0: αγροτική τράπεζα. Τι δουλειά είχε να υπάρχει αγροτική τράπεζα? Γιατί είχε ανθρώπους εξειδικευμένους στο να βλέπουν αγροτικά ρίσκα. Γιατί υπήρχε εμπορική τράπεζα? Γιατί είχε ανθρώπους στο να βλέπουν εμπορικά ρίσκα. Γιατί είχαμε, ας πούμε, τράπεζα πίστεως? Γιατί έδινε δάνεια στην πίστη, στον αυτό τη σπιτιά κτλ. Δηλαδή είχε ανθρώπους που ξέρουν τις συγκεκριμένες αγορές. Αυτό πλέον έχει σταματήσει να υπάρχει στην Ελλάδα. Η SVB που έπλησε, ποιο ήταν το μεγαλύτερο κόστος της που έκλεισε? Που χάθηκαν τα χρήματα? Όχι. Το ότι ήταν μια τράπεζα που ήταν εξειδικευμένη στο να καταλαβαίνει τη startup που υπήρχαν εκεί. Έτσι, οπότε η τράπεζα στην ουσία δεν είναι να έχει μια τράπεζα και να πεις, έλα εδώ, τι θες να κάνεις εσύ να μεταφέρεις λεφτά εκεί, φέρε ένα ευρώ. Έτσι, αυτό δεν είναι τράπεζα. Τράπεζα είναι ότι εγώ έχω αυτά τα κεφάλαια που μου είχε εμπιστευτεί ο κόσμος. Έχω πρόσβαση στα ρευστά διαθέσιμα της κεντρικής τράπεζας για να μπορώ να παίρνω. Και τι είναι η δουλειά μου? Να τα διοχετεύσω αυτά στην επένδυση με κάποιο τρόπο. Να δώσω δάνεια. Ποιος δίνει δάνεια? Κανένας δεν δίνει δάνεια. Τι παίρνουν οι σημερινές τράπεζες? Ένα ευρουλάκι από εδώ, δύο ευρουλάκια από εκεί. Τα παίρνουν από πολλούς και κάνουν business.
1: Σήμερα, αυτή τη στιγμή, σήμερα, έχει την Ελλάδα στη Σιγκαπούρη και λέτε να φτιάξω ένα εκτροφείο με δοντόπουλα. Προφανώς θα του δώσει και έχει ένα σωστό business plan. Τα θα του δώσει, δεν θα κοιτάξουν
2: τον οργανισμό
1: για χρόνια μετά.
2: Ναι, μπορεί να θα βγει. Βεβαίως, 100%. Αν δεν το ξέρουμε, αν είναι τέτοια τσακάλια στις τράπεζες, θα προσλάβουν συμβουλευτική εταιρεία, αν δεν ξέρουμε. Δηλαδή, σε πληροφορώ τώρα ότι μου ζητήθηκε η νόμη μου για μια επένδυση, έτσι, δανειακή που θα γίνει, για το πού θα επενδύσει μια μεγάλη Αυστραλιανή εταιρεία, σε ποια αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας, με βάση την κατανάλωση χοιρινού και μοσκαρίσιου κρέατος. Ποια αγορά από αυτά τα επόμενα 10 χρόνια θα πάει πάνω?
1: Εσύ έβαλες και τη μεταβλητή ότι με το AI και τεχνολογία τα σφόνα θα υπάρχουν αύριο μοσκάρια με. Από κύτταρα. Άρα λοιπόν θα είναι στο 1%.
2: Η εταιρεία αυτή είναι η εταιρεία η οποία στην ουσία κάνει το εμπόριο του κρέατος. Δεν παράγει το κρέας και το μεταπολί. Οπότε αν υπάρχει ένα κυταρικό κρέας ή αν υπάρχει ένα φυσικό κρέας ή αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος που θα αντικαταστήσει αυτά τα δύο, οι αγορές αυτές θα παραμείνουν.
1: Εντάξει, τώρα το μπλέξαμε, ξεφύγαμε λίγο να μπλεπάρε.
2: Να πούμε ότι το κάνουν οι τράπεζες, το κάνουν αυτό. Δηλαδή, οι καλές τράπεζες αυτό κάνουν.
1: Αν θεωρήσουν, να μείνω στο απλό ερώτημα, αν θεωρήσουν ότι το κοντόπουλο σε λίγο καιρό θα φτάσει στο σημείο να είναι αντί για 10 ευρώ, να είναι, ξέρω εγώ, ένα.
2: Δεν θα γίνει αυτό. Αλλά αν γίνει, πες μου.
1: Αν γίνει με δεδομένο ότι οι κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις δεν θέλουν να πέσουν οι τιμές για τους λόγους που είπες. Η μόνη διέξοδος που έχουν είναι το εξής, και αυτό που έχουν κάνει μέχρι τώρα, δηλαδή ψά χρόνια, είναι να δημιουργούν παραπάνω χρήματος ώστε να μην πέφτει η τιμή ονομαστικά. Μπορεί να πέφτει η αγοραστική αξία, γιατί όντως αυτό που κάνει 10 θα είναι ένα σε αγοραστική δύναμη, θα είναι το 1/10 του μισθού σου.
2: Δεν θα γίνει μόνο στο κοτόπουλο, είναι να γίνει γενικευμένα στην αγορά αυτό.
1: Έγινε και μπένα. Άρα
2: λοιπόν μια βιβλία και βέβαια γενικευμένα.
1: Δεν θα λείπει η ποσότητα του χρήματος.
2: Ναι, αλλά. Εσύ θα μπορείς να αγοράσεις τα διαχαφά, δεν σαφώ.
1: Το λογικό όμως είναι, επειδή δεν θέλουν οι κεντρικές τράπεζες, οι κυβερνήσεις, να μειώνονται ονομαστικά η αξία των εμπορευμάτων, για τους λόγους που.
2: Και οι άνθρωποι δεν θέλουν, έτσι μόνο οι.
1: Ναι, είναι τέτοιο. Οι άνθρωποι δεν θέλουν. Άρα λοιπόν τι γίνεται, ποια είναι η λύση που υπάρχει? Να αρχίσει να τυπώνει τη χρήματα, ώστε να επανέλθει η τιμή του, τόσο πάντων να μην πιέσει κάτω από το 10 και αν είναι δυνατόν να ανεβαίνει, γιατί αν ανεβαίνει η τιμή, σύμφωνα με το αφήγημα έτσι κομμένη κτλ., λέει το εξής, ότι αν βλέπεις κάτι το οποίο έχει 10 και ξέρεις ότι αύριο θα έχει 11 και μετά από 12, θα σμπιαξτεί να επενδύσει πάνω του, θα βιαστεί να το καταναλώσει, άρα λοιπόν θα κινηθεί η οικονομία του πάνω και θα κινιάζει ζωντάνια. Αυτό δεν είναι το.
2: Ναι, πιστικό. Απλώς από το. Ο κίνδυνος που είπε.
1: Δεν το λέω για εσά κίνδυνο, το λέω ως εξής. Άλλοι έχουμε μια κατάσταση που πάβει σπανιότητα, ποτόπουλα, ποτήρια, χρήμα και οτιδήποτε.
2: Δεν μπορεί να. Δηλαδή, το να έχει μια υπόθεση η οποία ξεκινάει από το γεγονός ότι το πραγματικό προϊόν θα αρχίσει να βγαίνει σε ποσότητες που το χρήμα δηλαδή δεν θα μπορεί να ταπεξέλθει. Δεν το βλέπω αυτό να γίνεται. Δηλαδή, δεν έχουμε καμία ένδειξη. Ίσως το αντίθετο βλέπουμε. Βλέπουμε ο κόσμος δηλαδή να έχει θέμα, να αντιμετωπίζει φτώχεια, να αντιμετωπίζει καταστάσεις οι οποίες δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα αυτά.
1: Πάλι το μπερδεύει.
2: Δεν μου βάζει μια κόδωση να σου απαντήσω με την υπόθεση, αλλά πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ασκήσεις επί χάρτου τώρα.
1: Μου φαίνεται πως πάρα πολύ απλό. Το πιο απλό είναι, βγάζοντας από τις εξωτερικές πόλεις, να είναι κάποιοι τσακάλια στις τράπεζες ή να μην είναι ή οτιδήποτε. Δεν θυμάμαι, θες Ελλάδα ή στη Σιγκαπούρη ή οτιδήποτε. Η βασική αρχή είναι εξής. ότι η τεχνολογία βοηθάει, ούτως ώστε τα πράγματα να γίνονται πολύ πιο φθηνότερα. Οι κυβερνήσεις από την άλλη πλευρά, λόγω της τεχνολογίας, αυξάνονται η παραγωγικότητα κλπ. Λοιπόν, από τις κυβερνήσεις από την άλλη πλευρά, δεν θέλουν να βλέπουν με τους λόγους που είπαμε την ονομαστική τιμή, δηλαδή να το πούμε.
2: Γιατί δημιουργεί τρεμπλό στην αγορά των έργων.
1: Ναι, δεν το λέω για καλό για να πω. Όλες δεν θέλουν. Άρα, λοιπόν, η λύση που υπάρχει είναι να βντάζουν παραπάνω χρήμα. Ναι. Ούτως ώστε λέει,
2: να μην χρειάζεται παραπάνω χρήμα. Γι' αυτό το βγάζουμε. Γιατί χρειάζεται. Αλλιώς...
1: Να χρειάζεται. Δεν το κρίνω. Αλλά πάμε σε μια κατάσταση που τα βγαίνει παραπάνω χρήμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτά που πραγματικά θα έχουν αξία, θα είναι τα πραγματικά σπάνια. Ποια τα πραγματικά σπάνια? Σπάνια τα τρόφιμα δεν θα είναι. Όπως θα με τον παράδειγμα τον Κοντόπουλο ή τον Πάντε ή οτιδήποτε. Σπάνια τα κινητά.
2: Ωραία.
1: Πάλι δεν θα είναι.
2: Κατάλαβα.
1: Διόρισα. Γιατί τα κινητά? Γιατί πέρα θα έχουμε τεχνογνωσία καλύτερη, θα φέρουμε πιο φθηνά σπίτια, πιο γρήγορα κτλ. Αυτό που θα είναι πραγματικά σπάνιο θα είναι ουσιαστικά δύο πράγματα, όπως το βλέπω. Ο χρυσός και το bitcoin. Γιατί ο χρυσός, γιατί αντικειμενικά δεν μπορεί να εξολυθεί, φτάνει πάρα πολύ.
2: Πρόσεξε. Αυτό μου κάνει είναι κάτι αναλογικό άλμα εδώ πέρα.
1: Πού είναι το άλμα?
2: Θα σου πω πού είναι το άλμα. Αυτό είναι λίγο η μία πλευρά της αλήθειας. Πάρε για παράδειγμα ότι είσαι ένα φάρμακο. Ένα θαυματουργό φάρμακο που σώζει ζωές. Δηλαδή, κάποιος που έχει μια συγκεκριμένη ασθένεια, όταν το πάρει αυτό το φάρμακο, σώζει τη ζωή του. Αλλά είναι σε εξαιρετικά σπάνια ποσότητα. Δηλαδή, δεν μπορείς να το φτιάξεις μεγάλες ποσότητες με τίποτα. Αυτό το φαρμακό, λογικά, επειδή σώζει τη ζωή σου, όσο ακριβό και αν είναι, κάποιος θα το πληρώσει. Οπότε θα έχει μια αστρονομική τιμή. Αυτό θα ισχύει ακόμα και αν. Η σπανιότητα του φαρμάκου θα ισχύει ακόμα και αν εφευρεθεί ένα άλλο φάρμακο, το οποίο μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο να το φτιάξεις και να είναι και καλύτερο από το πρώτο. Αν όμως εφευρεθεί το νέο φάρμακο, τότε το παλιό φάρμακο θα εξακολουθεί να είναι σπάνιο, γιατί δεν μπορεί να φτιάξει περισσότερο, όπως θα το θέλει κανείς. Οπότε η τιμή του στην πραγματικότητα θα μηδενιστεί. Θα φύγει εντελώς εκτός αγοράς. Οπότε αυτό είναι το water diamond paradox. Δηλαδή, ποιο είναι πιο χρήσιμο? Το νερό. Αλλά ποιο είναι πιο ακριβό? Τα διαμάντια. Γιατί είναι πιο ακριβά τα διαμάντια? Επειδή τα διαμάντια, για κάποιους περίεργους λόγους, τα θέλουμε και θέλουμε να διαδιδέμεθα να πληρώσουμε ακριβά.
1: Εντάξει, το θέμα της σπανιότητας το έχει λύσει ο Αριστοτέλης από τότε, που είχε προβληματιστεί γιατί ο χρυσός είναι πιο πολύτιμος από το σίδερο, που τότε μπορούσε να φτιάξει όπλα,
2: με διάφορες έκαμε κανένα λοιπά, σωστά.
1: Που ήταν τότε αναγκαία για την.
2: Ναι, απλώς ο Αριστοτέλης είχε θεωρήσει ότι η ζήτηση για τα αγαθά αυτά, ότι θα είναι σταθερή. Θα είναι δηλαδή η ζήτηση που να επιτρέπει αυτή η μικρή προσφορά να διαμορφωθούν έτσι.
1: Σπανιότητα, δηλαδή το έχει αποδώσει στη σπανιότητα. Όταν εδώ πέρα αυτό που λες, πάβει να είναι κάτι σπάνιο. Ναι, μεν είναι το μοναδικό φάνομο κτλ. Αλλά πάβει να είναι σπάνιο από τη στιγμή που βρίσκεται ένα άμεσα ανταγωνιστικό. Οπότε δεν υπάρχει μια σπανιότητα στο είδος.
2: Ακριβώς μπορεί να συμβεί και με τα τεχνολογικά νομισματικά στοιχεία. Δηλαδή μπορεί αύριο να έρθει μια τεχνολογία η οποία το περιμένουμε αυτό από τεχνολογία, να βελτιώνει τα πράγματα. Οπότε να βελτιώσει τις συνθήκες από ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα ή και κάποια άλλη τεχνολογία εκτός του blockchain. Και σε αυτή την περίπτωση, όλοι οι κάτοχοι που έχουν ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα θα είναι να πάρουν το καινούργιο. Και την έχω εδώ να μπερδευτεί.
1: Μια έσταση βέβαια εδώ πέρα, η οποία είναι υφής. Το bitcoin δεν έχει τη super τεχνολογία. Η δύναμή του δεν είναι εκεί πέρα. Η δύναμή του είναι στο αποκεντρωμένο δίκτυό του. Δηλαδή, εμείς οι δύο, ας πούμε, ότι είμαστε και έξι άνθρωποι στον κόσμο, έχουμε την καλύτερη τεχνολογία στον κόσμο και θέλουμε να παίρνουμε το σούπερ νόμισμα.
2: Σωστά.
1: Δεν αρκεί όμως αυτό, δεν αρκεί η τεχνολογία, δεν αρκεί να είμαστε εμείς πιο έξυπνοι κτλ. Θα πρέπει να έχουμε κόσμο, θα πρέπει να έχουμε miners να το υποστηρίζουν, να έχουμε ενώπιον να έχουμε όλο το οικοσύστημα για την ασφαλεία του. Θέλουμε να έχουμε χρήστες. Τι κάνουμε όμως τώρα?
2: Μα το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή,
1: είχαμε δει να συμβεί στα κοιτώματα, δεν το θέλαμε.
2: Όχι, αλλά έχει συμβεί σε πολλές άλλες μορφές τεχνολογίας. Δηλαδή, το έχουμε δει, ας πούμε, παλιότερα είχαμε μόνο καλωδιακή τηλεόραση. Μετά η τηλεόραση πέρασε σε μια μορφή δορυφορική. Όλη η καλωδιακή υποδομή έφυγε. Μετά από τη θηλυγόρια,
1: πέρασε η τηλεόραση. Εδώ πέρασε στην τεράστια περιοχή. Εδώ η διαφορά μου είναι εξής. Ότι δεν έχουμε. Η καλύτερη τεχνολογία να είναι δεν φτάνει. Γιατί αυτό δεν είναι κανένα το εξής. Για να έχει έννοια ότι έχουμε βγάλει το σούπερ νόμισμα, το πιο καταπληκτικό, το πιο εύκολο κτλ., θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε χρήστες. Να έχουμε ανθρώπους που να το υποστηρίζουν.
2: Δεν θεωρήσω ότι θα υπάρχει μια τεχνολογία που θα είναι καλύτερη και οι χρήστες θα την αγνοήσουν, θα προτιμήσουν την παλιά τεχνολογία.
1: Ναι, για τον εξής λόγο. Γιατί μόλις εμείς θα ακούμε ότι βγάλαμε ένα κασκά, πρέπει να το δημοσιοποιήσουμε. Να μην είναι οι δυο μας, δεν έχει έννοια. Λοιπόν, θα δημοσιοποιήσουμε και θα πούμε το εξής. Με τι ανάγκη, ξέρετε τι καταπληκτικό έχουμε βγάλει. τότε τι γίνεται.
0: Η πρώτη, θα

0: Πολλοί το λέγανε αυτό. Πίζα που πήραν την Καρυπιατίνε, όπως και το email. Το email είναι παλιότερη το ίδια. Δεν είναι καινούργια, είναι έξω από 50 χρόνια. Και πλέον έχει έλυση.
1: Χτίζονται πάνω του layer, το οποίο το κάνουν πάρα πολύ εύκολο. Και στο Bitcoin, χτίζονται πάνω του, είναι η βάση, που χτίζονται πάνω του διάφορα layer, στα οποία τα κάνουν πολύ
0: εύκολο. Ναι, αυτό το παράδειγμα είναι κακό παράδειγμα που έφερε. Γιατί το Bitcoin, το email αυτή τη στιγμή, θεωρείται μια παροχημένη μέθοδο επικοινωνία. Δηλαδή το χρησιμοποιούμε. Είναι σαν να είσαι τώρα, στο 1996, ας πούμε, το fax. Δηλαδή είναι στα τελευταία του το email πλέον. Δηλαδή οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν σταματήσει να στέλνουν email, ας πούμε, εσωτερικά τουλάχιστον. Δηλαδή το email είναι απλώς μια.
1: Ήθελα να αναδείξω το εξής, ότι υπήρχε η βάση στο email, κάποιοι το εξελίξανε για να γίνει πιο εύκολο.
0: Καφρίζει όμως, θα εξαλτηθεί. Δηλαδή τα παιδιά μας θα λένε email και θα λένε οι boomers, δεν θα λένε, στέλνουν email.
1: Για να μπει πάνω στο bitcoin, γιατί όντως μπορεί να μην είναι το κατάλληλο τέτοιο, το bitcoin δεν έχει την καλύτερη, αυτό είναι πολύ βασικό να το αντιληφθούμε αυτό, δεν έχει την καλύτερη τεχνολογία.
0: Έχει όχι, καλύτερη αφοδότητα. Η τεχνολογία του είναι εκπληκτική από πλευρά ότι επιτυχάνει επίπεδα αξιοπιστίας, τα οποία άλλα κρυπτονομίσματα θυσιάζουν για να μπορέσουν να έχουν τα χαρακτηριστικά που
1: χρειάζεται. Τα επίπεδα αξιοπιστίας όμως οφείλονται στο οικοσύστημα, όχι στην τεχνολογία. Γιατί η τεχνολογία καταρχήν είναι δημόσια. Ο καθένας μπορεί να την βρει και να την αντιγράψει.
2: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάποια καινούργια τρομερή.
0: Εννοούμε διαφορετικό πράγμα όταν λέμε καινοτομία. Όταν λέμε τεχνολογία. Εγώ τεχνολογία εννοώ ένα σύνολο το οποίο σου επιτρέπει μέσα αυτό το σύνολο, είναι ένα feasibility. Σύνολο, το οποίο σου λέει ότι αν θα προσπαθήσεις να βγεις έξω στο όριο της αξιοπιστίας, θα πρέπει να θυσιάσεις κάτι άλλο, να θυσιάσεις, ας πούμε, την ευχρηστία του. Έτσι. Οπότε η τεχνολογία είναι μια ισορροπία που σου λέει: αν θες να ανεβάσεις αυτό, πρέπει να κατεβάσεις το άλλο. Σου δίνει τα όρια. Η νέα τεχνολογία που έρχεται, στην ουσία σου δίνει τελείως διαφορετικά όρια. Σου λέει: μπορεί να έχεις και περισσότερη αξιοπιστία, και περισσότερη ευελιξία, και περισσότερη χρηστικότητα, ας πούμε, γενικά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί κάποια στιγμή και γίνεται αυτό στη τεχνολογία να δούμε ότι υπάρχει μια καλύτερη τεχνολογία, αλλά επειδή ο κόσμος έχει επενδύσει πολύ στην παλιότερη τεχνολογία, να κολλήσει εκεί. Αυτό όμως έχει κάποια όρια. Κάποια στιγμή, όσο εμφανίζονται βελτιώσεις αυτής της τεχνολογίας, βλέπουμε ότι θα υπάρξει μια στιγμή που το bitcoin θα αντικατασταθεί. Υπάρχει στο μέλλον.
1: Η δύναμη στο bitcoin, επαναφέρω, δεν είναι η τεχνολογία. Είναι το μεγάλο του οικοσύστημα. Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή.
0: Να τα οικοσύστημα. Να ζήσει κάποιο. Αλλάζουν τα οικοσύστημα.
1: Δεν γίνεται. Αυτό έχει φτάσει στο σημείο που δεν μπορεί να έχει. Δηλαδή, τι γίνεται. Στην μια κεντρική τράπεζα μπορεί να αποφασίσει να αλλάξει την νομισματική πολιτική. Το Ethereum που είναι το δεύτερο σε αξιοπιστία, σε τέλο πάντων δύναμη κτλ.
0: Είναι τελείω διαφορετικό. Μπράβο. Ναι, τελείω διαφορετικό.
1: Αποφασίσανε κάποιοι από εκεί πέρα να αλλάξουν την νομισματική πολιτική. Την αλλάξανε. Στο Bitcoin τι γίνεται. Άρα λοιπόν αυτή είναι η δύναμή του. Ότι δεν μπορεί να αλλάξει, είναι η βάση για να προχωρήσει. Δηλαδή θέλω να πω. Το Bitcoin όταν μπορεί να το ξεκίνησε, ήταν σαν το κοχύλι. Το κύριο φως ήταν αδύναμο. Ήταν τότε εκεί. Προσπάθησε τα πρώτα πέσματα ήταν κοχύλια. Λοιπόν, ρωτήσω πρώτα κοχύλια. Λοιπόν, αλλά δεν θέλω να πω όμως εκεί πέρα. Είναι το εξής ότι το περίβλημά του ήταν. Μαλακό. Γιατί τότε άξιζε να πρωτογίνεται. Αλλά τι γίνεται. Φυσικά άξιζε να σκληραίνει. Γιατί ενώ μπορούσαν να τον τυπέσουν, δεν την πέσανε γιατί ήταν διάφορο. Ήταν στην άκρη του βυθού. Τέλο πάντων, δεν ασχολούνταν κανένα μαζί του. Οι πρώτοι που καταλάβανε ότι ο επεδό είναι κάτι πολύ μόνο, μπορούσαν να την πέσουμε να το εκμεταλλευτούμε, είχε σκληρύνει λίγο και αυτό που την πέσανε ήταν σχετικά αδύναμη και μπορούσε να του απεκρούσει. Φυσικά σιγά όσο περνάει καιρό, τέλο πάντων, την πέθανε ισχυρότερη και έχουμε δει πάρα πολλού ισχυρού με τον JP Morgan, δοκιμάσει κάποια στιγμή κτλ. Λοιπόν. Δεν τα κατάφερε γιατί είχε σκληρύνει πολύ. Τώρα πια το περίβλημα είναι τόσο ισχυρό που να συμφωνήσουν οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Αυστραλοί, ότι να την πείσουν. Δεν μπορούν πια. Αυτή είναι η δύναμή του. Δεν είναι τεχνολογία, αυτή είναι η δύναμή του. Και η τεχνολογία που βάλε, αλλά το βασικό του.
0: Βάζει να φταίει. Εγώ δεν αντιλέμω σε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα. Εγώ το μόνο που λέω είναι ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί μια τεχνολογία η οποία θα έχει και όλα αυτά και πολύ περισσότερα πράγματα και ο κόσμος θα πει. Μαζί και όλοι οι υπόλοιποι που κατακρίναν τα κρυπτονομίσματα πλέον, γιατί δεν θα τα κατακρίνουν, θα γυρίσουν και θα πούν ότι παιδιά, αυτό ακούγεται σαν καλύτερη πρόταση. Σιγά σιγά θα δούμε ότι η αγορά θα μετακομίσει προς τα εκεί. Δεν ξέρω αν θα γίνει με την πρώτη απόπειρα, με τη δεύτερη απόπειρα, με την τρίτη απόπειρα.
1: Έχουν γίνει εκατομμύρια απόπειρε. Έχουν βγει εκατομμύρια αντίγραφα αντομικού. Η πρόταση δεν έχουν καταφέρει.
0: Μα δεν μιλάω για αντίγραφα. Εγώ μιλάω για μια τελείω.
1: Τα λέω αντίγραφα, με τη βάση του, με αυτή το σκεπτικό, να έχουμε ένα νόμο, να το σχολιάσουμε ότι πάνω κάτω έχει οικονομικό ή να υπάρχει ποτέ την ασφαλιότητα κτλ. Δεν τα καταφέραν. Δεν τα καταφέρει κανεί. Και είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι ότι ήταν πιο χαζή, γιατί ίσα ήταν πιο. Μα ήξεραν τα

0: γιατί το βλέπανε. Άρα το όντως μπορούμε να βεγγυώσουμε κάτι.
1: Όντως μου ακούγεται το argument που κάνεις, η επιχειρηματολογία σου, όντως μου ακούγεται από το γεγονός ότι το κρίνεις με βάση το τώρα. Με βάση το τι υπάρχει τώρα. Δηλαδή, ό,τι άκουγα παλιότερα, ότι α, τα πουριστικά πρακτορία δεν θα εξαφανιστούν ποτέ, γιατί παρέχουν την υπηρεσία. Α, η εφημερίδα δεν θα εξαφανιστεί ποτέ, γιατί είναι, έχει την αμεσότητα. Α, το βιβλίο δεν θα ποτέ σε κρίση, γιατί έχει τη μυρωδιά, έχει αυτή την ελκυστικότητα κτλ. Μπορεί να το αφήσει στη βιβλιοθήκη σου και τέτοια. Τα έχουμε δει όλα αυτά σιγά σιγά, οι νέες γενιές που έρχονται, να μην έχουν αυτή την προκατάληψη, να μην έχουν αυτή την πίστη τυφλή στο νόμισμα ή στο βιβλίο ή στο εισιτήριο ή στο οτιδήποτε σύστημα, οικοσύστημα υπάρχει και να θέλουν να το αλλάξουν. Οπότε, εσύ πιθανότατα δεν θα αλλάξει ποτέ γνώμη. Απλώς, εσύ κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει στην κοινωνία που θα υπάρχει μια επόμενη γενιά που θα καθορίζει το τι θα γίνει.
0: Εντάξει, τώρα για τα 100 χρόνια μπροστά δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω όμως το εξής. Αυτό που μπορώ να κρίνω είναι ότι από τη στιγμή που η τεχνολογία συνεχώς θα βελτιώνει και με εκθετικούς ρυθμούς, άρα λοιπόν τα πράγματα θα πάβουν να έχουν σπάνια, αυτό που θα έχει αξία θα είναι το σπάνιο. Ποιο είναι το σπάνιο? Ο χρυσός που για την ώρα δεν μπορεί να το κατασκευάσει σε κλειτά που και αυτό.
2: Μα σου λέω, η σπακιότητα δεν αρκεί για να έχει κάποια αξία. Είναι μόνο το ένα από.
0: Πρέπει να έχει. Το μόνο όμω που μπορεί να
2: το θέλει και όλα διανύκανε.
0: Ναι, αλλά για να το θέλει. Γιατί το θέλει. Το bitcoin το θέλει για να φέρει όπω πρέπει το κόσμο να κλπ. Το θέλει επειδή είναι σπάνιο σε μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Από τη στιγμή που έχει εξασφαλισμένη σπανιότητα, γιατί στο bitcoin είναι το εξή. Είναι το μόνο πραγματικά που μπορεί να είναι σπάνιο. Τουλάχιστον θέλουμε τα σημερινά δεδομένα και το άμεσο τέλος πάντων μέλλον που μπορούμε να δούμε. Μετά τα 100 χρόνια, αυτό το σπαθώσε.
2: Εγώ δεν μπορώ να δω ούτε μετά τα 5 χρόνια.
0: Δηλαδή, εγώ είναι αγόντω.
2: Αν μου έλεγε κάποιο, δεν έχει τίποτα να κάνει. Κάτσε σπίτι σου και παίξε. Δεν μπορεί ούτε να δουλέψει, ούτε να περάσει την ώρα σου και τίποτα. Και το μόνο που μπορεί να ασχοληθεί είναι bitcoin. Θα έμπαινα, θα ασχολούμαι, θα έπεσα. Δηλαδή, νομίζω θα κέρδιζα. Και λέω, γιατί μπορώ να την καταλάβω πώ πηγαίνει. Λίγο η αγορά, την έχω πλέον μάθει. Αν μου λέγει κάποιος άλλος, θέλεις να πάρεις τα χρήματά σου και να τα αφήσεις για 5 χρόνια στο bitcoin και να τα ξανακοιτάξεις σε 5 χρόνια και όσα είναι να πάρεις το κέρδος. Θα σου λέγα όχι. Γιατί δεν έχω την πίστη ότι σε 5 χρόνια θα είναι η ίδια τα πράγματα. Μπορεί να είναι καλύτερο το bitcoin. Απλώς απίστευτε, δεν έχω αυτή την απόλυτη πίστη που έχεις εσύ. Γιατί δεν υπάρχει κάτι που να μου το δείχνει αυτό.
0: Η απόλυτη πίστη δεν μπορεί να υπάρχει. Η απόλυτη σιγουριά δεν μπορεί να παίξει πουθενά. Και όταν είσαι οικονομολόγος, το πρώτο πράγμα, ειδικά και επειδή τα λοιπά, οι πολίτες εξαρτάται. Εξαρτάται από, ξέρω εγώ, από τον ΑΒ.
2: Μη γενιά δεν είναι πενταμιντή.
0: Μπορεί να το ζήσει αυτή η λογική. Το μικρό το βλέπει όμως συγκριτικά με όλη τι υπάρχει τώρα. Το τι θα βγει μετά από 20 χρόνια ή 10 χρόνια ή 50 δεν το ξέρουμε. Αλλά ό,τι υπάρχει σήμερα είναι το μοναδικό που μπορεί να πει κάποιο πάρε 100 δισεκατομμύρια. Και φτιάξει οτιδήποτε άλλο μπορεί να φτιάξει. Μπορεί να φτιάξει παραπάνω διαμάντια. Μπορεί να αφήσει παραπάνω χρυσό. Μπορεί να φτιάξει γιατί με τα 100 εκατομμύρια να τα φτιάξει άλλα 50 ορυχεία, τόσο ώστε να βγει παραπάνω χρυσό, να είναι λιγότερο σπάνιο. Μπορεί να φτιάξει αύριο ένα δεινόσαυρο. Θα μπορεί να φτιάξει ένα δεινόσαυρο. Το έχουμε δείξει ότι
2: δεν μπορεί. Τι όσο που είναι, δεν μπορεί να φτιάξει bitcoin.
0: Στο bitcoin όμω δεν μπορεί. Άμα δώσει 100 εκατομμύρια δεν μπορεί γιατί το εμποδίζουν τα μαθηματικά.
2: Άμα είχα 100 εκατομμύρια δεν θα ήθελα bitcoin.
0: Όλα. Πάντως είναι το μοναδικό που ξέρουμε μέχρι τώρα που έχει μια απόλυτη σπανιότητα.
2: Εντάξει, εγώ τέλο πάντων στη σπανιότητα δεν διαφωνώ, αλλά διαφωνώ ότι η σπανιότητα σημαίνει αυτό που πιστεύει ένα
0: γόρι. Όταν όλα. Σύμφωνοι μέχρι εκεί. Τη ζήτηση δεν την ξέρουμε. Όταν όμω βλέπει ο άλλο ότι είναι το μοναδικό, γιατί πάμε σχετικά. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα. Το μοναδικό που είναι, έχει αυτή τη σπανιότητα, τότε είναι λόγο η ζήτηση να ενισχύεται, όχι να αφαιρείται. Λοιπόν, το κλείνουμε.
2: Δεν με φέρεις εγώ, δεν με στιμώξε. Δεν περίμενα να με στιμώξε.
0: Έλα, κατάφερα. Λοιπόν, πέφτει και ευγένεια. Λοιπόν,
2: μ' αρέσει και ευγενική φυσιογνωμία και δεν μπορεί να.
0: Ζει,
2: τι άλλο να χαρά. Δεν ψάχνω να μάλλον.
0: Οπότε δεν είναι δυστυχώ. Εσύ δεν ζητάει εμένα και εμένα δεν είναι στη φύση μου για αυτό. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που πάντω ήρθε στο κανάλι μα. Πιστεύω θα πούμε.
2: Να σκαλά.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε. Αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
7: Στη δική της λειτουργία.
8: Τον άνθρωπο.
7: Υπερπλασία προστάτη.
8: Το δόλιο.
7: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
8: Απαράδεκτος.
7: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
8: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
7: Η γυναίκα σου.
8: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
7: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
9: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
10: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
11: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
12: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
13: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
11: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
12: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
14: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις την δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
12: dreamteam.org.gr.
4: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
15: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τετατέτ στον Α με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα αισθάνθηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
16: Χαρά μου, Τάσο.
15: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
16: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
15: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
16: Ναι.
15: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
16: Να παίξα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
15: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
16: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά, όχι σε, πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
15: Να παίρνετε την απόστασή
16: Ακριβώς.
15: σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
16: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα, τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά ησυχία.
15: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
16: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
15: Από την αρχή της καριέρας σας, mm-hmm. ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που ναι. μοιάζεται σαν δίδυμη.
16: Σαν την ψωγόνη ζωροχή, σου λέω.
15: Ακριβώς. Ναι. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
16: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
15: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
16: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
15: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε ναι. στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
16: Ναι.
15: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
16: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Το τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλδίμου.
15: Το 2020 mm-hmm. φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης mm-hmm. ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
16: Βεβαίως, ναι.
15: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
16: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γνώρισαν ναι. περίεργα.
15: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
16: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
15: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο
16: Βεβαίως.
15: Που την ναι. κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
16: Ναι, ήταν το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω. Ναι. Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλογράφους.
15: Ναι.
16: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενη είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί ότι αυτό το χαρτί έλεγχε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
15: Άρα ήταν καλυμμένη νομικά. Όμως, ναι. εσείς.
16: Καλυμμένη νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
15: Ναι.
16: Έτσι.
15: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
16: Την έκανε η αδερφή μου.
15: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
16: Ναι.
15: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την άλλη
16: πλευρά. Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου α ναι και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
15: Όλα αυτά τα χρόνια, yeah. από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας?
16: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
15: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
16: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Mm-hmm. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
15: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζωνάκη και όχι ως Γιώργο?
16: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές στον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
15: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
16: 100%.
15: Γιατί?
16: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες? Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
15: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
16: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι να λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύουν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
15: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
16: Ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου. Ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
15: Ότι είναι ένα.
16: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
15: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να,
16: ναι,
15: να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
16: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστη βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι για τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
15: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια,
16: ναι,
15: πώς νιώθετε?
16: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μου μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκιο.
15: Το αίμα, νερό δεν γίνεται, λένε.
16: Ναι.
15: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
16: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
15: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
16: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
15: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
16: οικογένειας? Θα αρχίσω να κινούμε νομικά. Ναι.
15: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και ναι, τη μήνυση για τον εγκλισμό?
16: Αυτά ισχύουν όλα. Ναι, κανονικά.
15: Και θα προχωρήσετε?
16: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
15: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
16: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργεί συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φέρνει εδώ, αλλά δεν πρέπει να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα από Χριστός δηλαδή. Οπότε. Όλο το πράγμα πρέπει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
15: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
16: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
15: Το γιατί, ξέρω, ναι.
16: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
15: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό. Ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
16: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
15: Μέχρι τώρα,
16: ναι,
15: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα. Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
16: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
15: Να.
16: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίση θέλω να πω ότι μέσα από όλο αυτό, εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για του ανθρώπου.
15: Άρα, είστε εδώ στο σπίτι σα, mm-hmm. υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σα και μετά.
16: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου κίνησε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπω καταλαβαίνετε.
15: Και 14 Αυγούστου mm-hmm. του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σα στη θάλασσα. Και επιστρέφετε και σα περιμένει ένα περιπολικό. Εδώ.
16: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
15: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
16: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα δηλαδή. Από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο, να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
15: Η Μαρία ή η Βάση.
16: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βρήκα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
15: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε.
16: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπω θέλετε κάτι και τα λοιπά, ή να πάρει το σκυλί. Εκείνη τη μέρα είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιο θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αρίθα. Οπότε λοιπόν. Βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς για να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
15: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
16: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί πώς καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό μου να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ο ακούσιο νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύξη, πώς ξαφνικά έγινε αυτό. Να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω. Το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
15: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
16: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το σπίτι είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα. Δική μου, η οποία με έκανε να αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν απαλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων είναι να σε υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να επίσκεψη. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
15: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα?
16: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
15: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
16: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ είμαστε τέλεια.
15: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
16: Η καριέρα μου ήταν αυτό που με φόβιζε. Ή τελικά έλεγα, αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνει τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αυτά έχουν γράψει.
15: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
16: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
15: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
16: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα να το πούμε αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
15: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
16: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
15: Η οικογένεια σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
16: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
15: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσει μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
16: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι,
15: ναι, δηλαδή, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
16: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
15: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
16: Κοίταξα, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση πρέπει να αναλάβεις και τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο με τον Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα προς εκεί.
15: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
16: ναι,
15: ποιος θα μας προστατέψει?
16: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
15: Η φράση.
16: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
15: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
16: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, αναλυτικά. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου, και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
15: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
16: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
15: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
16: ναι,
15: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
16: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας Ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο, να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλια ζωή, εγώ προσωπικά.
15: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
16: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
15: Ναι, στην ανακοίνωση.
16: Αγκαστή αυτά τα πράγματα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, τη λέω κάποιες φορές, λέω κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, στα σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό λέω και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από τις σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω? Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή στο να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος, θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα, στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκης συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος μου φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
15: Ναι.
16: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω τη αλφαβήτου. Έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
15: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
16: Έλα καλέ, ναι.
15: Είναι και σε ένα πλαίσιο
16: μύθου
15: και σταριλικιού.
16: Ναι, τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνεται, ας πούμε, στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
15: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαϊτίο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
16: Κατόπιν ερωτήσει το πάνω αυτό.
15: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής?
16: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 1921 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι σαν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόταν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
15: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός?
16: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός μου δίνει αυτά παντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα η πίστη και η πίστα μέσα σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να το πείσουμε αυτοδημιούργητο, ξεκίνησα από 15 χρόνων. Μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη στην ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι. Έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
15: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
16: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
15: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
16: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
15: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
16: Ναι.
15: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
16: Ναι.
15: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
16: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που είναι εκτάκτους. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, όντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
15: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
16: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιος δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τώρα τη τρέπα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
15: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
16: Όπως.
15: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
16: Ναι.
15: Και ότι.
16: Εσείς τι θα φανταζόσασταν ότι ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μοζωνάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό, όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
15: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
16: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Γιατί πώς είναι δυνατόν να μου λένε για πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά θα τα κάνουμε, ούτε και για αστείο δεν θα τα κάνουμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και. Χωρίς να σπάει τα όρια δηλαδή. Δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώ στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
15: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ?
16: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κύτταρα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
15: Μαμά ήταν.
16: Την υποστήριξε πάντα μπαμπά στη μαμά. Ναι.
15: Ναι.
16: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
15: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζωνάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
16: Ναι, ερώτηση. Η ξηγένεια αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
15: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο,
16: ναι,
15: και δείτε ότι είναι η μητέρα σας,
16: ναι,
15: δεν θα απαντήσετε?
16: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να του πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μάλλον εσείς δεν είστε καλά.
15: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο τη ιστορία με την οικογένεια?
16: Συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγο για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
15: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
16: Ναι, βέβαια, με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ ότι ακούστηκε για εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε, δηλαδή προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Και, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, τα οποία του είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθά κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσύ είσαι απλώς το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνάξει, έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν ότι ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενώ σε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρο μου. Όχι το μέρο το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρο. Δεν μπορεί να λέει κάποιο λοιπόν ότι πώ την. Κατάλαβα πώ την πάλωσε, πώ την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλο. Χειρίστηκε ο κόσμο όλο αυτό το πράγμα όπω το χειρίστηκε.
15: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και ναι. Είναι καλό να βγει από τα σκοτάδια.
16: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένα πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίση, ποιο είναι αυτό που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
15: Που ήταν.
16: Οπότε, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου, κυρία μου. Σαφώ με ενοχλεί όταν κάποιο λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώ ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανό θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
15: Τα σκοτάδια όμως.
16: Τι είναι τα σκοτάδια.
15: Δεν
16: θα,
15: είναι.
16: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
15: Δεν είναι αιτία δημιουργία για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνη χωρί σκοτάδια.
16: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα, δηλαδή, πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια, για μένα είναι μέρα. Δηλαδή, μέσα από αυτή την ιστορία, εγώ βγήκα και βγαίνω, δηλαδή, πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
15: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά.
16: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες τάσεις μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
15: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια.
16: Θα πω κάτι, εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι στη σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή. Όλα αυτά ήταν στη στέγαση, δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης, μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το time, απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
15: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στον καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
16: του Ταράτσα. Ναι, είχατε στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση τα λοιπά και του λέω, έλα εδώ, κάτσε.
15: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε. Με ποιο τρόπο.
16: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο σαν τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο, σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
15: Ο δικηγόρος σας.
16: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλουν από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κύριος Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
15: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτείται.
16: Δεν
15: παραιτείται. Λόγους...
16: Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή το συνεργάτη.
15: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
16: Ναι.
15: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το δρομοκαίτιο Και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιός.
16: Βεβαίως.
15: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό σε μαγαζί.
16: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
15: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
16: Μπράβο, τα σου πω.
15: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν, θα ήταν το βαρόμετρο καμία... του ανθρώπου, του... του κόσμου,
16: σχέση.
15: Του κοινού.
16: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
15: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
16: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Mm-hmm. Λέω. Δηλαδή, κρατάω που λένε στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί να... Υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα, γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με υπογνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σου χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρο ότι. Σχεδόν σίγουρο δηλαδή ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμο. Όχι ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο του.
15: Σαν τον αγαπημένο του. Σαν τον καλύτερο.
16: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
15: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σα από ένα.
16: Σοβαρή ακούω.
15: Δεν είναι...
16: Σοβαρή, για πες μου τι.
15: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σα.
16: Δεν συνεργάτη μου, δεν ήταν. Θα τα πω.
15: Παρενόχληση.
16: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
15: Εντάξει, ωραία, ναι.
16: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
15: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
16: Όχι. Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρο, ο πρώην μαέστρο που είχα, ο Παναγιώτη Ογουνάτσο, ο οποίο αυτό τον έφερε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιο τον ήξερε προφανώ. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει, δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και... πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σαν ισχύει, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάγανε οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοείς ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
15: Ένα εκφοβισμό για
16: καλά, θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που είναι και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω του. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντά σου φόβο.
15: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
16: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι.
15: Από με ποιου σας είναι να στραφείτε.
16: Καθόλου.
15: Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
16: Όχι, εγώ πέρασα από του αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκο, λέω που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
15: Ναι.
16: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας, υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
15: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
16: Δεν νομίζω ποτέ, μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
15: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση.
16: Γύρισα από το πλευρό μου και κοιμόμουν στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα από το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή, μια κακή μου σκέψη τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο πρόσωπο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο. Δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλεις κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσεις, γέμισε το με ενοχικά.
15: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαντζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα το δεν είδατε ποτέ κάτι.
16: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με όλο αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τι σκέφτομαι, αυτό είναι.
15: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
16: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
15: Γιατί όμως.
16: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ μου, το ματάκι μου το θέλω εγώ. Καταλαβαίνετε.
15: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
16: Τάσο.
15: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
16: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω κάτω, όπου είναι ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εγώ, Me Too. Me Too, τέλει Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί ήταν μια φορά στο καμαρίνι που ήρθαν να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που έλεγε εσύ.
15: Ήθελα να καταλάβω.
16: Αυτό ήταν και ο τύπος μου κιόλας.
15: Αυτό. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς, μιας άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
16: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
15: Άρα αυτή η υπόθεση που βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζονάκη.
16: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά, θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
15: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
16: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
15: Του δικηγόρου σας.
16: Βεβαίως.
15: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
16: Επιχειρηματιών?
15: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
16: Μάλιστα.
15: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
16: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Βάρος. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
15: Ναι. Αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
16: Βέβαια.
15: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
16: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι, γιατί εγώ είμαι ταμπέλα του μαγαζιού που λέμε.
15: Δουλεύατε στο μαγαζί.
16: Ναι.
15: Είναι χρόνια στο χώρο.
16: Ναι.
15: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
16: Τρεις σεζόν.
15: Ναι.
16: Ναι.
15: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
16: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
15: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
16: Ναι, σε ανακοίνωση μου ότι λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτα δεν συνέβαλε.
15: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
16: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
15: Ναι. Τι ζητήσατε όμως.
16: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
15: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
16: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
15: Ναι.
16: Όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια να εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως δεν τους έχω βοήθεια από
15: αυτόν τον εαυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
16: ναι.
15: Στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
16: Καμία σχέση.
15: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάσει.
16: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
15: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
16: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
15: Γιατί το λέγατε όμως?
16: Γιατί στο παρελθόν και οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
15: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
16: Γιατί δύσκολη στιγμή? Ποια είναι δύσκολη στιγμή?
15: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
16: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
15: Ο δικηγόρος που.
16: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
15: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
16: Αυτό, οπότε, από τα λεγόμενά σας,

0: τελευταίο καιρό ότι σε σχέση με τη συνέπειά σας. Θέλετε να μας πείτε.
1: Ναι, βεβαίως. Ρωτούσαν κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
0: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
1: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή την, να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτό που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης, ένα καλό παιδί, άραγε, α, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι τίποτε δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς ούτε ενός ανθρώπου.
0: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
1: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο ακόμα. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το τις κινήσεις γύρω από το σπίτι μου κτλ.
0: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
1: Γιατί, βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει και παρακολούθηση οτιδήποτε.
0: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
1: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
0: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
1: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
0: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
1: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν.
0: Και βρέθηκε. Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
1: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
0: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
1: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρασε εκεί.
0: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
1: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε από αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
0: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
1: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
0: Απειλές.
1: Γενικώς δεν φοβόμουν, δηλαδή. Από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέραγε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι. Εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
0: Απειλές δεχθήκατε?
1: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
0: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα.
1: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Όλα μαζί.
0: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά?
1: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από τον καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον άριστο.
0: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
1: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσω τα μαγαζιά και μετά που ανοίξα τη φίξα, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβούς για αυτούς. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
0: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
1: Χάλια.
0: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
1: Πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατέβαλα.

0: κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο μαζί, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά.
0: Μέχρι να τους αγκαλιάσω, να τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μάλιστα, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα, να το φέρεις στο σπίτι σου. Δεν το φέρνεις, αγαπημένη.
1: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και είσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Πόσο ο κόσμος λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιος, λέει είσαι πολύς για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πάντω καλό, όχι ω κακό.
1: Άρα. Καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι.
0: Αυτοσαρκασμός. Χιούμορ. Γέλιο. Σας παρέχει να σηκώσετε να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης, έχω ένα άνθρωπο που είμαι πάρα πολύ του χιούμορ, όπως ξέρεις.
1: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
0: Για τους κακοπροαίρετους το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πραγματικά τα έχει, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία όλα αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε.
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν ένα άνθρωπο που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Δεν μπορούσα να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και από του. Σε συνέχεια με του ανθρώπου. Ζούσα να περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνε με 11 μήνε στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση τη δική μου, που δεν με απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλό μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου δείξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει και η συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας.
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε.
0: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι. Μου τραγούδι του Νταλάρα και ήταν του Μπρέκοβιτ. Σύνθεση. Α μου αναγνωριστεί το λάθο, αν είναι λάθο ο συνθέτη. Που έλεγε. Δεν με νοιάζει κανένα απόψε και τίποτα. Δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει. Αυτό αντίστοιχο με τη Αλεξία. Δηλαδή η φωνή τη δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσει αυτό το πράγμα. Να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνει Αλεξίου, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό. για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτερη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το, να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφυγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
0: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε ή την ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Μια ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025.
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά γιατί ήταν όλοι σε πλάκι από την κέντρο, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφήμιση παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορεί να κλείσει μέσα στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή να είμαι νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκυτάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος. Το ποιο πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί. Είχα φορές την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου όσο κάνουμε με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής πώς θα σας κρίνω.
0: Μεγαλώντας λίγο συγκινούμε λίγο περισσότερο από την παλαιό.
1: Ναι, πιο συγκίνητος. Ναι.
0: Δηλαδή μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι. Και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
0: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή?
0: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει τελικά μέρα που είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνώντας τα χρόνια, ότι θα ζω μόνος μου. Ξέρετε, έτσι ότι. Ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Και στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είναι μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπα και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα, το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο τα αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, ή αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
0: Και να είναι και πιο έξυπνο. Να είναι έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος, που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος ήταν Νίκο Μύρο Δήμοθο, του λέγα, και επίσης ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί το θέμα της συνέπειας και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι δεν είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω εγώ κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως?
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ? Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι να πω? Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν σας αρέσει.
0: Λαό, τροφή, καταλάβετε τι να πω?
1: Άρα δεν σας αρέσει πως σας σατυρίζει?
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατυρισμό. Δεν είναι σάτυρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατυρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε
0: ως συνάδελφος. Με επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί λέξη εκτονίζεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και ότι εκείνη την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ, δεν
0: ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15-16 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ω Στάλι, δηλαδή ω όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
0: Σαφώ το θυμόταν. Ναι,
1: όταν τη το λέγατε, α πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
0: Πρέπει να μπουκάσω, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Τι σημαίνει ότι τη σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σα χαρακτηρίζει
0: και φυσικά σαν προσωπικό ότι μου τόνωσε την. Πώς να σου πω, τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε, άκουσα που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστέ και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι σε γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο σταμάτησε αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα τίποτε, θα μείνει και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό?
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ φύσης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτό που λέμε, το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου, πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης.
0: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος?
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό? Εγώ μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν?
0: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως, πώς το λένε, τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορεί να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια φύση που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και, ναι, πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει απλώς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, το καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένονται.
0: Όχι. Ίσα ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
0: Όχι, ξέρω μου. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Δεν μου είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένα χρόνο παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγε και είμαι μόνο.
1: Είναι κάτι που σα προβληματίζει αυτό.
0: Κάποιε φορέ με προβληματίζει, αλλά λέτε ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενή. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβε.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
0: Εγώ με το αγαπώ, σου λέω παλιά, από παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Εγώ γιατί δεν μπορώ να την πω, τι είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη και ορίζω στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
0: Έχει, αυτό πήγα να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θαυμάσαι, τρομερός σε κακή λέξη. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέει δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και.
0: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να του ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την. Σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό.
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, δεν πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας στην Αρίθα που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν
1: πρόσφατα
0: σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο χτινή ιατρός σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ. Να το διαχειριστώ.
0: Ο ιατρός που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο ιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο.
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του contact, να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι.
0: Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις αρχές που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθεσόμουν καλός όνειος. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και. Υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι το καλύτερο μνημόσυνο για το.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα. Το ότι λένε. Έχω περασμένο στη φράση λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
0: καλαρώνει. Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικά, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι έκανα. Έχετε δει σε σταυάκι. Και θεωρώ ότι δηλαδή, τα πάντα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πάψω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
1: Τόσο ζω μα ζω.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν το
0: έχετε. Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει.
0: Θέλω να θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι του έχω καλύψει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκτά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν βλέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγεται, να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμμα και φράγματα. Γιατί θέλω να είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν.
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνδέτης ο Βασίλης και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό, μασικά το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το... Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό που ο κόσμος τώρα είναι σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπως του συνέβη και τώρα, μόνος μου και όλοι τους. Έλα όπως του συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον ανήκω σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, είναι τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι τη ζωή σας.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε γης και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετατέτ στο Ξένος Τράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
11: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
12: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
11: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
12: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
11: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
12: αντιμετώπιση καταστροφών,
11: ορεινή διάσωση,
12: υγρό στοιχείο,
11: τηλεπικοινωνίες
12: και διάσωση με σκύλο.
11: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
12: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
12: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
11: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
14: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
15: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
14: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
15: Μην το χάσετε.
16: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
17: Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
16: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
17: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
16: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
17: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
18: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε!
19: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
20: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
1: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Θέλω να καλημερίσω σήμερα έναν καλό φίλο, θέλω να πιστεύω, της εκπομπής, κυρίως όμως ένα πρόσωπο με το δικό του πάντα διακριτό δημόσιο λόγο, έργο και γραφή, τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη.
7: Καλημέρα και όλες μου τις ευχές για τις μέρες αυτές.
5: Κύριε Κοντογιώργη, επειδή περισσότερο θέλω να αναλωθούμε στην εσωτερική κατάσταση της χώρας, που πολλοί μου ζήτησαν μάλιστα σε αυτό ακριβώς το σημείο, που είναι ένα σημείο καμπής, να ακουστεί ο Γιώργος Κοντογιώργης, παρόλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω τι σκέψεις κάνετε με αυτή την παγκόσμια εικόνα, εικόνα φρενοκομείου, σφαγίου και προβολής ισχύως ηγετών, οι οποίοι, θα το πω λαϊκά, είναι άλλα ντάλλον τελικώς.
7: Να σας πω κάτι. Όταν μελετούσα το Θουκυδίδη, όπως ξέρετε έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο μου «Η Δημοκρατία και ο Πόλεμος στο Θουκυδίδη», είχα και εγώ αυτή την εντύπωση του φρενοκομείου που κινείται σε ένα επίπεδο στιγνών συμφερόντων που μπορεί να τα θεραπεύσει η ηθική, ο ανθρωπισμός και πολλά άλλα. Εκεί όμως διαπίστωσα ότι πρέπει κανείς να αναζητήσει τα αίτια αυτής της πραγματικότητας. Το πρωταρχικό αίτιο είναι αυτό που ζούμε και σήμερα ή που ζούσε και ο Θουκυδίδης εκείνη την εποχή, δηλαδή αυτό που αποκαλώ κρατοκεντρισμός. Το ένα κράτος δίπλα από το άλλο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει στο διακρατικό πεδίο μία σχέση πολιτιακή ώστε να ρυθμίζεται η πραγματικότητα με νόμους σε ένα πολιτιακό πλαίσιο και εκεί να ξέρει κανείς πώς θα παίξει το αντίστοιχο παιχνίδι του συμφέροντος. Υπάρχει μία τάξη πραγμάτων. Προσπαθούν να βάζουν κάποιους κανόνες οι οποίοι όμως παραβιάζονται από αυτούς που τους βάζουν, από τους ισχυρούς. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που είναι σχέσεις δύναμης, που σε τελική ανάλυση επιλύονται τα προβλήματα που υπάρχουν, δηλαδή τα συμφέροντα σε επίπεδο πολέμου, άρα δύναμης, είναι αναπόφευκτο. Πότε εμφανίζεται η μεγαλύτερη αυτή επίκληση της ισχύος? Όχι τόσο όταν ανέρχεται μία δύναμη, αλλά όσο όταν χάνει, όταν αισθάνεται δηλαδή ότι πρέπει να προβεί σε αναδιάρθρωση των κανόνων ώστε να διατηρήσει την ισχύ της. Αυτό συμβαίνει σήμερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρισκόμαστε δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μία δυναμική πραγματικότητα, η οποία κατατείνει στο να κρατήσει από την παγκόσμια κυριαρχία της η Αμερική όσο γίνεται περισσότερα και επομένως μια νέα αναδιανομή του κόσμου. Αυτό τι δηλώνει? Ότι όποιος ελέγχει, όπως και στο παρελθόν, τις πρώτες ύλες, αυτός κατορθώνει να διατηρεί την ισχύ του στο παγκόσμιο επίπεδο. Εν προκειμένου λοιπόν αυτό που συμβαίνει στο Ιράν και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι μία προσπάθεια η Δύση και συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες να συγκρατήσουν αυτό που είναι το ουσιώδες για την η ατμομηχανή του κόσμου, δηλαδή τις πρώτες ύλες, τις στρατηγικές πρώτες ύλες. Επιχειρήθηκε με δύο τρόπους, όπως ξέρετε, να γίνει αυτό. Το πρώτο ήταν με τη λεγόμενη άνοιξη στις αραβικές χώρες, δηλαδή την εσωτερική αποσταθεροποίηση κατά τον παλαιό τρόπο που όταν δεν μας βόλευε μια πολιτική αλλάζαμε κυβέρνηση ή επιβάλαμε δικτατορία, και πολιτική η οποία οδήγησε σε μεγάλη αποσταθεροποίηση. την περιοχή με τις γνωστές στη συνέχεια μετακινήσεις στο επίπεδο των προσφυγικών ροών. Σήμερα ζούμε μια νέα πραγματικότητα, όπου με τον Τραμπ καταβάλλεται μια διπλή προσπάθεια. Αφενός να ελεγχθούν με την άμεση επίκληση της βίας, της εξωτερικής βίας, έχουν καταφέρει να ελέγξουν την υπόλοιπη περιοχή στη Μέση Ανατολή, απέμενε ο μέγας κίνδυνος που είναι το Ιράν. Δεν είναι που θα ήταν, αν θέλετε, στις σκέψεις πολλών ανθρώπων το θεοκρατικό καθεστώς που κινεί τα νήματα αυτού του πολέμου. Είναι αυτό που το είπε με πολύ απλό τρόπο ο Τραμπ: να ελέγξουμε τα πετρέλαια. Απεδείχθη λοιπόν ότι αυτό το εγχείρημα δεν είναι τόσο εύκολο όσο θα νόμιζε κανείς. Έχει παρατηρηθεί δε ότι παντού όπου παρενέβησαν με αυτόν τον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν. Από το Βιετνάμ μέχρι και άλλα σημεία. Και στο Αφγανιστάν κλπ. Σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχουν το ιστορικό βάθος της γνώσης που επιβάλλει οποιαδήποτε τέτοιου είδους δυναμική παρέμβαση μιας υπερδύναμης για να ξέρει τα όρια της.
5: Κύριε Κοντογιώργη, επειδή δεν θέλω να σταθούμε σήμερα σε αυτό το κεφάλαιο, θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Παρόλα αυτά, η εισαγωγή σας με βάζει στον πειρασμό να σας ρωτήσω. Επειδή πάντα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, μιλάγαμε μαζί για αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι της εθνικής κυριαρχίας, χώρες ή χώροι. Και επειδή στο δημόσιο διάλογο των τελευταίων ετών επανέρχεται διαρκώς ένα κρίσιμο δίλημα. Θέλουμε χώρες ή απλούς χώρους. Και η διάκριση δεν είναι λεκτική, είναι βαθιά πολιτική, ιστορική, θα έλεγα και υπαρξιακή για κάθε κοινωνία που επιθυμεί να ορίζει το παρόν και το μέλλον της. Μια χώρα είναι συλλογικό υποκείμενο. Θυμίζω αυτά που έχετε πει περιληπτικά. Διαθέτει ιστορική μνήμη, πολιτιστική συνέχεια, θεσμούς που εκφράζουν τη βούληση των πολιτών και ένα κοινό δημόσιο χώρο. Αντίθετα, ένας χώρος είναι κάτι ουδέτερο, ένας γεωγραφικός χάρτης. Πιστεύετε ότι αυτό θα βιώνουν οι κοινωνίες από εδώ και στο εξής στην παγκόσμια σφαίρα?
7: Όπως ξέρετε, έχω εισαγάγει την έννοια της διαφοράς μεταξύ χώρου και χώρας για να δείξω ακριβώς ότι η διεθνής των αγορών και μία εκδοχή των υπερδυνάμεων περισσότερο εκφράστηκε από την πρώτου Τραμπ περίοδο, θέλουν ακριβώς την αποεθνικοποίηση των χωρών ή την πολυεθνικοποίηση, ώστε να γίνουν εσωτερικό παρανάλωμα βίας, γιατί οι ταυτότητες είναι πολύ ισχυρό ελαττήριο για την κίνηση των ανθρώπων, και έτσι να κυβερνούν οι διεθνείς των αγορών και οι υπόλοιποι που συνηγορούν με τις πολιτικές αυτές χωρίς έλεγχο. Διότι ο έλεγχος μπορεί να γίνει μέσα στις χώρες μόνο και όχι στην παγκοσμιότητα. Εκεί δεν υπάρχει πολιτικό σύστημα. Υπάρχει η βία. Και εδώ λοιπόν υπησέρχεται το μεγάλο δίλημα που υπάρχει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφενός να υποστηρίξουν αυτού τη μορφή της παγκοσμιοποίησης, που σημαίνει και διάρρηξη της εσωτερικής εθνικής συνοχής, άρα και της εθνικής ανεξαρτησίας, και από την άλλη να πάρουν πίσω ό,τι συνέβη προηγουμένως, δηλαδή να μεταφερθεί η παραγωγική βάση της Δύσος στην Κίνα και στις άλλες περιοχές της Ασίας, που αυτό συνεπάγεται τη μεταβολή ηγεμόνα. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό πρόβλημα σήμερα που αντιμετωπίζει η Δύση. Δεν ξέρω πόσο πολύ το έχουν αντιληφθεί οι ηγεσίες, αμφιβάλλω, διότι αυτοί που καθορίζουν με βάση τα συμφέροντά τους και όχι με βάση μια στρατηγική όλη αυτή την πολιτική, είναι αυτό που αποκαλώ διεθνής των αγορών, που είναι το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, από το τραπεζικό μέχρι το χρηματιστηριακό, που παράγει πλούτο χωρίς παραγωγική βάση, και απ' την άλλη η παγκόσμια εκμετάλλευση της υπεραξίας.
5: Αφήνω... Ναι, παρακαλώ.
7: το κεντρικό ζήτημα σήμερα, ότι επειδή αισθάνεται, και ο φόβος, ξέρετε, είναι πολύ ισχυρό στοιχείο για την κίνηση των χωρών και όλων των άλλων συντελεστών της παγκόσμιας κατάστασης. Επειδή αισθάνονται λοιπόν ότι κάτι φεύγει κάτω από τα πόδια τους, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως το Ιράν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση διότι δεν βρίσκεται σε αρμονία με αυτό που αποτελεί διεθνές σύστημα. Έχει βάλει ως στόχο να καταστρέψει ένα κράτος που δεν του αναγνωρίζει την ύπαρξη, διότι ιστορικά συνέβησαν όσα συνέβησαν, και το έχει περικυκλώσει. Χαμάς, Χεσμπολάχ, Χούτις, πώς λέγονται οι άλλοι κλπ. Και που αυτό δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή και στα διεθνή δίκτυα διακίνησης προϊόντων, υπηρεσιών και πλούτου και πρώτων υλών, αλλά και στο ίδιο το κράτος του Ισραήλ. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα είναι αυτή τη στιγμή που συμπλέκεται με αυτό που είναι εντελώς δευτερεύον, αλλά που έχει την αξία του, το γεγονός δηλαδή ότι συγκρούονται επίσης ένα θεοκρατικό καθεστώς με χώρες οι οποίες έχουν αυτό που δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε, αλλά αυτό που είναι εκλόγιμη μοναρχία.
5: Θέλω με αφορμή αυτό και κάνοντας γέφυρα, γιατί θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρα, να έρθουμε στα καθημάς. Αυτό για το οποίο σας ζήτησα να συνομιλήσουμε σήμερα. Και θέλω να σας ρωτήσω με τρία μεγάλα κατά βάση μέτωπα. Θυμίζω, υποκλοπές, δεν είναι μόνο αυτά βέβαια, Τέμπη και ο ΠΚΠ. Είναι δυνατόν στη δημόσια σφαίρα του πολιτικού συστήματος η συζήτηση να γίνεται αν είναι ένα μικρορουσφετάκι εξυπηρέτησης πολιτικής διαμεσολάβησης του ψηφοφόρου, αν είναι 2 χιλιάρικα το ρουσφέτι ή 5, αυτό είναι το ζήτημα τελικώς, στην επιφάνεια ή μιλάμε για βαθιά σκάνδαλα τα οποία στην ουσία κατακριμνίζουν κάθε αντίληψη που μπορεί να είχε και ο πιο καλοπροαίρετος περί θεσμικών λειτουργιών στην Ελλάδα.
7: Σας θυμίζω ότι την κατακλείδα του τι συμβαίνει σήμερα την αποτύπωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς έχουμε την πλειοψηφία στη Βουλή, εμείς θα αποφασίσουμε αν υπάρχει σκάνδαλο και αποφασίσαμε ότι δεν υπάρχει. Με άλλα λόγια, έχουμε εδώ μία πραγματικότητα η οποία είναι βαθιά ριζωμένη σε αυτό που αποκαλώ κομματοκρατία. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτοί που είναι συντελεστές του πολιτικού συστήματος και οι οποίοι ουσιαστικά είναι τοποθετημένοι για να υπερασπίζονται το δικό τους σύνταγμα, είναι αυτοί που το κάνουν, πώς να το πω για να είμαι ήπιος, κουρελόχαρτο. Κουρελόχαρτο διότι το παραβιάζουν οι ίδιοι κατά κόρον. Κουρελόχαρτο διότι σε όλα σχεδόν τα άρθρα του βάζουν τη ρήτρα όπως ο νόμος ορίζει. Δηλαδή όπως μας γουστάρει θα το ρυθμίζουμε. Και κουρελόχαρτο επίσης διότι όλα τα δευτερεύοντα άρθρα του συντάγματος τα ακυρώνουν ακόμα και τις θεμελιώδεις βασικές αρχές που καθιερώνονται σε αυτά που δεν είναι μεταρρυθμίσιμα. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μία πραγματικότητα που πρέπει να την γνωρίζουμε και η πραγματικότητα αυτή έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι το τι είναι το καθεστώς αυτό που ζούμε και το δεύτερο είναι πώς εφαρμόζεται αυτό το καθεστώς. Έχουμε λοιπόν, και μόνον έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τα σκάνδαλα, μία εκλόγιμη μοναρχία και δεύτερον μία εκφυλισμένη εκλόγιμη μοναρχία. Δεν το λέω από παραξενιά, ξέρετε, ή από οτιδήποτε άλλο, αλλά αναλογιστείτε ότι στην παγκόσμια βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο οτιδήποτε που να λέει ότι εκτός από το δικό μας, από το σημερινό πολιτικό σύστημα, υπάρχουν και άλλα. Αυτό που μας λέει είναι ότι υπάρχει το σημερινό πολιτικό σύστημα και υπάρχει και η εκτροπή του, δηλαδή ο αυταρχισμός. Όταν κανείς μπαίνει σε αυτό το δίλημα, και είναι μαρξισμός και φιλελευθερισμός εδώ, που μας δηλώνει ακριβώς αυτό το δίλημα, ότι μόνο η οικονομία κινεί τα πράγματα, ενώ η πολιτική, το σύστημα της οικονομίας και της πολιτικής και όλα τα άλλα θα παραμείνουν εδώ και δεν πρόκειται να πάνε πιο πέρα. Μας λένε δηλαδή ότι ζούμε σήμερα την πεμπτουσία της εξέλιξης που ζουν τα λιοντάρια, τα ζώα που δεν εξελίσσονται, δεν συσσωρεύουν γνώσεις και δεν μπορούν να παραγάγουν ένα καινούριο καθεστώς. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα και το θέτω ως κρίσιμο ζήτημα γιατί πρώτα-πρώτα να ξεκινήσουμε από τον εκφυλισμό του. Ποιο είναι το κέριο θεσμικό ζήτημα το οποίο δεν προβλέπει το Σύνταγμά μας? Τα κόμματα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ρύθμιση ως προς το τι είναι τα κόμματα, πώς οργανώνονται, πώς λειτουργούν, πώς ελέγχονται, τίποτε απολύτως. Αλλά αν φύγουμε από αυτό, ας μπούμε, θα σας πρότεινα σε μία συζήτηση,
5: ναι,
7: ως προς τον τρόπο που αντιμετωπίζονται ορισμένα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, με την υπόθεση των Τεμπών. Τι ακούμε? Ότι πρέπει να ψάξουμε εάν ο υπουργός είχε πρόθεση να βλάψει ή όχι. Αυτό είναι γενικός κανόνας. Λοιπόν, διευκρινίζω ότι στην πολιτική εξετάζεται η εξ αντικειμένου βλάβη και όχι η πρόθεση, αν είχε δηλαδή πρόθεση να βλάψει ή όχι. Και αυτό είναι προφανές γιατί. Διότι δεν λειτουργεί για δικό του συμφέρον κάποιος όπως στην ιδιωτική του ζωή, λειτουργεί ως υποτιθέμενος εντολοδόχος. Δεν είναι εντολοδόχος, αλλά όμως εάν δεν δεχθείς ότι η εξ αντικειμένου βλάβη αξιολογείται ως προς τον έλεγχο και την ευθύνη, τότε σημαίνει ότι είσαι όπως ο Λουδοβίκος. Έχεις όλη τη δυνατότητα να κάνεις οτιδήποτε και να μην υπάρχει καμία ευθύνη. Ποιος θα μας πει ότι τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον έφτιαξε κάποιος σήμερα για να βλάψει την κοινωνία? Ότι είχε πρόθεση να βλάψει την κοινωνία. Ήθελε να διευκολύνει κάποιους. Εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο ερώτημα. Όταν πηγαίνει ο υποψήφιος για εξυπηρέτηση πολίτης για να ζητήσει την διευκόλυνσή του, να το πω έτσι, θα έχει δύο λόγους. Είτε ότι θέλει να παραβεί τον νόμο και κατά παράβαση να ευνοηθεί, είτε διότι δεν εξυπηρετείται και επομένως ζητάει τη βοήθεια του πολιτικού για να έχει αυτό το οποίο δικαιούται. Προσέξτε, ο μεν βουλευτής ή ο υπουργός δεν θα σκεφτεί εκείνη την ώρα πώς θα φτιάξουμε το σύστημα ώστε να μην ξανάρθει αυτός και διαμαρτυρηθεί ή για να μην ξανάρθει να ζητήσει παραβατική δική μου συμπεριφορά. Mm-hmm. Κοιτάει πώς θα εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο, δηλαδή να προβεί και σε μια νέα παράβαση καθήκοντος. Γιατί εάν εξυπηρετήσεις τον έναν, ακόμα και για ένα δίκαιο αίτημα, σημαίνει ότι παρακάμπτεις το γεγονός ότι δεν δουλεύει καλά το σύστημα και αναγκάζεται να έρθει σε σένα για εξυπηρέτηση.
5: Είναι μόνο αυτό στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ? Προφανώς δεν θα κάνουμε περιπτωσιολογία.
7: Το ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γενική αρχή αυτή, ναι, γιατί ναι, μιλάνε για ρουσφέτη.
5: Άλλο ρωτώ, είναι μόνο αυτό ή εδώ μιλάμε για κοινοτικό χρήμα και δικό μας χρήμα? Όταν λέμε κοινοτικό δεν είναι γενικός και ουδέτερα η κοινότητα, είμαστε και εμείς μέσα σε αυτή την ευρωπαϊκή κοινότητα. Μάλιστα. Είναι μόνο αυτό ή είναι στοχευμένες παρεμβάσεις από ένα σύστημα που θέλει να ελέγξει για λόγους ψηφοθυρίας, ικανοποιώντας, αν θέλετε, μια εκλογική πελατεία?
7: Είναι καθετοποιημένη η διαφθορά. Δεν αφορά μόνο τον πολιτικό, αφορά το σύνολο και τον τελευταίο υπάλληλο. Πείτε μου κάτι, εάν έχετε ένα πρόβλημα και πάτε στον υπάλληλο να σας εξυπηρετήσει και δεν σας εξυπηρετεί και σας προτείνει και αυτό διαφθορά, να τον χαρτζηλικώσετε. Και πάτε να το καταγγείλετε. Πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε? Απλώς θα τιμωρηθείτε και θα χάσετε και αυτό που θα μπορούσατε να πάρετε με τα χίλια παρακάλια ή με τη διαφθορά. Σημαίνει δηλαδή ότι ο πολίτης δεν έχει καμία δυνατότητα να ζητήσει ευθύνες. Γνωρίζω υπόθεση που είναι στα δικαστήρια 18,5 χρόνια και προδικάζεται ότι θα συνεχίσει κι άλλο. Γνωρίζω υπόθεση που χρειάζεται μία απλή βεβαίωση που παραμένει σε εκκρεμότητα στην οικοδομία της χώρας επί ένα χρόνο και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να επιβάλλει ο πολίτης αυτή τη δυνατότητα που έχει, το δικαίωμα που έχει να ζητήσει την εξυπηρέτησή του. Τι θα κάνει ο πολίτης λοιπόν όταν το σύστημα, το καθεστώς μάλλον, λειτουργεί έτσι? Στην απελπισία του θα πάει και στο πολιτικό. Θα κάνει τι δηλαδή? Θα του γίνει εθισμός στο τέλος ο τρόπος που θα λύσει τα προβλήματά του.
5: Άρα σε αυτό το καθετοποιημένο, όπως το αναφέρεται, σύστημα διαφθοράς που εντάσσεται σε ένα πολιτικό σύστημα με εκλεγμένο μονάρχη, εσείς το έχετε πει, εσείς το έχετε καθιερώσει στη δημόσια σφαίρα, θέλω να σας ρωτήσω, η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή, όπως γίνεται από το ίδιο σύστημα, είναι εκτός τόπου και χρόνου κατά τη γνώμη σας? Πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, για να χρησιμοποιήσω ένα ποδοσφαιρικό όρο?
7: Είναι προφανές. Θα σας πω κάτι για να δείτε ποια είναι η τραγικότητα του πράγματος που δεν την αγγίζει κανείς. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει επιστροφές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιος θα τις πληρώσει? Ποιος πληρώνει την καταδίκη ενός υπαλλήλου ή του δημοσίου για κάτι το οποίο δεν έκανε? Το δημόσιο. Ο υπάλληλος ή ο πολιτικός που ευθύνεται εκλήθη να πληρώσει με την περιουσία του. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο καθετοποιημένο είναι το σύστημα. Αντί να ζητήσει, αντί πρώτα να ευθύνεται ο υπάλληλος, το σύνολο των υπαλλήλων και που εμπλέκονται σε μια υπόθεση, είτε είναι μεγάλο σκάνδαλο είτε είναι μια μικρή παραβατικότητα, δεν έχει σημασία. Αντί να εμπλέκεται και να ευθύνεται ο υπουργός και ο πρωθυπουργός για όλο τον τομέα της αρμοδιότητάς του, όχι μόνο για ό,τι, για ό,τι παραβατικά γίνεται, αλλά και για ό,τι δεν γίνεται. Γιατί άκουγα κάποιον που έλεγε, μα εάν ευθύνεται κάποιος για τις πράξεις του, δεν θα υπογράφει. Μα και αυτό πρέπει να υπόκειται στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό το σκοπό είναι εκεί, για να υπογράφει και να κάνει συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες πρέπει να προσδιορίσουμε. Τι σημαίνει δημόσιος χώρος και τι σημαίνει δημόσιες πολιτικές?
5: Θέλω, κύριε Κοντογιώργη, να κάνετε μια μικρή παύση. Θα πάω σε αναγκαστική διακοπή. Επιστρέφοντας, σας προειδοποιώ όσο μπορεί κανείς να προειδοποιήσει τον καθηγητή Κοντογιώργη, ότι θα σας συντριγκάρω λίγο. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Επανήρθαμε. Υπενθυμίζω ότι Μεγάλη Πέμπτη συνομιλούμε με τον καθηγητή Γιώργο Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, σε όλα αυτά που περιγράφετε και επειδή εισαγωγικά αναφερθήκατε στην τοποθέτηση του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος και υπουργού υγείας, εγώ θα το προεκτείνω. Ο ίδιος άνθρωπος στις τελευταίες ημέρες με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πει, πρώτον, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας νέος θεσμός που θα κριθεί. Δεν είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά που μας λέει είναι ποινικά κολάσιμα και στην τελική μπορεί να κάνει και πολιτική από τις Βρυξέλλες σε βάρος της κυβέρνησης. Και αν τα αποπληθωρήσω, σε 3,5 δις που διακινεί ετησίως ο ΠΚΠ, μιλάμε συνολικά, αν πούμε ότι όλοι φταίγαν, για 700 με 800.000, ούτε το 1%. Πώς τα ακούτε όλα αυτά?
7: Θα γίνει και ένα ευρώ να ήταν κατάχρηση, είναι αξιόπινο. Δεν μετριέται με το ποσόν. Αλλά εδώ παρακάμπτεται κάτι στο συλλογισμό αυτό. Ότι χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μάλιστα Έλληνες εισαγγελείς που έχουν την κάλυψη της Ευρώπης, γιατί διαφορετικά δεν θα έκαναν τέτοιες πράξεις που κάνουν, για να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο. Εάν δεν παρενέβαινε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα υπήρχε σκάνδαλο? Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Προσέξτε, μιλάνε όλοι ότι πρέπει η δικαιοσύνη να μην διορίζεται από την κυβέρνηση. Μα τελικά έτσι που είναι η δικαιοσύνη δεν χρειάζεται να τεθεί έτσι το ζήτημα, διότι πρώτα-πρώτα υπεύθυνος για τη δικαιοσύνη είναι ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, αλλά και το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής δικαιοσύνης είναι ότι δεν απονέμει δικαιοσύνη. Και δεν χρειάζεται, ακούστε κάτι, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για την δικαιοσύνη που απονέμεται με μεγάλο κόστος και μετά από πολλές δεκαετίες. Έτσι. Αλλά όταν δηλαδή δεν υπάρχει πια αντικείμενο. Αλλά ας σταθούμε λίγο στα πεπραγμένα των μεγάλων θεσμών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
5: Συγγνώμη κύριε Κοντογιώργη, εσείς καλά το λέτε, αλλά πείτε μου σας παρακαλώ, τι φέρους αντίληψη έχει η κοινωνία όταν ένας υπουργός, εν προκειμένου ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλή, στην υπόθεση των Ντεμπών πέρασε και δεν ακούμπησε, καν δεν έδωσε εξηγήσεις, απαλλάχτηκε στην εξεταστική και τώρα ενδέχεται να διωχθεί για κακούργημα για την υπόθεση που κατά τα άλλα τα κυβερνητικά χείλη λένε ότι είναι απλές υποθέσεις ρουσφετιού. Καταλαβαίνετε.

0: Και αυτό το θεωρούν ομαλότητα. Ποιος το είπε αυτό για τον κύριο Ντογιάκο, πείτε μου σας παρακαλώ. Γιατί τον ξέρω από παλιά. Ξέρω την πολιτεία του. Ο γιος του, χρειάστηκε να ψάξω λίγο, είναι σε όλες τις υποθέσεις που έχουν να κάνουν με εφοπλιστές, καλώς, ή με τα δάνεια που δόθηκαν στα φαντς και που αφαιρούνται οι ιδιοκτησίες από τους πολίτες. Για ποιο είναι το σύνολο έτσι, το οποίο το έχουν οικοδομήσει σε επίπεδο πολιτικού καθεστώτος. Όταν βλέπετε τον Πρωθυπουργό, τον τωρινό Πρωθυπουργό, να λέει ότι θα διορθωθεί η κατάσταση παραπέμποντας στο Σύνταγμα. Προσέξτε, μέχρι τώρα ξέραμε ότι όταν κάτι δεν πήγαινε καλά, ψηφίζανε ένα καινούριο νόμο, αλλά δεν άγγιζαν το καθεστώς της διαφθοράς και της διαπλοκής. Τώρα ακούμε μια εξελιγμένη μορφή. Παραπέμπει στο Σύνταγμα και στην αναθεώρησή του. Και τι μας λέει? Ότι δύο πράγματα θα διορθώσουν την κατάσταση. Να γίνουν οι βουλευτές λιγότεροι και να υπάρχει το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού.
1: Μερικώς ασυμβίβαστο βέβαια, γιατί θα υπάρχει επιλογών και θα επανέρχεται. Αλλά γιατί δεν είναι ένα βήμα, θα σας πει κάποιος?
0: Δεν είναι ούτε μισό.
1: Ούτε μισό.
0: Το γελίο πεθαίνει. Πρώτα, εάν οι βουλευτές δεν είναι 300 και είναι 150, τότε δεν θα γίνεται η διασπορά της διαφθοράς στους βουλευτές. Οι 150, αν δεν προλαβαίνουν, θα φτιάξουν και εταιρείες για να διαχειρίζονται όλη αυτή τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Οι βουλευτές θα υπάρχουν. Το δεύτερο είναι το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Τι μας λέει? Δηλαδή ο υπουργός που δεν θα είναι βουλευτής, το είπε και με αναστολή, πόσο γελίο ακόμα γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είστε εσείς, εγώ, οποιοςδήποτε, που δεν είμαστε βουλευτές για να επανέλθουμε με ελπίδες. Τι σημαίνει, δεν θα επενδύσει στη διαπλοκή και στη διαφθορά για ίδιον όφελος αφού δεν ελέγχεται, δεν θα επενδύσει στη διαπλοκή και στη διαφθορά για λογαριασμό διείσδυσης του κόμματος και για πολλά άλλα? Ξέρετε, όταν το μυαλό του ανθρώπου, ενός πολιτικού αρχηγού που παίζει το ρόλο του Πρωθυπουργού, κινείται μέσα στο πλαίσιο αυτής της κομματοκρατίας και της διαφθοράς και του τρόπου της μεταβολής του δημόσιου χώρου σε ιδιωτικό χώρο, δεν μπορεί να βγει από αυτό. Ακούω τώρα ότι επικαλούνται και ένα σχέδιο, σχολιασμό μάλλον συντάγματος που έφτιαξαν κάποιοι, μεταξύ των οποίων ο Γεραπετρίτης, ο Μάνος, ο Γουρλούμης, που ουσιαστικά δηλαδή τους το έφτιαξε αυτός που προαλήφεται τώρα να φτιάξει και την νέα αναθεώρηση ή να προτείνει λύσεις, ο Αλιβιζάτος. Ξέρετε τι λέει εκεί? Είναι τραγικό για τους υπαλλήλους, πρέπει, λέει, σας λέω τώρα τα δευτερεύοντα γιατί τα πρωτεύοντα είναι ακόμα πιο τραγικά. Και αυτό θεωρείται καινοτόμο, λέει, σύνταγμα. Πρέπει, λέει, να επιλέγουμε υπαλλήλους που να απολαμβάνουν ειδικής μισθολογικής μεταχείρισης. Δεν διανοούνται ότι ο πολίτης πρέπει να έχει δικαίωμα να ζητάει ευθύνες και να ελέγχονται οι υπάλληλοι που ενέχονται σε αυτό αμέσως μέσα στο μήνα. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Όταν καταγγείλεις έναν υπάλληλο και θα πάρει σύνταξη και δεν θα έχει ακόμα κριθεί η τύχη του, δεν έχει κανέναν. Όλα είναι φτιαγμένα κατά τρόπο που να δουλεύουν για λογαριασμό της κομματοκρατίας και των συμφερόντων τους. Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δω, να ελέγξω μία υπόθεση ανάθεσης έργου, εργολαβίας. Ο υπεύθυνος εκεί που υποτίθεται ότι τον ενδιέφερε, ένας μεγάλος φορέας, έφτιαξε τη μελέτη, την προσέφερε δωρεάν, λέει, στο Υπουργείο και το Υπουργείο του την ανέθεσε και εννοείται έκανε τον προϋπολογισμό και όπως θα ήθελε, κατά τον ίδιο τρόπο, χωρίς τίποτα άλλο. Ξέρετε τι έφτιαξε? Ένα φαραωνικό έργο για να ελέγξει έναν πολύ δευτερεύοντα χήμαρο. Λοιπόν, πού πάμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο? Εάν ο πλούτος που έχει παραχθεί στην Ελλάδα, εάν ο πλούτος που έχει

0: έλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πλούτος που έχει έλθει από τους Έλληνες στο εξωτερικό, όποιο και αν είναι, είχε επενδυθεί παραγωγικά, η Ελλάδα θα ήταν στην πρώτη γραμμή του πλούτου, του εισοδήματος του ΑΕΠ στην Ευρώπη και όχι στην τελευταία.
1: Άρα οι συζητήσεις αυτές είναι στην ουσία, επαναλαμβάνω, για να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, εσείς έχετε πει και σχετικά πρόσφατα αλλά και στο παρελθόν ότι έχουμε ένα σύστημα πολιτικό με τέτοιο τείχος προστασίας των πολιτικών που δεν μπορεί να τους πιάσει κανένας νόμος. Τέτοιο περίτεχνο λέτε στο παρελθόν καλλιτέχνημα δεν το έχει σκεφτεί κανείς άλλος.
0: Κοιτάξτε, έχω πει κάτι χειρότερο, ότι τόσο εφάνταστα προστατευτικό είναι που αν εκαλείτο ο πιο διακεκριμένος κακοποιός του κόσμου, ο Αλ Καπόνε, δεν θα το είχε φτιάξει τόσο περίτεχνο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει. Προσέξτε, η πρώτη αρχή για να διορθωθεί μια πραγματικότητα είναι η ευθύνη. Η ευθύνη από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό ή τον Βουλευτή μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο. Η άμεση απόδοση ευθύνης στην οποία θα συμμετέχει ο πολίτης. Ο πολίτης βλάπτεται. Όχι ο διαπλεκόμενος, αλλά ο πολίτης ως πολίτης. Και αυτός που υποχρεούται ή θέλει να πάει να γίνει διαπλεκόμενος. Διότι ο κανόνας, εάν εφαρμόζεται και είναι ουδέτερος, δηλαδή ισχύει έναντι όλων, τότε προστατεύει και αυτόν που θέλει να γίνει ήρωας, να παίξει το δημόσιο ρόλο του ή να γίνει ηγέτης, αλλά και αυτόν ο οποίος είναι αδύναμος ή επιρρεπής στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Αυτό δεν υπάρχει. Η ευθύνη λοιπόν. Εάν υπάρχει η ευθύνη καθετοποιημένη και προσωπική, όπως είπα πριν, εάν βλάψεις το δημόσιο και ζητηθεί αποζημίωση από οπουδήποτε, επιστροφή χρημάτων, εσύ θα πληρώσεις με την περιουσία σου πρώτα και με τη φυλάκισή σου και μετά οι άλλοι. Κατακόρυφα. Αφού υπάρχει ευθύνη, υπάρχει και ο έλεγχος για να αναζητηθεί η ευθύνη. Και αφού υπάρχει αυτή η ευθύνη, υπάρχει και η ανάκληση, κύριε Σαχίνη. Οι πλειοψηφίες είναι στιγμιαίες, δεν μπορούν να έχουν διάρκεια. Η πλειοψηφία οποιοδήποτε κόμματος ή η μειοψηφία του, αν είναι στην αντιπολίτευση, έχει να κάνει με την ώρα της εκλογής. Δεν σημαίνει ότι την έχει πρίκα για τη συνέχεια. Αυτά είναι η πονηρά φύση του καθεστώτος. Πρέπει να ελέγχεται ανά πάσα στιγμή, που σημαίνει ότι εάν δεν συμφωνεί η κοινωνική συλλογικότητα. Υπάρχουν τρόποι, δεν θα τα πούμε τώρα αυτά. Όποιος θέλει, ας το συζητήσουμε. Εάν δεν συμφωνεί η κοινωνική συλλογικότητα για να της δώσει νομιμοποίηση, πρέπει αμέσως να ανακληθεί ο ένας βουλευτής ή το σύνολο της κυβέρνησης. Και λέω και η αντιπολίτευση. Προσέξτε.
1: Ναι, λέτε και η αντιπολίτευση, αλλά θα σας κάνω πάλι μια ερώτηση ίντριγκα. Σε αυτή τη φάση η αντιπολίτευση και να ήθελε, σου λέει δεν μπορώ. Είναι 41% ό,τι και να έχει προκύψει, όσο μεγάλο και να είναι, ακόμη και υποκλοπές. Γιατί εδώ τίθενται και θέματα εθνικής ασφάλειας. Δεν μπορώ. Πώς θα οδηγήσω σε μια διέξοδο εκλογών, για παράδειγμα.
0: Ακούστε λίγο.
1: Με το υφιστάμενο σύστημα, κύριε Κοντογιώργη.
0: Το υφιστάμενο σύστημα έχει συνενέσει σύσσωμη αντιπολίτευση. Συνενεί να είναι δυσανάλογη η εκλογή, δηλαδή η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος σε σχέση με την πλειοψηφία της Βουλής. Γιατί συνενεί? Ας μας πει λοιπόν κάποιος γιατί ενώ παίρνει 15% βγάζει μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το Σύνταγμα που ψήφισε και η αντιπολίτευση. Μάλλον η τότε αντιπολίτευση. Δηλαδή του γεγονότος ότι η όποια νομοθετική διαδικασία εναπόκειται στην κυβέρνηση. Αν διαβάσετε το Σύνταγμα θα δείτε. Για να ψηφιστεί νόμος πρέπει να περάσει από την κυβέρνηση ή να το εισηγηθεί η κυβέρνηση, πέραν του ότι κατέχει την πλειοψηφία. Ακούμε απ' την άλλη την αντιπολίτευση να λέει πρέπει να μας παραδώσει την έδρα ο βουλευτής που διαφώνησε. Μα αυτό είναι αντισυνταγματικό, γιατί το επικαλείτε.
1: Mm-hmm.
0: Ξέρετε, η αντιπολίτευση είναι τα ίδια, μην πω τι.
1: Εδώ τώρα υπάρχει πολιτική διέξοδος. Εδώ, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, με όρους επικαιρότητας. Ακούω πολλούς, ακούστε κύριε Κοντογύρη, ακούω πολλούς που λένε ότι αν η αντιπολίτευση σύσσωμη πραγματικά έβλεπε ότι εδώ πέρα έχουμε παρακμή στο απόγειο των θεσμών, δεν είχε παρά να πάνε μες στη Βουλή, να παραιτηθούν όλοι, να υποχρεώσουν και τους επιλεχόντες τους να μην καταλάβουν τις έδρες και να οδηγηθούμε έστω σε αναπληρωματικές εκλογές.
0: Εγώ πρόσεξα κάτι, κύριε Σαχίνη, ότι καμία πλευρά της αντιπολίτευσης, όταν ο Πρωθυπουργός εξήγηλε αναθεώρηση του συντάγματος, δεν είπε τίποτε διαφορετικό από αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Και πάλι την ευθύνη των υπουργών και των βουλευτών την παραπέμπουν σε αυτά τα ειδικά δικαστήρια και στα άλλα.
1: Γιατί το άρθρο 86 δεν πρέπει να αλλάξει? Εσείς είστε από τους πρώτους που το έχετε πει.
0: Προτείνει στην περίοδο της κρίσης και των μνημονίων να ανασταλεί.
1: Μάλιστα. Τώρα που ανοίγει αυτή η συζήτηση, εσείς είστε αρνητικός, θα πει κάποιος? Ή δεν λέτε αυτό?
0: Για ποια συζήτηση?
1: Για το άρθρο 86.
0: Μα το έχω πει επανειλημμένα. Ακούστε, εάν μπείτε στο ίντερνετ θα διαπιστώσετε ότι με τον τότε βουλευτή και υπουργό και μετά πρόεδρο του κράτους, του είχα πει γιατί δεν αναστέλλεται το 86 του συντάγματος, να πάνε ακόμα και οι πεθαμένοι στη φυλακή. Να τους αναστήσουμε, να τους δικάσουμε να πάνε, γιατί είναι...
1: Σωστά, το είχατε πει. Εγώ ρωτώ τώρα, κύριε Κοντογιώργη, αφού λένε όλα τα κόμματα ότι πάμε σε αναθεώρηση του άρθρου 86, ή λέτε ότι αυτό που πάνε δεν είναι στην ουσία η αναθεώρησή του?
0: Φαίνεται, κύριε Σαχίνη. Έχω προτείνει επίσης λύση και στην υπάρχουσα κατάσταση, την οποία μάλιστα την είχα κάνει διάλογο στην τηλεόραση με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μου έλεγε ότι παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Ξέρετε, να έρθει ο φάκελος λοιπόν, ξέρετε, η πονηρά φύση του Συντάγματος λέει αφθορεί. Δηλαδή, αν διαπιστώσει, υποψιαστεί ο ανακριτής ότι ο υπουργός έχει διαπράξει αδίκημα, να μην το εξετάσει, να το στείλει κατευθείαν εκεί για να μην εκτεθεί. Προσέξτε λίγο. Εγώ είπα κάτι πολύ απλό. Να σταλεί ειδικογραφία στη Βουλή, η Βουλή να μην την ανοίξει και να τη στείλει κατευθείαν σε αυτή την σαθρή σε σύνθεση δικαιοσύνη που έχουν βάλει τους δικούς του εκεί, δικούς τους, για να τους εξοραίζουν και να τους απαλλάσσουν. Αλλά έστω σε αυτή τη δικαιοσύνη. Και βρέθηκε συνταγματολόγος να οικειοποιηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση που είχε σκοπό να πάψει η Βουλή να έχει δικαστική αρμοδιότητα για να λευκάνει έναν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν τώρα, από τα Τέμπη. Βλέπετε δηλαδή πόση ευφυΐα διαστροφής κατέχει τους συνταγματολόγους, τους πολιτικούς επιστήμονες και επίσης βεβαίως με πρωταρχικούς δράστες τους πολιτικούς. Δεν υπάρχει ελπίδα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να μας λέει ότι θα το διατηρήσουμε όπως είναι. Βλέπουμε τους υπουργούς του να λένε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο και εν πάση περιπτώσει έτσι γίνεται με όλους. Όλοι να πάνε λοιπόν στη δικαιοσύνη. Το Βυζάντιο που δεν τους αρέσει, ξέρετε, είχε μία ρήτρα ότι οτιδήποτε αφορά στο δημόσιο, περιουσία ή οφειλή, είναι απαράγραφτη. Και αυτοί ψήφισαν στο Σύνταγμα μετά από μία εκλογική αναμέτρηση να παραγράφονται τα αδικήματα των πολιτικών εναντίον του δημοσίου. Ας εμπνευστούν λοιπόν, αλλά δεν έχουν την πρόθεση αυτή να αλλάξουν το καθεστώς. Το θεωρούν τόσο φυσικό και στη συνέχεια έχουν και μία τάση άλλη να ενοχοποιούν την κοινωνία ότι τους πιέζει. Μα η κοινωνία τους πιέζει πρώτον γιατί την έχουν συνηθίσει να φέρεται έτσι και δεύτερον διότι είναι σε αδιέξοδο. Τι θα κάνει ο πολίτης που δεν μπορεί να βρει το δίκιο του? Τι θα κάνει ο πολίτης ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που είναι σαφώς αντισυνταγματικές και οι οποίες μαζί με την πολιτική της κυβέρνησης των κυβερνήσεων εξαφανίζουν την Ήπεθρο, την κάνουν νεκρά φύση.
1: Θέλω, κύριε Κοντογιώργη, να κάνω τη δεύτερη αναγκαστική διακοπή. Θα επιστρέψω, γιατί νομίζω ότι φτάνουμε στο πιο κρίσιμο σημείο αυτής της συνομιλίας σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε πάλι, τελευταίο μέρος της συνομιλίας με τον κύριο Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, με βάση αυτά που περιγράφετε, θέλω να σας ρωτήσω, άρα να αντιλαμβάνομαι σωστά από τη σκέψη σας, η συζήτηση περί αναθεώρησης βαθύτερης, επιφανειακότερης του συντάγματος του υπάρχοντος είναι σε εντελώς λάθος βάση. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι αυτό που θα έπρεπε να ανοίξει ως συζήτηση από την ίδια την κοινωνία ή με την ίδια την κοινωνία να πρωταγωνιστεί είναι η αλλαγή πολιτεύματος, είναι η αλλαγή του ίδιου του συντάγματος σε συντακτική βάση, ή δεν φταίει το σύνταγμα αλλά το πώς το κατέντησαν το πολιτικό σύστημα. Ποια είναι η πραγματική απάντηση εδώ?
0: Ακούστε λίγο. Έχει περισσότερα του ενός επίπεδα η απάντηση. Το πρώτο είναι εάν υπάρχει αρμονία μεταξύ της κοινωνικής βούλησης και της πολιτικής τάξης για το τι πολιτικό σύστημα θέλει. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ως προς αυτό ότι εάν σε μένα και σε εσάς μας έδιναν μία εκπομπή και μία δημοσκοπική εταιρεία κεντρικού καναλιού και βάζαμε τα ζητήματα ως προς το πολιτικό σύστημα που θέλει η κοινωνία, σας διαβεβαιώ ότι η ατζέντα, η πολιτική ατζέντα θα ήταν εντελώς διαφορετική. Θα είχε η κοινωνική συλλογικότητα ως συλλογικότητα και όχι το κάθε άτομο χωριστά, θα είχε εντελώς ανατρέψει τα δεδομένα. Γίνεται τρομακτική χειραγώγηση, κύριε Σαχίνη, με βάση την αρχή της ενιαίας σκέψης. Δημοκρατία το καθεστώς, δημοκρατία το καθεστώς, δημοκρατία το καθεστώς. Δεν παίζει έτσι το σύστημα στα μυαλά των ανθρώπων, εάν τους βάλεις σε μια διαδικασία σκέψης έξω από τις παροπίδες και το σπήλαιο του ενιαίου χαρακτήρα του καθεστώτος. Το δεύτερο είναι ως προς το πώς μου το διατυπώσατε για να είμαι συγκεκριμένος, να μην πλατιάσω.
1: Αν μιλάτε για αλλαγή πολιτεύματος, δεν εννοώ αλλαγή πολιτεύματος για να μην έχουμε παρεξηγήσει εδώ, έτσι. Λοιπόν, σπέβδω να πω. Αλλά εσείς έχετε πει ότι αυτό δεν είναι καν δημοκρατία.
0: Το πολιτικό αυτό καθεστώς είναι καθεστώς. Καλά, δημοκρατία δεν είναι. Δημοκρατία κυβερνάει κοινωνία. Αντιπροσώπευση μοιράζονται εντολέα και εντολοδόχο. Τώρα είναι εντολέας και εντολοδόχος ένας. Τι να κάνουμε δηλαδή? Ό,τι και να λέμε, η πραγματικότητα διδάσκει. Και κυρίως διδάσκει και αυτούς που παίζουν τους διανοούμενους παγκοσμίως, οι οποίοι είναι οι μεγάλοι, αποδεικνύονται ότι είναι οι μεγάλοι απατεώνες, που έχουν πιστέψει βέβαια ότι δεν είναι απατεώνες σε επίπεδο πολιτιακής τυπολογίας. Λοιπόν, εάν είναι ανατάξιμο, είναι το ερώτημα. Μπορεί αυτό το καθεστώς να λειτουργεί όπως λειτουργεί, εν πάση περιπτώσει, ένα δυτικό καθεστώς που έχει τα λόμπι στην κορυφή, έχει διαφθορά και αυτό, αλλά λειτουργεί και ο δημόσιος χώρος. Εξυπηρετείται και ο πολίτης εφοετάχθη. Όχι. Πάνε φυλακή και κάποιοι υπουργοί, κάποιοι πρωθυπουργοί, πρόεδροι. Πάνε. Εδώ όλα αυτά δεν υπάρχουν και δεν θέλουν να τα αλλάξουν, όπως ξέρετε. Άρα λοιπόν δεν είναι ανατάξιμο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι ζουν μέσα στη διαπλοκή και στη διαφθορά, είναι βαθιά χωμένοι μέσα στην κομματοκρατία και δεν θα το αλλάξουν. Το δεύτερο είναι ότι και παγκοσμίως πάμε σε μια άλλη εποχή όπου η σχέση κοινωνίας και πολιτικής θα αλλάξει. Διότι, κύριε Σαχίνη, όταν η οικονομία γίνεται πανίσχυρη, δεν μπορεί να αλλάξει με τον πόλεμο στις διακρατικές σχέσεις για να γίνει παγκόσμια η πολιτική στη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων. Μέσα στις χώρες θα διαμορφωθεί η καινούργια ισορροπία μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι δεν υπάρχει άλλο πολίτευμα εκτός αυτό και η αυταρχική εκτροπή, και να πούμε ότι αυτά είναι στο παρελθόν πια, εξυπηρέτησαν συνθήκες της εξόδου από τη φεουδαρχία και σήμερα πάμε σε άλλη εποχή που την επιτάσσει η ψηφιακή τεχνολογία, που είναι η μετάβαση σε μία έστω κατά προσομοίωση αντιπροσώπευση. Δηλαδή σε ευθύνη, σε έλεγχο, σε ευθύνη και σε πλήρη ανάκληση, αν θέλετε, της εντολής. Με άλλα λόγια, να γίνει αντιπροσωπευτικό, έστω κατά το ελάχιστο, αλλά που να αφορά το σύνολο. Ο βουλευτής να ελέγχεται αναεξάμηνο στην τοπική του περιφέρεια, ο υπάλληλος να ελέγχεται καθημερινά για τη συμπεριφορά του και να απονέμεται η δικαιοσύνη στον πολίτη μέσα σε κλάσμα χρόνου, ο πολιτικός στην περιοχή ευθύνης του να υπέχει την ευθύνη συν τον υπάλληλο και βεβαίως όπου απαιτείται να δοθεί αποζημίωση για τη βλάβη που προκλήθηκε, πρώτος υπεύθυνος να είναι αυτός ο οποίος διέπραξε το πρόβλημα και όχι κάποιος άλλος. Από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Υπουργό και τον υπάλληλο. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτό συνιστά την έννοια της μεταβολής πολιτείας. Αυτό είναι η παγκόσμια κίνηση που θα φτάσει πολύ γρήγορα. Δεν μπορεί να δημιουργηθούν καινούργιες ισορροπίες μεταξύ οικονομίας και κοινωνίας.
1: Άρα ένα νέο σύνταγμα χρειάζεται και μέχρι τότε πώς.
0: Ένα νέο σύνταγμα, αλλά εάν θέλουν να διασωθούν ή να διασώσουν τη χώρα διότι έτσι την οδήγησαν σε υπαρξιακό πρόβλημα, πρέπει να λάβουν μέτρα τα οποία θα τους βάζουν τους ίδιους σε καθεστώς ευθύνης. Αναλογιστείτε, προσέξτε, τι θα κάνει ο υπάλληλος εάν ξέρει ότι θα υποστεί προσωπικά τις συνέπειες με την περιουσία του και με την ποινική του ευθύνη εάν δεν εξυπηρετήσει τον πολίτη ή εάν διαπράξει παρανομία. Δεν θα προσέχει να μην το ξανακάνει. Ο ίδιος ο πολιτικός τι θα κάνει εάν ξέρει ότι οποιαδήποτε ρουσφετολογική ή άλλη διαφθορά εάν ανακαλυφθεί θα υπάρχει ευθύνη. Να πάμε στο πολιτικό χρήμα, κύριε Σαχίνη. Ξέρουμε ότι το κράτος πληρώνει, χρηματοδοτεί τα κόμματα. Ελέγχει πού πηγαίνουν τα χρήματα. Πείτε μου, δεν θα έπρεπε να καταθέτει πρόταση εναρμονισμένη αναλογικά με τα άλλα κόμματα κάθε κόμμα και να λέει τόσα μου χρειάζονται και να καθορίζεται από το κράτος. Δεν θα έπρεπε στο πλαίσιο αυτό να κάνει απολογισμό, να φέρνει αποδείξεις που να ελέγχονται για την πραγματικότητά τους, ώστε να ξέρουμε πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Δεν θα έπρεπε να ελέγχεται η ιδιωτική χρηματοδότηση. Όταν κάποιος παίρνει ιδιωτική χρηματοδότηση, είτε κόμμα είτε πρόσωπο, σημαίνει ότι δημιουργεί ευθύνες απέναντι σε αυτόν που το χρηματοδοτεί. Αλλιώς οι ευθύνες αυτές θα πληρωθούν από το δημόσιο προϋπολογισμό και από τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν θα πληρωθούν από τον υπάλληλο που παίρνει τις απολαβές αυτές ή από τον πολιτικό. Εάν αυτά δεν γίνουν, δεν έχουμε ελπίδα. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω βεβαίως ότι δεν θα γίνει τίποτε. Αυτή τη στιγμή κάνουν κλέφτοπόλεμο και απέναντι στις ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να πέσουν στα μαλακά. Και μην ακούτε, γιατί εδώ στήθηκε όλο αυτό το πλέγμα της διαφθοράς που έχει συμβάλλει καθοριστικά στο να εξαφανιστεί κάθε υπαίθρια δραστηριότητα, δηλαδή η ύπαιθρος στην Ελλάδα τίνει να γίνει σε ελληνιακό τοπίο και μάλιστα όπως μας λένε στο όνομα της, του περιβάλλοντος. Αλλά αυτή η πραγματικότητα όμως συνεπάγεται ευθύνες. Δεν θα έπρεπε να ζητηθούν ευθύνες από αυτούς οι οποίοι παίρνουν τέτοια μέτρα εναντίον της οποιασδήποτε ανάπτυξης της υπαίθρου, εναντίον της ιδιοκτησίας, κύριε Σαχίνη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, μάλλον το Σύνταγμα προβλέπει ότι η αρχή της επικουρικότητας επιτρέπει στην αυτοδιοίκηση να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. η αυτοδιοίκηση ανέλαβε πρωτοβουλίες για να αναγνωρίζει δρόμους. Δηλαδή, κατά λογική ακολουθία, εάν έχετε μία ιδιοκτησία, πού την επιβεβαιώνετε ότι το συμβόλαιό σας ανάγεται μέχρι 100 ή 200 χρόνια, σημαίνει ότι είχατε δρόμο να μπείτε μέσα. Τότε ο δρόμος ήταν το μονοπάτι με έμφορτο γαϊδουράκι, όπως λεγόταν. Σήμερα λοιπόν έρχεται το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει πρέπει να αποδείξεις ότι από το 1923 υπήρχε δρόμος. Πώς θα το αποδείξεις? Με 5 χιλιάρικα, μου είπε κάποιος εμένα όταν ρώτησα. Διαφθορά. Λοιπόν, πήρε την απόφαση λοιπόν αυτή και την έκανε υπόθεση του Υπουργείου. Τελείωσε η ιδιοκτησία στην Ύπεθρο. Κατά την ίδια έννοια που έχει προσθέσει 1002. Αν θα ήθελε το Σύνταγμα, η πολιτική τάξη, να φτιάξει ένα Σύνταγμα που θα αναβιώσει την Ύπεθρο, θα έπρεπε να όριζε, παραδείγματος χάρη, την έννοια του δάσους. Τη συγκροτούν αυτά τα δέντρα και αυτή η έκταση. Και να είναι δάσος που θα είναι παραγωγικό για τη ζωή των κατοίκων. Όπως είναι παντού. Το δάσος δεν είναι νεκρά φύση. Είναι τρόπος ζωής των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν τι συμβαίνει? Έχουν αφήσει σε ασάφεια το τι είναι δάσος και έχουν εισαγάγει παγκόσμια πρωτοτυπία την έννοια της δασικής έκτασης. Ξέρετε γιατί? Για να μην μπορέσει ο ιδιώτης που άφησε το χωράφι του και μετανάστευσε, ή ο ιδιώτης που ήταν αριστερός ή δεξιός αναλόγως με τις συνθήκες, ή οποιοδήποτε άλλος, να επανέλθει και να ασχοληθεί με το χωράφι, την ιδιοκτησία του. Βγήκε, λέει, αήφιλο και πλατήφιλο, πουρναράκι δηλαδή. Μετέβαλαν το πουρναράκι και τα αήφιλα σε ιερά δέντρα όπως η Ινδύ την Αγελάδα. Και αυτό το θεωρούν πολιτική.
1: Για να έρθουν μετά μεγάλες αλυσίδες εταιριών να επενδύουν σε αυτούς τους ίδιους χώρους.
0: Θα αλλάξουν την νομοθεσία όταν θα εξαϊλώσουν. Μέχρι τώρα δεν λέγανε στον κόσμο να επενδύει στη γη. Και πλήρωσε πάρα πολλά ο καθένας να αγοράσει ένα χωράφι, ένα κτήμα, ένα οικόπεδο. Σήμερα του λέει αν δεν έχεις 25 μέτρα, το λένε τυφλό αυτό που δεν έχει αναγνώριση με ΦΕΚ. Προσέξτε. Και αυτό το θεωρούν πολιτική και στη συνέχεια είναι δακρύβρεχτη γιατί η Ύπεθρος ερημώνει. Μα την ερημώνουν αυτοί και την ερημώνουν διαχειρός του συντάγματος που έφτιαξαν.
1: Άρα κύριε Κοντογιώργη, φτάνοντας προς το τέλος μιας ακόμη ενδιαφέρουσης συνομιλίας, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εδώ θέτεται θέματα βαθύτερου εκδημοκρατισμού που θα έπρεπε να αφορούν την κοινωνία, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αυτή η διατύπωση του όρου εκλόγιμη μοναρχία στις μέρες μας είναι έτσι απλά ξερή ή έχει και επιπρόσθετα χαρακτηριστικά με αυτά που βλέπετε να συμβαίνουν?
0: Η εκλόγιμη μοναρχία έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, κύριε Σαχίνη, που καθορίζει τα πάντα. Ότι την πολιτική, το πολιτικό σύστημα το ενσαρκώνει το κράτος και δια του κράτους ο πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός με την παρέα του. Σημαίνει ότι η κοινωνία είναι ιδιώτης. Προσέρχεται στις κάλπες με ένα περιεχόμενο ψήφου που λέει θα εκλέξεις τον επόμενο μονάρχη μεταξύ αυτών που οι μηχανισμοί θα σου προσδιορίσουν. 2, 3, 1 όση. Και στη συνέχεια πήγαινε στο σπίτι σου, στον ιδιωτικό σου χώρο. Δεν έχεις καμία πολιτική αρμοδιότητα. Είναι ιδιώτης. Αυτή είναι η εκλόγιμη μοναρχία. Εντολέας και εντολοδόχος είναι ο ένας μαζί με την παρέα του. Αυτό λοιπόν το καθεστώς, και μάλιστα στην εκφυλισμένη εκδοχή τη δική μας που τοποθετεί τον μονάρχη και την παρέα του στην υπεράνω του νόμου, αυτή είναι η έννοια της ασυλίας και όλων των άλλων του 86 κλπ, σημαίνει τι? Ότι δεν έχει κανένα λόγο να ακούσει την ανάσα της κοινωνίας. Δεν έχει κανένα λόγο να συνομιλήσει με την κοινωνία και τα συμφέροντα της χώρας. Έχει όλους τους λόγους να κλειστεί σε ένα γραφείο με 2, 3, 5 μεγαλοεπιχειρηματίες, με αυτούς που θα διαπλακεί και θα μοιράσει τον ουφέ και να κάνει τις δουλειές του. Και εσύ δεν έχεις καμία δυνατότητα, δεν έχεις καν ένομο συμφέρον να ζητήσεις το φάκελο για ένα αδίκημα, για μια διαφθορά που κατήγγειλες. Εάν πάει στη δικαιοσύνη, οτιδήποτε, θα τελειώσει μετά από 15-20 χρόνια. Είναι φτιαγμένα όλα στην εκφυλισμένη εκλόγιμη μοναρχία τη δική μας σε αυτή τη βάση. Γι' αυτό δεν έχουμε ελπίδα. Όταν λοιπόν μιλάω για εκλόγιμη μοναρχία, πρέπει ο πολίτης να συνειδητοποιήσει ένα πράγμα. Ότι δεν μπορεί να έχει ελπίδες στην εναλλαγή των κομμάτων, γίνεται συνένοχος στο έγκλημα, διότι και ο επόμενος τα ίδια θα κάνει, όπως δείχνει και η διαχρονία του ελληνικού προβλήματος, εάν πάει να ψηφίσει. Συνεπώς αυτό που πρέπει να κάνει είναι να τους βάλει απέναντι με μαστή γεωλόγου και πράξης, να τους αναγκάσει να προβούν σε αυτό που θα όφυλαν να κάνουν για να μείνουν έστω στην ιστορία, διότι αυτό το σύστημα δεν παράγει και φιλοδοξία, ξέρετε. Δεν υπάρχει κανείς από αυτούς που θα φιλοδοξήσει να ανέβει. Λένε είναι, δεν εργάστηκε ποτέ, είναι από αστική οικογένεια, είναι ότι είτε είναι από την τελευταία αγροτική οικογένεια, είτε είναι από μεγαλοαστική οικογένεια, το ίδιο θα πράξει, διότι το ίδιο καθεστώς μέσα στον κομματικό σωλήνα εκεί οδηγεί. Αλλιώς δεν επιβιώνει. Με ρωτάνε πολλοί, μια και το κλείνουμε το θέμα αυτής της συζήτησης, με ρωτάνε πολλοί γιατί δεν παρεμβαίνω στα μέσα ενημέρωσης. Μα στα μέσα ενημέρωσης, εάν θα καλούσαν εμένα, το είπα πριν, θα άλλαζα την ατζέντα. Όπως έδειξε ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, δεν θέλει αλλαγή ατζέντα, θέλει μέσα στο καθεστώς αυτό να προχωρήσει, όπως και οι άλλοι πολιτικοί, τα άλλα κόμματα. Πρόσφατα, μου αρέσει να λέω παραδείγματα, βρέθηκα σε μια επαρχιακή πόλη και ήταν εκεί ο εκπρόσωπος τύπου ενός κόμματος της αντιπολίτευσης. Και όταν του έθεσα αυτά τα ζητήματα, η απάντησή του ήταν: σας ξέρουμε, κύριε Κοντογιώργη, σας διαβάζουμε, αλλά δεν είναι αυτά που είναι επιλογή μας.
1: Έχω ένα τελευταίο γενικότερο ερώτημα, φτάνοντας στο τέλος. Κύριε Κοντογιώργη, σε έναν κόσμο που αλλάζει, όπως τον περιγράψατε στην αρχή, και αλλάζει με ένα βίαιο τρόπο και με τις κοινωνίες, με τη δικιά τους πίεση και το άγχος της καθημερινότητας, ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία σας για τον τόπο αυτό, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα?
0: Κοιτάξτε, η αγωνία μου είναι ότι μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα ή θα είναι ακροτηριασμένη η χώρα ή θα είναι ο πληθυσμός της ίσως και μειοψηφία. Πάντως θα έχει μικρύνει δραματικά με καμία ελπίδα ανάταξης. Δυστυχώς, αν θέλουμε η χώρα αυτή να υπάρξει και έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για να υπάρξει, είναι μια ιστορική χώρα που αντιπροσωπεύει έναν πολιτισμό που είτε το θέλουμε είτε όχι είναι μέρος του, έστω στην εκφυλισμένη αυτή εκδοχή, είναι μια χώρα που οφείλουμε, έχουμε καθήκον να την προστατεύσουμε. Ούτε σε χώρο να τη μετατρέψουμε, ούτε σε οτιδήποτε που να είναι η ντροπή της εποχής μας. Γιατί εκεί καταλήγουμε αυτή τη στιγμή και τα εξοραίζουν όλα, όπως ξέρετε. Επομένως, η υπόθεση δεν είναι της ύπαρξής μας, δεν εξαρτάται από τους ξένους, εξαρτάται από μας. Είτε μιλάμε για συσχετισμούς με τους γείτονες, είτε μιλάμε για οικονομική πραγματικότητα, για κοινωνική, για οτιδήποτε, για παρουσία μας στο διεθνές επίπεδο, είναι δική μας ευθύνη. Οι ξένοι κάνουν τις δουλειές τους. Εμείς τι κάνουμε στο πλαίσιο αυτό? Ποιος λέει λάτισε τη χώρα, κύριε Σαχίνη, στη διάρκεια της μεταπολίτευσης? Ποιος την εξευτέλισε και μετά την παρέδωσε στους δανειστές όταν την πτώχευσαν για να μας αποτελειώσουν? Ξέρετε κανέναν από αυτούς να προσήχθει στη δικαιοσύνη για να ξέρουν και οι επόμενοι τι θα κάνουν και πώς θα προσέχουν? Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα και όχι ποιο κόμμα θα βγει. Είναι οι ίδιοι και μοιάζουν σαν μια σταγόνα νερού όλοι. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Και όλοι είναι σύμφωνοι να διατηρηθεί αυτό το καθεστώς χωρίς να αλλάξει το παραμικρό. Βλέπουμε τις προτάσεις που κάνουν. Μηδενικού διαμετρήματος δεν μας βγάζουν ούτε στο ελάχιστο από αυτή την πραγματικότητα. Και να σας πω και ένα νέο αν θέλετε. Πραγματοποίησα 5 τρίωρες διαλέξεις με το ερώτημα τι σύνταγμα θέλουμε, τι πολιτεύμα θέλουμε. Το οποίο θα βγει σε βιβλίο.
2: Α.
0: Θα περιέχονται και οι προτάσεις και η αιτιολογία των προτάσεων. Και γιατί δεν έχουμε άλλη διέξοδο παρά μόνο αυτή. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί δυστυχώς, αν αποτιμήσουμε την ελληνική ιστορία από την ώρα που συγκροτήθηκε αυτό το κράτος μέχρι σήμερα, θα διαπιστώσουμε ότι η αιτία είναι μία. Το πολιτικό σύστημα αυτού του κράτους, το οποίο οδηγεί στη διαπλοκή και στη διαφθορά και στην εξαφάνιση του ελληνικού κόσμου. Εξιστήματος. Οι μεγάλες ήττες του ελληνικού κόσμου, δεν πάω να το επαναλαμβάνω, έχουν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα διαχειρώσεις της ελληνικής πολιτικής τάξης.
1: Να υποθέσω από τις εκδόσεις Αρμός.
0: Από τις εκδόσεις Αρμός.
1: Καλά υπέθεσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία μας. Και αντί άλλης ευχής, θα ήταν εύκολο να πω ο καθένας σας κοιτάξει μέσα του για τη δική του Ανάσταση. Θα πω αυτό το απλό που έλεγε ο παππούς μου που ήταν αγρότης. Καλή λαμπρή, κύριε Κοντογιώργη.
0: Βεβαίως καλή λαμπρή. Διότι αυτό είναι το καθιερωμένο ιστορικά πανηγυρικό ύφος και ήθος των Ελλήνων για τις μέρες αυτές που έρχονται.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
0: Και από μένα. Ευχαριστώ.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Η Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Τα στενά παπούτσια. Το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
9: Κατά προφόρτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
10: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
11: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 24 Ιουλίου του 2026, ημέρα Παρασκευή. Είναι μία μέρα που έχει ετερόκλητα μηνύματα και μνήμες. Είναι η μέρα που η Ελλάδα υποδέχθηκε το 1974 τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και ξεκίνησε η διαδικασία αποκατάστασης της δημοκρατίας και από τότε συνηθίζεται να δίνεται μία δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για να γιορτάζεται αυτό ως γιορτή της δημοκρατίας, η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν λέει κανείς ότι δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να γίνεται μία τελετή. Αυτή η τελετή όμως δεν πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά που έχει τώρα. Γιατί τώρα γίνεται στην ουσία σαν μια πασαρέλα, να χρησιμοποιήσω μια λέξη ξενική. Δεν εκπέμπει τα μηνύματα που θα έπρεπε να εκπέμπει εκείνη αυτή η μέρα, η επαιτειακή, και θα έλεγα ότι λειτουργεί και από προσανατολικά, για να μην πω ότι εκπέμπει και ψεύτικα μηνύματα. Η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν αποκαταστάθηκε ως αποτέλεσμα αγώνων των αντιστασιακών. Η δημοκρατία στην Ελλάδα αποκαταστάθηκε μετά από μία τραγωδία, μια προδοσία του κυπριακού ελληνισμού, μια τραγωδία που τη ζούμε μέχρι σήμερα, όλοι τη ζούμε, πιο πολύ βάρος φυσικά στις πλάτες τους έχουν τα θύματα, και εννοώ αυτοί που έχασαν ανθρώπους, αυτοί που έχουν ακόμα αγνοωμένους, αυτοί που οι πρόσφυγες, οι βιαστήσεις, βιαστέντες, φυλακιστέντες, αλλά πιστεύω ότι είναι μια πληγή και για όλο τον ελληνισμό. Και αντί αυτού του πράγματος που γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο, θα έπρεπε, το οποίο δεν εκπέμπει κανένα μήνυμα, ίσα ίσα αστειότητες, χαριτωμενιές, καλαμπούρια, να πω και άλλη μια λέξη που δεν ξέρω και τι, από πού προέρχεται, και δεν λέει κανείς τίποτα για το τι έγινε τότε, πώς έγινε η αποκατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, ότι τις επόμενες μέρες συνεχίστηκε η τραγωδία, είχαμε όλες τις μέρες που εμείς γιορτάζαμε στην Αθήνα την αποκατάσταση της δημοκρατίας, εδώ στην Κύπρο, γιατί στην Κύπρο βρίσκομαι, εδώ στην Κύπρο ήταν η συνέχεια της τραγωδίας και η κορύφωσή της, 14-15 Αυγούστου. Δεν μπορεί να μην συζητιώνται αυτά την ημέρα της αποκατάστασης και να δίνεται ένα ψεύτικο μήνυμα ότι πώς αποκαταστάθηκε η δημοκρατία. Τι, πώς, δεν πρέπει να λέγεται. Για το θέμα αυτό έγραψε ένα άρθρο ο Παντελής Σαββίδης, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Pontos News, και θα το δούμε. Πιστεύω ότι πραγματικά είναι και μία τιμή, απόδοση τιμής, αλλά και αδελφικής αλληλεγγύης στα θύματα εκείνης της περίοδου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο Παντελής. Η δημοκρατία δεν χρειάζεται δεξιώσεις, αλλά μνήμη. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας αποτελεί αναμφίβολα μία κορυφαία στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η πτώση μιας επτάχρονης δικτατορίας, η επιστροφή των πολιτικών ελευθεριών και η επάνωδος της χώρας στην κοινοβουλευτική ομαλότητα είναι γεγονότα που αξίζουν να τα θυμόμαστε. Ωστόσο, η επιλογή της 24ης Ιουλίου ως ημέρας πανηγυρικού εορτασμού αποκρύπτει τη δραματική πραγματικότητα μέσα στην οποία γεννήθηκε η λεγόμενη μεταπολίτευση. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έφτασε στην Αθήνα τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου 1974 και ορκίστηκε πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα όμως στην Κύπρο δεν είχε επέλθει η ειρήνη. Η εκεχηρία που είχε ανακοινωθεί παραβιαζόταν συστηματικά από τους Τούρκους. Οι τουρκικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθετικές τους ενέργειες. Ξέρετε, σήμερα βρήκα έναν άνθρωπο, Μιχάλη, γεια σου Μιχάλη, εδώ σε μια πόλη της Κύπρου, και μου είπε σαν σήμερα έφαγα 4 σφαίρες στην Κερίνια. Καλά λέω, δεν υπήρχε εκεχηρία. Ποια εκεχηρία λέει, δεν τη σεβάστηκαν ποτέ. Θα τον δω τον Μιχάλη με κάποιους φίλους που ζήτησε να συναντηθούμε και θα τα συζητήσουμε. Άρα οι τουρκικές δυνάμεις συνέχιζαν τις επιθετικές ενέργειες, προωθούνταν σε νέες θέσεις και ενίσχυαν το προγεφύρωμά τους. Άνθρωποι σκοτώνονταν και τραυματίζονταν, όπως ο Μιχάλης, από τα Αυγόρου, για να πω κι άλλα. Στρατιώτες και πολίτες εχμαλωτίζονταν, οικογένειες εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και οι πρώτες μεγάλες φάλαγγες προσφύγων σχηματίζονταν. Και εμείς, αντί αυτή τη μέρα όντως να γίνεται μνήμα στην αποκατάσταση, αλλά και σε όλα αυτά που συνέβαιναν στην Κύπρο εξαιτίας κυρίως της Αθήνας, αυτών που κυβερνούσαν στη χώρα. Χούντα ξεχούντα, αυτοί φταίνε. Ενώ στην Αθήνα τα πλήθη πανηγύριζαν την πτώση της δικτατορίας, οι Τούρκοι συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους στην Κύπρο. Απειλούσαν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, άνοιγαν το δρόμο από Κερίνια προς Λευκωσία και μετέφεραν συνεχώς δυνάμεις, όπλα και πυρομαχικά στο νησί, ενώ υπήρχε και εκεχηρία. Ακόμα και στις 26 Ιουλίου ο Καραμαλής διαμαρτυρόταν στον Κίσιγκερ ότι η Τουρκία παραβίαζε την εκεχηρία και διεύρυνε τον έλεγχό τους και τις γεωγραφικές περιοχές που ήλεγχε. Η τραγωδία συνεπώς δεν είχε τελειώσει στις 24 Ιουλίου. Συνεχίστηκε μέσα στην υποτιθέμενη εκεχηρία και κορυφώθηκε με τον δεύτερο Ατύλλα στις 14 Αυγούστου. Με προφανείς τις ευθύνες της κυβέρνησης που ανέλαβε από τις 24 Ιουλίου. Θα μου πείτε, ανέλαβε ένα διαλυμένο. Διαλυμένο, ξεδιαλυμένο. Ας έκαναν κάποιες κινήσεις να έστελναν, όπως η Τουρκία παραβίαζε και έστελνε, να έστελναν και δική μας. Και αυτά τα παραμύθια που, που ακούω να λένε τα παπαγαλάκια, ότι δεν μπορούσαν τα εφάντομ να έρθουν, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ο αείμνηστος Μπαλές αυτό το διαψεύδει διαρρήδην. Τα υποβρύχια μπορούσαν να έρθουν, μπορούσαμε να ενισχύσουμε το νησί, και αν μας έλεγαν οι Αμερικανοί γιατί το κάνετε, θα λέγαμε γιατί το κάνουν και αυτοί. Δεν έκαναν τίποτα. Υποτίθεται ότι τους κορόιδεψαν οι Τούρκοι. Δεν είμαι σίγουρος αν τους κορόιδεψαν. Τι θα πει τους κορόιδεψαν? Δεν λειτουργούσαν οι υπηρεσίες πληροφοριών που τους έλεγαν ότι εδώ, δεν τους έλεγαν από εδώ, παιδιά, φέρνουν κόσμο. Η τραγωδία συνεπώς δεν είχε τελειώσει στις 24 Ιουλίου, συνεχίστηκε μέσα στην υποτιθέμενη εκεχηρία και κορυφώθηκε με τον δεύτερο Ατύλλα στις 14 Αυγούστου. Η εισβολή άφησε πίσω τους νεκρούς, αγνοωμένους, εχμαλώτους και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους. Η Τουρκία κατέλαβε περίπου το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας και η κατοχή συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το ίδιο το επίσημο ιστορικό υλικό της Κυπριακής Δημοκρατίας επιβεβαιώνει ότι η τουρκική προέλαση συνεχιζόταν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας με φωνικές μάχες ακόμα και στις αρχές Αυγούστου. Τι κάνατε στην Αθήνα, γιορτάζατε? Κι όμως στην Ελλάδα η 24η Ιουλίου επικράτησε να αντιμετωπίζει τόση μέρα γιορτής, με αποκορύφωμα την ετήσια δεξίωση στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, Δηλαδή προσκλήσεις, χειραψίες, χειροφιλήματα, κοσμικές εμφανίσεις, φωτογραφίες και πολιτικά πηγαδάκια και παιχνιδάκια. Πρόκειται για μία εικόνα που προσβάλλει τη μνήμη όσων εκείνες ακριβώς τις ημέρες σκοτώνονταν, εχμαλωτίζονταν, βιάζονταν ή ξεριζώνονταν στην Κύπρο. Όχι μόνον αυτόν, προσβάλλει την μνήμη όλου του ελληνισμού, όλων των Ελλήνων, γιατί όλοι πάσχουμε και τότε συμπάσχαμε και τώρα συμπάσχουμε με τους Έλληνες της Κύπρου. Διότι το έθνος είναι ένα σώμα. Όταν ένα μέλος του σώματος πονάει, πονάει όλο το σώμα. Ή έτσι πρέπει να είναι. Ασχέτως αν έκαναν ιδιαίτερες επιχειρήσεις από ευαισθητοποίησης ή αναισθητοποίησης κάποιων μελών στην Αθήνα σκόπιμα, διευθυντής για 20 χρόνια της Καθημερινής, σε μια εκδήλωση που παρουσιάζαμε ένα βιβλίο του «Η Κύπρος στο Στόχαστρο» του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου, το ομολόγησε, έχουμε και το βίντεο, και είπε «Η γραμμή της εργοδοσίας του εκδότη ήταν τα θέματα του Κυπριακού πίσω». Πίσω, κανένα μπροστά. Αυτό τι σημαίνει? Εκεί που ο ελληνικός λαός στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σκοτώνοντας, όλοι έκαναν διαδηλώσεις και σκοτώνονταν, έπεφταν και σφαίρες διαδηλώντας για το Κυπριακό, όταν το σμπρώχνεις πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, έρχονται οι γενιές και ξεχνιέται. Εντάξει. Αυτή η επιχείρηση συνεχίζεται. Και πάμε, λέει ο Παντελής, η δεξίωση πρέπει να καταργηθεί. Όχι ο εορτασμός της δημοκρατίας, αλλά η επιφανειακή και αυτάρεσκη μορφή που του έχει δοθεί. Η 24η Ιουλίου πρέπει να μετατραπεί σε ημέρα δημοκρατικής ευθύνης και εθνικής αυτογνωσίας και ευαισθητοποίησης. Με τιμή στους αντιδικτατορικούς αγωνιστές, μνημόσυνο για τα θύματα της κυπριακής τραγωδίας και υπενθύμηση ότι η μεταπολίτευση δεν γεννήθηκε μέσα σε έναν ανέμακτο θρίαμβο. Γεννήθηκε πάνω στα ερείπια της Κύπρου. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που σας υποσχέθηκα. Επειδή συνάντησα και έναν άνθρωπο και συζητήσαμε αυτά που θα ακούσετε τώρα, τα ενεργειακά, το ξαναλέω, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η αρχηγή των κομμάτων, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας, η Υπηρεσία Πληροφοριών, ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, πρέπει να έχουν ένα μεγάλο χάρτη που θα ξεκινάει από το Ιράκ και θα έρχεται προς τα δω. Τουρκία, Συρία, Λίβανο, Ισραήλ, Ιορδανία, Αίγυπτο, θα πιάνει όλη την Ανατολική Μεσόγειο, Λιβύη, Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, και θα είναι πάνω σημαίακια, πάνω στο χάρτη, με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα ενεργειακά αποθέματα, ξηρά, στέ και θαλάσσις, υποθαλάσσια. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που γίνεται μπροστά στα μάτια μας και δεν το βλέπουμε. Προσπάθησα να κάνω κάτι με επίκεντρο την Κύπρο. Έκανα 2-3 μέρες δούλεψα, έκανα μια μελέτη, την παρουσιάζουμε σήμερα και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη για όλους αυτούς που βλέπουν την εκπομπή και αυτούς που θέλουν να μάθουν, αυτούς που προβληματίζονται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι προέκυψε από αυτή τη μελέτη. Η Κυπριακή Δημοκρατία από τις αρχές του 21ου αιώνα έχει συγκροτήσει την ενεργειακή της στρατηγική βάσει της οποίας προχώρησε σε υπογραφή συμφωνιών οριοθέτησης με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Λίβανο, εκκρεμεί η οριοθέτηση με την Συρία, με την Ελλάδα και στο τέλος με την Τουρκία. Η Ελλάδα αδιαφόρησε, για να μην πω σαμποτάρισε αυτή τη διαδικασία, επί Μουμπάρακ είχε συμφωνήσει η Αίγυπτος, υπάρχουν καταγεγραμμένες μαρτυρίες και του Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του τότε Υπουργού Εμπορίου, που λέγανε, παρακαλούσαν την Ελλάδα και ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου λέγανε όχι, όχι μόνο δεν δέχτηκαν να οριοθετήσουν, αλλά ζήτησαν από την Κύπρο να μεταφέρει το τριεθνές εκεί που ενωνόταν η ΑΟΣ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου, να το μεταφέρουν 18 χιλιόμετρα νομίζω πιο ανατολικότερα, για να μην έχουμε επαφή, για να μην ενοχληθούν οι Τούρκοι. Άρα έκανε με αυτές τις τρεις χώρες, βάσει της οποίας προχώρησε στην υπογραφή το στρατηγικής, λοιπόν, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνιών οριοθέτησης με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Λίβανο, και προκήρυξε μέχρι σήμερα τρεις επίσημους διεθνείς αδειοδοτικούς γύρους για έρευνα και εκμετάλλευση υδρομαθράκων στην οριοθετηθήσα αποκλειστική οικονομική ζώνη της, και δύο αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου έδωσε απευθείας. Θαλασσοτεμάχια, χώρεσε την ΑΟΣ της σε θαλασσοτεμάχια, έκανε τρεις διεθνείς αδειοδοτικούς γύρους και δύο αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. Στους γύρους αυτούς και με τις δύο υπουργικές αποφάσεις έχει αποφασίσει να κάνει παραχωρήσεις διαφόρων τεμαχίων, μεταξύ άλλων στις αμερικανικές εταιρείες Exxon Mobil και Noble Energy, τώρα είναι η Chevron στη θέση της, οι οποίες προχωρούν κανονικά τα προγράμματα και τις δραστηριότητές τους στα τεμάχια που τους έχουν παραχωρηθεί. Η Κυπριακή Δημοκρατία, που έχει θέσει ως ορίζοντα της έναρξης εμπορίας του δικού της φυσικού αερίου το έτος 2028 και 2031, το 2028 είναι η Total και η Eni, και το 2031 είναι η Chevron. Έχει επιλέξει λοιπόν η Κυπριακή Δημοκρατία την οδό της Αιγύπτου για την εξαγωγή του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές. Με βάση την επιλογή αυτή, έχει υπογράψει με την Αίγυπτο τη συμφωνία πλαίσιο της 30 Μαρτίου 2026. Όλα αυτά τα παρακολουθούσαμε, τα δίναμε, τα λέγαμε, αλλά επειδή δεν είχε το όλο το πλαίσιο, ο κόσμος δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει. Τώρα δίνουμε το πλαίσιο. Άρα, με βάση την επιλογή αυτή, έχει υπογράψει με την Αίγυπτο τη συμφωνία πλαίσιο της 30 Μαρτίου 2026 για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων της Κυπριακής ΑΟΣ, ενώ ακολούθησε η υπογραφή του Μνημονίου Συναντήληψης στις 22 Ιουλίου 2026 για την επίσημη πώληση φυσικού αερίου από το κοίτασμα Αφροδίτη προς την Αίγυπτο, προχτές. Η στρατηγική αυτή σύμπραξη καθιστά την Αίγυπτο κεντρικό αγοραστή του κυπριακού αερίου, ενισχύοντας το ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως εναλλακτικού ενεργειακού τροφοδότη της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Με βάση το Μνημόνιο Συναντήληψης, η Αίγυπτος συμφώνησε να απορροφήσει το σύνολο της παραγωγής του κοιτάσματος Αφροδίτη, ενώ καλύπτει επίσης και την μελλοντική αξιοποίηση του κοιτάσματος Κρόνος. Θα ακούσετε μετά για τον Κρόνο. Μέρος του φυσικού αερίου θα διατίθεται στην εγχώρια αγορά, ενώ το υπόλοιπο θα υγροποιείται στο σταθμό υγροποίησης της Αιγύπτου και θα εξάγεται στην Ευρώπη. Έτσι, η Κύπρος καθίσταται ενεργειακός παίκτης και τροφοδότης της Ευρώπης. Αυτό δεν είναι μια εμπορική πράξη. Αυτό είναι μια βαθύτατα γεωπολιτική πράξη. Μια χώρα τροφοδότης της Ευρώπης θωρακίζεται και από την Ευρώπη, στο ιδεατό του πράγματος, θωρακίζεται από την Ευρώπη, αλλά και από την Αμερική και από τη Γαλλία και την Ιταλία, που είναι εδώ στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και κάνουν τις εξορίξεις και υποφελούνται. Λοιπόν, σημειώνοντας ότι το κυπριακό φυσικό αέριο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο με υποθαλάσσιο αγωγό, ενώ υπάρχουν σχέδια να γίνει και αγωγός προς την Κύπρο και σταθμός υγροποίησης, που ακόμα αυτά δεν είναι όριμα. Επίσης, τον Αύγουστο του 2025 το Ισραήλ υπέγραψε ιστορική συμφωνία με την Σευρών και τους εταίρους της, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, με βάση την οποία θα προμηθεύσει την Αίγυπτο με επιπλέον φυσικό αέριο αξίας έως 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αίγυπτο. Προσέξτε, αυτό δεν το αναφέρομαι για την εμπορική του διάσταση, για την πολιτική και τη γεωπολιτική. Διότι αν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία Ισραήλ-Αιγύπτου, τότε οι προσπάθειες της Τουρκίας για να διαρρήξει το 3-1 προσκρούν σε αυτό. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν θα κάνει βήματα, ενώ Αίγυπτο,

φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Ένας διακυβερνητικός οργανισμός με έδρα το Κάιρο, με στόχο τη δημιουργία περιφερειακής αγοράς αερίου και την προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας και ασφάλειας στην Ευρώπη. Το 2020. Αυτά που συμβαίνουν λοιπόν, συμφωνίες Κυπριακής Δημοκρατίας με Αίγυπτο, Ισραήλ με Αίγυπτο, έχουν ένα πλαίσιο και μια βάση, το φόρουμ. Ενώ τα ενεργειακά προγράμματα στην Ανατολική Μεσόγειο τρέχουν, υπάρχουν εξελίξεις και στο σχήμα 3+1 που συναπαρτίζουν Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, η ίδρυση στο Πανεπιστήμιο Ράις του Χιούστον του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου με τη συμμετοχή Αμερικανών, Ελλήνων, της Ελλάδας και της Κύπρου και Ισραηλινών αξιωματούχων. Να σημειωθεί ότι το έμπρακτο ενδιαφέρον των ΗΠΑ δεν περιορίζεται στα τεκτενόμενα της ΑΟΣ της Κύπρου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Αλλά επεκτείνεται και στην ΑΟΣ της Συρίας, όπου η Σεβρόν και η κρατική Συριακή Εταιρεία Πετρελαίου τον Φεβρουάριο του 2026 υπέγραψαν αρχική συμφωνία για την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε θαλάσσιες περιοχές της Συρίας, το Block 3 νομίζω. Ενώ πριν δύο μήνες, το Μάιο του 2026, ανάλογη συμφωνία υπέγραψε και η Αμερικανική Κονόπκο Φίλιπς, που ενεργοποιείται και στη Συρία και στο Ιράκ. Καινούριος παίκτης. Exxon Mobil ο μεγαλύτερος, Chevron ο επόμενος και Conoco Phillips ο τρίτος, Αμερικανικός. Επίσης, οι αμερικανικές εταιρείες Chevron, Exxon Mobil και Conoco Phillips έχουν επιστρέψει δυναμικά στην εξερεύνηση υδρογοναθράκων ανοιχτά της Λιβύης, σε θαλασσοτεμάχια που όταν τα χάραξε το Ισραήλ σεβάστηκε τη μέση γραμμή του νόμου Μανιάτη. Θυμάστε, εδώ το είχαμε αναφέρει αυτό πανηγυρικά. Άρα από το 2025, τότε που χάραξε η Λιβύη, μπήκε Chevron, Exxon Mobil και Conoco Phillips, που ήδη δραστηριοποιείται στη Συρία, στο Ιράκ, στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο, στην Κύπρο και στην Ελλάδα, οι δύο, η Exxon Mobil και η Chevron. Πάντως η Exxon Mobil διεκδικεί τη μερίδα του Λέοντος, αφού έχει συνάψει ξεχωριστή συμφωνία στη Λιβύη για τη μελέτη 4 υπεράκτιων τεμαχίων κοντά στις βορειοδυτικές ακτές της χώρας και στον κόλπο της Σύρτης. Αν συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι η Chevron δραστηριοποιείται στην ΑΟΣ του Ισραήλ και το δίδυμο Chevron Exxon Mobil στην ΑΟΣ της Αιγύπτου, και σε τεμάχια που έχει παραχωρήσει η Ελλάδα νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο, τότε συμπληρώνεται ο χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου με μεγάλη απούσα την Τουρκία. Προσέξτε, δεν τα αναφέρουμε αυτά τυχαία. Έχουν, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο εμπορικές πράξεις αυτές. Έχουν βαθύτατα γεωπολιτικό χαρακτήρα. Προσέξτε. Από όλη αυτή την εικόνα απουσιάζει η Τουρκία. Ο βασικός λόγος απουσίας της Τουρκίας είναι η επίμονη άρνησή της να αποδεχθεί τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, το οποίο διέπεται κυρίως από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS, την οποία η Τουρκία, αφού προσπάθησε στη διάρκεια του διαπραγματεύσεων πεισμόνως να επιβάλλει τις θέσεις της, όταν δεν το πέτυχε, δεν την υπέγραψε. Λοιπόν, καθορίζει λοιπόν, ορίζει τα δικαιώματα και τις, η UNCLOS ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών στους ωκεανούς και καθορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, την αυσιπλοεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Επίσης, ένας πρόσθετος λόγος για τον οποίο η Τουρκία είναι απούσα είναι η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου και η άρνησή της να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, που την οδηγεί στον αυτοαποκλεισμό της από διεθνείς συμπράξεις, όπως για παράδειγμα το Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί λέει, πάρτε και τα κατεχόμενα το ψευδοκράτος, να είμαι κι εγώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει αυτό αποδεκτό από την Κύπρο και από την Ελλάδα, και έτσι αυτοαποκλείεται και μετά παραπονιέται, λέει, γιατί με αποκλείεται. Αυτοαποκλείεσαι, κυρία μου. Τώρα, κυρία η Τουρκία, τι να κάνουμε, διαλόγους ευγενίας. Λοιπόν, από τα προαναφερθέντα.

0: είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ επιδεικνύουν έμπρακτο ενδιαφέρον για τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου και πιο πέρα και ανατολικότερα, κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναθέσει στο συμπέθερό του Μασάντ Μπούλος, δισεκατομμυριούχο ελληνοορθόδοξο Αμερικανο-Λιβανέζο, καθήκοντα ειδικού συμβούλου για τη Μέση Ανατολή και τις αραβικές υποθέσεις. Όπως περιγράφεται παραπάνω, η Κύπρος βρίσκεται στο γεωγραφικό επίκεντρο της περιοχής, ενώ την ίδια ώρα η Τουρκία έχει αυτοαποκλειστεί από το σχήμα της Ανατολικής Μεσογείου, έχοντας αναπτύξει, προσέξτε, τη δική της στρατηγική. Δηλαδή όταν είδε ότι είναι σε αδιέξοδο, ότι προσπάθησε να έστειλε μηνύματα στην, θα τα δούμε παρακάτω, στην ΟΗΕ, στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Αμερική, μη φέρετε τις εταιρείες σας στην Κύπρο, γιατί το πετρέλαιο, το φυσικό, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων στην όλη της Κύπρου ανοίγει και στους Τουρκοκύπριους, και οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι. Τι αποκλεισμένοι, εσύ τους απέκλεισες. Εσύ τους απέκλεισες με την κατοχή. Πάμε να δούμε τι αντιστρατηγική έχει κάνει η Τουρκία και τι έχει πετύχει. Έτσι, δεν μηδενίζουμε τίποτα. Λοιπόν, η Τουρκία, όπως προαναφέρθηκε, είναι απούσα από τις διαδικασίες ερευνών και εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου, όπου δραστηριοποιούνται κυρίως οι αμερικανικές εταιρείες Chevron, ExxonMobil και ConocoPhillips. Βασικός λόγος της απουσίας της Τουρκίας είναι, όπως είπαμε, η επίμονη άρνησή της να αποδεχθεί τους πρόνοιες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και επιπρόσθετος λόγος είναι η συνεχιζόμενη κατοχή του 37% της Κύπρου, του εδάφους της Κύπρου, και η άρνησή της να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, που οδηγεί την Άγκυρα στον αυτοαποκλεισμό της από διεθνείς συμπράξεις όπως το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία, μετά την επιλογή της να αυτοαποκλειστεί για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, συγκρότησε τη δική της αντιστρατηγική, την λέω εγώ. Όσον αφορά την παραχώρηση τεμαχίων της Κυπριακής αόρσης σε ξένες εταιρείες, η Τουρκία αντιδρά αμφισβητώντας την Κυπριακή ΑΟΣ και προβάλλοντας αξιώσεις βάσει του ψευδοκράτους. Είτε με παράνομες έρευνες και παράνομες γεωτρήσεις έχει κάνει συμφωνία η Τουρκία με το ψευδοκράτος και το ψευδοκράτος έχει δώσει στην Τουρκία άδειες να κάνει έρευνες και γεωτρήσεις στην ΑΟΣ του ψευδοκράτους. Έτσι, προσέξτε. Άρα, αντιδρά η Τουρκία είτε με παράνομες έρευνες και παράνομες γεωτρήσεις, είτε με ναυτικές περιπολίες που γίνονται για εκφοβισμό των εταιριών που στέλνουν γεωτρύπανα στην περιοχή. Μάλιστα, επειδή η Τουρκία δυνατεί να χωρίσει τεμάχια στη θάλασσα και να προκηρύξει διεθνείς διαγωνισμούς παραχώρησης, αφού καμία διεθνής εταιρεία δεν πρόκειται να δεχτεί να αναλάβει την έρευνα και την εκμετάλλευση παρανόμως χαραχθέντος τεμαχίου, προχώρησε στην αγορά δικών της ερευνητικών σκαφών και πλωτών γεωτρυπάνων για να προχωρήσει σε καθαρά μονομερείς παράνομες ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο και παραβιάσεις της Κυπριακής ΑΟΣ και της ελληνικής δυνητικής υφαλοκρηπίδας. Ο Ρουτς Ρέις, 2020 πότε ήταν, 92 μέρες που έκανε τις βόλτες της. Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ εντός αδειοδοτημένων τεμαχίων διαπράχθηκαν κυρίως από το 2014 και μετά. Κρατάει αυτή η ιστορία. Με διεξαγωγή παράνομων ερευνών από σκάφη όπως το Μπαρμπαρός και το Ρουτς Ρέις και με παράνομες γεωτρήσεις με τη χρήση τουρκικών γεωτρυπάνων του Φατίχ και του Γιαβούζ. Επίσης η Τουρκία είναι η αντιστρατηγική της. Το 2018 παρενόχλησε με πολεμικά πλοία, με φρεγάτες και αναχέτησε την πορεία ερευνητικού σκάφους Σαϊπέμ 12.000, το οποίο είχε μισθωθεί από την Ιταλική Eni για ερευνητικές γεωτρήσεις στο στόχο Σουπιά, στο θαλαζοτεμάχιο 3, το οποίο βρίσκεται ανατολικά. Επίσης το 2021 παρενόχλησε και το ερευνητικό σκάφος Nautical Geo γαλλο-ιταλικών συμφερόντων, και αυτό έγινε τον Οκτώβριο του 2021 της κοινοπραξίας Eni Total. Να σημειωθεί ότι μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε πόσο έχουμε όπλα αποτελεσματικά και δεν τα χρησιμοποιούμε. Είδα χθες ότι ο Μανιάτης και ο Φεραντούρης, ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, πώς τους λένε, έστειλαν επιστολή στην Κάγια Κάλλας και λένε κυρώσεις στην Τουρκία για τον αγωγό που πάνε να κάνουν από το ανεμούριο φυσικό αερίο στην κατεχόμενη Κερίνια. Και δέσμευσαν το Αιγαίο μέχρι 31 Αυγούστου να κάνει βόλτα στο Ρουτς Ρέις στην όδευση του αγωγού. Μόνο από αυτά καταλαβαίνει η Τουρκία. Γιατί όταν επιβλήθηκαν οι κυρώσεις για τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, έκτοτε σταμάτησε η ιστορία. Δεν ξαναφάνηκε ούτε ερευνητικό σκάφος, ούτε γεωτρύπανο. Γιατί κυρώσεις και τους είπαν οι Ευρωπαίοι δεν μπορούμε αλλιώς, θα φάτε κι άλλα. Λοιπόν, πάμε να πούμε. Να σημειωθεί ότι μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον προσώπων που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία έχει περιορίσει τις παράνομες δραστηριότητες της στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εκτός των παραπάνω, η Τουρκία με επιστολή που απέστειλε στον ΟΗΕ τις 18 Μαρτίου του 2020 γνωστοποίησε τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τμήμα της οποίας οριοθετήθηκε παράνομα με τη Συμφωνία Οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Δημοκρατίας Τουρκίας και του Ψευδοκράτους, και άλλο τμήμα της οποίας οριοθετήθηκε επισήμως παράνομα μέσω του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Τουρκίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας Κράτους της Λιβύης, Συμφωνία για την Οριοθέτηση Θαλασσίων Ζωνών Δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο της 27ης Νοεμβρίου 2019. Επίσης, έχει αναφερθεί στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η Τουρκία πραγματοποιεί μυστικές συνομιλίες με τη Συρία για τον καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί τα κάνει αυτά η Τουρκία? Σου λέει, έχω μια συμφωνία με τη Λιβύη. Παράνομη λέει η Ευρώπη, παράνομη λέει η Ελλάδα. Εντάξει, ας κάνω εγώ και μια με την Συρία, αλλά με κριτήρια του αλατούρκα, οπότε ισχυροποιώ τη θέση μου. Άσε που μπορεί να ακυρωθεί της Λιβύης. Άρα και αυτό πρέπει να το προλάβουμε, και αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Ο Αχμέτ Αλσάρα έχει απόλυτη ανάγκη τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ευρώπη. Καταρχάς έδωσε τεμάχια της ΑΟΣ της σε εταιρείες αμερικανικές και γαλλικές και το Κατάρ και απέκλεισε την Τουρκία, καλό σημαδί είναι αυτό, αλλά προσοχή να μην κάνουν οριοθέτηση αν και ο Αχμέτ Αλσάρα θα κατηγορηθεί με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας αν προχωρήσει σε μια τέτοια οριοθέτηση. Γιατί? Διότι η Συρία, το κράτος Συρίας ποτέ δεν αποδέχθηκε την προσάρτηση του νομού Χατάι, του Σαντζακίου της Αλεξανδρέτας στην Τουρκία. Αν το, στους χάρτες του Συριακού ΓΕΘΑ η Αντιόχεια είναι Συριακό έδαφος. Αν το κάνει αυτό λοιπόν, θα πρέπει να αποδεχθεί εκ των πραγμάτων ότι η Αντιόχεια, ο νομός της Αντιόχειας του Χατάι ανήκει στην Τουρκία, και αν το κάνει αυτό, επαναλαμβάνω, θα χαρακτηριστεί προδότης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Στόχος της Τουρκίας είναι με τη συμφωνία αυτή με τη Συρία να προσδώσει νομιμότητα, επιπλέον νομιμότητα στο τουρκολιβικό μνημόνιο και να επιβάλλει την άποψή της και σε δεύτερο κράτος ότι τα νησιά δεν δικαιούνται ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Επίσης η Τουρκία κάνει κινήσεις και στο Λίβανο να ακυρώσει τη συμφωνία που έχει υπογράψει με την Κυπριακή Δημοκρατία. Τελευταία κίνηση της Τουρκίας στην ενεργειακή σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου είναι τα σχέδια για την κατασκευή μιας ενεργειακής γέφυρας με τα κατεχόμενα της Κύπρου, προωθώντας τη δημιουργία ενός υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου διπλής κατεύθυνσης, διπλός θα είναι ο αγωγός, νομίζω 22 ίντσες ο καθένας, που θα συνδέει το ανεμούριο της Κιλικίας με την κατεχόμενη Κερίνια. Μετά την υπογραφή του σχετικού μνημονίου μεταξύ της Τουρκίας και του ψευδοκράτους για την κατασκευή αυτού του διπλού αγωγού φυσικού αερίου, καθώς και των απαραίτητων υποδομών και στις ακτές της Κιλικίας και στις ακτές των κατεχομένων, Η Άγκερα εξέδωσε ναύτεξ με ισχύ έως και την 30 Αυγούστου, δεσμεύοντας περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για διενέργεια σεισμικών και προπαρασκευαστικών ερευνών από το ερευνητικό σκάφος Ρουτς Ρέις. Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή δύο αγωγών διαμέτρου 22 ίντσων, μέσω των οποίων το αέριο θα μπορεί να μεταφέρεται από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα, αλλά και προς την αντίθετη κατεύθυνση, από τα κατεχόμενα προς την Τουρκία. Άρα η Τουρκία πιστεύει ότι θα λυθεί το Κυπριακό και θα λυθεί με τέτοιο τρόπο που θα έχει προσυμφωνηθεί, θα συμπεριληφθεί και ο αγωγός αυτός, αλλά και η απόφαση να στέλνεται το φυσικό αέριο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τουρκία και από εκεί στην Ευρώπη. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Άγκερα με το έργο αυτό προσπαθεί να μπει σφήνα στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Ανατολικής Μεσογείου, από τους οποίους έχει αυτό αποκλειστεί, και να δημιουργήσει μία για τις εταιρείες φθηνή λύση για τη μεταφορά του φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας, μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη. Γιατί αυτούς τους αγωγούς πληρώνουν οι εταιρείες και τα κράτη. Ο EastMed νομίζω είναι 5-6 δισεκατομμύρια. Εδώ σου λέει δεν πληρώνετε τίποτα, πάρτε τον δωρεάν. Αυτό είναι κίνδυνος, προσέξτε. Επίσης, μέρος της ενεργειακής στρατηγικής της Άγκυρας είναι η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Τουρκίας κατεχομένων, με στόχο αφενός με την πλήρη ενσωμάτωση των κατεχομένων στην Τουρκία, στις τουρκικές ενεργειακές υποδομές και αφετέρου τη δημιουργία μιας έτοιμης δομής για ηλεκτρική διασύνδεση και της Κυπριακής Δημοκρατίας με το δίκτυο της Ευρώπης μέσω Τουρκίας. Οπότε αντίο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κάσος-Κύπρος. Εντάξει. Η προσπάθεια παρουσίασης και των δύο αυτών έργων ως γέφυρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θέλει η Τουρκία, αφενός με ένα αποτελεί μοχλό πίεσης για την έμεση νομιμοποίηση του ψευδοκράτους ως ενεργειακού εταίρου και αφετέρου οδηγεί σε ακύρωση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου καθώς και το σχέδιο του αγωγού EastMed. Και όλα αυτά ενώ είμαστε ακόμα στο περίμενε στην Κάσο, περιμένουμε τον κύριο Γεραπετρίδη. Με βάση τις διαβεβαιώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, το έργο θα προχωρήσει κανονικά και ορισμένοι αχαρακτήριστοι στην Αθήνα ρίχνουν τις ευθύνες στην Κυπριακή Δημοκρατία, σαν δεν ντρέπονται. Ενώ ξέρουμε, εμείς ξέρουμε γιατί δεν στρώνεται το καλώδιο. Λοιπόν, και όλα αυτά ενώ είμαστε ακόμα στο περίμενε στην Κάσο, με βάση τις διαβεβαιώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά και ενώ υπάρχουν νέες διεργασίες για την επίλυση του Κυπριακού με σχέδιο που έχει άρωμα ΑΝΑΝ. Και ενώ συμβαίνουν αυτά και ενώ ολοκλήρωσε αυτό που είδατε, ήταν μια δουλειά που μου έφεγε 2-3 μέρες και φυσικά έχουμε και το γνωστικό υπόβαθρο τόσο χρόνο παρακολουθούμε τα πράγματα, ακούστε τι δημοσιεύθηκε χθες στο Bloomberg παρακαλώ. Eni και Total, είναι κοινοπραξία η Ιταλική και η Γαλλική Ενεργειακή Εταιρεία, προχωρούν στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος. Τι σας είπα παραπάνω, ότι θα μπει και ο Κρόνος στον αγωγό για Αίγυπτο. Στόχος η παραγωγή από το 2028. Ο Κρόνος θα παράγει φυσικό αέριο το πρώτο της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2028, η Αφροδίτη το 1931. Η Ιταλική Eni και η Γαλλική Total βρίσκονται κοντά στη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Κρόνος στην Κυπριακή ΑΟΣ. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στόχος των δύο εταιριών είναι να αρχίσει η παραγωγή φυσικού αερίου από το 2028, καθώς η Ευρώπη αναζητεί νέες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού σε μικρότερη απόσταση από τα σύνορά της. Και ούτε να περάσει από τα στενά του Ορμούς, ούτε του Μπαμ Ελ Μαντέμ. Από την Κύπρο, από την ακτές της Αιγύπτου, σε μια μέρα, δυο μέρες στην Ευρώπη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Total, ο Πατρίκ Πουγιανέ, δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές ότι οι δύο εταιρείες εργάζονται εντατικά ώστε η τελική επενδυτική απόφαση να ληφθεί έως το τέλος Ιουλίου, σε 5 μέρες δηλαδή. Το έργο αναμένεται να προσθέσει μια νέα κοντινή πηγή φυσικού αερίου για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες έχουν δεχθεί 2 σοβαρά ενεργειακά πλήγματα μέσα σε 4 χρόνια. Ο πόλεμος με το Ιράν έχει διαταράξει περίπου το 1/5 των παγκοσμίων ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ κυρίως, ενώ η Ευρώπη συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές λύσεις έναντι των ρωσικών προμηθειών μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Παράλληλα, η επένδυση αποτελεί ορόσημο για την Κύπρο, για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς θα οδηγήσει στην πρώτη εμπορική αξιοποίηση των υπεράκτων κοιτασμάτων φυσικού αερίου της χώρας, περισσότερα από 10 χρόνια μετά τις πρώτες ανακαλύψεις. Στόχος είναι το φυσικό αέριο να μεταφέρεται στην Αίγυπτο, τα έχουμε πει αυτά, όπου θα υγροποιείται και στη συνέχεια θα εξάγεται με δεξαμενόπλια προς τις ευρωπαϊκές αγορές από το 2028 και επέκεινα. Και αυτό μας το είχε πει από το Μάιο, το έχει δηλώσει ο πρόεδρος ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου Γιανέ ανέφερε ότι το έργο το οποίο αναπτύσσεται μέσω κοινοπραξίας 50-50 με Total Eni, με διαχειρίστρια την Ιταλική Eni, θα εξασφαλίσει στην Total πρόσβαση σε περίπου 1,4 εκατομμύρια τόνους LNG στην Αίγυπτο, πολύ κοντά στην ευρωπαϊκή αγορά, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο και για την ανάπτυξη επιπλέον ενεργειακών έργων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και όλα αυτά, να υπολογίσουμε ότι η Κύπρος είναι στο γεωγραφικό επίκεντρο και ότι ο Τραμπ, το διαβάσαμε χθες, ο Τραμπ έκανε ανάρτηση στο δικό του, στο Truth Social, μέσω κοινωνικής δικτύωσης, την συνέντευξη που δημοσίευσε το Breitbart, το αγαπημένο του ιστοσελίδα, του Υπουργού Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, αυτό κάτι σημαίνει. Σας είπα, υπάρχουν πολλές φωνές, εγώ τις ακούω όλες, και δεν είναι υποκριτικό αυτό που σας λέω, τις ακούω όλες, που λένε σιγά τώρα θα μας τα πάρουν όλα και τα λοιπά οι εταιρείες. Δείτε και τη γεωπολιτική πλευρά. Επίσης, μπορεί η Τουρκία να έχει το στρατηγικό της σχεδιασμό κυρίως για την Κύπρο, γιατί το βλέπει στρατηγικά και γεωπολιτικά, θέλει να είναι παρούσα στην Κύπρο δια του ψευδοκράτους. Μετρήστε όμως το τίμημα και να δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Δεν ξέρουμε. Μετρήστε το τίμημα που πληρώνει και θα δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Αυτά λοιπόν. Αυτά. Χωρίς να απαξιώνουμε, πιστεύω ότι πρέπει να αξιολογούμε τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία, την ποιότητα του στρατηγικού της σχεδιασμού, ένα εδώ με την Κύπρο και με τα ενεργειακά, δεύτερο με τα F-35. Η Τουρκία είχε στα χέρια της στρατηγική που συνετάγει από την τουρκική πολεμική αεροπορία, που έλεγε να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 ως συμπαραγωγός, να έχει από το 2020 να παραλαμβάνει έναν στόλο 105 αεροσκαφών F-35, ορισμένα από αυτά καθέτω απογειώσεως για το Ανατολού και το άλλο αεροπλανοφόρο που δεν κάνει. Άρα είχε στρατηγική όχι 20ετίας, 50ετίας, διότι αν έπαιρνε το 2020 τα F-35, αυτό θα ήταν μία δομή της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας τουλάχιστον μέχρι το 2050. Ενώ λοιπόν συνέβαιναν αυτά, ενώ υπήρχε αυτή η στρατηγική από την οποία θα κέρδιζε και η τουρκική αεροπορική βιομηχανία 10 έως 12 δισεκατομμύρια δολάρια από τη συμπαραγωγή, με την απόφαση του Ερντογάν και των στρατιωτικών, οι οποίοι ήταν θυμωμένοι με την Αμερική, επειδή η Αμερική υποστήριζε τους Κούρδους. Παρεμπιπτόντως, στον προϋπολογισμό του 1-3 και κάτι που εγκρίθηκε νομίζω χθες, συνεχίζεται η υποστήριξη των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας με λεφτά από τους Αμερικανούς. Και αυτό ένα μήνυμα είναι στην Τουρκία. Άρα Ερντογάν και στρατιωτικοί είπαν πάρουμε S-400. Και τα προβλήματα είναι γνωστά ως τώρα. Άρα να συναξιολογήσουμε και αυτό. Ενώ λοιπόν η Τουρκία έχει αυτοαποκλειστεί από τα F-35, έκανε απονενοημένες κινήσεις να πάρει Eurofighter. Που αυτό είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δηλαδή θα πάρει 48 πόσα Eurofighter και μάλιστα μετά την απόφαση να δοθούν και οι πύραυλοι οι γνωστοί που συνένεσε και η Γαλλία, τότε πηγαίναμε σε μια σχετική ισορροπία στο Αιγαίο όταν τα πάρει, γιατί και εκεί του Κατάρ τα Eurofighter ακόμα δεν υπάρχουν κινήσεις, γιατί και το Κατάρ βλέπετε τη δική του ασφάλεια. Πάμε να δούμε τώρα. Η Τουρκία φαίνεται να περνά στο επόμενο βήμα των Eurofighter. 20 δισεκατομμύρια είναι αυτό το πρόγραμμα. Καθώς οι πρώτοι Τούρκοι πιλότοι και τεχνικοί αναμένεται να μεταβούν στην Βρετανία τον Αύγουστο για να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους στα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, Eurofighter και ό,τι κουβαλάει. Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στο πλαίσιο της διαδικασίας προμήθειας των Eurofighter, προσωπικό της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας θα μεταβεί στη Βρετανία ώστε να αρχίσει άμεσα η εκπαίδευση, ενώ τα επόμενα χρόνια θα ακολουθήσουν και άλλες αποστολές πιλότων και τεχνικών συντήρησης. Υπενθυμίζεται ότι στην προσπάθειά της να δώσει πνοή στον αποδυναμωμένο στόλο της, μιας και ακόμη δεν φαίνεται φως στο τούνελ των F-35, η Τουρκία εξετάζει την απόκτηση επιπλέον 24 αεροσκαφών, 12 από το Ομάν και 12 από το Κατάρ, πέραν αυτών που θα πάρει καινούργια από τη Βρετανία, ώστε ο συνολικός αριθμός των Eurofighter στον τουρκικό αεροπορικό στόλο να αυξηθεί σημαντικά. Στην εξέλιξη του προγράμματος, καταλυτικό ρόλο έπαιξε η Βρετανία, βασικός υποστηρικτής της τουρκικής προσπάθειας, ιδιαίτερα μετά την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων για την πώλησή τους. Η συγκυρία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι πολιτικές αλλαγές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η αποχώρηση του Κιρ Στάρμερ και του Τζον Χίλι, δημιουργούν ερωτηματικά και ερωτήματα για την πορεία των μεγάλων αμυντικών συμφωνιών της κυβέρνησης Στάρμερ. Παρότι η συνεργασία Λονδίνου και Άγκυρα στον αμυντικό τομέα έχει ενισχυθεί σημαντικά, κάθε πολιτική αλλαγή μπορεί να καθυστερήσει, αν όχι και να παγώσει, την πορεία εξοπλιστικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες μέρες με την κλιμάκωση της έντασης μπορεί να οδηγήσουν στην καθυστέρηση του υλοποίησης του προγράμματος για την Άγκυρα. Η Τουρκία σκοπεύει να αποκτήσει επιπλέον 12 μεταχειρισμένα Eurofighter από το Κατάρ, που όμως μπορεί να χρειάζεται για τη δική του αεράμινα το Κατάρ. Οι εξελίξεις στην περιοχή αλλά και οι επιχειρησιακές ανάγκες της καταριανής πολεμικής αεροπορίας αποτελούν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τον τελικό αριθμό των αεροσκαφών που θα καταλήξουν στην Τουρκία. Την ίδια ώρα δεν μπορεί να αγνοηθεί η ευρύτερη γεωπολιτική εξίσωση γύρω από τα Eurofighter. Με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο και τις χώρες του κόλπου να επανεξετάζουν συνεχώς τις ανάγκες αεράμινας και της αποτροπής τους, υπάρχει και μια δεύτερη σκέψη και αφορά μια πιθανή συμφωνία ευρύτερου αμυντικού χαρακτήρα μεταξύ Άγκυρας και Ντόχας. Ποια είναι αυτή? Να βρει έναν τρόπο η Τουρκία να μεταφέρει τους S-400 στο Κατάρ, που με αυτούς το Κατάρ μια μικρή χώρα, μπορεί οι S-400 να καλύπτουν το σύνολο της επικράτειάς της και τον αέριο χώρο της, να είναι καλύτερα προστατευμένοι και ανταυτούν να κάνουν ανταλλαγή δηλαδή. Όμως για όλα αυτά χρειάζεται η υπογραφούλα της Ρωσίας, που φαίνεται ότι δεν τη δίνει, ιδιαίτερα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που φαίνεται να είχαν ο Νετανιάχου με τον Πούτιν, που ο Νετανιάχου είπε μην τα δίνεις. Μην δίνεις την άδεια της μεταπόλησης των S-400, που αν δεν τους μεταπολίσει είναι περίπου αδύνατον να πάρει τα F-35 ή να κάνει την αλλαγή με το Κατάρ, όπως σας είπαμε. Λοιπόν, τώρα, στην Τουρκία πάλι. Αλλαγή σελίδα στην αντιπολίτευση. Ο Özgür Özel, ο μέχρι πρότινος ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του κόμματος που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ, ο ακατανόμαστος. Εκεί λοιπόν ήρθε ο Ερντογάν, επειδή ήταν η βασική απειλή για τον Ερντογάν να τον εκπαραθυρώσουν από το Προεδρικό Μέγαρο, πρώτα έβαλε τον Ιμάμογλου στη φυλακή και μετά έβαλε τον Ακίν Γκιουρλέκ, είναι κινούμενη γκιγιοτίνα, έτσι τον ονόμασαν. Ήταν πρώτα εισαγγελέας, μετά γενικός εισαγγελέας και μετά αυτός που έβαλε τον Ιμάμογλου φυλακή και μετά τον έβαλε υπουργό δικαιοσύνης. Σου λέει πάρε πιο κεντρικό ρόλο να συντονίζεις. Και τι κάναν, ακύρωσαν το συνέδριο το 2023 με το οποίο είχε εκλεγεί ο Γιούρεζελ πρόεδρος και έχασε την προεδρία ο κ. Δάρογλου, αφού είχε χάσει προηγούμενο τις εθνικές εκλογές από τον Ερντογάν. Τώρα τι κάνανε, λέει έγιναν παρατυπίες στο συνέδριο μετά από 3 χρόνια. Οπότε δεν ισχύει η προεδρία ο Γιούρεζελ, ξαναέλα κ. Δάρογλου. Αυτό οδήγησε 91 βουλευτές, 90 βουλευτές και ο Γιούρεζελ 91. Παραιτήθηκαν από το κόμμα τους και ίδρυσαν σήμερα το νέο κόμμα, πώς ονομάζεται, νέο κόμμα, Γενή Παρτί, το νέο κόμμα, το οποίο κατέθεσαν ήδη το καταστατικό τους στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνοσυνέλευση, για να πάρει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης από Δευτέρα. Καινούρια πράγματα. Καινούρια πράγματα, ανατροπές. Εδώ θα μου πείτε ποιος έχασε την τροπή να τη βρει αυτός, ο κ. Δάρογλου. Τον είδα, έκανε μια δήλωση, ήταν πραγματικά αξιολύπητος. Πάντως ο Γκιουρεζέλ, αφού υπέγραψε τα έγγραφα ίδρυσης του κόμματος, δήλωσε «Ήθε αυτό να είναι ευίωνο για τη χώρα μας, το έθνο μας, το έθνος μας, το κόμμα μας και για όλους εμάς». Λοιπόν, και πάμε να δούμε και ένα άλλο θέμα και να κλείσουμε, για να δούμε πού βρισκόμαστε και να κλείσουμε τώρα μια που είναι και ειδικών αναγκών. Λοιπόν, ακούστε, υπάρχει ένα ίδρυμα, υπεράσπιση της δημοκρατίας λέγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο έκανε μια ανάλυση και λέει ότι η Τουρκία γνωρίζω όταν η Ελλάδα εξέταζε την εγκατάσταση του συστήματος 5G κινητής τηλεφωνίας τεχνοκρατικά. Οι τεχνοκράτες των αρμοδίων υπουργείων είχαν προκρίνει το κινέζικο σύστημα της Huawei. Είναι καλύτερο. Και είχαμε παρέμβαση παντιοτρόπος και φιλική και με δημοσιεύματα στο New York Times. Και κάναμε πίσω και πήραμε το αμερικάνικο που μου λένε ότι είναι σαν να μην είναι 5G σε σχέση με το. Αυτές οι πιέσεις δεν πέρασαν στην Τουρκία και εκεί κολοσιαίες εταιρείες κινέζικες έχουν διεισδύσει στο τηλεπικοινωνιακό τοπίο της Τουρκίας και αυτό λέει ότι είναι η ZTE και η Huawei κατέχουν μεγάλα και σε ορισμένες περιπτώσεις πλειοψηφικά ποσοστά της NETAS, Turkcell, Turk Telecom και Vodafone Turkey, δηλαδή τους 4 μεγαλύτερους παρόχους της χώρας. Έχουν διεισδύσει δηλαδή στις τουρκικές τηλεπικοινωνίες, τις έχουν έτσι, έχουν και το 5G δικό τους. Και λέει, η Κίνα καλύπτει σχεδόν το 14% του συνόλου εισαγωγών της Τουρκίας με την πλειοψηφία να αφορά το τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Όμως το Πεκίνο δεν πειραματίζεται απλώς με τις τουρκικές υποδομές, αλλά εξαγοράζει τον έλεγχό τους. Η Άγκυρα προωθεί νέες νομοθεσίες για... Δηλαδή, ο Ερντογάν κάνει αυτή την κίνηση, παίρνει λεφτά, αλλά μετά του ωφελεί μου. Αποκτά τη δυνατότητα μέσω αυτής της συνεργασίας με τις κινέζικες εταιρείες του ελέγχου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρακολούθησης των πάντων και του ελέγχου της κοινωνίας. Όμως, αυτό λέει, συνεπάγεται ότι τα οπλικά συστήματα που πουλάει η Τουρκία σε διάφορες χώρες και θέλει να πουλήσει τώρα με τους Ιταλούς και στην Ευρώπη δίνουν τη δυνατότητα στην Κίνα να διεισδύσει σε αυτά τα συστήματα και να αποκτά πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν και την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ. Και ερωτάτε εδώ οι φίλοι μας στην Αμερική, εντάξει, πιέζεται την Ελλάδα να μην πάρει κινέζικο 5G, να διώξει την κινέζικη εταιρεία από το λιμάνι του Πειραιά. Γιατί δεν πιέζεται την Τουρκία, που πήρε την καρδιά της Τουρκίας, που είναι ο τηλεπικοινωνιακός τομέας. Βλέπει τα πάντα, ελέγχει τα πάντα. Γιατί δεν την πιέζεται. Γιατί οι Αμερικανοί πιέζουν εκεί που υπάρχουν άτομα που είναι έτοιμα να υποχωρήσουν. Είπαμε, την ποιότητα της τουρκικής πολιτικής και στρατηγικής σκέψης την είδαμε σε δύο περιπτώσεις, χωρίς να θέλουμε να τις απαξιώσουμε. Αλλά είναι αλήθεια ότι αντιστέκονται όσο μπορούν, τέλος πάντων. Η δική μας. Λοιπόν, ο κίνδυνος επεκτείνεται πέραν των τουρκικών συνόρων. Η Άγκερα ελπίζει να πουλήσει περισσότερη αμυντική τεχνολογία στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στη Μαλαισία, το Αζερβαϊτζάν, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ωστόσο, οι κινέζικες εταιρείες που είναι ενσωματωμένες στα τουρκικά δίκτυα θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα εκατομμυρίων Τούρκων πολιτών, αλλά και των ιδίων των αμυντικών βιομηχανιών της Τουρκίας. Η Κίνα έχει ήδη συνδεθεί με την αντιγραφή τεχνολογίας τουρκικών στρατιωτικών drones, επομένως είναι λογικό το Πεκίνο να κατέχει και άλλα ευαίσθητα τεχνικά δεδομένα. Η Τουρκία επιζητά επίσης πρόσβαση στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης SAFE ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα διοχέτευε σημαντικές ευρωπαϊκές επενδύσεις σε αμυντικό εξοπλισμό τουρκικής κατασκευής. Ωστόσο, αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να ανασταλεί. Δυστυχώς μας κάναν την τρίπλα μέσω Ιταλίας. Έως ότου η Άγκερα να αποδείξει ότι μπορεί να περιορίσει την κινέζικη διείσθηση στις κρίσιμες υποδομές της. Η κινέζικη γραμμή προσκρούει στις δυτικές δεσμεύσεις της Τουρκίας. Ο Ερντογάν ευθυγραμμίζει την Τουρκία στενότερα με την Κίνα για να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία και να περιορίσει το χώρο της αντιπολίτευσης στο ιστορικό, είπαμε παραπάνω πώς. Αυτή η πρακτική έρχεται σε σύγκρουση με τις δεσμεύσεις ενός κράτους μέλους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Οι κινέζικες υποδομές λογοκρισίας δεν βρίσκουν θέση μέσα σε μια συμμαχία που βασίζεται στην παραδοχή των ανοιχτών κοινωνιών και των κοινών μυστικών. Καλά, αυτά τώρα στην Τουρκία αυτά δεν ισχύουν. Η ανάλυση του Foundation for Defense of Democracies, η ανάλυση λοιπόν του Ιδρύματος καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι οι Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της τεχνολογίας με την Τουρκία δεν μπορεί να συνυπάρξει με την αυξανόμενη εξάρτηση της Άγκυρας από το σύστημα παρακολούθησης του Πεκίνου. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Δεν μιλάμε για τον κόλπο. Ο Τραμπ έκανε όντως μία κίνηση μη αναμενόμενη. Δήλωσε ότι οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται σε πλοία διερχόμενα στα στενά του Ορμούς, αυτή η ζημιά θα πληρώνεται από τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που είναι σε αμερικανικές τράπεζες, θα πληρώνεται σε αυτόν, στην εταιρεία που υφίσταται τη ζημιά. Και εκεί είδα ότι άναψαν λαμπάκια στην Τεχεράνη. Αυτά προς το παρόν. Συνεχίστηκαν χθες οι βομβαρδισμοί και υπάρχουν σημάδια. Οι Γερμανοί είχαν στείλει δύο φρεγάτες στην περιοχή για να συμμετέχουν μετά τον πόλεμο στην αποναρκοθέτηση. Θυμάστε με τη Γαλλία κάτι είχαν κάνει. Σήμερα έδωσαν εντολή να φύγουν τα πλοία από την περιοχή. Αυτό πιθανόν, προσέξτε, δεν δίνω πληροφορίες για να πάει κανένας να κάνει καμιά επενδυτική ενέργεια και να έχω και τύψεις. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι μάλλον περιμένει η Γερμανία ότι θα γίνει κάτι μεγάλο εκεί. Και για να μην φάνε καμιά δέσποτε, τα πήραν τα πλοία τους. Εντάξει, το αναφέρουμε, είναι πραγματικότητα αυτό και ο συνειρμός μπορεί να αξιολογηθεί από τον καθένα αναλόγως. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπου Τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
6: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε.
7: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
8: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
9: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
10: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
11: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα συνέντευξη στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Το θέμα του δημόσιου χρήματος, ο προσωπικός αριθμός και οι ταυτότητες, αλλά και το μεταναστευτικό ζήτημα, θα μας απασχολήσουν σήμερα στην Ελεύθερη Πένα, όπου καλεσμένος είναι ο νομικός και αρθρογράφος Σωτήρης Γκεκόπουλος. Κύριε Γκεκόπουλε, καλησπέρα και πάλι, τι κάνετε, είστε καλά?
12: Καλησπέρα κύριε Δαργάτη, καλά, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και πάλι.
11: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Έχουμε διάφορα, αλλά σήμερα θα επικεντρωθούμε πολύ περισσότερο σε ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί όλους τους Έλληνες. Τι γίνεται με το δημόσιο χρήμα, σωστά?
12: Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Δραγάτη, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν έχει περάσει σε δημοσιότητα μεγάλη, διότι αυτό αποτελεί στοιχεία και νούμερα τα οποία πρέπει κανείς να τα ψάξει, να τα βρει, για να μπορεί ας πούμε να κάνει μία ανάλυση του πώς αυτή θα λέγαμε ότι πώς γίνεται μία, επί 7 χρόνια μία ληστεία του δημόσιου χρήματος. Και όταν λέμε δημόσιου χρήματος δεν εννοούμε μόνο του ποσού το οποίο βγαίνει από την υπερφορολόγηση, δηλαδή τα λεγόμενα ματωμένα υπερπλεονάσματα, αλλά μιλάμε και για τα χρήματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν εισρεύσει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητος και τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά.
11: Μάλιστα. Ωραία. Σας ακούω και νομίζω ότι περιμένει με ενδιαφέρον και ο κόσμος να σας ακούσει, ο οποίος μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή.
12: Ναι. Θα μου επιτρέψετε λίγο να βλέπω και μερικές σημειώσεις.
11: Παρακαλώ, βεβαίως.
12: Οι οποίες είναι, βεβαίως. Έχουν σχέση με τα στοιχεία και επειδή ό,τι λέμε πρέπει να είναι τεκμηριωμένο για να μπορεί και ο κόσμος να το αντιλαμβάνεται και να το αποδέχεται. Λοιπόν, κύριε Δραγάτη, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει εγκρίνει ένα ποσό μετά το 2020, το λεγόμενο μετά τον COVID, την περίοδο του COVID, για όλες τις χώρες και για τη χώρα τη δική μας έχει εγκρίνει ένα σχετικά μεγάλο ποσό, γύρω στα 36 δις περίπου. Από αυτό το ποσό η ελληνική κυβέρνηση στα 7 χρόνια ή στα 6 τέλος πάντων, γιατί αμέσως από το 19 δεν άρχισε αυτό, αυτό άρχισε από το 21, έχει εισρεύσει, έχει εισπράξει 24,6 δις. Με τα 24,6 δις, που είναι περίπου το 70% του συνολικού ποσού, δεν έχει όμως εκτελέσει το αντίστοιχο 70% των δράσεων και των έργων τα οποία είχε αναλάβει με βάση τις συμφωνίες και τις συμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά έχει εκτελέσει μόνο το 53%. Μένει δηλαδή ακόμα 47%, το οποίο είναι ανεκτέλεστο. Αυτό το 47%, κύριε Δραγάτη, πρέπει να γίνει, να εκτελεστεί μέσα σε 60 μέρες. Δηλαδή, μέχρι τις 31 Αυγούστου. Διότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορούν να γίνονται οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εάν δεν γίνουν αυτά μέχρι τις 31 Αυγούστου, νομίζω υπάρχει ένα περιθώριο μέχρι το τέλος του έτους να γίνει, υπάρχει ένα περιθώριο ανοχής, αλλά από ό,τι φαίνεται και από δημοσιογραφικές πληροφορίες, γίνεται μάλλον αντιληπτό ότι δεν θα μπορέσει η κυβέρνηση για πολλούς και διάφορους λόγους να εκτελέσει αυτά τα έργα και επομένως θα χαθεί ένα ποσό σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες γύρω στα 10 δις. Αυτά τα 10 δις που θα χαθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, τα οποία έχει χρεωθεί η χώρα ότι θα τα εισπράξει, ναι, γιατί οι δράσεις αυτές πρέπει να γίνουν, θα πρέπει, εφόσον το Ταμείο Ανάκαμψης αρνηθεί να τα καταβάλει, αυτά τα χρήματα θα εισρεύσουν και θα εισρεύσουν από τον Γενικό Προϋπολογισμό. Εδώ θα σας δείξω, κύριε Δραγάτη, ένα ενημερωτικό δελτίο στις 29 Ιουνίου της εφημερίδας Δημοκρατία, ναι, της οποίας ο τίτλος λέει συνοπτικά «Φέση 10 δις στις πλάτες των φορολογούμενων. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες». Σας το δείχνω έτσι λίγο αυτό, συνοπτικά.
11: Μάλιστα.
12: Εδώ τώρα τι συμβαίνει.
11: Λάθη τα οποία γίνονται εσκεμμένα.
12: Ναι, κοιτάξτε, όχι, αυτό δεν γίνεται εσκεμμένο, αυτό γίνεται από παράληψη και από κακούς υπολογισμούς όσο αφορά τα προγράμματα εκτέλεσης. Δηλαδή, παράδειγμα, εκτελέστηκε ένα πρόγραμμα, όπως το είχαμε πει και την άλλη φορά, της κυρίας Αγαπηδάκη για την προστασία της παιδικής παχυσαρκίας και την βοήθεια τελικά με 69 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο όμως ουσιαστικά δεν εκτελέστηκε. Και αυτή τη στιγμή η κυρία Αγαπηδάκη δεν αναφέρει τις δράσεις που έγιναν για αυτό το πρόγραμμα. Και ούτε βέβαια και τον απολογισμό. Αυτό είναι όμως άλλο θέμα, το έχουμε ξαναπεί την προηγούμενη φορά.
11: Ναι, και λοιπόν, όταν δεν εκτελείται, αυτά τα επιβαρύνει το Έλληνας φορολογούμενος, έτσι.
12: Ακριβώς.
11: Ναι. Και εκεί είναι το θέμα.
12: Ναι. Υπάρχει ένας δημοσιογράφος, ο οποίος σε ένα ξένο περιοδικό, δεν θυμάμαι σε ποιο ακριβώς, ναι, ο δημοσιογράφος λέγεται Στέφανος Ζήσιμος, ο οποίος έχει κάνει μια εκτενή ανάλυση του πώς διαχειρίστηκε η χώρα, δηλαδή η κυβέρνηση, αυτά τα 7 χρόνια το δημόσιο χρήμα. Όταν λέμε δημόσιο χρήμα, εννοούμε και αυτό το οποίο εισπράτεται μέσω των φορολογήσεων, αλλά και όλων των επιδοτήσεων από ΕΣΠΑ και από Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως και από αυτό που είπαμε, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας.
11: Ναι.
12: Ο δημοσιογράφος αυτός κατέληξε, κύριε Δραγάτη, ότι κατά μέσο όρο κάθε χρόνο υπήρχαν περίπου 15 δις εκατομμύρια ευρώ, τα οποία διακινούνται με διαγωνισμούς, διακινούνται με διαγωνισμούς για διάφορα έργα, δημόσια έργα, δημόσια συμβάσεις.
11: 15 δισεκατομμύρια, έτσι, όχι
12: εκατομμύρια. Το χρόνο. Υπολογίζει, ναι, ότι μέσα στην επταετία διακινήθηκαν περίπου, κατά μέσο όρο θα λέει, γύρω στα 105 δισεκατομμύρια. Τώρα, κύριε Δραγάτη, από τα 105 αυτά δισεκατομμύρια που διακινήθηκαν για δημόσιες συμβάσεις, το περίπου 70% από αυτά ήτανε με απευθείας αναθέσεις. Δηλαδή, αυτό το οποίο αποτελεί πρωτοφανές γεγονός για ευρωπαϊκή χώρα, δηλαδή περίπου το 70% των δημοσίων συμβάσεων να ανατίθενται σε ένα φορέα, σε ένα άτομο, σε μια ομάδα τέλος πάντων ατόμων, ο οποίος και αναλαμβάνει το έργο χωρίς διαγωνισμό. Και πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ο δημοσιογράφος αυτός, που σας παραθέτω το θέμα αυτό, ότι το 2024 μόνο έγιναν 246.000 συμβάσεις, δημόσιες συμβάσεις, 246.000. Από αυτές, οι 189.000 ήταν απευθείας. Δηλαδή, σκεφτείτε, 189.000 συμβάσεις με επιλογή του προσώπου το οποίο θα αναλάμβανε τη σύμβαση αυτή, του αναδόχου δηλαδή, χωρίς να υπάρχει διαγωνισμός. Και καταλήγει στο ότι το ελεγκτικό συνέδριο για όλη αυτή την επταετία έβγαλε 13 κίτρινες κάρτες. Κίτρινη κάρτα, βέβαια είναι λίγο ποδοσφαιρικός ο όρος, δεν σημαίνει.
11: Υπήρχε και στα εμβόλια, ναι.
12: Ναι. Σημαίνει ότι ζήτησε το ελεγκτικό συνέδριο να αναθεωρηθούν αυτές οι συμβάσεις ή να ξαναλειτουργήσουν κατά κάποιον τρόπο. Αλλά τελικά έμεινε στα... Το ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει δικαίωμα εκτός από έλεγχο εκτελεστικό. Δεν μπορεί δηλαδή, γιατί δεν αποτελεί εκτελεστική
11: απλά
12: εξουσία.
11: Διαπιστώνει.
12: Απλώς διαπιστώνει. Yeah. Εκείνος που θα μπορούσε να υλοποιήσει αυτή τη διαπίστωση είναι μόνο η δικαιοσύνη. Και μάλιστα ο Άριος Πάγος. Αλλά ένας Άριος Πάγος, ο οποίος στα τελευταία 5 χρόνια έχει 3 εισαγγελείς οι οποίοι κυριολεκτικά έθαψαν όλες τις παρανομίες της κυβέρνησης και όλα τα εγκλήματα μέχρι και σχάτης προδοσίας, και δεν είναι κακό ούτε άσχημο να το λέμε αυτό για να τα ξέρει ο κόσμος. Είναι πρώτος ο κύριος Ντογιάκος, μετά η κυρία Δηλίνη και τελευταίος ο περιβόητος ο κύριος Τζαβέλας με το θέμα των υποκλοπών. Λοιπόν, επανερχόμαστε επομένως στο θέμα αυτό των δημοσίων επενδύσεων και ο δημοσιογράφος καταλήγει και λέει όταν ο ΠΚΠ έχει περίπου 2 με 3 δις διαχείριση και οι δημόσιες συμβάσεις κατά μέσο όρο είναι γύρω στα 15 δις διαχείριση, από εκεί και μετά καταλαβαίνει κανείς ότι το ποσό αυτό των 105 δις έχει ένα ποσοστό, από ό,τι λέει ο ίδιος, μίζας θα έλεγα ή προμήθειας θα το πούμε πιο κομψά, γύρω στο 10 με 15%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό καταλήγει, το οποίο είναι μεταξύ 10 με 15 δισεκατομμύρια, τα οποία έχουν πάει κυριολεκτικά σε τσέπες διαφόρων υπουργών ή διαφόρων οργανωτικών στελεχών. Αυτό δείχνει βέβαια, αυτό καταλήγει ο δημοσιογράφος ότι έτσι δικαιολογείται και το γεγονός ότι οι περισσότεροι πολιτικοί και βουλευτές και κυρίως υπουργοί της κυβέρνησης βρέθηκαν μέσα σε μία επταετία με τριπλάσια και δεκαπλάσια ακίνητη περιουσία χωρίς να μπορούν να τη δικαιολογήσουν στο πόθεν έσχες. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα που είπαμε για να καταλάβει ο κόσμος αυτή τη στιγμή πώς γίνεται η ληστεία, θα έλεγα εγώ, του δημόσιου χρήματος. Και από την άλλη πλευρά βέβαια πρέπει να πούμε ότι πώς η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή υποβαθμίζει όλες τις άλλες κρατικές λειτουργίες και κυρίως υποβαθμίζει τον αγροτικό τομέα και γενικότερα την πρωτογενή παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα. Ναι. Υπάρχει εδώ ένα άλλο άρθρο το οποίο θα σας το δείξω της ίδιας εφημερίδος που λέει «Στρατηγική επιλογή η φτωχοποίηση του μέσου Έλληνα». Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή το, αυτό είναι σας το δείχνω έτσι, «Στρατηγική επιλογή η φτωχοποίηση του μέσου Έλληνα». Δηλαδή φτωχοποιείται ο μέσος Έλληνας, ο μισθός και οι συντάξεις τώρα το 26 του μέσου Έλληνα είναι, κύριε Δραγάτη, κατά 20% χαμηλότερη σε αγοραστική αξία, ο μισθός και η συντάξη, από το 2015. Δηλαδή αυτό που σας λέω είναι ένα εκπληκτικό νούμερο. Δηλαδή το 2015 που περάσαμε τη μεγάλη μπόρα με τα μνημόνια και ήρθε τέλος πάντων η κυβέρνηση του Τσίπρα, η οποία εφήρμοσε το τελευταίο, το τρίτο μνημόνιο, είχαμε αγοραστική δύναμη κατά μέσο όρο 20% μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε τώρα. Και βγαίνει η κυβέρνηση αυτό και ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να ντρέπονται, χωρίς να εσχύνονται, είναι αδίστακτη βέβαια η πολιτική, αυτό το έχει καταλάβει νομίζω ο περισσότερος κόσμος, και λένε ότι βρισκόμαστε σε μια ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη, κύριε Δραγάτη? Το ότι φτάσαμε στο σημείο να μας περάσει όχι μόνο η Βουλγαρία και η Σλοβακία δεν μιλάω σε μισθό σε αριθμητικές μονάδες, μιλάω σε αξία του μισθού ανταγωνιστικά. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η τελευταία. Και όταν το 2015 η Ελλάδα ήταν στη μέση περίπου του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Αυτό τα λέει όλα.
12: Για μια κατάρρευση και μια φτωχοποίηση, η οποία δεν μπορεί να είναι τυχαία, είναι συνειδητή. Και θα το εξηγήσουμε ίσως και σε άλλες εκπομπές.
11: Προφανώς ανάπτυξη στους λίγους, τους ολιγάρχες, εννοεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί πραγματικά ο μέσος καθημερινός Έλληνας δεν βλέπει καμία απολύτως ανάπτυξη, βλέπει ολοένα και περισσότερα προβλήματα, και οι αριθμοί που είπατε πριν νομίζω ότι είναι άκρος χαρακτηριστικοί. Βέβαια δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση, κύριε Γκεκόπουλε, να πω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, διότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις είναι ταγμένες για να εξυπηρετήσουν ατζέντες άλλες που περιλαμβάνουν και τη φτωχοποίηση των λαών αυτές οι ατζέντες.
12: Ναι, προσέξτε. Εδώ πρέπει να κάνουμε μία όμως διάκριση.
11: Ναι.
12: Ποια? Τα τελευταία χρόνια κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον επιλέξει αυτή τη φτωχοποίηση για όλους τους λαούς. Ναι. Και οπωσδήποτε εμείς πάντοτε στην Ελλάδα είμαστε οι πρωτοπόροι, όπως είμαστε και στα εμβόλια, έτσι και εδώ. Όπως είμαστε στην ψηφιακή ταυτότητα.
11: Πιστοποιητικά εμβολιασμού.
12: Ναι, είμαστε οι πρωτοπόροι. Πρώτοι ψηφίζουμε τα πάντα. Η Μερκοσούρ, το είπαμε και άλλη φορά σε άλλη εκπομπή σας, ψηφίστηκε από τα περισσότερα κράτη για να γίνει έγκριση και χωρίς καμία επιφύλαξη όλοι οι κυβερνητικοί ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ του να ισχύσει η σύμβαση με τη Μερκοσούρ. Μερκοσούρ, όπως θα ξέρετε κι εσείς, το έχετε πει και άλλωστε πολλές φορές στα εξαιρετικά βίντεο που κάνατε, τα συνοπτικά αλλά πολύ εξαιρετικά και περιεκτικά, ότι είναι ακριβώς η μεταβίβαση, είναι ο θάνατος του αγρότη και η διατροφική, η περιορισμένη διατροφική αξία του μέσου Έλληνα με μεταλλαγμένα και με προϊόντα αμφιβόλου αξίας, ποιότητας και ελέγχου, κυρίως ελέγχου. Να. Λοιπόν, επομένως δεν είναι περίεργο το ότι η σημερινή κυβέρνηση ακολουθεί αυτή την πολιτική. Αλλά αυτή η πολιτική όμως, κύριε Δραγάτη, δεν είναι, είναι ακραία, διότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να μιλάμε ότι τόσα δισεκατομμύρια διακινούνται μεταξύ των λίγων, όπως είπατε εσείς. Αυτό το είπε πρώτος ο κύριος Σαλμάς, όταν

0: Η βιβά της κυβέρνησης θα ενταθεί όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Αυτά έτσι συνοπτικά θα έλεγα για το θέμα αυτό. Τώρα από εκεί και μετά μπορούμε, εάν θέλετε και έχουμε χρόνο λίγο, να επεκταθούμε λίγο στο θέμα της ενέργειας. Αυτό το θέμα της ενέργειας, όπως ξέρετε, είναι κάτι το οποίο έχει πραγματικά απασχολήσει πολύ κόσμο, αλλά όχι τα μέσα. Όχι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, έκαναν αυτή τη στιγμή 2-3 ερωτήσεις διάφορα κόμματα και το ερώτημα το μεγάλο, κύριε Δραγάτη, είναι πώς είναι δυνατόν να διακινούνται τόσα χρήματα και από τη μία πλευρά να ξυλώνεται κυριολεκτικά όλη η υποδομή που αξίζει 1,5 δις στην Πτολεμαϊδα του Λιγνίτη, δηλαδή εξόριξη του Λιγνίτη, να ξυλώνεται κυριολεκτικά αυτό και να μην είναι ούτε ως άκρηστο υλικό να πουλιέται, και από την άλλη να μην είναι ικανή η Ελλάδα, όπως είναι η Βουλγαρία, να έχει μπαταρίες αποθήκευσης. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι έγκλημα εσχάτης προδοσίας, διότι όταν υπάρχει τα χρήματα και δεν τα διακινείς εκεί και από την άλλη καταστρέφεις το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο που έχει η Ελλάδα στην ενέργεια, που είναι ο λιγνίτης, και που είναι δεύτερο σε αξία και σε μέγεθος σε όλο τον κόσμο, αυτό νομίζω αποτελεί πράγματι έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Και βέβαια το έχουν πει και πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά δεν αναφέρεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μην ξυπνήσει ο κόσμος και καταλάβει τι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν σας κούρασα κιόλας.
1: Όχι καθόλου, καθόλου. Σας ακούμε με ενδιαφέρον. Δεν έχετε κουράσει καθόλου. Αυτό με τα μέσα ενημέρωσης το έχουμε ζήσει στο πετσί μας, κύριε Γκεκόπουλε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, πάρα πολύ έντονα, έτσι. Δεν μας κάνει εντύπωση. Προφανώς είναι επιλεκτική ενημέρωση και αυτά τα οποία παίζουν και λένε, έτσι.
0: Και βέβαια είπαμε και την άλλη φορά, κύριε Δαγάτη, κάτι πολύ σημαντικό για το συσχετισμό λάθρομετανάστευσης και δημογραφικού. Θα σας δείξω τώρα κάτι το οποίο εμένα πραγματικά με σόκαρε. Με σόκαρε γιατί, εντάξει, έχω και 3 παιδιά, 5 εγγόνια, και ακούστε τώρα τι συμβαίνει
1: να τα χαίρεστε σε μια απόφαση, και τα παιδιά και τα εγγόνια. Να είστε καλά.
0: Μία απόφαση της κυρίας Υπουργού, της κυρίας Ζαχαράκη, ναι, η οποία θα ισχύσει από 1η-1η του 27. Σας το διαβάζω. Κλείνουν 32 δημοτικά, 43 νηπιαγωγεία και υποβιβάζονται 146 σχολεία. Δηλαδή, αντί να υπάρχουν κίνητρα για να ανεβεί η δυνατότητα της μάθησης, αυτή τη στιγμή μειώνονται όλα αυτά. Και από ό,τι λέει μέσα και το ρεπορτάζ της εφημερίδος, είναι η Εστία που το γράφει, λέει ότι αυτή τη στιγμή το 30% σε όλα αυτά τα σχολεία είναι αλλοδαπή. Το 30%, δηλαδή λόγω της υπογεννητικότητος βρισκόμαστε σε τέτοια κατάσταση που πλέον η κυβέρνηση ίσως να το εύχεται αυτό το πράγμα να συμβεί. Διότι δεν εξηγείται αλλιώς να μπαίνουν αθρώα οι μετανάστες, οι λαθρομετανάστες από την Κρήτη. Δηλαδή, χθες πάλι μπήκαν 150 άτομα και να μην κινείται τίποτε. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή, σε όλη την Ευρώπη γίνεται ένας αγώνας να περιοριστεί η λαθρομετανάστευση. Εδώ δεν γίνεται τίποτε. Έχουμε έναν υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος μιλάει για συνεχώς με ψέματα και με παραμύθια, να λέει ότι πρόκειται ο νόμος να αυστηροποιηθεί. Τι να αυστηροποιηθεί εδώ? Δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Μπαίνουν μέσα δηλαδή και δεν υπάρχει, και τους υποδέχονται. Τους υποδέχονται με εντολή του Λιμενικού και του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Δηλαδή τους υποδέχονται και πλέον τους βάζουν σε δομές. Και λένε τώρα ότι μέχρι 2 χρόνια θα είναι σε δομές. Και αν μετά δεν πάρουν άσυλο, θα τους διώξουμε. Έφυγε κανένας? Δεν έφυγε κανένας. Δηλαδή το ψέμα και η εξαπάτηση του κόσμου, αλλά εγώ λέω πώς δεν εξεγείρεται ο κόσμος στις τοπικές περιοχές. Έγινε όμως ευτυχώς προχθές, το προηγούμενο Σάββατο, μια μεγάλη συγκέντρωση στο Ηράκλειο.
1: Και όχι μόνο, και σε άλλες πόλεις της Κρήτης.
0: Η συγκέντρωση αυτή την οργάνωσε ένας πατριώτης πολύ μεγάλος, συνδικαλιστής, ο κύριος Ιερονιμάκης, και μάλιστα

0: η απέτηση του κόσμου είναι να κινηθεί και ποινική διαδικασία με νομικούς για το έγκλημα της ασχάτης προδοσίας για αυτό το θέμα. Γιατί στην Κρήτη μπαίνουν τώρα και δημιουργούνται, έχουν σκοπό η κυβέρνηση να δημιουργήσει νέες δομές στην Κρήτη. Αντιδρούν οι κάτοικοι, αλλά η αντίδραση δεν φτάνει. Δεν υπάρχει θέμα να μπορεί η αντίδραση ενός λαού να φέρει αποτέλεσμα στην Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα θα επιβάλλει διαπυρός και σιδήρου η κυβέρνηση την άποψή της.
1: Ναι. Άρα τι πρέπει να γίνει σε αυτό το θέμα? Πρέπει να κινηθούν νομικά
0: κοιτάξτε,
1: οι φορείς, ας πούμε, και στην Κρήτη και στην κάθε Κρήτη, οι φορείς, ναι, πρέπει να
0: και
1: κινηθούν
0: στα νησιά, και στα νησιά.
1: Ναι, ναι.
0: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Ναι.
0: Εδώ, κοιτάξτε, πρέπει οι φορείς, ναι, οι φορείς να κινητοποιηθούν ομαδικά. Δεν γίνεται με ατομικές πράξεις. Δηλαδή, να υπάρξει, ξέρω εγώ, ο δικηγορικός σύλλογος, παράδειγμα, της Κρήτης ή των άλλων νησιών ή ο ιατρικός σύλλογος ή οι επαγγελματίες, ο επαγγελματικός σύλλογος, διότι αυτή τη στιγμή ο λαθρομεταναστευτισμός είναι αυτός ο οποίος όλα τα επαγγέλματα τα θίγει. Δεν υπάρχει κάποιος να πει ότι δεν θίγεται. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή αυτή τη στιγμή να κινδυνεύει ακόμα και η ζωή των οικογενειών και των παιδιών, όταν δίπλα στην ίδια πόλη υπάρχει δομή. Και έχω μάθει τώρα εγώ, επειδή πηγαίνω και πολύ συχνά στο νομό Σερών, όπου υπάρχει και στο βουνό έτσι ένα σπίτι μικρό, που βλέπω ότι ήδη υπάρχει μία δομή στο κλειδί, περίπου με 500-600 άτομα, 800 συγγνώμη, και συνεχώς επεκτείνεται. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει, κύριε Δραγάτη? Εδώ υπάρχει το θέμα του χρήματος. Εκεί μπαίνει το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι και οικονομικό. Όλοι οι περισσότεροι δήμαρχοι και οι περισσότεροι τοπικοί φορείς παίρνουν χρήματα. Και τα χρήματα αυτά τα παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των ΜΚΟ. Δηλαδή η ΜΚΟ για μένα είναι η αιτία του κακού που δημιουργείται αυτή η ιστορία. Διότι οι ΜΚΟ παίρνουν χρήματα. Πρόσφατα, δεν ξέρω, σας το είχα πει μάλιστα σε μια προηγούμενη εκπομπή, ότι 750 εκατομμύρια εκταμιεύθηκαν από τον γενικό προϋπολογισμό υπέρ των ΜΚΟ για να διασφαλίσουν την ομαλή μεταφορά των μεταναστών στην Ελλάδα. Επομένως, εδώ υπάρχει ομολογία πλέον εσχάτης προδοσίας. Είναι ομολογία. Αυτό είναι ομολογημένο πλέον. Όταν πληρώνεται η ΜΚΟ για αυτό το πράγμα.
1: Τη στιγμή τώρα, που εξαφανίζονται οι Έλληνες.
0: Ναι. Δυστυχώς, το είπα και άλλες φορές, ότι μέσα σε μία δεκαετία θα είμαστε μειοψηφία, αν δεν είμαστε ήδη. Διότι από ό,τι φαίνεται από στατιστικές υπηρεσίες, τουλάχιστον γύρω στα 4,5 με 5 εκατομμύρια είναι τώρα οι μετανάστες γενικά από διάφορες χώρες στην Ελλάδα.
1: Είναι 4,5 με 5, είναι.
0: Με 5 εκατομμύρια, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά επειδή πήρα λίγο το μονόλογο, αν θέλετε να με ρωτήσετε και κάτι.
1: Όχι,
0: κάποια θέματα που σας απασχολεί τον κόσμο.
1: Ναι,
0: ας
1: πούμε, φυσικά.
0: Ταυτότητα στρατιωτικών, αν θέλατε.
1: Θα πάω και εκεί. Απλά να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρο αυτό με το μεταναστευτικό. Εσείς πιστεύετε, επειδή αυτό δεν απαντήθηκε νομίζω ξεκάθαρα, θα πρέπει οι φορείς να κινηθούν νομικά, κύριε Αγγιακόπουλε? Ποια είναι,
0: ναι,
1: η αντίδραση,
0: κοιτάξτε,
1: από εδώ και πέρα, πέρα από τις διαμαρτυρίες και τα συλλαλητήρια που κατά καιρούς γίνονται?
0: Ναι, θα σε εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Εγώ το συζήτησα και με τον οργανωτή του συλλαλητηρίου στο Ηράκλειο.
1: Τον κύριο Αντώνη, τον Ιερονιμάκη. Ναι, τον είχαμε φιλοξενήσει κατά καιρούς και εδώ, στην Ελεύθερη Πένα.
0: Εξαιρετικός άνθρωπος, σε μεγάλη ηλικία, γύρω στα 75, Αντώνης Ιερονιμάκη, συνδικαλιστής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μου είπε το εξής, ότι εμείς δεν μπορούμε εδώ και δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους νομικούς φορείς της περιοχής. Διότι η Κρήτη, όπως ξέρετε, χειραγωγείται κατά κάποιον τρόπο περισσότερο από το καθεστώς το υπάρχον παρά οι άλλες περιοχές της Ελλάδος, λόγω εντοπιότητος του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, εμείς λέει δεν έχουμε εμπιστοσύνη εδώ. Πρέπει, λέει, να υπάρξει μια ομάδα νομικών από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη, οι οποίοι να αναλάβουν αφιλοκερδώς, και φυσικά αυτό είναι και ο στόχος, να κάνουν μια, να κάνουν ένα συγκεκριμένο project και να υποβληθεί μια ομαδική μήνυση για εσχάτη προδοσία, η οποία θα αφορά τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τους αρμόδιους φορείς που εγκρίνουν ή αποδέχονται σιωπηρά ή ανέχονται τέλος πάντων την εγκατάσταση, όπως το λιμενικό. Δεν είναι δυνατόν ο αρχηγός του λιμενικού αυτή τη στιγμή να μην δίνει εντολή το λιμενικό να εμποδίζει την είσοδο και να δίνει εντολή να σώζει, υποτίθεται. Αυτό το να σώζει είναι πρόσχημα, διότι αυτοί έρχονται κανονικά και οργανωμένα. Έρχονται με πλοίο μεγάλο μέχρι τη Γάβδο, από τη Γάβδο μετά πηγαίνουν πάλι με πλοίο, έρχονται και μετά τους παραλαμβάνουν τα μικρά πλοιάρια για να τους μεταφέρουν δήθεν με κίνδυνο της ζωής τους. Αυτό είναι μια απάτη, μια πλάνη, ας πούμε, μόνο και μόνο για να ξεγελάσουν και να πει το λιμενικό μετά ότι εγώ είδα ότι κινδυνεύουν οι άνθρωποι αυτοί και προκειμένου να πνιγούν θα πάω να τους σώσω. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όλο είναι
1: βέβαια υπάρχουν και περιστατικά που όντως πνίγονται όμως, έτσι να το πούμε και αυτό. Δηλαδή κατά καιρούς βλέπουμε τέτοια περιστατικά.
0: Ναι. Προσέξτε. Αυτά τα περιστατικά όμως, κύριε Δραγάτη, είναι ανεξέλεγκτα. Δηλαδή όταν έρχεται παράδειγμα από την Τουρκία στη Χίο, η Τουρκία με τη Χίο απέχουν 10 χιλιόμετρα και εκεί μπορεί να μην υπάρχει οργάνωση, να είναι ένα μικρό πλοιάριο και να πει θέλω να πάω και ξαφνικά να βουλιάξει. Εκεί είναι ευθύνη του λιμενικού να σώσει. Αλλά εδώ μιλάμε για οργανωμένη πλέον επιχείρηση.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το κατανοητό και απλά διευκρινίζω το ότι υπάρχουν και κάποια περιστατικά που όντως πνίγονται, αλλά αυτό δεν αλλάζει αυτό που περιγράφεται όμως, κύριε Γιακόπουλε, που είναι ο κανόνας, έτσι. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον, γιατί καταρχήν το ζούμε στο πετσί μας, αυτή την αλλαγή, την αλλίωση των κοινωνιών. Τη ζούμε και το έχω πει και εγώ πολλές φορές, επειδή ζω στη Ρόδο για παράδειγμα. Πολλές φορές περπατάω στο δρόμο στη Ρόδο και νιώθω περίεργα. Και δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω, αλλά δεν είναι όπως 20 χρόνια πριν, όπως όταν ήμουν παιδί, ας πούμε. Βλέπω φάτσες τις οποίες δεν αναγνωρίζω, δεν τους ξέρω, νιώθω ότι δεν είναι ντόπιοι, είναι κάτι άλλο.
0: Κύριε Δραγάτη, στη Ρόδο, ας πούμε, ένα παιδί, μικρό ή μεγάλο, όταν θα βγει μόνο του δεν θα κινδυνεύσει.
1: Σαφώς. Μα εδώ εγώ πολλές φορές δεν νιώθω καλά βράδυ σε κάποια μέρη περπατώντας στη Ρόδο. Την πρωτοχρονιά, ας πούμε, όταν έγινε ένα event στο κέντρο της Ρόδου, νόμιζα και ήμουν στο Μπαγκλαντές, κύριε Γιακόπουλε.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Ας βγουν οι Ροδίτες να γράψουν τη γνώμη τους από κάτω, αν λέω κάτι ψέματα. Αυτοί οι φάτσες που βλέπαμε στους δρόμους, στο Μανδράκι, μας παρέπεμπαν αλλού, έτσι.
0: Υπάρχουν όμως και άτομα, όπως μια παλιά πελάτησά μου, δεν θυμάμαι και το όνομά της τώρα και δεν υπάρχει λόγος να το πούμε δημοσίως, η οποία έχει οργανώσει κάπου 300-400 άτομα και μου είπε τώρα αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε μήνυση κλπ. Και στη στιγμή και όχι, λέω πολύ ευχαρίστως, αλλά πρέπει όλα αυτά δεν μπορούμε να τα προλάβει, ας πούμε, πρέπει να ενδιαφερθούν τοπικοί φορείς και τοπικοί δικηγόροι. Δεν γίνεται τώρα εσύ να θες να κάνεις κάτι έστω με 200-300 άτομα να κάνεις κάτι και να ενδιαφερθεί ένας από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη. Είναι θέμα τεχνικό αυτό. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, υπάρχει αντίδραση του κόσμου πάντως. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι και εσείς βεβαίως καλύτερα εκεί που είστε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει αυτή η αντίδραση, ξέρετε, να πάρει μια μορφή συγκεκριμένη και νομική. Νομική μορφή.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν θα έλεγα ότι στη Ρόδο, επειδή το αναφέρετε, υπάρχει πολύ έτσι έντονη αντίδραση. Δυστυχώς δεν βλέπω να αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι. Αντιλαμβάνονται βέβαια, αλλά πολλοί το θεωρούν ως κάτι φυσιολογικό. Δεν ξέρω, ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Δυστυχώς, δυστυχώς. Είναι ένα δυσάρεστο θέμα αυτό, κύριε Γιακόπουλε. Και απηχεί σε ολόκληρη την Ελλάδα πλην κάποιων εξαιρέσεων όπου υπάρχουν κινητοποιήσεις κτλ. Πριν κλείσουμε, να πάμε λίγο στις ταυτότητες και ναι, να κλείσουμε έτσι. Αν υπάρχει κάτι το οποίο πιστεύετε ναι. ότι θα πρέπει να αναφερθεί ναι, ναι, ναι. δημόσια.
0: Είναι πολύ επίκαιρο αυτό το θέμα, γιατί ο κόσμος έχει ανησυχήσει πάρα πολύ, κύριε Δραγάτη, καθότι πλησιάζει η 3 Αυγούστου. Λοιπόν, θα πούμε 2-3 πολύ σημαντικά διευκρινιστικά θέματα. Τα γράφω άλλωστε και στο διαδίκτυο, τα ανακοινώνω πολύ συχνά. Λοιπόν, όποιοι θα θέλουν, που ακόμα δεν το ξέρουν πολλοί κόσμος, να βγάλουν διαβατήριο ναι. με την ταυτότητα την μπλε ναι. και εφόσον η ταυτότητα η μπλε είναι μετά το 2010 εκδοθήσα, πρέπει να τρέξουν μέχρι τις 31 Ιουλίου να βγάλουν το διαβατήριο. Από 31 Ιουλίου που είναι Παρασκευή, δηλαδή από την Δευτέρα 3 Αυγούστου, δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση να βγάλει κανείς διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα, ακόμα και καινούρια να είναι, του 23 ή του 22. Καταλάβατε.
1: Θα πρέπει αυτό να έχει ψηφιακή πράγμα, δηλαδή μετά.
0: Πρέπει να βγάλει μόνο ψηφιακή.
1: Άρα και προσωπικό αριθμό.
0: Και προσωπικό αριθμό ακριβώς. Λοιπόν, αυτό για όσους θα σκέφτονται ακόμα, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι το σκέφτονται αλλά δεν προχωρούν. Είτε φοβούνται διότι σου λέει ότι έχω ταυτότητα πριν από το 2010, αλλά το θέμα είναι το εξής, κύριε Δραγάτη, ότι και αυτοί που έχουν παλιά ταυτότητα πρέπει να κάνουν τη διαδικασία της αίτησης και της ένστασης. Διότι αν δεν προχωρήσει αυτή η διαδικασία της αίτησης που θα απορριφθεί 100% και της ένστασης που επίσης θα απορριφθεί 100%, δεν μπορούν μετά να συμμετάσχουν στην τελευταία αίτηση ακύρωσης που θα κάνουμε με τον κύριο Κωνσταντόπουλο στις 31 του μηνός. 31 Ιουλίου θα είναι η τελευταία αίτηση ακύρωσης, δεν θα μπορούμε μετά ούτως ή άλλως να κάνουμε κάτι άλλο και θα έχει προφανώς το maximum της ομάδας που θα είναι 50 άτομα. Η αίτηση ακύρωσης δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από 50 άτομα. Επειδή όμως είναι πολλά τα άτομα τα οποία θέλουν να συμμετάσχουν, μπορεί να γίνουν 2 αιτήσεις με κατάτμιση του αριθμού των ατόμων για να μπορούν να προλάβουν όλοι να γίνουν. Για να γίνει αυτό όμως, το επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να περάσουν πρώτα από τη διαδικασία της ακυρότητας, της αίτησης και της ένστασης.
1: Ναι, τώρα, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Για
0: αυτό,
1: να το
0: αυτό ναι. για αυτούς που βιάζονται, που θέλουν να βγάλουν τώρα διαβατήριο. Βιάζονται όχι να βγάλουν διαβατήριο, να βγάλουν διαβατήριο και ακόμα και στο εξωτερικό να φύγουν. Δηλαδή τώρα μπορούν να βγάλουν. Μετά από 3 Αυγούστου, αν δεν βγάλουν την καινούρια ταυτότητα, δεν μπορεί να βγει. Τώρα, και για τους στρατιωτικούς επίσης, ήδη επειδή επικοινωνώ με μια πολύ μεγάλη ομάδα πυροσβεστών, κυρίως πυροσβεστών, αυτή τη στιγμή υπάρχει η πίεση για τις 3 του μηνός να βγάλουν όλη την καινούργια ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό. Αλλά εδώ υπάρχει το εξής μεγάλο θέμα, κύριε Δραγάτη, το οποίο είναι αρκετά πονηρό. Δηλαδή, υπάρχει ένας νόμος του 2025, ο οποίος λέει ότι από 3 Αυγούστου θα είναι υποχρεωμένοι και όλοι οι στρατιωτικοί να βγάλουν τον προσωπικό αριθμό και την καινούρια ταυτότητα, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα ακυρωθεί η προσωρινή η υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Προσέξτε τώρα, αν ακυρωθεί η προσωρινή η υπηρεσιακή τους ταυτότητα, τότε δεν είναι υποχρεωμένοι μετά τις 3 Αυγούστου να βγάλουν την πολιτική ταυτότητα, το γράφω αυτό, μόνο και μόνο διότι τους το ζητάει η υπηρεσία, διότι η πολιτική ταυτότητα, δηλαδή η ψηφιακή ταυτότητα, δεν είναι απολύτως αναγκαία για να μπορούν να συναλλάσσονται με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες εκτός του στρατεύματος. Το εξηγώ αυτό. Υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος είναι του 2009, ο οποίος λέει ότι τα στοιχεία ταυτοποίησης του κάθε πολίτη είναι 4. Είναι η ταυτότητα, είναι το διαβατήριο, είναι η άδεια οδήγησης και είναι επίσης και το βιβλιάριο υγείας και επίσης είναι και η υπηρεσιακή ταυτότητα των ατόμων που έχουν ειδικές ταυτότητες, όπως είναι η στρατιωτική, η λιμενική, όλοι αυτοί. Όπως έλεγα, κύριε Δραγάτη, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία από όλους τους στρατεύσιμους, διότι η πίεση αυτή τους έχει δημιουργήσει ένα άγχος, εάν πρώτα και κατά πόσο είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία. Εγώ έχω κάνει μια ανάρτηση και λέω, εξηγώ το εξής, ότι η πολιτική ταυτότητα, η ψηφιακή μαζί με τον προσωπικό αριθμό, που το είχαμε πει και άλλες φορές ότι ισχύει μόνο ως εντολή της υπηρεσίας των αρχηγών των διαφόρων επιτελείων για τους στρατιωτικούς και δεν ισχύει για τους αστυνομικούς, που έχει οριστεί για τις 3 Αυγούστου του 2031. Λοιπόν, επομένως, επανερχόμαστε και λέμε ότι η πολιτική ταυτότητα, όταν υπάρχει και η υπηρεσιακή, έχει σχέση μόνο με την χρήση της προς δημόσιες υπηρεσίες και γενικότερα ως πολίτη πλέον του στρατιωτικού, όχι ως υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία. Άρα, επομένως, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης έχει υποχρέωση να τους εκδώσει υπηρεσιακή ταυτότητα. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν η πολιτική ταυτότητα να παίζει και τους δύο ρόλους, να είναι δηλαδή και υπηρεσιακή, να είναι και πολιτική. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, είναι εκ του πονηρού γίνεται, mm-hmm. διότι με τους εκβιασμούς που επιχειρεί αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, προσπαθεί να επιφέρει πέρα από το άγχος την πίεση στους στρατεύσιμους να βγάλουν την στρατιωτική ταυτότητα, την πολιτική ταυτότητα, μήπως και τυχόν μετά χάσουν και τη θέση τους. Αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει, διότι δεν υπάρχει, δεν είναι νόμος αυτό, είναι μια κία, μια υπουργική απόφαση, που σημαίνει ότι αυτή η υπουργική απόφαση δεν επιφέρει πειθαρχικές ποινές, ούτε επιφέρει κάποιου είδους ποινή, δηλαδή μια μορφή στάσης όταν θα γίνει ομαδικά. Σήμερα μάλιστα κάποιος φίλος και αρκετοί άλλοι, περίπου 30 με 40 άτομα, στείλανε αναφορά. Η αναφορά, όπως ξέρετε, είναι το μόνο μέσο το οποίο επιτρέπεται σύμφωνα με τον στρατιωτικό υπαλληλικό κώδικα. Δηλαδή, εάν κάνεις ένα εξώδικο, μπορεί να θεωρηθεί αυτό ότι αποτελεί απήθεια ή στάση. Ενώ αν κάνεις αναφορά, είναι υποχρεωμένη η υπηρεσία να σου απαντήσει, είτε θετικά είτε αρνητικά. Σύμφωνα δηλαδή με μια δική μου εισήγηση και με μια γνώμη την οποία αποδέχτηκαν πάρα πολλοί πυροσβέστες μέσα στο τελευταίο διήμερο, τρίμερο, προέβησαν σε μια αναφορά και περιμένουν την απάντηση. Στην αναφορά αυτή εξηγούν και ρωτούν ποιος είναι ο λόγος που πρέπει εμείς ως στρατεύσιμοι να έχουμε την πολιτική ταυτότητα με τον προσωπικό αριθμό, όταν άλλοι στρατεύσιμοι όπως οι αστυνομικοί θα την έχουν μετά από 5 χρόνια και όταν εμείς αυτή τη στιγμή ενεργούμε και λειτουργούμε και με όλα τα άλλα στοιχεία στην πολιτική μας δραστηριότητα. Δηλαδή όποιος έχει διαβατήριο με το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης, όπως το λέει και ο νόμος άλλωστε. Λοιπόν, και περιμένουμε βέβαια την εξέλιξη και την απάντηση σε αυτές τις ενέργειες.
1: Εύλογα ερωτήματα, δεν ξέρω αν θα δοθούν απαντήσεις.
0: Ναι, θα δοθεί όμως στον κύριο Παπαδόπουλο, ναι, τον πρόεδρο του Ελληνικού Παλμού, ο οποίος, το ανεξάρτητο βουλευτή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έκανε 2 φορές τέτοιες ερωτήσεις και περιμένει απάντηση ρητή, δηλαδή τεκμηριωμένη απάντηση από τον υφυπουργό, τον κύριο Λαμπρόπουλο, τον υφυπουργό προστασίας του πολίτη, εάν και κατά πόσον η υποχρεωτικότητα αυτή θα επιφέρει και συνέπειες στους στρατιωτικούς ή και ποιο είναι το όφελος για να επιβληθεί αυτό το πράγμα, αυτή η απέτηση με τέτοια πιεστικά μέτρα, γιατί ήδη δεν σας κρύβω ότι με ενημερώνουν ότι έχουν σταλεί και επιστολές οι οποίες λένε να δηλώσουν οι στρατιωτικοί, κυρίως οι πυρεσβέστες με τους οποίους επικοινωνώ πιο πολύ συχνά, να δηλώσουν αν προέβησαν σε έκδοση της ταυτότητας με τον προσωπικό αριθμό. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Από εδώ και μετά δεν υπάρχει τρόπος να αντίδρασης παρά μόνο αν υπάρξει μια ομαδική κίνηση με μια προσφυγή σε ανώτατο δικαστήριο. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει. Αλλά επειδή αυτές οι διαδικασίες αργούν πολύ, Οι τρεις του μηνός είναι πολύ κοντά. Θα δούμε τις εξελίξεις και θα τα ξαναπούμε στην επόμενη φορά.
1: Ναι, μέχρι τις 3 του μηνός σίγουρα θα τα ξαναπούμε και για το συγκεκριμένο θέμα, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε στις 3 του μηνός, γιατί μπορεί να υπάρχει και κάποια άλλη εξέλιξη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για μια ακόμη φορά.
0: Παρακαλώ, ελπίζω να μην ήμουν πολύ φλίαρος, κύριε Δαργάτη.
1: Καθόλου, μην το ξαναπείτε, δεν είστε φλίαρος, για όνομα του Θεού.
0: Στη διάθεσή σας όποτε με ξαναζητήσετε για ενημέρωση των ακροατών σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ.
1: Και εγώ.
0: Γεια σας. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θέατρο Ηλίσια, κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
3: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι, ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
2: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
3: Μην το χάσετε.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές.
4: Τις
5: 30.000 θα τις
4: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλο σου.
4: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
5: Αριστοφάνη.
6: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
7: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
8: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Crete TV. Η μόνη μας περιουσία είναι η μνήμη. Η μνήμη δεν βγαίνει σε δημοπρασία και αυτό επικυρώθηκε σήμερα το πρωί στο Βέλγιο όταν τελικώς έγινε γνωστό ότι δεν είναι 12 αλλά 262 οι φωτογραφίες, ντοκουμέντο που περιλαμβάνουν και τις στιγμές πριν την εκτέλεση 200 πατριωτών κομμουνιστών την 1η Μαΐου του 1944 στην Κεσαριανή. Αλλά επειδή η μόνη μας περιουσία είναι η μνήμη, σήμερα είμαστε μία ημέρα ακριβώς από τη 19η Φεβρουαρίου στα 1959, όταν επικυρώνεται και από την πλευρά της Κύπρου η συμφωνία, ο συμβιβασμός ο τελικός, όπως αποτυπώθηκε στις συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου κατά τις συναντήσεις των δύο τότε πρωθυπουργών Κωνσταντίνου Καραμαλή και Αντνάν Μεντερές, μαζί φυσικά με τη Βρετανική Σφραγίδα. Προέβλεπε τη δημιουργία της ανεξάρτητης Κύπρου, δυνάμει του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μια συμφωνία που στην πραγματικότητα, πέρα από το ότι έβαλε την Τουρκία από το παράθυρο, ήταν μια περιορισμένη μορφή ανεξαρτησίας, η οποία απήχε πάρα πολύ από τις ελπίδες και τα οράματα του ελληνισμού εκείνης περίοδου. Η κυπριακή πλευρά, κάτω από έντονες διεθνείς και ελλαδικές πιέσεις, δέχτηκε να επικυρώσει την αρχική συμφωνία στις 19 Φεβρουαρίου του 1959. Θα μου πείτε γιατί αυτές οι αναφορές. Γιατί είναι προφανές ότι ζούμε σε έναν κόσμο γενικευμένης αστάθειας, γεωπολιτικής αβεβαιότητας, που επηρεάζει στις τέμνουσες ίσως ένα από τα πιο κομβικά σημεία του πλανήτη, την Ανατολική Μεσόγειο, και άρα τους δύο πόλους του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο, την Αθήνα και την μοιρασμένη Λευκωσία. Και όλα αυτά με έναν γείτονα βαθιά στρατηγικά αναθεωρητικό. Υπό την έννοια αυτή θεωρώ ξεχωριστή στιγμή για τις Αντιθέσεις την παρουσία ενός Κυπρίου πολιτικού, ο οποίος είναι πρόεδρος ενός νεοσύστατου κόμματος, εκτός Βουλής για αρκετά χρόνια, είναι ο κύριος Χρήστος Κλειρίδης, επικεφαλής της Δημοκρατικής Αλλαγής, νομικός, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Κύριε Κλειρίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, την οποία θεωρώ πολύ τιμητική.
0: Κύριε Κλειρίδη, θέλω λιγάκι εισαγωγικά, επειδή είναι μια συγκυρία, είμαστε μια ημέρα μετά το Σύνταγμα. Ένα σύνταγμα που μάλλον ήταν και το σπέρμα του τι συνέβη και φτάσαμε στην εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο. Αλλά είναι μια μέρα φορτισμένη και για την Ελλάδα μετά την πιστοποίηση της γνησιότητας των φωτογραφιών. Σε ένα κόσμο όλα αυτά ταραγμένο, έχει σημασία η γνώση και η μνήμη?
1: Απόλυτα. Τουλάχιστον να μην κάνουμε τα ίδια λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Η μνήμη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για να μας θυμίζει την αναγκαιότητα σεβασμού και τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και βεβαίως η μνήμη της Ζυρίχης Λονδίνου, των συμφωνιών του 59, 12 Φεβρουαρίου Ζυρίχη, 19 Φεβρουαρίου Λονδίνο, για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Δηλαδή να μην διατηρήσουμε πρωτίστως σε οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού την Τουρκία σαν εγκύτρια δύναμη και βεβαίως να μην διατηρήσουμε τα οποιαδήποτε στρατεύματα στη Μεγαλόνησο. Έγιναν πολλά λάθη. Δυστυχώς στις 12 Φεβρουαρίου στη Ζυρίχη ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κωνσταντίνος Καραμαλής μαζί με τον κύριο Μεντερές συμφώνησαν την βασική δομή του Κυπριακού Συντάγματος, ενός συντάγματος διαιρετικού βασισμένου στο δικοινοτισμό, ο οποίο όμως Σύνταγμα αντί να προσπαθεί να ενοποιήσει και να φέρει κοντά τις δύο κοινότητες, πετύχαινε ακριβώς το αντίθετο. Και έτσι είχαμε Έλληνα πρόεδρο, Τούρκον αντιπρόεδρο, πρόεδρο της Βουλής Έλληνας, Τούρκον αντιπρόεδρο της Βουλής και έναν ανώτατο δικαστήριο και ανώτατο συνταγματικό με ένα ξένο δικαστή, ο οποίος επενεργούσε σαν επιδιαιτητής μαζί με έναν Τούρκο και έναν Έλληνα δικαστή. Ξεχωριστούς δήμους, 30% στη δημόσια υπηρεσία δια του συντάγματος να είναι απαραίτητος Τούρκοι και στους ανεξάρτητους αξιωματούχους ουσιαστικά γενικών εισαγγελέα Έλληνα και Τούρκων βοηθό γενικών εισαγγελέα. Γενικός ελεκτής Έλληνας, Τούρκος βοηθός γενικού ελεκτή και ούτω καθεξής. Το Σύνταγμα όμως δεν επιχειρούσε να φέρει κοντά τις δύο κοινότητες. Αντίθετα, διατήρησαν στις δύο κοινότητες δικαιώματα βέτο και δικαιώματα προάσπισης των κοινοτικών συμφερόντων της κάθε κοινότητας. Να υπενθυμίσω ότι οι Τουρκοκύπροι ήταν μειονότητες. Από μειονότητα με τη Συμφωνία Ζηρίχης αναβαθμίστηκε σε κοινότητα. Άλλον η μειονότητα, άλλον η κοινότητα. Δεν ήταν ένα σύνταγμα που η πλειοψηφία κυβερνούσε και υπήρχαν πρόνοιες για προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, όπως είναι τα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Ήταν ένα κράτος το οποίο βασιζόταν σε δύο κοινότητες, οι οποίες θεωρούνταν ότι ήσαν ίσες. Και αυτό έριξε και το σπόρο σήμερα μετέπειτα για την πρόταση για τη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία.
0: Άρα είναι το αντεστραμμένο είδωλο του 59, το συναντάμε σήμερα το 2026.
1: Ουσιαστικά. Άρα γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπετε, η μνήμη να υπάρχει. Διότι αναβαθμίστηκαν πλέον από μειονότητα σε κοινότητα και σήμερα με τις δικές μας προτάσεις σε έθνος, δηλαδή ζώνη. Εθνική ζώνη, μια τουρκική εθνική ζώνη και μια ελληνική. Από εκεί και πέρα είμαστε πλέον πολύ κοντά στο χείλος του κρεμού για δύο κράτη. Άρα μειονότης, κοινότης, διζωνική περιοχή και δύο κράτη.
0: Κύριε Κληρίδη, θα τα συζητήσουμε αναλυτικά και θέλω να εξηγήσετε πολλά απόψε και στους Έλληνες τηλεθεατές, τους Ελλαδίτες και τους Κυπρίους. Τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, ανεξαρτήτως του πώς είναι η κατάσταση. Όμως, θέλω πριν από αυτά να σας ρωτήσω, σε έναν κόσμο που αλλάζει, με μια γενικευμένη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα, με την Ανατολική Μεσόγειο να είναι ένα από τα ζωτικά της κομμάτια, οι τελευταίες εξελίξεις σας οδηγούν σε ποιες σκέψεις και πώς το εισπράτετε στην Κύπρο τον περίφημο διευρυμένο ελληνοτουρκικό διάλογο, μετά το σύμφωνο σταθερότητας ήρεμων νερών, μέσα σε μια κατάσταση όπου ο ηγέτης του δυτικού κόσμου είναι ένας απρόβλεπτος παίκτης, από την άλλη έχει αναδυόμενες δυνάμεις, και θέλω να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε ότι όχι απλά η Κύπρος κοίται μακράν πλέον, παλιά ρίση αυτή, αλλά είναι σε μια απελπιστική μοναξιά.
1: Το τελευταίο θα έλεγα, ήταν μεγάλη απογοήτευση για μας τους Κυπρίους η τελευταία επίσκεψη και πακέτο συμφωνιών του Πρωθυπουργού της Ελλάδος με τον Τούρκον Πρόεδρο. Αισθανθήκαμε πλέον ότι είμεθα μόνοι μας. Είμεθα μόνοι μας. Και τούτο διότι στην πραγματικότητα, ενώ η Τουρκία έχει αυτήν την μανία, ο Ερντογάν, του Ισλαμοηγεμονισμού, της αναθεωρητικής πολιτικής, της πολιτικής διχοτόμησης του Αιγαίου, της πολιτικής διατήρησης της διχοτόμησης στην Κύπρο στο ΕΣΑΗ, σαν το πρελούδιο για την ολοκληρωτική κατάκτηση της Κύπρου, και αντί να δούμε τα προβλήματα να τίθενται και να επιλύονται ή μη, για να ξέρουμε πού στεκόμαστε, βλέπουμε να τα σκουπίζουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί, να νομιμοποιείται το status quo, το οποίο τι σημαίνει, είναι αυτό που έγινε στα Ίμια. No flags, no troops, no ships. Δηλαδή, γκρίζες ζώνες. Έναν Αιγαίο διχοτομημένο με την Ναύτεξ και έναν Αιγαίο στο οποίο δεν τολμάει η Ελλάδα να κάνει οτιδήποτε χωρίς την έγκριση και την άδεια της Τουρκίας.
0: Εννοείται την Κάσο και το καλώδιο μεταξύ Κρήτης και Κύπρου.
1: Ναι, νομίζω το καλώδιο είναι πεθαμένο πλέον. Είναι μια παλιά ιστορία πλέον. Διότι αν δεν έχεις επιλύσει αυτό το θέμα στον τελευταίο διάλογο που είχες και αντίθετα το σκουπίζεις κάτω από το χαλί και δέχεσαι ουσιαστικά των τουρκικών αναθεωρισμών και ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει, όπως είπε ο Ερντογάν, στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την έγκρισή μου. Αυτή είναι η πολιτική της Τουρκίας και δεν την αντιμετωπίζεις με έναν κάζους πέλη το οποίο υφίσταται, με μια γκάσον στην οποία δεν τολμάς να αγγίξεις, ακόμα και νοτίως της Κρήτης με τη Σεβρόν. Είδε τελευταίως ότι ο Ερντογάν έχει γύρει θέματα, και με μια Κύπρο διχοτομημένη την οποία να αφήνεις έξω από το διάλογο. Διαχωρίζεις πλήρως τα ελλαδοτουρκικά μαζί με το κυπριακό.
0: Μισό λεπτό, θέλω να μου το διευκρινίσετε. Συναντάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε έναν γύρο τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα. Θεωρείτε ότι είναι λάθος που έχει φύγει από το τραπέζι το κυπριακό, διότι η εύλογη απάντηση είναι μια διακρατική συνάντηση μεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών, Ελλάδας και Τουρκίας, Τουρκίας και Ελλάδας. Θα σας πει κάποιος τι δουλειά έχει το κυπριακό. Νομίζω, το ξέρετε ως αφήγημα.
1: Εθελοτυφλούμε αν πιστεύουμε ότι μπορεί να διαχωριστεί το κυπριακό από τα ελλαδοτουρκικά. Κάποτε, να υπενθυμίσω, είχαμε εισάξει το ενιαίο αμυντικό δόγμα και τον ενιαίο αμυντικό χώρο. Δυστυχώς τα εγκαταλείψαμε αυτά. Έχουμε αφήσει το κυπριακό στην άκρη. Ας βρούμε τι θα βρούμε στα ελλαδοτουρκικά, που δεν βρήκαν τίποτε ουσιαστικά, εκτός από κάποιες τυπικές συμφωνίες χαμηλών προδιαγραφών. Αλλά δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα εγγυήτρια δύναμης της Κύπρου. Η Ελλάδα έχει εγγυηθεί το 1950 στο πλαίσιο των συμφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου με τη συνθήκη εγκαθίδρυσης, έχει εγγυηθεί την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχει εγγυηθεί δηλαδή ότι το καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας θα παραμείνει αμετάβλητον ως υπήρχε το 1959, το 1960 που ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία. Το εγκαταλείπεις αυτό σαν εγκύτρια δύναμη και ασχολείσαι με την άλλη εγκύτρια δύναμη η οποία κατέχει την Κύπρο και δεν βγάζεις λέξη για το Κυπριακό. Είναι ο ενταφιασμός του Κυπριακού. Έτσι το θεωρούμε.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, από την πολύχρονη εμπειρία σας και πέρα από το ότι ήσασταν και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και μάλιστα πρόσφατα με την εκλογή και του νέου πρόεδρου, έχετε θητεύσει και δίπλα σε πρόεδρους, στον Γλαύκο Κλειρίδη, στην ομάδα του, και ο βουλευτής, ανεξαρτήτως ότι τώρα έχετε μια νέα πολιτική δύναμη, Δημοκρατική Αλλαγή, που είναι εκτός, θα δούμε στις εκλογές, όμως περισσότερο από την εμπειρία σας, θέλω να μου λύσετε μια απορία απόψε. Γιατί η Ελλάδα με την Κύπρο δεν προχώρησαν πρώτες μεταξύ τους οριοθέτηση ΑΟΣ? Γιατί αυτό που συζητάτε τώρα για το καλώδιο, και ορθώς το συζητάτε, μιλάμε για περιοχή οριοθετημένη ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Αυτή ήταν η όδευση. Αλλά στο κομμάτι της Κύπρου εμφανίζεται ο Τούρκος αναθεωρητής, παίχτης, και λέει: κοιτάξτε, οριοθέτηση δεν υπάρχει. Κατά συνέπεια, δυνητικά, εγώ λέω ότι έχω δικαιώματα. Εσύ λες, θα σας πω την απλή εκδοχή, δεν το λέει έτσι, ότι έχεις δικαιώματα. Η Κύπρος λέει ότι έχει δικαιώματα, αλλά είναι άλυτο. Ρωτώ λοιπόν, έχετε μια εξήγηση γιατί τόσα χρόνια μια απλή κίνηση δεν έγινε?
1: Έζησα τα γεγονότα επί προεδρίας του Τάσου Παπαδόπουλου. Ήταν αρχές της δεκαετίας του 20, το 2023, όταν κατατέθηκε και το 3. Επέσχυντο 2003, με συγχωρείτε, το επέσχυντο σχέδιο Ανάν, του Κόφι Ανάν, του τότε Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και ο Τάσος Παπαδόπουλος προχώρησε στην οριοθέτηση της Κυπριακής ΑΟΣ και ζήτησε από την Ελλάδα να προχωρήσει και αυτή με την οριοθέτηση της ΑΟΣ, ιδιαίτερα να ακουμπήσουν οι δύο ζώνες κοντά στο Καστελόριζο, για να κλείσει αυτό το θέμα της ΑΟΣ. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση δίλιασε. Δεν ήθελε να προχωρήσει.
0: Άρα 23 χρόνια τώρα δεν προχωρά συνεπία της ελληνικής κυβέρνησης ή και οι κυπριακές κυβερνήσεις δεν δείχνουν πια τον ίδιο ζήλο?
1: Είναι καθαρά συνεπία της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση με την Τουρκία. Γιατί γνωρίζει ότι αν γίνει αυτό θα υπάρξει αντίδραση της Τουρκίας. και δεν το κάνει.
0: Είναι κομβική σημασία, θα ήταν κομβική σημασία.
1: Βεβαίως είναι κομβική σημασία, λυθεί, διότι θα εμπόδιζε και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα έκλεινε, θα έβαζε φραγμό. Άφησε την πόρτα να ανοιχτεί και προχώρησαν οι Τούρκοι στο τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Είναι μόνο για την Κύπρο σημαντικό ή και για την Ελλάδα, γιατί το Καστελόριζο έχει απομονωθεί με έναν τρόπο.
1: Και για την Ελλάδα. Διότι περνάει θέση ότι το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΣ.
0: Πλήρη επίρρεια και ΑΟΣ. Ναι. Φυσικά πρώτα ΑΟΣ.
1: Ναι, δεν έχει Continental Shelf και δεν έχει και ΑΟΣ. Είναι η τουρκική θέση. Ότι τα νησιά και δεν έχουν ούτε υφαλοκρηπίδα, ούτε ΑΟΣ, ούτε τίποτα. Είναι ακριβώς αυτό που είπα. Η Ελλάδα δεν κάνει βήμα δυστυχώς και επιβεβαιώθηκε αυτό με την πρόσφατη συνάντηση του Πρωθυπουργού μαζί με τον κύριο Ερντογάν, αν δεν πάρει την έγκριση της Τουρκίας για να μην έρθει σε ρήξη.
0: Πείτε μου και κάτι ακόμη, γιατί θέλω να πάμε στην πρώτη σύνδεση απόψε με εκλεκτούς φιλοξενούμενους. Φοβάστε, βάλτε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, ότι η τυχόν έλευση Τραμπ στην περιοχή θα πάει σε ένα κονσένσους, βρείτε τα, βάζοντας και τις τουρκικές επιθυμίες, δίνοντας και κάτι στην ελληνική πλευρά, και όλα αυτά θα λειτουργήσουν πακέτο και για την Κύπρο?
1: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και βεβαίως τα τελευταία τρία χρόνια, επί διακυβέρνησης του Προέδρου Χρυστοδουλίδη, υπήρξε μια σαφής τοποθέτηση, μια μετατόπιση της πολιτικής της Κύπρου προς την Αμερική. Να υπενθυμίσω ότι μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης...
0: Μη μου πάτε εκεί ακόμη. Δώστε μου μια γρήγορη απάντηση. Το φοβάστε, λέτε.
1: Βεβαίως. Είναι ορατός ο κίνδυνος.
0: Κρατήστε το. Ναι. Θέλω να βάλουμε στην παρέα μας, θα τα πείτε αναλυτικά στη συνέχεια, γιατί θα μας πείτε πολλά απόψε, δύο εκλεκτούς φιλοξενούμενους. Πρώτα-πρώτα τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστημιακό Σύστημα του Maryland, ο οποίος συμμετείχε και στην ελληνική αντιπροσωπεία στο Montego Bay και είναι ο άνθρωπος που μιλάει 40 και χρόνια για την αποκλειστική οικονομική ζώνη και ιδιαιτέρως για αυτό που συζητάγαμε, κύριε Κλειρίδη, πριν από λίγο, για το πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του συμπλέγματος Καστελορίζου και πόσο διαφορετικά θα ήταν αν είχε εγκαίρως την εποχή που οι Τούρκοι δεν είχαν πάρει καν μυρωδιά, μιλάγανε για υφαλοκρηπίδα, η Ελλάδα με την Κυπριακή Δημοκρατία οριοθετήσει ΑΟΣ. Και είναι επίσης μαζί μας και ένας συμπατριώτης σας, ο κύριος Παναγιώτης Ύφαιστος, ομότιμος καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών, για τις δικές σου παρεμβάσεις. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Καριώτη. Γεια σας, κύριε Καριώτη, από το Ηράκλειο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Καριώτη, ρώτησα πριν από λίγο έναν Κύπριο πολιτικό, τον κύριο Κλειρίδη. Λέει, η δική του αίσθηση, από την εικόνα και την εμπειρία που έχει διαχρονικά από το 2003, είναι ότι είναι ευθύνη της Ελλάδας η μη οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι απολύτως σωστό. Η Ελλάδα πάσχει από το φοβικό σύνδρομο. Πιστεύει ότι μία τέτοια οριοθέτηση θα είναι κρίσιμη για τα ελληνοτουρκικά προβλήματα. Υπολογίζουν οι Έλληνες ότι οι Τούρκοι θα μας χτυπήσουν εάν κάνουμε αυτή την οριοθέτηση. Και αυτό το φοβικό σύνδρομο ισχύει μέχρι σήμερα. Το κύριο θέμα οριοθέτησης με την Κύπρο, η Κύπρος ουσιαστικά πολλές φορές το φέρνει στη συζήτηση με, όταν ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου συζητάνε από τα παλιά χρόνια και οι Έλληνες αρνούνται να κάνουν αυτή τη σημαντική μας οριοθέτηση ΑΟΣ των δύο κρατών.
0: Αυτή η άρνηση όμως ταυτόχρονα δεν δημιουργεί και θέμα ως προς το σύμπλεγμα του Καστελορίζου?
2: Ναι, βεβαίως, διότι το Καστελόριζο, το σύμπλεγμα του Καστελόριζου ουσιαστικά η στρογγύλη είναι αυτή που η ΑΟΣ της Ελλάδας εφάπτεται με την ΑΟΣ της Κύπρου. Εάν δεν υπήρχε αυτό το σύμπλεγμα, δεν θα είχαμε θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο και θα είχε θαλάσσια σύνορα η Τουρκία με την Αίγυπτο, η οποία επιμένει ότι έχει θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο και δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς ρόλο παίζει η Αίγυπτος, διότι η Αίγυπτος έκανε μια τμηματική οριοθέτηση ΑΟΣ, τη ζητήσαμε και κάνανε μια τμηματική οριοθέτηση που δείχνει ότι μπορεί και να έχουν θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία.
0: Τώρα, κύριε Καριώτη, δεν θα σας ταλαιπωρήσω πολύ απόψε, αλλά είχε ενδιαφέρον, διότι είστε ο ειδικότερος όλων. Και ζείτε στην Ουάσιγκτον, εκεί που είναι και το μεγάλο αφεντικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Τραμπ, ο οποίος απόψε έχει άλλες φουριές, του ακύρωσε το ανώτατο δικαστήριο τους δασμούς, τους ανταποδοτικούς, αλλά ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ότι βάζει 10% σε όλες τις χώρες καταρχάς και βλέπουμε. Ρωτώ, έχετε την αίσθηση ότι μπορεί να ετοιμάζετε μια λύση πακέτο για Αιγαίο, για ΟΣ, για Κύπρο με επιδιαιτητή τον Τραμπ?
2: Ναι, βεβαίως, και υπεύθυνος γι' αυτό έχει οριστεί η κυρία Γκίλφοιλ, όπου όλοι ασχολούνται μαζί της, μια εμφανίσιμη κυρία η οποία εμφανίζεται σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, εμφανίζεται σε κέντρα διασκέδασης με τραγουδιστές κτλ. Όλοι οι Έλληνες πολιτικοί θέλουν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί της και η κυρία αυτή είναι ο άνθρωπος του Τραμπ με την ίδια ακριβώς ιδεολογία. Και οι Αμερικανοί για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, ήθελαν πάντοτε να μοιράσουν το Αιγαίο και συνέχεια να μοιράσουν και την Ανατολική Μεσόγειο. Διότι όπως θυμάστε, εμείς συζητούσαμε θέματα οριοθέτησης με την Τουρκία μόνο για το Αιγαίο. Ήρθε Υπουργός Εξωτερικών ο Ευάγγελος Βενιζέλος και άρχισαν οι συζητήσεις και για την Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά πολύ φοβούμαι ότι η επίσκεψη Τραμπ προς Αθήνα και Άγκυρα είναι κάτι που φοβούμαι ότι δεν θα έχει καμία θετική εξέλιξη για μας. Οι Αμερικανοί έστειλαν τη Σεύρον, αλλά θα ήθελαν να τη στείλουν και προς την Τουρκία και θέλουν να μοιράσουν συμπαθή, ιδιαίτερα τον Ερντογάν, ο κύριος Τραμπ. Έχουν ίδια νοοτροπία, έχουν ίδια φρασιολογία, ακραίοι και οι δύο, και εκεί συναντιόνται και υπάρχει πρόβλημα για μας. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη το αντιλαμβάνεται. Όσο υπάρχει Τραμπ, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει τη μισή της θάλασσα.
0: Και η Κύπρος, κύριε Καριώτη, γιατί έχουμε τον κύριο Κλειρίδη εδώ απόψε.
2: Η Κύπρος... βεβαίως, η Κύπρος όταν μοιράσει το Αιγαίο, θα το μοιράσει με τέτοιο τρόπο που η Ελλάδα δεν θα έχει πλέον θαλάσσια σύνορα με το νησί. Όσο αφορά βέβαια την Κύπρο, ίσως και την Κρήτη, μπορεί να θέλει να τις κάνει αποικίες όπως θέλει να πάρει την Γροιλανδία. Ίσως στο μυαλό του να είναι και η Κρήτη και η Κύπρος. Οπότε και εσείς, κύριε Σαχίνη, θα είστε τυχερός, θα αποκτήσετε αμερικανική υπηκότητα ζώντας στο Ηράκλειο.
0: Κύριε Καριώτη, ξέρω ότι προσπαθείτε πάντα κάθε υπερβολή. Κύριε Κλειρίδη, πώς τα ακούτε αυτά που λέει ένας άνθρωπος που την ΑΟΣ την κατέχει όσο ελάχιστη?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Όπως είχα πει, είχα ζήσει το αίτημα του Τάσου Παπαδόπουλου το 2003 για να προχωρήσει η Ελλάς με την ΑΟΣ της σε ένα σημείο που θα συγκλίναν οι δύο γραμμές, και αρνείτο για αυτόν τον φοβικό σύνδρομο στο οποίο έχει αναφερθεί ο κύριος Καλλιωτάκης, και δυστυχώς δεν προχώρησε και έκτοτε δεν προχωρεί, επιβεβαιώνοντας τα φοβικά της σύνδρομα όχι μόνο για τα θέματα της ΑΟΣ αλλά για όλον το Αιγαίο. Δηλαδή, με το να σκουπίζεις τα προβλήματα κάτω από το χαλί χωρίς να διεκδικείς και να είσαι καθαρός στις θέσεις και τις απόψεις σου, όχι μόνο δεν επιλύεις το πρόβλημα, αλλά αυτή η πολιτική του appeasement έχει αντίθετα αποτελέσματα. διότι ανοίγει την όρεξη της Τουρκίας για περισσότερες διεκδικήσεις. Και αυτό το ζήσαμε και στην Κύπρο. Όσο δε λες όχι, περισσότερα ζητά ο άλλος.
0: Κύριε Καριώτη, έχω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Επειδή ναι, έχετε πει έγκαιρα και έγκυρα ότι οι υδρογονάνθρακες είναι υπόθεση νοτίως της Κρήτης και προς Κύπρο, εκεί που έχει υποδείξει και ο αείμνηστος Φόσκολος και άλλοι, και έχετε πει να σταματήσει το καλαμπούρι για τους υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο, το ξέρουν οι Αμερικάνοι καλύτερα από όλους τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Το ερώτημα είναι σαφές. Πήγε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Άγκυρα. Ακούω ότι υπάρχει μία διαφορά, λέμε εμείς, οι Τούρκοι λένε ότι να δούμε τις διαφορές, και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Εάν πάμε στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, δεν τελειώνει η ιστορία της οριοθέτησης ΑΟΣ, μένει ένα 5% για το Αιγαίο, δεν λέω για την Ανατολική Μεσόγειο, ουσιαστικά να οριοθετηθεί. Αλλά μπορούμε να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια, όχι μόνο με το κάζους μπέλι, όταν είναι γνωστό αυτό που έχετε πει και για τους Αμερικανούς και για τους Ρώσους και για άλλους μεγάλους παίκτες.
2: Το κύριο πρόβλημα που είχαμε πάντοτε στα 12 μίλια δεν ήταν ότι φοβόμαστε τόσο την αντίδραση της Τουρκίας, όσο γνωρίζαμε ότι δεν το επιθυμούν οι μεγάλες δυνάμεις και ιδιαίτερα η Αμερική και η Ρωσία. Ενθυμούμε μάλιστα από το 1983 βρισκόμασταν πάλι σε μια διάσκεψη του Δίκαιου της Θάλασσας και η ελληνική αντιπροσωπεία ήρθε σε επαφή με τους Αμερικανούς, οι οποίοι μας ζήτησαν να πάμε στα 10 ναυτικά μίλια. Εμείς το αναφέραμε στην τότε κυβέρνηση, η οποία δεν έδωσε καμία συνέχεια στο θέμα, αλλά στο πίσω μυαλό όλων των ελληνικών κυβερνήσεων ισχύει αυτό. Είμαι σίγουρος ότι και η κυρία Γκίλφοϊλ θα τους είπε δεν μπορείτε να πάτε στα 12 μίλια, πρέπει να πάτε στα 10 μίλια. Θέλουν να συμπίπτει με τον εναέριο χώρο. Δεν θέλουν να υπάρχει διαφοροποίηση.
0: Άρα, κλείνοντας κύριε Καριώτη, τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να έχει καθαρό πια ο ελληνικός λαός και ο κυπριακός ελληνισμός?
2: Κοιτάξτε, δεν κάνουμε τις σωστές κινήσεις. Πήγε στην Τουρκία και μιλούσαν για λαχανοτολμάδες. Και η κουβέντα έπρεπε να είναι ούτε καν συζήτηση για υφαλοκρηπίδα. Η συζήτηση είναι μόνο για ΑΟΣ. Το Δίκαιο της Θάλασσας αναφέρει ρητά ότι ο βυθός ανήκει και στην ΑΟΣ. Επομένως, οι Τούρκοι μιλάνε μόνο για υφαλοκρηπίδα, εμείς για ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, και πρέπει αυτό να αλλάξει, να μιλάμε εμείς μόνο για ΑΟΣ και όχι για υφαλοκρηπίδα.

0: αλλά οι συζητήσεις δεν είναι ουσίας. Θα συνεχίσουμε αυτές τις κουβέντες και τα ήρεμα νερά και τα λοιπά. Δεν βγαίνει τίποτα. Η διαφορά δεν πρόκειται να λυθεί με αυτόν τον τρόπο. Και όπως σας είπα, φοβούμαι παρέμβαση αμερικανική σε αυτή τη διαφορά που μας απασχολεί τόσες δεκαετίες.
1: Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Καριώτη. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο. Η πρόσκληση για το Ηράκλειο είναι πάντα ανοιχτή σε εσάς και το ξέρετε.
0: Θα έρθω.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω να πάω και στον κύριο Ήφαιστο. Κύριε Ήφαιστε, καλησπέρα. Τηλεφωνικά ο κύριος Ήφαιστος. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και δεσμούς στους εκλεκτούς καλεσμένους σας και στην Κρήτη βεβαίως. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Κύριε Ήφαιστε, το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, γιατί αυτό θέτει ο κύριος Κλειρίδης εδώ, υπενθυμίζοντας τη συμφωνία, την επικύρωση συμφωνίας του συντάγματος που αναβίβασε την τουρκοκυπριακή μειονότητα στην ουσία σε κοινότητα το 59, λέει ότι σήμερα έχουμε φτάσει να είναι διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία η συζήτηση. Δεν βάζουμε μυαλό το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Εσείς πώς το προσεγγίζετε?
2: Η Τουρκία θέλει να καταλάβει ολόκληρη την Κύπρο. Το είπε επανελειμμένος. Αν διαβάσετε την έκθεση Ερήμη του 55, διότι το 55-56. Τα σφιχτά λάθη του Αθηναϊκού κράτους, τέλειο για την ελληνική κοινωνία, το κράτος εδώ, όταν το 55 πήγε στο Λονδίνο και έφερε στην Τουρκία παραβιάζοντας τις συνθήκες Λοζάνης. Εδώ λοιπόν, στη συνέχεια, είχαμε τη Ζυρίχη. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ο Χρήστος εκεί ξέρει πολύ καλά και είπε και μερικά πράγματα. Και στη συνέχεια βεβαίως ο Νταβούτογλου είπε και ένας Τουρκοκύπριος δεν υπάρχει εκεί. Θα θέλαμε την Κύπρο. Ο Ερντογάν πριν μερικές μήνες κατηγόρησε τον Ρετζεβίτ ότι δεν κατέλαβε ολόκληρη την Κύπρο το 1974. Και ο Ρετζεβίτ το 1974, όταν πήγαν οι Τουρκοκύπριοι δάσκαλοι και του είπανε να κάνουμε διχοτόμηση, τους είπε θα σας κόψω την γλώσσα αν το ξαναπείτε. Και αυτό που θέλουμε εμείς πλέον είναι με μια μορφή λύσεως που θα προτείνουμε να επικυριαρχήσουμε την ολοκλήρωση της Κύπρου. Αυτό το είπε ο Ρετζεβίτ. Εδώ λοιπόν τα ζητήματα που θίξατε προηγουμένως είναι αλληλένδετα. Είναι η στρατηγική της Ελλάδος, η σημασία της Κύπρου. Οι σταδικές εξελίξεις, οι οποίες πλέον είναι καταιγιστικές. Και να κάνω μια παρένθεση να πω το εξής. Αναφερθήκατε στην Αμερική. Και βεβαίως όχι μόνο η Αμερική και πολλοί άλλοι. Εάν δουν ότι εμείς δίνουμε παραστάσεις ότι είμαστε ένα λώσιμο κράτος, η κυριαρχία μας και το ίδιο μας το κράτος, τότε ασφαλώς θα μας οδηγήσουν στην κλίνη του προκούστη των συναλλαγών των ηγεμονικών δυνάμεων, οι οποίες, επαναλαμβάνω, είναι ραγδαίες και καταιγιστικές. Εδώ δύο ζητήματα λοιπόν πολύ σύντομα. Το πρώτο είναι ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει την πολυτέλεια να μην εξισορροπεί την Τουρκία στην Κύπρο. Εκεί είναι το ενδέκατο του ελληνισμού. Η Ελλάδα είναι εγκύτρια δύναμη. Έχει μεγάλη γεωπολιτική σημασία. Και βεβαίως είναι νομικά, στρατηγικά, θεμητό δικαίωμα και υποχρέωση της Ελλάδας να εξισορροπήσει την Τουρκία στην Κύπρο. Και βεβαίως, εάν η Τουρκία μέσω της διζωνικής δικαιονοδικής, εδώ συμφωνώ με τον Χρήστο προηγουμένως που είπε, κυριαρχήσει επί ολοκλήρωσης Κύπρου, η Τουρκία εκτινάσεται γεωπολιτικά και βεβαίως στο τραπέζι δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά μόνο δεύτερα έρθα με πολιτική ισότητα και διάφορα άλλα πράγματα που προτείνει η Τουρκία. Επομένως, θα πρέπει να πω ότι ο νέος αμυντικός χώρος που είχαν αρχίσει ο Παπανδρέου και ο Αρσένης και πρέπει να πολλοί γνωρίζονται, νομίζω και εσείς, χωρίς να έχω αξιώματα, σημαντικά είχαν σε σκέψεις, είχαν μνημόνια, ξέρω πολύ καλά τι γινότανε. Θα προχωρούσανε και είχαν καταλάβει ακριβώς δύο πράγματα. Ότι αν η Ελλάδα είχε εξισορροπήσει την Τουρκία στην Κύπρο, πρώτο, είτε βάλει την Τουρκία, διότι μπορεί να πλήξει το εσωτερικό της Τουρκίας, αυτό το λέει και ο Μακαρίτης ο Σαρής, πολύ σωστά. Και βεβαίως, εάν η Τουρκία βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση, ενδεχομένως να το ξανασκεφτεί στρατηγικά και να δεχτεί μια βιώσιμη λύση.

0: ερχόμαστε τώρα στην δεύτερη λέξη με πολιτική ισότητα. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά απίστευτο το πώς γίνεται τόσο καιρό να συζητάμε μια μη βιώσιμη λύση. Δεν νομίζω να υπάρχει λογικός άνθρωπος που να μην γνωρίζει. Έχουν γίνει και μελέτες, κάνουν και μελέτες. Μάλιστα, Χριστό, που τα υπηρετούσα στο Γραφείο Διαπραγματεύσεων, έγραφε μια μελέτη για το ότι δεν είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα. Και δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο επίσης κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν η δυσλογική διοικητική είναι μια παράνομη πρόταση. Γιατί? Γιατί ο μόνος ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι ρητό στο καταστατικό χάρτη, στο κεφάλαιο 1, στο άρθρο 2, παράγραφο 7, ότι κανένα αντιπρόσωπος, ο ΙΕ, δεν έχει κανένα δικαίωμα ή αντιπροσωπή του να επεμβαίνουν στα ιστορικά των κρατών. Τι μας έλεγε ο Μακαρίτης, ο Δούντας, ότι αυτό που γίνεται είναι απαράδεκτο και πρωτοφανές. Η διεθνής εμπειρία είναι ότι όταν προσέρχεσαι στις διαπραγματεύσεις και δεν βρίσκει λύσεις, δεν οδηγείσαι σε λύση, η νέα συνάντηση είναι από μηδενική βάση. Ποια είναι η μηδενική βάση? Έχουν πολύτιμες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του 1984, 1985 και 1983.
1: Μην αναπτύσσετε περισσότερο, κύριε Ήφαιστε, γιατί θα βγούμε εκτός χρόνου. Είπατε τη λέξη κλειδί. Όμως η ελληνική κυβέρνηση, διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις Προεδρίες Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Κλειρίδη και προς εσάς αυτό, δεν ξεκινάνε από μηδενική βάση. Συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν. Κάθε φορά. Κάνω λάθος?
0: Όχι, καθόλου δεν κάνω λάθος και είναι φρικτό και κατανόητο. Γιατί? Επί μισό αιώνα δεν υπάρχει λύση. Και ενώ υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν τις επικαλούμαστε. Δεν επικαλούμαστε επίσης το γεγονός. Δεν ήταν ιδεολογικοί οι λόγοι να ενταχθεί στην κοινότητα. Η αιτιολόγηση που δινόταν τότε από τους υποστηριχτές ήταν ότι με το να ενταχθεί, και το λέξει στην πράξη προσχώρησης αυτό, με το να ενταχθεί, η Κύπρος εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε όλη την Κύπρο. Επομένως, δεν υπάρχει καμία άλλη διέξοδος παρά να ζητήσει η Κύπρος να εφαρμοστεί η διεθνής νομιμότητα και βεβαίως και η ευρωπαϊκή νομιμότητα και να το απαιτήσει αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το απαιτήσαμε. Γιατί? Είναι μεγάλο ερώτημα. Γιατί δεν το απαιτήσαμε? Και βεβαίως η μη υιοθέτηση των αυτονόητων θέσεων επαρτοποθέτησης στην βάση της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομιμότητας και η μη εξισορρόπηση της Τουρκίας στην Κύπρο δημιουργεί παραστάσεις ότι είμαστε αναλώσιμοι με όλες τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Ήφαιστε, επομένως, επειδή θα βγω εκτός χρόνου, έναν επίλογο θα ήθελα από εσάς. Πώς βλέπετε την κατάσταση να διαμορφώνεται? Τέλειωσε και η επίσκεψη στην Άγκυρα για Ελλάδα και Κύπρο, για τον ελληνισμό σε αυτή τη μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή όπου η Τουρκία το στρατηγικό βάθος του αναθεωρητισμού το έχει σημαία και κορώνα της.
0: Πρώτο, εάν εμείς δεν δώσουμε παράσταση ότι μας αξιόπιστο το κράτος και είπαμε προηγουμένως ποιες είναι οι προσεγγίσεις, βεβαίως η εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας, όπως είπε ο κ. Καραδής προηγουμένως. Και δεύτερο, εάν συνεχίσουμε, αν θέλετε, να κατευνάζουμε, τότε οι γεμονικές δυνάμεις θα λειτουργήσουν αντίστοιχα. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι συμφωνίες που κάνουμε, οι διάφορες συμφωνίες που κάνουμε με το Ισραήλ και με άλλους, δεν θα είναι βιώσιμες στον χρόνο εάν δεν γίνουμε αξιόπιστο κράτος και αν δεν κάνουμε ελιγμούς και συναλλαγές με αποτελεσματικό τρόπο. Αναζητείτε λοιπόν στρατηγική.
1: Μάλιστα. Κύριε Ήφαιστε, για μια φορά ακόμη θέλω να σας ευχαριστήσω. Με το καλό να σας δούμε στο Ηράκλειο. Καλό βράδυ, να είστε πάντα καλά. Κύριε Κλειρίδη, ένα σχόλιο για να πάω έτσι στην πρώτη διακοπή. Έχετε μια εξήγηση γιατί διαχρονικά ελληνικές και κυπριακές κυβερνήσεις, πολιτικό σύστημα, κάθε φορά που έχουμε ένα ναυάγιο, ξεκινάνε από εκεί που σταμάτησε, όχι από μηδενική βάση, και μάλιστα το αφήγημα είναι και πιο προχωρημένο. Αν είχαμε συμφωνήσει πρώτερα, θα ήταν καλύτερα. Τώρα θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι χειρότερο. Γιατί?
2: Διότι δεν διαβάζουν σωστά την Τουρκία. Δεν διαβάζουν δηλαδή τους σκοπούς που έχει η Τουρκία στην Κύπρο και ευρύτερα στο Αιγαίο. δεν έχουν αντιληφθεί ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για λύσεις. Η Τουρκία ενδιαφέρεται να αρπάξει και να επεκταθεί και να κατοχυρώσει. Δεν πρόκειται η Τουρκία να φύγει από την Κύπρο. Δεν πρόκειται δηλαδή να δεχθεί μία λύση. Και πιστεύουν ότι κάνοντας υποχωρήσεις και πάντοτε ξεκινώντας από εκεί που έμεινε το πράγμα, θα ευαισθητοποιηθεί η Τουρκία και θα έρθει κοντά σε μία λύση. Αυτή ονομάζω εγώ λαθασμένη ανάγνωση του τι εστί τουρκικός επεκτατισμός και ισλαμοηγεμονισμός που διακατέχει τώρα την πολιτική της Τουρκίας και όχι μόνο του κυρίου Ερντογάν αλλά και της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η Τουρκία σήμερα. Αν διαβάσουμε σωστά τις επιδιώξεις της Τουρκίας σε Ελλάδα, Αιγαίο και Κύπρο, τότε θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις πολιτικές μας. Και είπα και προηγουμένως, δεν μπορεί η μία πλευρά να λέει, παραδείγματος χάρη, εμένα δεν με ενδιαφέρει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, και εσύ να επιμένεις ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά, δηλαδή στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, με εκπεριτροπής προεδρία, με νομιμοποίηση 40.000 επίκων, με υπερδικαιώματα στον χρήστη και με το τουρκικό βέτο. Ήταν χρυσή και είναι χρυσή ευκαιρία. Από τη στιγμή που η Τουρκία αποποιήθηκε και δεν δέχεται τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, να πούμε και εμείς αυτό που είπε και ο Παναγιώτης, ο ύφεστος, ξεκινούμε από μηδενική βάση.
1: Κρατήστε το, γιατί θα εξηγήσετε πολλά στη συνέχεια. Έχουμε πολύ χρόνο απόψε. Πάμε στην πρώτη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κοντά μας, υπενθυμίζω, έχουμε τον Κύπριο πολιτικό και νομικό, τον κύριο Χρήστο Κλειρίδη, επικεφαλής της νεότευτης, μόλις μερικούς μήνες ζωή, δημοκρατικής αλλαγής στην Κύπρο. Κύριε Κλειρίδη, ακούγοντάς σας όλους, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα κρίσιμο μείγμα ανθρώπων, όχι με κοινή αναφορά, που λένε ότι πρέπει να αρχίσουμε ξανά να διαβάζουμε με διαφορετικό τρόπο και την ιστορία των ελληνοτουρκικών διαφορών, αλλά κυρίως το μείζον, που δυστυχώς έπαψε να είναι μείζον θέμα, εδώ και 52 χρόνια. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί σε όλους αυτούς τους γύρους συνομιλιών, τώρα είναι η κυρία Ολγκίν που πάλι ικανοποιεί την τουρκική πλευρά και περίπου φορτώνει βάρη στην κυπριακή πλευρά για το ότι παγώνει συνομιλίες, ότι ήθελε δηλαδή η Τουρκία. Βεβαίως την ερχόμενη εβδομάδα συναντιέται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον κατοχικό εκπρόσωπο. Όμως αναρωτιέμαι, με όλα αυτά που συμβαίνουν διαρκώς, γιατί δεν διαβάζετε όλη η κυπριακή και ελληνική πολιτική ηγεσία, ελίτ, να σας πω και έτσι, με έναν άλλο τρόπο τις εξελίξεις? Γιατί επιμένετε διαρκώς στον ίδιο δρόμο?
2: Βεβαίως, αυτό μάλλον ο ψυχολόγος πρέπει να το εξετάσει, κατά τη γνώμη μου. Διότι θα έπρεπε να είχαμε μάθει ότι μετά από μισόν αιώνα διαπραγματεύσεων στη βάση της Ομοσπονδίας, ξεκίνησε σαν αντιπεριφερειακή, κατέληξε να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, διζωνική, δικοινοτική με πολιτική ισότητα. Όταν επιμένεις σε αυτό το σύστημα...
1: Διπεριφερειακή επί Μακαρίου εννοείται.
2: Η διπεριφερειακή ξεκίνησε επί Μακαρίου, που η ιδέα ήταν δύο περιφέρειες με κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με μια ισχυρή κεντρική κυβέρνηση που να ελέγχει το ελληνικό, αν θέλετε, στοιχείο, που ήταν και το δυνατόν στοιχείο στο νησί, και την οικονομία και τα πάντα. Από εκεί καταλήξαμε σε έναν ελεηνό σχεδιάγραμμα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, θα εξηγήσουμε μετά.
1: Οπότε λέτε ότι είναι ψυχολογικό.
2: Είναι αυτό που είχα πει προηγουμένως. Νομίζουν ότι με τις υποχωρήσεις, που ήταν μονομερείς μόνον υποχωρήσεις, η Τουρκία από το 1974 στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν έδωσε ούτε ένα γιώτα. Τίποτα. Έμεινε σταθερή στις απόψεις της. Προχώρησε στην ανακήρυξη του ψευδοκράτους της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου το 1983, που από εκεί έπρεπε να πάρουμε το μήνυμα. Στη συνέχεια επέμενε για δύο περιφέρειες ισότιμες, πέτυχε τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία Και τώρα προχώρησε ακόμα ένα βήμα πιο ακραίο, που είναι τα δύο κράτη. Συνεπώς, όταν βλέπεις τον αντίπαλο σου να μην κάνει καμία υποχώρηση και εσύ μονομερός 50 χρόνια δίδεις και δεν μαθαίνεις ότι δεν πήρες τίποτα και δεν θα πάρεις τίποτα, σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι πλέον ψυχολογικό.
1: Άρα δεν φταίνε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Κλειρίδη, μόνο οι διεθνείς παίκτες, είτε λέγονται ειδικοί απεσταλμένοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είτε λέγονται Αμερικανοί, είτε λέγονται Βρετανοί, γιατί πάντα ό,τι πέτρα και να σηκώσει κατά την Κύπρο θα βρει σαν βρετανικό σχεδιασμό. Φταίνε πρωτίστως ελληνικές και κυπριακές πολιτικές ηγεσίες. Διότι γιατί να μην συζητάνε πόσα οδοφράγματα θα ανοίξουν οι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όταν εσείς, δεν λέω εσείς προσωπικά, οι πολιτικοί, δεν συζητάτε το νούμερο ένα θέμα. Ότι είναι πρωτίστως θέμα εισβολής και κατοχής.
2: Ακριβώς.
1: Δεν το συζητάτε.
2: Ακριβώς. Έχετε χτυπήσει πραγματικά διάνα. Έτσι είναι. Δυστυχώς δεν μπόρεσε η πολιτική ηγεσία να αντιληφθεί ότι οι μονομερείς υποχωρήσεις δεν οδηγούν πουθενά παρά σε αδιέξοδο. Το πρώτο πράγμα το οποίο διδάσκουμε σε φοιτητές της νομικής πρωτοετής είναι ότι στις διαπραγματεύσεις ποτέ δεν δίδεις αν δεν πάρεις κάτι. Και ποτέ δεν κάνεις υποχώρηση, εκτός αν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις υποχώρηση. Αυτόν τον βασικό κανόνα των διαπραγματεύσεων τον έχουμε παραβιάσει. Και βεβαίως δεν είναι μόνο ότι τον έχουμε παραβιάσει μία φορά, αλλά διαρκώς. Κάθε δηλαδή δεκαετία και χειρότερα. Δεν ληφθεί επίσης υπόψη το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Το 2004 για πρώτη φορά τέθηκε σε δημοψήφισμα ένα σχέδιο λύσης της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και απερίφθη με συντριπτική πλειοψηφία του 76%. Γιατί επιμένει έκτοτε η πολιτική ηγεσία να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε? Και να μην ξεχνούμε επίσης ότι, το είπε και ο κύριος Ήφαιστος, από 1η Μαΐου του 2004 η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος. Έστω και αν είναι προσωρινά τα εδάφη της στο βόρειο τμήμα υποκατοχή, σαν ευρωπαϊκό κράτος δεν μπορεί να ισχύσει ένα σύστημα νέο διακυβέρνησης το οποίο να απέχει από πολύ από τις ευρωπαϊκές αξίες και το κράτος δικαίου. Δεν μπορεί σε έναν κράτος να έχεις εθνικές ζώνες και να λες ότι σε αυτήν την τουρκική εθνική ζώνη, που είναι κυρίως το κατεχόμενο μέρος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, την πλειοψηφία θα την έχουν οι Τούρκοι πάντοτε, που ουδέποτε την είχαν. Διότι οι Τούρκοι πριν την εισβολή ήταν διάσπαρτοι σε όλη την Κύπρο. Δεν είχαν μία περιοχή στην οποία είχαν πλειοψηφία. Ήταν διάσπαρτοι σε όλα τα χωριά, μειχτά χωριά ή κάποια αμιγώς τουρκικά χωριά, αλλά σε όλη την Κύπρο. Με την εισβολή επήλθε η μετακίνηση των πληθυσμών.
1: Και η ομογενοποίηση εδαφικά και πληθυσμιακά.
2: Και ήταν ακριβώς αυτό το σχέδιο ΕΡΙΜ, στο οποίο ανεφέρθηκε και ο Παναγιώτης ο Ήφαιστος, του Τούρκου συνταγματολόγου και μετέπειτα πρωθυπουργού της Τουρκίας, που έλεγε ότι η λύση στο πρόβλημα είναι στην Κύπρο να έχουμε δύο λαούς, δύο εθνότητες, άρα πρέπει να έχουμε δύο ζώνες, θα πρέπει να υπάρξει μετακίνηση πληθυσμών, είπε τότε, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, και τράβηξε μάλιστα και τη γραμμή έκτοτε. Αυτό το σχέδιο υλοποιήθηκε από τον κύριο Ετσεβίτ το 1974, επικαλούμενος, όπως απεδείχθη, με τρόπον άγκαρπον τη συνθήκη εγγύησης, που έδιδε στην Τουρκία δικαίωμα επέμβασης, παρόλο που αν ήταν στρατιωτική επέμβαση, όχι, ακόμα αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει, όμως επέμβαση γιατί? Για την επαναφορά της συνταγματικής τάξης. Εδώ η Τουρκία λέει είναι εκλειπούσα σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν την αναγνωρίζει, έκαμε ένα ψευδοκράτος, αναγνωρίζει το ψευδοκράτος και ζητά δύο κράτη. Η εγκύτρια δύναμη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Θέλω να βάλουμε στη συντροφιά μας τον γεωστρατηγικό αναλυτή και αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, με τον οποίο γνωρίζεστε και προσωπικά, Αλλά δεν είναι, λέω, της φιλίας απόψε, αλλά λέω των απόψεων και των γνώσεων που έχει. Κύριε Λουκόπουλε, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
3: Σας καλησπερίζω, κύριε Σαχίνη. Καλησπερίζω το κοινό που μας παρακολουθεί και ιδιαίτερα τον φίλτατο δόκτωρα Χρήστο Κληρίδη.
1: Κύριε Λουκόπουλε, έχοντας ακούσει ένα σημαντικό κομμάτι της εκπομπής, θέλω να μου πείτε σήμερα ποιες σκέψεις κάνετε και για την πλευρά την ελληνική σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και το περίφημο ταξίδι στην Άγκυρα, αλλά και όσα ακούγονται. Ο Ερντογάν σήμερα, χθες και σήμερα, επανέλαβε ότι στην Κύπρο πρόκαμε η Τουρκία την αιματοχυσία. Ούτε λίγο ούτε πολύ έσωσε και την κατάσταση στην Κύπρο, καταλαμβάνοντας το 37% και φτάνοντας αυτά που φτάνουμε σήμερα. Στη νότια της Κρήτης, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας λέει δεν τα κάνετε καλά, γείτονα, παραβιάζετε τις σχέσεις φιλίας και λειτουργείτε και σε βάρος της Λιβύης, παρότι για την ώρα δεν θίγεται δικά μας συμφέροντα. Για την Κάσο δεν το συζητάμε. Τώρα θα μου πείτε, εδώ υπάρχει Έλληνας υφυπουργός εξωτερικών που έριξε τα βάρη στην Κύπρο. Λες και η Κύπρος έστειλε πλοίο. Δεν ξέρω, διαθέτεται καμία φρεγάτα στην Κύπρο? Όχι ακόμη. Κακώς δεν διαθέτευε, πρέπει να σας πω, και το ταμείο σας έχει γίνει φύλλο και φτερό και εμπόδισε το καλώδιο. Τα ακούσαμε και αυτό. Γι' αυτό θέλω να μου πείτε η σκέψη σας.
3: Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ, διότι ίσως μετά από πολλά χρόνια, δεν ξέρω, είναι η μοναδική εκπομπή στην ελλαδική τηλεόραση η οποία επικεντρώνεται και αφιερώνει χρόνο στο υπαρθόν ένα εθνικό ζήτημα του ελληνισμού, που είναι το κυπριακό. Αυτό είναι, ξεκινούμε από αυτό. Το δεύτερο είναι, γιατί έτσι θα βοηθήσει, ενημερώνουμε αυτή τη στιγμή την ελλαδική κοινή γνώμη, η οποία έχει μαύρα μεσάνυχτα, κύριε Σαχίνη. Το είπα και σε μια πρόσφατη ομιλία μου στην Κύπρο. Έχει μαύρα μεσάνυχτα. Και γιατί έχει μαύρα μεσάνυχτα? Γιατί απλούστατα το ελλαδικό πολιτικοκομματικό κατεστημένο έχει δει, εδώ δεν είναι θέμα ψυχολογίας που είπε ο αγαπητός Χρήστος, έχει δει το κυπριακό ως βαρύδι που πρέπει να απαλλαγεί από αυτό. Γιατί φτάνω τώρα, επειδή είπατε και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδος στην Άγκυρα. Εκεί, προσέξτε τι γίνεται, τι είπε πάλι, έκανε μία ακροθυγός αναφορά στο κυπριακό και είπε να πάμε εκεί που, στο Κραν Μοντανά, όταν τελικά από, ίσως και από σύμπτωση, τη γλιτώσαμε, και λέω τη γλιτώσαμε όλοι. Το δεύτερο επίσης στοιχείο που θέλω να σας, που θέλω να αναφέρω και να επισημάνω εμφατικά, είναι ότι μπερδευόμαστε και θεωρούμε και εμείς οι Έλληνες ότι είναι ένα διακοινωτικό πρόβλημα. Φανταστείτε, όταν εξελέγει ο κατοχικός ηγέτης, παρανόμως με τις εκλογές οι οποίες έγιναν στην κατεχόμενη περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτός βέβαια από κάποιους στη Λευκοσία, έσπευσαν και ελλαδίτες πολιτικοί να συγχαρούν και να εκφράσουν την ελπίδα ότι, να το, όσον ούπο το λύσαμε το θέμα. Οι δύο κοινότητες και οι δύο κοινότητες. Και το κυριότερο είναι ότι ο άνθρωπος μια χαρά το επέδε, δεν πέρασαν 48 ώρες και είπε χαρακτηριστικά ό,τι πούμε εκεί. Κλείνοντας την απάντησή μου στο αυτό το πρώτο το ερώτημα σας, θέλω να σας πω ότι δεν μπόρεσα να ακούσω όλο τον καθηγητή και δάσκαλο τον κύριο Ήφαιστο. Οι στόχοι που βασίζονται στις εκθέσεις του Νιχατερίν, τι κάνουν? Συνιστούν την υψηλή στρατηγική της Τουρκίας για το Κυπριακό. Αφού έχουν πετύχει όλα αυτά τα οποία έχουν πετύχει, ακόμα και την αλλίωση του δημογραφικού χαρακτήρα της Μεγαλονήσου, ένα μένει. Ποιο μένει? Ο πολιτικός έλεγχος ολοκλήρου του νησιού. Αυτό λένε. Και ανάκτηση. Εκεί λοιπόν είμαστε τώρα και θέλω να πω ότι ο κύριος Κληρίδης, δεν είναι τώρα για να τον, τα είπε ο άνθρωπος που τα είπε πάρα πολύ καλά, αλλά και ελάχιστοι πολιτικοί θέτουν ακριβώς το θέμα στη διάστασή του. Έτσι, στη διάστασή του. Εκτός από τη διζωνική δικοινοτική, βάλαμε και την πολιτική ισότητα, έτσι, και ζητούμε, προσέξτε, θα έρθει και αυτή η ώρα, ζητούμε τι, ζητούμε πραγματικά να αυτοκαταργηθεί, εάν φτάσουμε σε αυτό το θέμα δηλαδή και τα δύο κράτη, ή η Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Μόνοι μας.
3: Εκεί βρισκόμαστε.
1: Μόνοι μας, κύριε Λουκόπουλε, μόνοι μας. Να, γιατί ξέρετε, ο κύριος Καριώτης πιο πριν, δεν ξέρω αν τον ακούσατε, είπε κάτι εξόχως ανησυχητικό και ζει στην Ουάσιγκτον. Ότι τον Ιούλιο, εφόσον έρθει ο Τραμπ στην περιοχή, έρχεται για να μας κάτσει και σε ένα τραπέζι συμφωνιών κατά τη δική του σκέψη και κατά τα δικά του πρότυπα και εμπειρία έχουμε. Και θέλω να σας πω ότι και στην Κύπρο, την ώρα που συζητάνε, κύριε Κλειρίδη, που συζητάτε εσείς οι Κύπροι πολιτικοί και τα μέτρα, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης και το τι θα πει η κυρία Ελγκίν και τι θα κάνουν οι Αμερικανοί, ήρθε αντιπροσωπεία Αμερικανών, κύριε Λουκόπουλε, το ξέρετε, και πήγε στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου για να δει αν πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας για Αμερικανούς τουρίστες στα κατεχόμενα. Γιατί λέμε για τους Ρώσους ότι συζητάνε, αλλά οι Αμερικάνοι, οι σύμμαχοι, δεν είναι έξω από αυτό.
3: Εδώ πήγανε Ελλαδίτες και οι σύνθεσαι
1: στα κατεχόμενα
3: από το παράνομο. Τι λέτε τώρα.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
3: Θα μπορούσαν να ρωτήσουν τους Ελλαδίτες ακαδημαϊκούς που πήγαν και συζήτησαν με το Τατάρ πόσο ασφαλές, εντός εισαγωγικών, είναι το παράνομο αεροδρόμιο ως σημείο εισόδου, έτσι. Για να τα λέμε όπως είναι. Προσέξτε, επειδή είπατε αυτό το πράγμα, ο κύριος Καριώτης πολύ σωστά το έθεσε. Και νομίζω, Χρήστο, το είχαμε πει κιόλας, να θυμίσω ότι ο κύριος Τον Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, ο οποίος είναι και ο άτυπος συντονιστής της εξωτερικής πολιτικής της διοίκησης ΤΡΑΠ στην περιοχή, χαρακτήρισε το Κυπριακό ως απόστημα που πρέπει να εξαλειφθεί. Πώς θα το πούμε, ούτε μίλησε για κατοχή, ούτε μίλησε για εισβολή, ούτε... είπε αυτό το πράγμα. Και εμείς, επειδή, Χρήστο, θα διαφωνήσω όσον αφορά το θέμα ότι είναι ψυχολογική λόγη και πρέπει να το δούμε ψυχολογική. Όχι, είναι η θελημένη, όπως το λέμε, τύφλωση, εθελοτύφλωση δηλαδή, είναι η θελημένη αυτή η δημιουργία εικονικής πραγματικότητας για να απαλλάσσει το πολιτικό σύστημα από τις ευθύνες της πραγματικότητας. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Τι λέτε, κύριε Κλειρίδη?
2: Εντάξει, το είπα, αν θέλετε, δεν προχώρησα στο βαθμό που προχώρησε ο αγαπητός ο Κώστας, γιατί είναι η χειρότερη εκδοχή αυτό που λέει ο κύριος Λουκόπουλος. Εγώ το άφησα μέχρι εκεί. Δεν το αποκλείω όμως ότι είναι σκόπιμα που γίνονται αυτά. Ότι δηλαδή υπάρχει σχέδιο ουσιαστικά, ποιο σχέδιο, της νομιμοποίησης της κατοχής και της εισβολής και ουσιαστικά στο να ξεχάσουν οι πρόσφυγες το κατεχόμενο μέρος της Κύπρου. Ο μεγαλύτερος δηλαδή αριθμός. Αυτό είναι το χειρότερο, διότι καταλήγει να είναι προδοσία, αν με ρωτάτε εμένα. Γι' αυτόν εγώ είπα, μάλλον ψυχολογικό θα είναι. Αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Να πω επίσης ότι για τον κύριο Ερχιουμάν πανηγύριζαν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο για την εκλογή του. Ήμουν από τους πρώτους που διαφώνησε. Για δύο λόγους. Πρώτον, τι έχουν εκλέξει τον κύριο Ερχιουμάν? Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι Τουρκοκύπροι αυτή τη στιγμή στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου είναι περίπου 80.000. 80.000. Αν αφαιρέσει κανείς από αυτούς τους ανήλικους που δεν δικαιούνται να ψηφίσουν, οι έχοντες δικαίωμα ψήφου, δηλαδή οι Κύπροι, οι Τούρκοι, να το βάλω έτσι, θα είναι της τάξης των 60.000. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που έδωσε το ψευδοκράτος για τις τελευταίες εκλογές, ψήφισαν περίπου κάπου 200.000.
1: Άρα 140.000 είναι έπικοι, λες.
2: Έπικοι. Δηλαδή, ο κύριος Ερχιουρμάν δεν είναι ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. είναι ηγέτης των επίκων. Αυτή είναι η τραγική πραγματικότητα. Και όταν μάλιστα πήγαμε στο δημοψήφισμα το 2024 και κακώς έγινε δεχτό να γίνουν ξεχωριστά δημοψηφίσματα, διότι όταν κάνεις δημοψήφισμα για ένα νέο σύνδεμα σε ένα κράτος, ψηφίζουν οι πολίτες του κράτους.
1: Κανονικά άρα, έτσι θα έπρεπε, λέτε.
2: Οι Έλληνες της Κύπρου και οι Τούρκοι της Κύπρου. Αυτοί που έχουν διαβατήριο κυπριακό. Οι Κύπροι πολίτες, ανεξαρτήτως καταγωγής. Τελικά ψήφισαν πάλι αυτοί οι αριθμοί.
1: Οι έπικοι.
2: Πάλι. Οι έπικοι. Είναι και
1: στο σχέδιο Ανάν ψήφισαν, λέτε, οι έπικοι. Άρα κουμάντο κάνει η Τουρκία. Να μην κοροϊδευόμαστε.
2: Μα τώρα ήδη το έχει κάνει δεχτό και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αποκαλεί την ψευδοκράτος σαν υποτελή διοίκηση στην Τουρκία.
1: Μάλιστα. Θα πάω σε διακοπή. Μείνετε, κύριε Λουκόπουλε. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, γιατί θέλω, αρξάμενος και από το καλώδιο, γιατί μετά την Άγκυρα δηλαδή μπορούμε να ποντίσουμε τώρα καλώδιο. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Να ανοίξουμε τη συζήτηση περαιτέρω. Πάμε σε διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Λουκόπουλε, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, μπορούμε να ποντίσουμε πια το καλώδιο, και σας ρωτώ, γιατί υπάρχει μία, να το ακούσει και ο κύριος Κλειρίδης, αποκαλυπτική απάντηση που εδόθηκε χθες το απόγευμα σε Έλληνα Ευρωβουλευτή, τον κύριο Μανιάτη, άλλοτε υπουργό, από τον αρμόδιο Επίτροπο Ενέργειας, τον κύριο Γιώργεσεν, για το καλώδιο. Τον ρώτησε ο κύριος Μανιάτης και του απάντησε. Η ένταξη του έργου στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χρηματοδότησή του από το μηχανισμό, συνδέοντας την Ευρώπη, είναι πλήρης και απροϋπόθετη. Πληρεί τα κριτήρια του κανονισμού διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης, ακούστε, θετικής ανάλυσης κόστους ωφέλους. Κατά συνέπεια, τα επιχειρήματα, να το ξαναδούμε για λόγους οικονομικούς, που πρώτη η ελληνική κυβέρνηση διατύπωσε και ακολούθησε και η κυπριακή, πρώτον δεν υφίστανται. Και δεύτερον, σας το είπα και πριν τη διακοπή, κύριε Λουκόπουλε, επειδή ο Έλληνας υφυπουργός εξωτερικών που βρίσκεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, φεύγοντας, είπε ότι για το καλώδιο φταίει η κυπριακή δημοκρατία, διότι δεν το χρηματοδότησε. Εδώ καταρρίπτεται από την απάντηση στον Έλληνα Ευρωβουλευτή. Ένα. Δύο. Επειδή, αν θυμάμαι καλά, η Κύπρος δεν διαθέτει φρεγάτες. Μακάρι να διέθετε από το ταμείο. Θα μας τα πει μετά ο κύριος Κλειρίδης. Εκεί τουρκικές πήγανε. Εκτός αν κάνω λάθος και πήγαν κάποιοι άλλοι. Καλώδιο μπορούμε να ποντίσουμε. Καλώδιο, δεν λέω αγωγό. Καλώδιο.
3: Λοιπόν, επιτρέψτε μου, κατά χρώμα λίγο τη φιλοξενία σας, να σας θέσω ένα ερώτημα και να το κρατήσετε και να το κρατήσουν οι τηλεθέτες. Έχετε ακούσει κάποιον Έλληνα πολιτικό τα τελευταία χρόνια, για να πάω στο καλώδιο, να αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι εγγυήτρια δύναμη της κυπριακής δημοκρατίας? Κρατήστε το αυτό. Μήπως εγώ δεν έχω ακούσει. Εγώ πάντως έχετε ακούσει. Και πάω τώρα στο καλώδιο. Είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης ότι είναι θέμα χρονισμού, χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Εγώ όμως ξέρετε τι είδα. Είδα ότι στην δεύτερη παράγραφο, νομίζω, στην κοινή ανακοίνωση που έκαναν μαζί με τις, που δεν είναι συμφωνίες, είναι δημοσίευση προθέσεων. Τα MOU δεν είναι συμφωνίες. Αναφέρει ότι θα συνεργαστούν και στο θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σας λέει κάτι? Το θέμα του καλωδίου, κύριε Σαχίνη, και από τότε τίνουμε να γίνουμε γραφικοί, γιατί το λέμε πολλές φορές και ίσως αυτό στήχησε, γιατί το είπα και στη δημόσια τηλεόραση. Παίχτηκε όντως στη Κάσο. Το σας άκουσα προηγουμένως. Όχι σε μία δυνητική, που δεν υπάρχει βέβαια όρος, αλλά μη οριοθετημένη ΑΟΣ. Σε μία οριοθετημένη με την Αίγυπτο ΑΟΣ. Εκεί λοιπόν δεν είναι αν βάλαμε τις πέντε φρεγάτες ή όχι. Βγήκαν τόσο μπροστά οι Τούρκοι που, θα το πω εκλαϊκευμένα, γιατί μερικές φορές η αργό αποδίδει πολύ καλύτερα το νόημα. Βάλαμε την ουρά κάτω από τα σχέδια και φύγαμε. Εκεί χάθηκε το παιχνίδι. Όχι, η Ελλάδα, η οποία έπρεπε να καλύψει γεωπολιτικούς κινδύνους, όπως είχε συμφωνηθεί, δεν το έκανε. Από εκεί και πέρα, εγώ θα σας πω, εγώ θα πάρω το μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα 25 εκατομμύρια που ήθελε ο ΔΔΕ, για ποιο λόγο να τα δώσει. Αυτό είναι όμως ένα άλλο θέμα, αν και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω...
1: Ο ΑΔΜΙΕ,
3: τι είπα, ΔΔΕ, είπα.
1: Ναι. Εντάξει.
3: Με συγχωρείτε.
1: Είναι τα ρολόγια που έχουν χτυπήσει κατά κούτελο και οι τιμές ρεύματος,
3: κύριε Λουκόπουλε. Αυτό όμως είναι μία λεπτομέρεια. Εδώ θα συμφωνήσουμε. Είναι στρατηγικής σημασίας το έργο, κύριε Σαχίνη, ή όχι?
1: Πάμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι είναι. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση το λέει ότι είναι.
3: Ναι. Εμείς το λέμε και μπαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα τι έγινε? Τίποτα. Όχι μόνο τι έγινε. Είδαμε λοιπόν και μία χώρα, θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Είδαμε μία χώρα η οποία υποτίθεται είναι σε μία τριμερή ή τετραμερή, προσέξτε, συνεργασία, και μιλάω για την Αίγυπτο, να βλέπει ότι με μία άλλη χώρα, την οποία την βλέπει ως στρατηγικό εταίρο, αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Μάλλον δεν αντιδρά καθόλου. Mm-hmm. Και αντιμετωπίζει κατατονικά, όπως ακριβώς το λέω, κατατονικά, μία δύσκολη κατάσταση. Η αξία, κύριε Σαχίνη, μία συμμαχίας είναι στρατηγική εταιρική σχέση, αλλά ας την πούμε συμμαχία, αφού θέλει το κυβερνητικό αφήγημα να τη λέει, για μια ορισμένη πλευρά καθορίζεται από το ειδικό βάρος της πλευράς αυτής μέσα στο πλαίσιο της συμμαχίας.
1: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν την αφήνει παραπέρα.
1: Είπατε το πιο κρίσιμο. Γεωπολιτικά τι προσφέρει ως χώρα και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί είναι η εύκολη λύση να τα ρίξουμε στο οικονομικό μοντέλο διαχείρισης και στον ΑΔΜΙΕ. Ο ΑΔΜΙΕ θα κάνει τη δουλειά του εάν το εξασφαλίσει το πεδίο. Για να μην πω, κύριε Λουκόπουλε, ότι το καλοκαίρι εκείνο στην Κάσο πέρυσι από το Πεντάγωνο καλούσαν τον ΑΔΜΙΕ να δώσει αυτός εντολή στον καπετάνιο του Ιταλικού ερευνητικού να φύγει. Και απάντησε ο ΑΔΜΙΕ ότι δώστε το μας εγγράφος. Καταλάβατε που θα φορτωνόταν η ευθύνη μετά. Ναι. Καταλαβαίνετε.
3: Άρα βλέπετε, μπορεί να υπάρχουν, όπως λένε, και κάποια άλλα συμφέροντα. Αυτό είναι το έλασο. Βλέπουμε όμως εδώ ποιο. Ακόμα μια φορά, και αυτό το οποίο είπε προηγουμένως ο κύριος Κλειρίδης, ότι οι Κύπροι αδερφοί αισθάνονται εγκατελελειμμένοι. Ξέρετε τι με θορύβησε, και κλείνω εδώ, τι με θορύβησε? Μία πρόσφατη δημοσκόπηση του ΡΙΚ, στην οποία η πλειοψηφία απήντησαν ότι θα βασιστούν για την ασφάλειά τους περισσότερο στο Ισραήλ, δεν ξέρω ποιος να την έχει υπόψη, παρά στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα, με 61% αν δεν κάνω λάθος.
3: Αυτό είναι ντροπή, ειλικρινά σας το λέω, για τον ελληνισμό και ιδιαίτερα για όλους εμάς εδώ. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο προς το παρόν.
1: Από την άλλη, κύριε Κλειρίδη, συνεχίζοντας αυτό, και θέλω το σχόλιο σας, που είναι εντυπωσιακό που λέει ο κύριος Λουκόπουλος, οι εξαγορές των Ισραηλινών στην Κύπρο είναι εκ των όνων ουκάνεφ και στο βόρειο κατεχόμενο, έτσι να τα λέμε όλα, αλλά μήπως και η κυπριακή πολιτική ηγεσία και κοινωνία έχει μεγάλη αυταπάτη ότι θα έρθει να ξυστεί για αυτήν το Ισραήλ αν δεν ξυστείτε από μόνοι σας? Και σας το λέω ευθέως και πέστε το και προβοκατόρικο. Δηλαδή από τη μια η εγκύτρια Ελλάδα που μάλλον είναι πολύ μακριά η Κύπρος, και από την άλλη στην Κύπρο μήπως ζείτε με αυταπάτες?
2: Δυστυχώς ναι, υπάρχουν αυτές οι αυταπάτες, και βεβαίως πρόσφατα όταν είναι στην Κύπρο ο στρατηγός, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να θυσιαστεί για την Κύπρο. Το Ισραήλ κοιτάζει τα δικά του τα συμφέροντα. Και είδαμε ότι είναι και διφορούμενα πολλές φορές. Επενδύει στα κατεχόμενα και επενδύει και στις ελεύθερες
1: περιοχές. Το συμφέρον κοιτάει.
2: Κοιτάει ακριβώς το συμφέρον του. Όμως συμφωνώ με τον κύριο Λυκόπουλο ότι είναι τραγικό, αφήνω τα θέματα της εγγύησης που έχει νομική υποχρέωση η Ελλάδα να αποκαταστήσει την ένωμη τάξη του τέστη να φύγει η Τουρκία από την Κύπρο, τα στρατεύματα κτλ. Απελευθέρωση δηλαδή. Αλλά έχει και την ηθική υποχρέωση. Διότι οι Κύπροι είναι Έλληνες. Άρα εδώ δυστυχώς η δημοσκόπηση αυτή στέλνει ακριβώς αυτόν το μήνυμα, ότι χάσαμε την εμπιστοσύνη μας πλέον στην Ελλάδα. Και τη χάσαμε την εμπιστοσύνη μας διότι πρώτον είχαμε τα αποτελέσματα της Ζυρίχης, δεύτερον είχαμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να λέει ότι η Κύπρος κείται μακράν το 1974 εν μέσω της εισβολής, και τώρα έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη μαζί με τον κύριο Ερντογάν να βάζει στο περιθώριο το Κυπριακό, να διαχωρίζουν τα ελλαδοτουρκικά από το Κυπριακό. Πού θα αποταθούμε εμείς? Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα. Δεν έχει τη δυνατότητα από μόνη της να τα βάλει μαζί με τον τουρκικό επεκταρισμό. Αν η Ελλάδα δεν είναι παρούσα, δυστυχώς είμαστε μόνοι μας. Και δεν μπορούμε μόνοι μας να επιβιώσουμε. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή να μας κατασπαράξει η Τουρκία, χωρίς να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή. Και βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια έγινε και το λάθος, αυτό που θίξατε και προηγουμένως για τις φρεγάτες, όταν για 50 χρόνια οι αμυντικές σου δαπάνες είναι σχεδόν ανύπαρκτες σαν Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ έχεις τη δυνατότητα. Υπήρχαν δηλαδή λεφτά και υπάρχουν λεφτά.
1: Το ξέρετε το αφήγημα στην Ελλάδα ως μύθευμα. Οι Κύπροι που έχουν λεφτά δεν στάζουν ούτε ένα παρά για εξοπλισμούς.
2: Σε αυτό το θέμα εγώ συμφωνώ ότι απέτυχε η Κυπριακή Δημοκρατία να διασφαλίσει τον αποτρεπτικό παράγοντα. Να υπάρχει δηλαδή μία δύναμη αποτροπής. Ούτως ώστε να ξέρει ο Τούρκος ότι αν το επιχειρήσει κάτι δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Και βεβαίως εγώ περίμενα πάντοτε από την Ελλάδα, όσο μιλούμε για το κάζους πέλη, και νομίζω και ο κάθε Κύπριος, ότι οποιαδήποτε νέα προέλαση τουρκικών στρατευμάτων στις ελεύθερες περιοχές θα είναι κάζους πέλη για την Ελλάδα.
1: Ξέρετε κάτι, κύριε Κλειρίδη, και ακούει ο κύριος Λουκόπουλος. Καταρχάς το ενιαίο αμυντικό δόγμα ετελεύτησα. Ο τελευταίος αρχηγός ΓΕΘΑ που το εφάρμοσε και βραβεύτηκε μάλιστα από τον θείο σας, τον τότε πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Γλαύκο Κλειρίδη, ήταν ο Μανούσος Παραγιουδάκης. Τα ξέρει ο κύριος
3: Λουκόπουλος. Και μας ακούει τώρα.
1: Μάλιστα, ο κριτικός Μανούσος Παραγιουδάκης. Έτσι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή ήσασταν στο Εθνικό Συμβούλιο, οι S300 δεν ήρθαν στην Κύπρο, ήρθαν στην Κρήτη. Ωραία. Το έχετε ζήσει στο παρασκήνιο. Αν θέλετε, πείστε μου μια κουβέντα. Τι σας είπαν τότε στο Εθνικό Συμβούλιο, ότι.
2: Το τι μας είπαν είναι ότι η Ελλάδα, ήταν ο πρωθυπουργός Σιμίτης τότε, έφερε έσταση στα S300. Είχε αναφέρει ότι και ο Σιράκ εκ μέρους της Γαλλίας και αυτός έφερε έσταση. Και είπε τότε ο Γλαύκος ο Κλειρίδης στο Εθνικό Συμβούλιο, αφήστε το, θα το πάρω εγώ πάνω μου το βάρος.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή θα πω δηλαδή
1: ότι φταίω εγώ.
2: Ναι,
1: για να βγάλω όλους.
2: Για να βγάλει
1: και την ελληνική κυβέρνηση. Έχω ένα ερώτημα, κύριε Κλειρίδη, και μου το απαντήσει ο κύριος Λουκόπουλος. Οι S300 δεν ήρθαν. Ας πούμε ότι γεωπολιτικά δεν μας έπαιρνε. Ήρθαν στην Κρήτη. Πήρατε αντιστάθμισμα σε εξοπλισμό αποτροπής?
2: Στάλληκε κάποια στρατιωτική βοήθεια, ο στρατηγός πρέπει να ξέρει τότε, από την Ελλάδα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν εφάμιλη των S300. Και βεβαίως να υπενθυμίσω, θυμούμαι πολύ καλά τότε, ήταν Δεκέμβριος μήνας, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, και εμένα μου είχε τηλεφωνήσει λίγους μήνους νωρίτερα ο Βάσος Λυσαρίδης, ο οποίος.
1: Ο ιστορικός ηγέτης της ΕΔΕΚ, πρέπει να πω.
2: Ο ιστορικός ηγέτης της ΕΔΕΚ.
1: Και γιατρός.
2: Γιατρός, ο οποίος.
1: Του Μακαρίου, έτσι.
2: Ο οποίος συνεργάστηκε τότε με την κυβέρνηση Γλαύκου Κλειρίδη και διόρισε ο Γλαύκος Κλειρίδης τον Υπουργό Άμυνας, προερχόμενον τον Γιαννάκη τον Ομήρου από τις τάξεις.
1: Το μετέπειτα πρόεδρο της Βουλής.
2: Και τότε μου είχαν κάνει πρόταση, με πήρε ο Βάσος ο Λυσαρίδης τηλεφωνικά και μου λέει: είμαι εδώ στο Προεδρικό και ο πρόεδρος επιθυμεί να είστε και εσείς υπουργός, υπουργός υγείας. Και είπα, θυμούμαι χαρακτηριστικά εις τον Βάσο, δεν επιθυμώ, γιατί είμαι σίγουρος ότι οι S300 δεν θα έρθουν στην Κύπρο. Αυτό ήταν το Μάρτιο του 1998. Η απόφαση ήταν το Δεκέμβριο του 1998. Και μου λέει εντάξει. Και δεν μπήκα βεβαίως στην κυβέρνηση. Και θυμάμαι, τελειώσαμε το Εθνικό Συμβούλιο και κάθισα μπροστά από τον Τζάκη στο Προεδρικό, εκεί που συνεδρίαζε το Εθνικό Συμβούλιο. Απέναντι μου κάθισε ο Βάσος και του είπα, θυμάσαι γιατρέ μου που σου είπα ότι δεν θα έρθουν οι S300. Και τελικά δεν ήρθαν. Και ήταν συντονισμένη η ελληνική κυβέρνηση τότε με την Κυπριακή και την ίδια ώρα έγινε κοινό ανακοινωθέν στην Αθήνα και στη Λευκοσία.
1: Σωστά θυμάστε.
2: Για τη μη έλευση
1: των S300. Κύριε Λουκόπουλε, ένα σχόλιο επί αυτών.
3: Πρώτα απ' όλα το σχόλιο που ήθελα να κάνω.
1: Γιατί είχε ευθύνες βέβαια και η κυπριακή πολιτική ηγεσία και ο κυπριακός λαός για τον εξοπλισμό που πάει τόσα χρόνια αποτροπής περίπατο.
3: Το πώς το επικοινώνησαν.
1: Και το ταμείο φαγώθηκε και εκεί. Έχουμε πολλά κοινά.
3: Προσέξτε.
1: Ο σύστημα και ως λαοί, φαγώθηκαν και εκεί.
3: Κύριε Σαχίνη, εγώ παίρνω την ασίστο, όπως λέει και στο χωριό μου, από τον κύριο Κληρίδη στο θέμα της αποτροπής. Δεν έχει υπάρξει, παρόλο ότι γνωριζόμαστε μαζί, είμαστε νομίζω 12 χρόνια συζητάμε και ξέρετε τις απόψεις μου, δεν έχει υπάρξει άλλος πρωθυπουργός πλην του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος σαφώς και κατηγορηματικός όρισε ότι οποιαδήποτε προέλαση της Τουρκίας στο ελεύθερο κομμάτι αποτελεί αιτία πολέμου. Ένα. Το δεύτερο, αυτό το οποίο θέλω να σας πω, είναι ναι μεν, ήταν λάθος το πώς επικοινώνησε μικροπολιτικά η τότε ηγεσία, αλλά κυρίως έπεσε και σε μια κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, του οποίου η νοοτροπία ή η αντίληψη στα λεγόμενα ελληνοτουρκικά έχει μεταλαμπαδευτεί, προσέξτε, στην παρούσα κυβέρνηση, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει για το Κυπριακό και τα άλλα, αλλά μια και αναφερόμαστε στο Κυπριακό, ένα στρατηγικό στόχος. Πού θέλουμε να πάμε? Και εφόσον, κύριε Σαχίνη, δεν ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε, όπως είχε πει και ο Κίσιγκερ, το πιθανότερο είναι να βρεθούμε εκεί που δεν θέλουμε. Εκεί είμαστε τώρα.
1: Μάλιστα. Τι λέτε, κύριε Κληρίδη?
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Καλά, συμφωνείτε, αλλά οι ευθύνες που έχετε κι εσείς, γιατί καλώς λέμε για τις ευθύνες της εγκύτριας δύναμης Ελλάδας, αλλά οι ευθύνες που έχει και ο κυπριακός ελληνισμός, το κυπριακό πολιτικό σύστημα για το πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει με αποτροπή και αν θέλετε με αυτόν τον τρόπο να σύρει και την Ελλάδα να κάνει τα συμβατικά της.
2: Δύο πράγματα εδώ.
1: Το ταμείο φαγώθηκε και εκεί, έτσι.
2: Ναι. Έβγαλε η γλώσσα μου μαλλιά, το λέω χρόνια, ότι έπρεπε να δαπανούμε τουλάχιστον το 2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε αμυντικές δαπάνες και δεν αναφέρομαι μόνο σε συντήρηση του στρατεύματος. Μιλώ σε εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή μιλούμε για το 0,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και αυτό το 0,5% πάει ουσιαστικά κάπου 300-400 εκατομμύρια για τους μισθούς των στρατιωτικών και για συντήρηση. Πολύ λίγα πάση σε νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Λυπούμε να πω ότι η πρώτη φορά που η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κυπριακή κυβέρνηση με την έγκριση βεβαίως της Βουλής των Αντιπροσώπων πετσόκοψε τον προϋπολογισμό της άμυνας ήταν επί διακυβέρνησης του αείμνης του Τάσου Παπαδόπουλου. Μπορεί να είναι έκπληξη αυτόν για ορισμένους, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήμουν στη Βουλή τότε και ήμουν από τους λίγους που καταψήφισα τον προϋπολογισμό για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ήταν γύρω στα 600-700 εκατομμύρια και μειώθηκε στο μισό περίπου. Και βεβαίως ο Τάσος Παπαδόπουλος τότε ήταν συγκυβέρνηση μαζί με το ΑΚΕΛ, με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, όπου προτεραιότητες ήταν οι κοινωνικές παροχές και ένα σωρό άλλα πράγματα. Το δε ταμείο και η ειδική φορολογία η οποία επιβάλλεται για σκοπούς άμυνας αντί να χρησιμοποιηθεί για την άμυνα χρησιμοποιήθηκε για οτιδήποτε άλλο για να κλείουν τρύπες στα δημόσια οικονομικά. Άρα Ποτέ, μα ποτέ η Κυπριακή Δημοκρατία δυστυχώς δεν έχει πάρει σοβαρά το θέμα άμυνα. Αυτός βεβαίως δεν απαλλάττει την Ελλάδα από τις δικές της ευθύνες.
1: Προφανώς.
2: Είναι κοινές οι ευθύνες και είναι κοινόν το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού και του ελληνισμού γενικότερα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Πρέπει να πάψει η Ελλάδα να νομίζει ότι είναι μόνο το κολονάκι. Ο ελληνισμός είναι κάτι ευρύτερο. Αν πέσει η Κύπρος, οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες για όλη την Ελλάδα.
1: Κύριε Λουκόπουλε, θα πάω έτσι σε διακοπή. Την πάσα την κάνει πάλι εδώ ο κύριος Κλειρίδης. Κοιτάξτε, είπε κατά τη γνώμη μου κάτι συγκλονιστικό στην αρχή της εκπομπής. Ότι πάμε βαθμιαίως σε διχοτόμηση του Αιγαίου και δεν υπάρχει στρατηγική κουλτούρα και αντίληψη στην Ελλάδα, πρωτίστως, του τι έχει συμβεί με το πώς διχοτομήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Με την εισβολή και κατοχή. Αυτό και μόνο θα αρκούσε για να αντιληφθεί κανείς τη στρατηγική βάθους αναθεωρητικά της Τουρκίας, είτε με Ερντογάν, είτε με τους προγενέστερους κεμαλιστές, είτε με τον Ιμάμογλου που ακούω, τον έγκλειστο, που όντως καταπατούνται τα δημοκρατικά του δικαιώματα, αλλά αν δει κανείς τι λέει για το Αιγαίο και για την Κύπρο, είναι τάλε κουάλε σε πάρα πολλά πράγματα. Να μην οροποιούμε εδώ καταστάσεις. Καλά κάνουν οι Τούρκοι, έχουν μια ενιαία στρατηγική βάθους. Το ερώτημα εδώ είναι λοιπόν, έχουμε αντίληψη στρατηγικής βάθους? Η Κύπρος χάνεται, το είπε ο κύριος Κλειρίδης, και αν χαθεί και αυτός ο πνεύμονας, απλά είναι θέμα χρόνου μετά.
3: Γι' αυτό, συνήθως στις τοποθετήσεις μου μιλάω για πανεθνικούς, έτσι, και στρατηγικούς λόγους. Πλέον δηλαδή των υποχρεώσεων που έχει η Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναμη. Προσέξτε όμως εδώ τι γίνεται. Θα σας πω κάτι παραφράζοντας τον γνωστό Ταλεϊράνδο, το οποίο το είχε πει για τους Βουρβόνους. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν κατάλαβαν τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για, ας το πούμε, την πολιτική κάστα των Αθηνών. Εδώ ο κύριος Κλειρίδης είπε το πιο σωστό, η διχοτόμηση. Εμείς για πρώτη φορά, προσέξτε, για πρώτη φορά έδωσε όρια στην αυτή ναύτεξ, η οποία είναι ένα τεχνικό, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε πλέον πολιτικές επιπτώσεις, έβαλε τον 25ο Μεσημβρινό. Είναι ακριβώς ο χώρος τον οποίο διεκδικεί η Τουρκία στη λεγόμενη συνδιαχείριση του Αιγαίου. Η συγκυριαρχία, αν θέλετε, από την πίσω πόρτα. Και εδώ δεν άνοιξε μύτη. Όχι μόνο δεν άνοιξε μύτη, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, γιατί αυτή η ναύτεξη είχε γράψει και το εξής πράγμα. Ότι δεν θα γίνει τίποτα εάν δεν πάρετε την άδειά μας. Και δεύτερον, ότι οι στρατιωτικές δραστηριότητες στα νησιά που πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα εγκυμονούν κινδύνους ναυσιμπροϊές. Και όχι τίποτα άλλο, πήγε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος εκεί και ακριβώς άκουσε, είπανε γενικόλογα, βέβαια το επικοινωνιακό ήταν μια στημένη πολύ καλά σκηνοθετημένη παράσταση και έτσι πρέπει να είναι όταν γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει πήγαμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και έμεσα δεχθήκαμε αυτό το οποίο έγινε. Δεν είναι διχοτόμηση αυτή, κύριε Σαχίνη ή αγαπητέ Χρήστο και όσοι μας ακολουθούν? Αυτή είναι και δικαιολογημένα μπορώ να πω εξοργιζόμαστε για αυτή την, δεν θέλω να το πω, την κατηφόρα που έχει πάρει ο ελληνισμός και δεν ξέρουμε τι ακολουθεί. Το Βήμα βγάζει αποκλειστικά ρεπορτάζ ποιοι ήρθαν. Απ' την άλλη μεριά είναι, αν θέλετε θα τα πούμε και αργότερα, ο κύριος Μασαντμπούλος, ο οποίος κοιτάζει πώς θα τα δούμε. Η Σεύρον, ναι μεν έρχεται στη Κρήτη, αλλά πάει και στη Λιβύη. Υπογράφει και με την Turkish Petroleum, όπως λέγεται, για να το δούμε. Άρα να κάνουμε καμία μπίζνα και αφήστε εκεί πέρα τις κουκίδες.
1: Συγγνώμη, στρατηγέ μου, επειδή εκτός από γεωπολιτικός αναλυτής θα μου απαντήσετε σε μια πρόταση για να πάω αναγκαστικά σε διακοπή. Συγγνώμη, την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων ή την οριοθέτηση ζωνών την καθορίζει Σεύρων και κάθε Σεύρων.
3: Αυτό να το πούμε στον κύριο Παπασταύρο και στον κύριο, να ρωτήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μας λένε ότι διεμβολίζει και καταργεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες ή τις επόμενες εβδομάδες. Ας ρωτήσουμε αυτό, γιατί δηλαδή φτάσαμε στο σημείο, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Κάναμε ένα γύρο του θριάμβου αμέσως μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και κάνουμε τώρα, δεν λέω ότι δεν είναι θετική εξέλιξη, αλλά να τη βάζουμε στη διάσταση που είναι. Και από εκεί και πέρα, γιατί αντικειμενικά αυτό θα το πούνε και οι ειδικοί επί της ενέργειας, από εκεί και πέρα δηλαδή φτάσαμε το hub και το hub και ο κόμβος και φτάσαμε σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή να είναι σαν να έχουμε φτάσει στην πόλη και λύσαμε τα προβλήματα ασφάλειας με τη Σεύρων. Τι άλλο να σας πω.
1: Μάλιστα. Πάω σε διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Οπότε κύριε Κλειρίδη, αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε σε μια πλήρως εντελώς διαφορετική ρότα από αυτή που θα έπρεπε σιγά σιγά να ακολουθεί τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία.
2: Σωστό. Και αυτό προκύπτει από το γεγονός, όπως είχα πει προηγουμένως, ότι διατηρούν ψευδεσίσεις. Η μεγαλύτερη ψευδέσιση είναι ότι δίδοντας την Τουρκία αναμένεται ότι αυτή θα εξευμενιστεί και ότι θα κάνει υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Αυτό είναι λάθος και απεδείχθηκε ότι είναι λάθος. Έπρεπε να γίνει μια σωστή ανάγνωση της Τουρκίας. Και προκύπτει βεβαίως αυτό που είπα, ότι δίνουμε τώρα όλη αυτή η συζήτηση για τα ΜΟΕ.
1: Ναι.
2: Για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
1: Να ανοίξουν οδοφράγματα.
2: Τι ήταν τα οδοφράγματα? Τα οδοφράγματα είναι μια δίωδος προς την κατοχή. Είναι μια δίωδος η οποία οδηγεί προς την de jure αναγνώριση της de facto κατάστασης. Δημιουργούνται σύνορα σε εισαγωγικά. Ξέρετε, για να πας στα κατεχόμενα πρέπει να δείξεις διαβατήριο. Πρέπει να δείξεις ταυτότητα. Είναι σαν να περνάς σύνορο.
1: Και αυτό και με παίρνεις και ένα χαρτάκι με σφραγίδα που λέει.
2: Μάλιστα. Το λοιπόν.
1: Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου
2: όσο
1: Κύπρου.
2: Όσο περισσότερα από αυτά ανοίγουν, τόσο πιο κοντά είμαστε στην αναγνώριση της de facto κατάστασης. Είναι λάθος τεράστιο. Και λάθος διαπράττει επίσης σε πολλά σημεία για τα ΜΟΕ των οδοφραγμάτων η κυπριακή κυβέρνηση. Ξέρετε ότι πάνε διάφοροι καζινόβοι,
1: ναι,
2: για να παίξουν στα κατεχόμενα.
1: Κατεχόμενα.
2: Στα κατεχόμενα καζίνο, πλήστα εκ των οποίων είναι χτισμένα παράνομα σε ελληνοκυπριακές περιουσίες. Και τι γίνεται? Κερδίζει κάποιος και έρχεται πίσω στις ελεύθερες περιοχές με τα λεφτά στην τσέπη. 30, 40, 50 χιλιάδες. Τι κάνουν εκεί οι αρχές οι δικές μας, όπως έχει διαπιστωθεί τελευταίως, το έχω μάθει αυτό, που το έχουν καταγγείλει? Τους δίδει μια βεβαίωση εκεί στο οδόφραγμα όταν επιστρέφουν, ότι αυτά τα ποσά τα οποία φέρουν είναι κέρδη από το καζίνο για να μην φορολογηθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι σαν να αναγνωρίζουμε ουσιαστικά όλη αυτή την παράνομη κατάσταση.
1: Τι λέτε?
2: Μα αυτό είναι τρομερό. Είναι απίστευτο δηλαδή το κατάντημα που μπορεί να καταντήσει κάποιος.
1: Καταρχάς αυτό είναι κίνητρο να πάει κάποιος στο καζίνο αφού είναι αφορολόγητα. Με συγχωρείτε, όποιος τα ακούει.
2: Βεβαίως. Μα γι' αυτό πάει. Το λοιπόν. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αναθεώρηση των μέτρων οικοδόμησης.
1: Πείτε μου κάτι. Ισχύει ότι οι μεγάλοι παίκτες, οι ξένοι στη διαπραγμάτευση, στην ουσία θέλουν να προχωρήσουμε μέσα από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε αναγνωρίσεις κρατικών υποδομών του ψευδοκράτους όπως αεροδρόμια και λιμάνια?
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι και απέτηση βεβαίως των Τούρκων να αναγνωριστούν οι πτήσεις από το Ερκάν, mm-hmm, τη Στύμπου το αεροδρόμιο, διότι το γεγονός ότι τόσο ο τουρισμός στα κατεχόμενα όσο και το εμπόριο από και προς τα κατεχόμενα γίνεται μέσω Τουρκίας, αυτό δημιουργεί έναν επιπρόσθετο κόστος και δυστυχώς καταβάλλεται αυτή η προσπάθεια, Όλα δηλαδή οδηγούν στο ότι σιγά σιγά, βήμα με βήμα, πάμε στην αναγνώριση. Αυτό είναι το τραγικό.

0: ήταν ο μόνος υποψήφιος που μιλούσε έξω από το κουτί. Είπε διζωνική, δικοινοτική, στην ουσία είναι ο φερετζές ενός νέου σχεδίου ΑΝΑΝ. Έτσι είπε ο άνθρωπος. Κύριε Κολοκασίδη, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στον κύριο Κλειρίδη.
0: Κύριε Κολοκασίδη, σας είχα ρωτήσει τότε και πολλοί είπαν «μα προβοκάρεις». Μου έκανε εντύπωση ότι αυτό ήταν εντελώς έξω από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα της Κύπρου και τις άλλες υποψηφιότητες, το οποίο όμως οι Κύπροι συμπολίτες σας δεν το εξετίμησαν ως μια άλλη άποψη. Η εναλλακτική του δεν υπάρχει εναλλακτική. Στην ουσία τα ποσοστά, όχι ότι ευθύνεστε εσείς γι' αυτό, δείχνουν ότι ήταν εξαιρετικά χαμηλά. Διορθώστε με, ήταν στο 3% κοντά.
1: Και πιο κάτω από το
0: 3%. Πιο κάτω από το 3%.
1: Πιο κάτω από το 3%.
0: Άρα έρχεται σήμερα ο κύριος Κλειρίδης και λέει, προσέξτε, 3 χρόνια μετά, πρέπει και με βάση το τι λέει η Τουρκία να βγούμε έξω από το κουτί της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Και ρωτώ έναν άνθρωπο που είχε βασικό σύνθημα. Περνάει αυτό στην κυπριακή κοινωνία?
1: Να σας πω, έχει κτιστεί μια ολόκληρη ιδεολογία εναντίον της απόρριψης ή της άρνησης της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Και αυτό είναι εξαιρετικά σχιζοφρενικό, διότι ο λαός, οι Έλληνες της Κύπρου, το 2004 ουσιαστικά ψήφισαν εναντίον μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Δηλαδή, το σχέδιο ΑΝΑΝ περιείχε όλα τα στοιχεία μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αυτό το οποίο συζητείται σήμερα και δεν τολμά κανείς να το πει, είναι ένα σχέδιο ΑΝΑΝ συμπλήν. Δηλαδή δεν είναι τίποτα διαφορετικό. Ουσιαστικά ξεκίνησε η διαπραγμάτευση μετά το δημοψήφισμα του 2004, ώσαν να μην υπάρξει ποτέ δημοψήφισμα. Δηλαδή, αντί να γίνει σεβαστή ετοιμιγωρία του λαού και να πει ο πρόεδρος και ο κάθε μεταγενέστερος πρόεδρος, κοιτάξτε να δείτε, ο λαός το κατεψήφισε, πρέπει να αλλάξουν σημαντικά στοιχεία, πρέπει να αλλάξει η ψυχή αυτής της ιστορίας, διότι 76% δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Σήμερα συζητούμε πάνω στην ίδια βάση. Ο πρόεδρος, συζητώντας μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ουσιαστικά αποδέχεται υπογείως την λογική μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, η οποία βασίζεται σε ένα δικοινοτικό συνεταιρισμό, και συζητώντας μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ουσιαστικά δέχεται ότι το κυπριακό πρόβλημα είναι θέμα αποκατάστασης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, και μάλιστα τα μέτρα πρέπει να ξεκινούν από την Κυπριακή Δημοκρατία και να πηγαίνουν προς την τουρκική πλευρά. Αυτή είναι η φορά των μέτρων ουσιαστικά. Δηλαδή, εμείς να ικανοποιήσουμε για την αύξηση του εμπορίου μεταξύ των ελευθέρων περιοχών και των κατεχομένων, να ευκολύνουμε με τη διέλευση, άνοιγμα οδοφραγμάτων, να αποδώσουμε διαβατήρια σε παιδιά επίκων. Δηλαδή, είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, και όμως είμαστε και εμείς συνεργοί. Και εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία και εμείς ως Ελλήνες Κύπροι. Και αυτό που συζητάμε σήμερα είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Που να σας πω και το εξής, το οποίο πάλι είναι σχιζοφρενικό. Δηλαδή, λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε, τη διαπραγμάτευση. Και δεν αποκαλύπτει στον λαό που μείναμε. Εγώ πάρα πολλές φορές, και όχι μόνο εγώ, έχουμε πει ότι πρέπει να αποκαλυφθούν τα έγγραφα που κατατέθηκαν στη διαπραγμάτευση από τη δική μας πλευρά. Τα ξέρουν οι Τούρκοι, τα ξέρουν οι ξένοι, και δεν τα ξέρουν οι Έλληνες. Ούτε οι Έλληνες της Κύπρου, ούτε οι Ελλαδίτες Έλληνες. Είναι αδιανόητο. Και μας λέει θα ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε, δηλαδή από τα έγγραφα που καταθέσαμε, από τις παραχωρήσεις που έχουμε παραχωρήσει μέχρι το 2017. Και όταν τα δουν αυτά, και αυτό είναι το σχιζοφρενικό, όταν τα δουν αυτά οι Έλληνες Κύπροι, και πάλι θα αντιδράσουν, πιστεύω εγώ. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία, μιλήσατε για φερετζέ, υπάρχει έτσι μια βιτρίνα, ένας φερετζές γύρω από αυτά τα οποία την χάνουν διαπραγμάτευσης, και δεν δίδεται η πραγματική εικόνα στον κόσμο. Δεν αποκαλύπτονται τα έγγραφα, δεν αποκαλύπτονται οι παραχωρήσεις, δεν αποκαλύπτεται πλήρως η αποδοχή

0: της εκπεριτροπής Προεδρίας, το γεγονός ότι οι χρήστες θα έχουν προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τις κατεχόμενες περιοχές, τα κατεχόμενα εδάφη, τις κατεχόμενες περιουσίες. Όταν τα δουν οι Έλληνες της Κύπρου, πιστεύω ότι θα αντιδράσουν. Αλλά δεν μπορούμε να στηριχτούμε στην αντίδραση της τελευταίας στιγμής, είτε της ηγεσίας μας, είτε των Ελλήνων. Διότι υπάρχουν και πολλοί που λένε εμπιστευόμαστε τον νυν πρόεδρο, θα αντιδράσει την τελευταία στιγμή. Μα δεν είναι ζήτημα να αντιδράσει κάποιος την τελευταία στιγμή. Πρέπει να χτίσει μια στρατηγική αποτροπής από τώρα. Διότι ο Τάσος αντέδρασε το 2004, αλλά φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού. Την επόμενη φορά που θα φτάσουμε στο χείλος του γκρεμού, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα καταφέρουμε να τραβηχτούμε. Θα μας πρόξουν και μπορεί να είναι και το τέλος. Άρα πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική από τώρα, και σίγουρα η στρατηγική δεν μπορεί να εδράζεται στην συζήτηση μετροοικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αφού η Τουρκία μετακινεί τον πύχη και θέτει ζήτημα δύο κρατών, είναι μια χρυσή ευκαιρία να απαγκιστρωθούμε και εμείς από τις δικές μας παραχωρήσεις.
1: Άρα συμφωνείτε με τον κύριο Κλειρίδη, κύριε Κολοκασίδη, που λέει ότι την πάσα την έχει κάνει, μου άρεσε η έκφραση του κύριου Λουκόπουλου, την πάσα την έχει κάνει η Τουρκία. Σου λέει, εγώ δεν συζητώ πια ούτε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, συζητώ για δύο χωριστά κράτη, άρα ο ένας από τους αντισυμβαλόμενους αυτής της ιστορίας έχει βγάλει τον εαυτό του και αυτόν που κουρτίζει το ψευδοκράτος, γιατί η Τουρκία είναι τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, δεν συζητάει κανείς με το ψευδοκράτος, με την Τουρκία συζητάνε όλοι. Λοιπόν, αφού λοιπόν αυτοί λένε φεύγουμε από αυτό, εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε συζητάμε επί αυτού. Πρέπει να το δούμε σε μια νέα βάση, λέτε. Μάλιστα.
0: Απολύτως. Και η νέα βάση δεν εννοώ τίποτα περίτεχνο. Η νέα βάση είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι δημοκρατικά δικαιώματα. Είναι το ρεύμα της εποχής. Είναι αυτό το οποίο συζητείται στο Παλαιστινιακό. Δηλαδή βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους και φωνάζει Παλαιστίνη από την θάλασσα στον ποταμό. Τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Είναι απαράδεκτο να κτίζουν επικισμούς οι Ισραηλίτες στα κατεχόμενα εδάφη. Και τι λέμε στην Κύπρο? Στην Κύπρο λένε και οι Ελλαδίτες και οι Έλληνες οι οποίοι θέλουν να κλείσει το ζήτημα, οι Έλληνες της Κύπρου, μα τώρα θα τους μετακινήσουμε αυτούς, τους έπικους. Αυτό ξέρουν, μεγάλωσαν στην Κύπρο, δεν μπορούμε να απαιτούμε την αποχώρησή τους. Και όμως οι ίδιοι άνθρωποι θα βγουν στους δρόμους και θα φωνάζουν να κλείσουν οι επικισμοί των Ισραηλιτών. Αυτά είναι τα τρελά που συμβαίνουν σήμερα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στο τέλος μας μένουμε χωρίς στρατηγική.
1: Κύριε Κολοκασίδη, έχω ένα κρίσιμο ερώτημα που θέλω να το απαντήσετε και εσείς και ο κύριος Κλειρίδης. Ας υποθέσουμε ότι η φορά των πραγμάτων δεν αλλάζει και πάμε σε ένα μοντέλο, πάμε εμείς λέμε έτσι, γιατί η Τουρκία δεν λέει πάμε για την ώρα, ή θα το πει το πάμε αν της γίνει η μπροσούρα όπως τη θέλει, πλήρως διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, κατ' όνομα, στην ουσία να είναι τουρκική πολιτική επιβολή, τότε μπορεί να πει και πάμε. Αλλά ας υποθέσουμε ότι τα βρίσκουμε. Τα βρίσκουν οι ηγεσίες εννοώ. Πιστεύετε σοβαρά ότι θα ξαναμπούν στη βάσανο δημοψηφίσματος για να μιλήσει ο κυπριακός λαός, ή αυτή τη φορά δεν έχει? Και αυτό είναι ένα ερώτημα και προς τους δύο.
0: Να σας πω, είναι λεπτό το ζήτημα, διότι ξεκίνησαν τότε με δημοψηφίσματα θεωρώντας ότι είχα στην τσέπη τους Έλληνες Κύπριους, διότι τα δύο μεγάλα κόμματα στήριζαν αυτή την λύση και θεώρησαν ότι οι ηγέτες των δύο μεγάλων κομμάτων μπορούν να παραδώσουν και τον λαό, και ο λαός αποσκύρτησε, ο λαός επαναστάτησε και το απέρριψε. Υπάρχει όμως αυτό το προηγούμενο και δεν θα είναι πολύ εύκολο να αποδεσμευτούν από αυτή την πρακτική του δημοψηφίσματος, διότι είναι και ένας τρόπος να φανεί προς τα έξω ως βιτρίνα ότι ασκείται και αυτοδιάθεση.
1: Ναι, καλά κύριε Κολοκασίδη, άμα σας έρθουν τρία αεροπλανοφόρα και 100 F-35 και σας πούν δεν έχει δημοψήφισμα, βρεθείτε, κλειστείτε σε ένα τραπέζι και τελειώνετε. Πιστεύετε ότι θα γίνει δημοψήφισμα?
0: Να σας πω ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει
1: πάντοτε. Μισό λεπτό. Κύριε Κλειρίδη, τι λέτε?
0: Μισό λεπτό, κύριε Κολοκασίδη. Και τότε απειληθήκαμε.
1: Μάλιστα. Βεβαίως, αλλά ήταν πιο βελούδινη η απειλή τότε. Είχε πολύ χρήμα περισσότερο. Ελάτε, κύριε.
2: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, είναι ορατός και συνδέεται αυτό με αυτά που είπαμε προηγουμένως και με τον στρατηγό, τον κύριο Λουκόπουλο. αλλά και με τον, από την Αμερική, τον κύριο Καριώτη. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο, συμφωνώ επί τούτου με τον Γιώργο, όπου θα είμαστε στο χείλος του Κρεμνού, όπως προχωρούμε, εννοώ με το από εκεί που μείναμε και τα λοιπά. Θα είναι στο τραπέζι μία λύση μεταξύ των δύο κρατών και μίας χαλαρής ομοσπονδίας διζωνικής δικοινωτικής με πολιτική ισότητα, που στην πραγματικότητα οι διαφορές θα είναι πολύ λίγες. Εκεί κάτω από την πίεση του εκβιασμού, αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία, αν δεν δεχτείτε τώρα αυτό το σχέδιο θα σας αφήσουμε μόνος σας, θα είσαστε το έλεος της Τουρκίας, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ο εκβιασμός, ο ομός εκβιασμός, να επιβληθεί μια λύση η οποία ουσιαστικά θα είναι λύση συνομοσπονδίας, λύση δύο κρατών. Δηλαδή θα είναι η Τουρκία κυρίαρχος στο κατεχόμενο μέρος στην Κύπρο, στο βορρά, και επικυρίαρχος στον νότο. Θα ελέγχει δηλαδή 100% αυτό που ονομάζουμε σήμερα Κύπρος, η οποία θα είναι πλήρως φιλανδοποιημένη πλέον. Δεν θα μπορεί να είναι αυτό που είναι σήμερα. Συνεπώς, όταν πήρες αυτήν την κατρακύλα, πρέπει κάπου να σταματήσεις. Διότι αν δεν σταματήσεις, θα πέσεις στο κενό.
1: Κύριε Κολοκασίδη, πριν σας αποδεσμεύσω, το 2023 σας είχα ρωτήσει, θυμάμαι τότε, και περίπου είχατε απαντήσει εμφατικά ότι πιο κάτω δεν έχει. Αν δεχτεί η πολιτική ηγεσία στην Κυπριακή Δημοκρατία την αυτοκατάργησή της με ένα σχήμα διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ή συνομοσπονδία, όπως λέει ο κύριος Κλήρης, μπορεί να το δούμε και αυτό πιο open. Εν πάση περιπτώσει, ένα νέο κρατικό μόρφωμα πίσω δεν έχει, είπατε μετά. Τελείωσε. Είναι η ληξιαρχική πράξη του όποιου και κεκτημένου έχει αυτή η ανάπηρη, τραυματισμένη, καταπατημένη, κατεχόμενη στο ένα της τμήμα Κυπριακή Δημοκρατία. Επιμένετε?
0: Ναι, βέβαια. Να πω ότι καταρχάς το σχήμα το οποίο θα βγει στο τέλος της ημέρας θα είναι ένα σχήμα πολύ μπασταρδεμένο, δηλαδή δεν θα υπάρχει ενότητα του λαού, θα υπάρχει διαχωρισμός σε επίπεδο λαού και σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης θα είναι τέτοια τα βέτο που θα μπορούν να ασκηθούν από την τουρκική πλευρά που ουσιαστικά θα είναι η παράλυση τύπου Βοσνίας. Και στο τέλος η Τουρκία ως ο βασικός παράγων και δια της παρουσίας των επίκων θα έχει τον κυρίαρχο, αν όχι το μοναδικό λόγο, στην Κύπρο. Ναι, θα είναι το τέλος, διότι όσο και αν θελήσουν μετά οι Έλληνες να αντιδράσουν, αυτό που τους κρατά αυτή τη στιγμή είναι η πολιτιακή οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν αυτό εκλείψει και δεν έχουν πλέον πολιτική έκφραση οι Έλληνες της Κύπρου προς τα έξω, τότε θα είναι το τέλος. Δηλαδή και να φωνάζουμε και να διαμαρτυρόμαστε, αν έχουμε χάσει την Κυπριακή Δημοκρατία και την πολιτική μας έκφραση, θα έχουμε γίνει αυτό που είπε και ο Τάσος. Θα είμαστε μια κοινότητα σε αναζήτηση κηδεμόνα. Και δεν, βεβαίως, αυτός ο κηδεμόνας δεν θα υπάρχει. Ούτε το Ισραήλ, βεβαίως, θα επέμβει για χάρη μας, ούτε κανείς τρίτος.
1: Οπότε, κύριε Κολοκασίδη, πριν σας αποχαιρετήσω, σας ρωτώ. Όλοι όσοι είστε, που έχετε μία άποψη, ανεξάρτητα αν έχετε διαφορετικές πολιτικές, ιδεολογικές και κομματικές αφετηρίες, αν θεωρείτε ότι είναι οριακά τα πράγματα, γιατί δεν ενώνεστε? Γιατί δεν ενώνεται ο κύριος Κλειρίδης με εσάς και δεν ξέρω ποιους άλλους στην Κύπρο? Οι Κύπροι το ξέρετε καλύτερα, θα σας αποδείξω εγώ την εσωτερική σας πολιτική σκηνή, για όνομα του Θεού. Όμως λέω, γιατί δεν ενώνεται δυνάμεις?
0: Σε αυτό έχετε δίκιο, ότι πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός, διότι δεν φτάνει απλώς να έχεις μια πολιτική θέση. Πρέπει να προσπαθήσεις να επηρεάσεις και τα πράγματα και να δημιουργήσεις ένα εύφορο κλίμα μέσα στον κόσμο. Και διαιρεμένοι δεν το πετυχαίνουμε αυτό. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι επιτακτική ανάγκη συντονισμού. Κοιτάξτε, ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί με τον α τρόπο, με το β μονοπάτι, να φτάσει σε μια βελτίωση των σημερινών συνθήκων. Δυστυχώς όμως λίγοι είμαστε, τα μέσα είναι λίγα, δεν υπάρχει εισρωή χρημάτων όπως υπάρχει για άλλες προσεγγίσεις. Οπότε συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υπάρξει κάποιος συντονισμός και κάποια οργάνωση της προσπάθειας. Καλύτερη από ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Επειδή έρχονται βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, με αυτό σας αποχαιρετώ. Και επειδή το κλίμα πάνω κάτω μοιάζει με το ελληνικό, εννοώ κλίμα παρακμής και αποστροφής του πολίτη προς το πολιτικό σύστημα και τις κάλπες. Φαινόμενα όνου καίστη ο αριθμός. Ψηφίζω και για χαβαλέ ή δεν ψηφίζω. Βλέπετε να εντείνεται αυτό στις εκλογές τις ερχόμενες βουλευτικές.
0: Θα σας πω, αυτό που βλέπω να συμβαίνει στις επόμενες εκλογές είναι να επισκιάζει τα πάντα η αμφισβήτηση του συστήματος.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή βλέπουμε να προκρίνονται και επιλογές τύπου Φιδία Παναγιώτου. Αντιλαμβάνεστε, αυτές δεν είναι πολιτικές επιλογές, είναι οι πολιτικές ραπίσματος προς το σύστημα.
1: Κάτι δηλαδή, λέει όμως ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο. Ακόμη και αν μοιάζει αυτοκτονικός ιδεασμός, κάτι θέλει να πει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι?
0: Απολύτως. Δηλαδή δεν είναι ότι οι άλλοι επειδή είναι κοστούμαρισμένοι και ευπρεπείς και κομψοί, αυτοί έχουν τις λύσεις. Και νομίζω αυτό είναι το μήνυμα του κόσμου. Το πρόβλημα είναι όμως ότι μέσα σε όλα αυτά επισκιάζεται κάπως η κρισιμότητα του Κυπριακού και των εθνικών ζητημάτων. Προκρίνεται η αμφισβήτηση του συστήματος και η αμφισβήτηση με αυτόν τον ριζοσπαστικό τρόπο, αν θέλετε, με επιλογές αυτού του τύπου που ανέφερα προηγουμένως. Αυτό είναι και καλό, αλλά ενέχει και ένα ρίσκο, διότι βάζει το Κυπριακό σε δεύτερη μοίρα. Τα εθνικά ζητήματα περνούν σε δεύτερη μοίρα.
1: Και ο κατακτητής είναι μερικά χιλιόμετρα βορειότερα. Ο κατακτητής, να μην το ξεχνάμε, γιατί πολλοί το ξεχνάνε. Όπως σωστά είπε σήμερα ο κύριος Κλειρίδης, ότι είναι θέμα δύο κοινοτήτων. Όταν υπάρχει εκεί ο κατακτητής με 40.000 πλάς στρατό. Και το ξεχνάμε, σαν να μην υπάρχει. Και εσείς και εμείς εδώ που θεωρούμε ότι είστε μακριά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κολοκασίδη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Κύριε Κλειρίδη, νομίζω ότι μπαίνουμε στο πιο ζωτικό θέμα. Συζητάμε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Είπατε στην αρχή της εκπομπής. Το συνδέεται με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Θέλω να μας δώσετε ένα πρώτο δείγμα και να πάμε σε διακοπή. Τι είναι όταν λέμε πια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία? Γιατί εσείς, εγώ και κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν, και ο κύριος Λουκόπουλος θα τον ξανακούσουμε, ότι εδώ στην ουσία είναι με γυρλάντες ένα άλλο τύπο σχέδιο ΑΝΑΝ, μάλλον παίζουμε με τις λέξεις και τις ταμπέλες, πολύ περισσότερο που η Τουρκία σου λέει δεν το θέλω. Που μάλλον θα το θέλει αν τα δώσετε όλα, έτσι.
2: Λοιπόν, διζωνική σημαίνει δύο ζώνες. Δικοινοτική σημαίνει ότι κάθε ζώνα έχει μία κοινότητα. Άρα έχουμε δύο ζώνες, δύο κοινοτήτων. Στη μεν ελληνική ζώνη είναι οι Έλληνες η πλειοψηφία και στο περιουσιακό και στο πληθυσμιακό. Στην τουρκική ζώνη οι Τούρκοι έχουν την πλειοψηφία την πληθυσμιακή και έχουν επίσης περιουσιακή πλειοψηφία. Σημαίνει ότι όποια και να είναι η έκθεση η οποία θα αποφασιστεί ότι θα αποτελεί την τουρκική ζώνη, που θα είναι πέριξ του 27%, μέσα αυτών των πλαίσιων κινήθηκαν οι χάρτες, σημαίνει ότι σε αυτόν το 27% του κυπριακού εδάφους, των βόρειων τμήμα της, οι Τούρκοι πρέπει να έχουν την πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι, επειδή πάντοτε την πλειοψηφία σε αυτόν το κομμάτι είχαν οι Έλληνες, ότι δεν θα επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες στα σπίτια τους.
1: Ούτε στις περιουσίες τους.
2: Ούτε στις περιουσίες τους. Και σημαίνει επίσης ότι, εφόσον πρέπει να έχουν και πλειοψηφία στην περιουσία, θα ανατραπεί η σημερινή αναλογία, με βάση την οποία οι ελληνοκυπριακές περιουσίες είναι της τάξης του 88%, οι τουρκοκυπριακές της τάξης του 12%. Αυτό πρέπει να ανατραπεί και στην ουσία θα πρέπει να χαθούν οι ελληνοκυπριακές περιουσίες, να πάνε στους Τούρκους για να έχουν αυτή την πλειοψηφία, να έχουν αυτή δηλαδή το 88% και να παραμείνει μόνο ένα 12% στους Έλληνες Κύπριους. Οι περιουσίες αυτές, λένε, θα αποζημιωθούν ή θα ανταλλαγούν με περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές. Μιλούμε δηλαδή για δημιουργία δύο εθνικών ζωνών με ethnic cleansing και property cleansing, με περιουσιακό και πληθυσμιακό ξεκαθάρισμα. Είναι δυνατόν να υπάρχει Έλληνα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο που να επικροτεί αυτή τη λύση του εθνικού ξεκαθαρίσματος στην Κύπρο? Είναι η νομιμοποίηση της εισβολής, των αποτελεσμάτων της εισβολής και της κατοχής. Και πέραν τούτου, όπως είχα πει και προηγουμένως, αυτές οι ζώνες πρέπει να είναι ίσες. Πολιτική ισότητα.
1: Πολιτική ισότητα.
2: Των ζωνών.
1: Θα το πούμε αυτό. Πάμε σε διακοπή και μπαίνουμε στα βαθιά νερά. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Κλειρίδη, το διζωνική, δικοινοτική, το καταλάβαμε. Πολιτική ισότητα.
2: Η πολιτική ισότητα είναι πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο αυτών εθνικών ζωνών.
1: Άρα θα σας πω ότι είμαι πολίτης στο Βόρειο, κατεχόμενο νυν, και εσείς στο Νότιο.
2: Μάλιστα.
1: Είναι κακό να έχουμε ισότητα πολιτική?
2: Δεν αφορά τις ατομικές ελευθερίες η πολιτική ισότητα.
1: Αλλά?
2: Αφορά την ισότητα των ζωνών. Σημαίνει ότι εφόσον έχουμε δύο ζώνες, αυτές είναι πολιτικά ίσες. Και εφόσον έχουμε δύο ζώνες, μια τουρκική, μια ελληνική, οι δύο αυτές ζώνες σημαίνει ότι πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα σαν ζώνες. Άρα, εάν η ελληνική ζώνη έχει δικαίωμα να εκλέγει πρόεδρο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αντίστοιχο δικαίωμα πρέπει να έχει και η τουρκική. Άρα μπαίνει η εκπεριτροπής προεδρία. Δεν θα έχετε δικαίωμα ψήφου ένας άνθρωπος, ένας ψήφος, για να μπορεί να βγαίνει και Τούρκος πρόεδρος. Διότι πληθυσμιακά είστε πλειοψηφία.
1: Και πώς θα γίνεται αυτό δηλαδή? Θα τελειώνει η πενταετής θητεία?
2: Κάθε δύο θητείες, ναι, Έλληνα προέδρου, η τρίτη θα είναι Τούρκου. Είτε είσαστε πλειοψηφία είτε όχι. Εκ του συντάγματος πρέπει να είναι Τούρκος.
1: Ανεξάρτητα από τα πληθυσμιακά δεδομένα των πολιτών.
2: Ανεξάρτητα από τα πληθυσμιακά
1: αυτή τη ομοσπονδία. Αυτού του μορφώματος ομοσπονδίας.
2: Αυτό είναι η πολιτική ισότητα. Επιπρόσθετα, εφόσον είναι δύο ζώνες ίσες, θα πρέπει να συμφωνούν και οι δύο ζώνες για να περάσει οποιαδήποτε απόφαση στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Συνεπώς υπάρχει εδώ το τουρκικό βέτο. Δηλαδή, αν δεν συμφωνεί και η άλλη ζώνη, η τουρκική, δεν περνά τίποτα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό? Βλέπετε σήμερα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποφάσισε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο της Ειρήνης,
1: μάλιστα,
2: σαν παρατηρητής.
1: Στη Γάζα.
2: Ας πούμε ότι είχαμε την ομόσπονδη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Εκεί είχε δικαίωμα ο Τούρκος, κατ' επέκταση η Τουρκία, ο Ερντογάν, διότι αυτοί ελέγχουν τους Τούρκους της Κύπρου, να πει όχι. Εμείς δεν συμφωνούμε να πάρει σαν παρατηρητές στο Συμβούλιο της Ευρώπης η Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Άρα βάλει βέτο.
2: Βάλει βέτο.
1: Άρα δεν θα πήγαινε.
2: Δεν θα πήγαινε. Οποιαδήποτε απόφαση δηλαδή σημαντική. Άλλο παράδειγμα, εμείς καθορίσαμε την αποκλειστή οικονομική ζώνη τελευταίως με τον Λίβανο. Εκεί μπορούσε ο Τούρκος, η τουρκική ζώνη, να πει όχι. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτόν τον καθορισμό. Διότι δεν εξυπηρετούνται παραδείγματος χάρη τα συμφέροντα της Τουρκίας.
1: Μάλιστα. Βέτο πάλι.
2: Βέτο πάλι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει.
1: Άρα στην ουσία θα μπλοκάρει όλο το σύστημα με το ένα
2: και να καταρρεύσει, και όταν καταρρεύσει, η κάθε ζώνη θα αναζητήσει διεθνώς αναγνώριση, άρα ουσιαστικά δύο κράτη. Η νομιμοποίηση της εισβολής και της κατοχής. Πού μείναμε στο Γκραν Μοντανά? Διότι τώρα οι πολιτικοί Ελλάδος και Κύπρου καλούν την Τουρκία να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Γκραν Μοντανά τον Ιούλιο του 2017. Μείναμε στο ότι δεχθήκαμε την εκπεριτροπής προεδρία. Ουδέποτε ρωτήθηκε ο κυπριακός λαός.
1: Δηλαδή δύο θητείες θα είναι Ελληνοκύπριος
2: και η τρίτη Τούρκος. Εκ του συντάγματος.
1: Και τι μας κάνει να πιστεύουμε? Εντάξει, εμείς έχουμε δώσει δείγματα γραφής διαχρονικά 50 χρόνια. Εσάς τι σας κάνει να πιστεύετε? Θα σας πω κάτι ακραίο, ότι όταν θα έρθει η ώρα της θητείας του Τουρκοκυπρίου Προέδρου, στηρίξετε θα την παραδώσει.
2: Να στηρίξουμε τι?
1: Λέω, δύο θητείες κάνει η Ελληνοκύπριος Πρόεδρος.
2: Ναι.
1: Έρχεται η τρίτη θητεία πενταετής Τουρκοκυπρίου.
2: Μάλιστα.
1: Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι όταν θα λύγει η θητεία του θα παραδώσει σε Ελληνοκύπριο?
2: Τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ρωτήθηκε ποτέ ο Κύπριος ψηφοφόρος αν δέχεται την εκπεριτροπής προεδρία. Τα συμφώνησε ο κύριος Αναστασιάδης τότε στο
1: Γκράμοντανά.
2: Δεύτερον, από εκεί που μείναμε, στο τουρκικό φέτο. Είναι αυτό που είπε προηγουμένως, η πολιτική ισότητα. Που σημαίνει ουσιαστικά κατάρρευση του νέου κράτους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο κύριος Αναστασιάδης πρόσφερα σε μια συνέντευξή του, ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε ότι αν θα έχουν βέτο οι Τούρκοι σε όλα τα θέματα, δεν είναι λειτουργήσιμο το κράτος. Και αν έτσι ήταν και το σχέδιο Νανάν, είπε, εγώ θα ψήφιζα όχι. Αυτός που στήριξε το σχέδιο Νανάν. Προσέξτε. Το τρίτο είναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν έπικοι και Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι κατέχουν τις περιουσίες μας παράνομα. Με το σχέδιο Κουτέρες, το πλαίσιο Κουτέρες, ο χρήστης έχει πρώτο δικαίωμα. Δηλαδή, αν έχει μέσα χρήστην η περιουσία σου, αυτός έχει το πρώτο δικαίωμα να πάρει την περιουσία σου και εσύ να περιοριστείς τις αποζημιώσεις. Ποιος έδωσε το δικαίωμα σε οποιονδήποτε Έλληνα διαπραγματευτή πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να σφαγιάσει τα περιουσιακά δικαιώματα των Κυπρίων, που είναι ατομικά δικαιώματα. Το τέταρτο είναι ότι θα δώσουμε 40.000 διαβατήρια σε Τούρκους έπικους. Η θεωρία είναι, οι Τούρκοι λένε, έχουμε πολλούς που ήρθαν από την Ελλάδα και πήραν κυπριακή υπηκότητα. Παντρεύτηκαν στην Κύπρο, εργάζονται στην Κύπρο, άρα πρέπει να πάρουμε κι εμείς έναν αντίστοιχο και ανάλογο αριθμό. Άρα 40.000 έπικους θα τους κυπροποιήσουμε, θα τους δώσουμε ευρωπαϊκά διαβατήρια. Όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας που εξήγησα προηγουμένως ποιον είναι και με την πολιτική ισότητα. Είναι έναν πραγματικά οδυνηρών σχέδιων, το πλαίσιο Κουτέρες, εκεί μείναμε, το οποίο αν υιοθετηθεί, και κακώς επιμένουμε να πάμε πίσω σε αυτόν αντί να απαγκιστρωθούμε εν ώψη της τουρκικής θέσης ότι θέλουν δύο κράτη, θα οδηγηθούμε στην καταστροφή.
1: Κρατήστε το. Θέλω να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με έναν ακόμη πολιτικό της Κύπρου, γιατρός γνωστή για τον διεθνή ακτιβισμό της, όπου φτώχεια και πόνος, άλλοτε ευρωβουλευτής, την κυρία Ελένη Θεοχάρους. Κυρία Θεοχάρους, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα μάλλον, γιατί είναι περασμένες 12.
3: Καλησπέρα σας, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Ακούγεστε. Έχουμε κάποια προβλήματα τεχνικά, σας προειδοποιώ ότι μπορεί να πέσει η σύνδεση. Οπότε πολύ γρήγορα σας ρωτώ. Εδώ ο κύριος Κλειρίδης λέει ότι αφού η Τουρκία, σας το λέω περιληπτικά, με τη λογική των δύο χωριστών κρατών, δεν δέχομαι ούτε τη διζωνική ή δικοινοτική ομοσπονδία, έχει σπάσει όλο αυτό το πνεύμα των συνομιλιών, γιατί εμείς το συνεχίζουμε. Να βγούμε έξω από το κουτί. Να πάμε σε μηδενική βάση. Όχι εκεί που σταματήσαμε. Εσείς τι λέτε, κυρία Θεοχάρους?
3: Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή μάλλον δεν υπάρχει επιστροφή, παρόλο που ήμουνα πάντα μέσα στη μαχητική και την διεκδυτική μεριά του λαού, και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ο κύριος Κλειρίδης και οι άλλοι που συνομίλησαν μαζί σας προηγουμένως. Βλέπω ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα από το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγούμε. Ακόμη και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τον όρο Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία έχει πάψει να τον χρησιμοποιεί. Ίσως γίνεται και για επικοινωνιακούς λόγους, χρησιμοποιώντας βασικά τον όρο το συμφωνημένο πλαίσιο, δεν ξέρω ποιοι το συμφώνησαν και πού, και το διαπραγματευτικό κεκτημένο, δηλαδή όλα αυτά τα οποία δώσαμε τόσα χρόνια χωρίς να έχουμε πάρει το παραμικρό. Είναι γι' αυτό το λόγο που πιστεύω ότι είτε θα ανακρούσουμε πρίμναν, όπως πολύ σωστά έχετε πει πριν από λίγο, είτε θα παραδοθούμε. Τα όπλα τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας τόσα χρόνια, ούτε η Αθήνα τα χρησιμοποίησε, ούτε η Λευκωσία. Ούτε η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέδωσε, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν χρησιμοποιήσαμε εκείνα τα πλεονεκτήματα που είχαμε με την ένταξη, ενώ η Τουρκία ήταν απ' έξω και χτυπούσε την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όσον αφορά τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα μοχλό πίεσης θα μπορούσαν να ήταν ένας ισχυρός μοχλός πίεσης προς την ηγεσία τους και κατ' επέκταση και προς την Άγκυρα. Τους έχουμε δώσει όλα τα αγαθά τα οποία απολαμβάνουν ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα δεν έχουν κάτι να προσδοκούν περαιτέρω. Δηλαδή, όταν 100 τόσες, 100 ίσως και περισσότερες χιλιάδες έχουν κυπριακό διαβατήριο, κυπριακές ταυτότητες, εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές, σπουδάζουν τα παιδιά τους στην Ευρώπη με τους ίδιους όρους που σπουδάζουν και τα παιδιά όλων των Ευρωπαίων πολιτών, απολαμβάνουν όλων των προνομίων που απολαμβάνει ένας Ευρωπαίος πολίτης, δεν έχουν κανένα μα κανένα λόγο να επιδιώξουν μια λύση πέρα από αυτή που τους επιβάλλει ο εκάστοτε εγκάθετος της Άγκυρας. Και είναι φεδρές, είναι αστείες τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούν οι ευρισκόμενοι στις ελεύθερες περιοχές υποστηριχτές της όποιας λύσης. Ο κύριος Κλειρίδης είπε πριν από λίγο θα έχουμε ένα ελληνικό κομμάτι. Θα διαφωνήσω, γιατί ο αφελληνισμός του λαού έχει προχωρήσει ραγδαία, το νιώθουμε καθημερινά, το βιώνουμε καθημερινά. Η προσπάθεια οικοδόμησης κυπριακής κρατικής συνείδησης και κυπριακής εθνικής συνείδησης ταυτόχρονα με την αναγόρευση και της κυπριακής ντοπιολαλιάς της, που δεν είναι διάλεκτος, είναι μια τοπική, ένας τοπικός τρόπος, ένα τοπικό ιδίωμα της εκφοράς της γλώσσας, όπως είναι η κριτική, η πυρώτικη, έτσι να την αναγάγουν σε γλώσσα, όλα αυτά δείχνουν ότι το σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε το 2004 από τον Λόρδο Χάνι και την συμμορία του έχει φέρει αποτελέσματα, γιατί σε κάθε σημείο λήψης αποφάσεων στην Κυπριακή Πολιτεία τις θέσεις τις έχουν άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν φανατικοί υποστηριχτές του σχεδίου ΑΝΑΝ και δεν βλέπουν κανένα κακό σε αυτή την διζωνική κοινοτική ομοσπονδία. Ο κύριος Κλειρίδης σας είπε προηγουμένως τα μειονεκτήματα. Εγώ σας λέω ακόμη περισσότερο ότι με την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία καταπατούνται σχεδόν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα του κυπριακού λαού και γι' αυτό το λόγο αν πρόκειται κάποια στιγμή και ρίχνω βαρύτατες ευθύνες στην Αθήνα σε αυτό το σημείο χωρίς η Λευκωσία βέβαια να αθωώνεται. Αν θα ανακρούσουμε πριν να λέω, θα πρέπει να επιζητήσουμε την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς καμία εξαίρεση των θρησκευτικών, γλωσσικών, πολιτισμικών, εργασιακών, περιουσιακών δικαιωμάτων του κάθε Κύπριου πολίτη, νόμιμου Κύπριου πολίτη, σε κάθε σημείο της κυπριακής γης, ανεξαρτήτως της διοικητικής δομής του νέου του κράτους που θα προέλθει από αυτή την ιστορία. Σε μια τέτοια περίπτωση και με την εφαρμογή της αρχής ένας άνθρωπος μία ψήφος θα μπορέσουμε ναι πραγματικά να πούμε ότι θα συμβιώσουμε όπως θέλει ο καθένας. Ο καθένας είναι ό,τι του επιτρέπει η
1: παιδεία. Έχετε δίκιο, αλλά κυρία Θεοχάρους, αυτό, γιατί το είπε και ο κύριος Κλειρίδης και καλά κάνετε και το λέτε αναλυτικά, είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που εδώ μας ερμήνευσε πριν από λίγο, τι εννοείται στις συνομιλίες περί πολιτικής ισότητας. Διότι εδώ παραβιάζει αυτό που περιγράφεται, ακόμη και τα λεγόμενα ευρωπαϊκά τέλος πάντων και εκτοιμένα, τα οποία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας αλακάρτ είναι. Δηλαδή, πού το βρήκαμε αυτό. Δεν μιλάμε λοιπόν για ένα ζήτημα, μία ψήφος, μία γνώμη κάθε πολίτη στην Κύπρο. Δεν λέμε αυτό εδώ με την πολιτική ισότητα, λέμε κάτι άλλο. Είτε είστε περισσότεροι είτε λιγότεροι, δεν ισχύει αυτό.
3: Μα όταν λέγαμε ότι αυτή η λύση είναι ρατσιστική, είναι ένας τύπος apartheid και κανείς δεν μπορούσε, όχι κανείς, έπαψαν πια, κουράστηκε ο κόσμος. Δεν μπορεί πια να τα ακούει όλα αυτά τα πράγματα, να τα λέμε λίγοι. Αριστερή απελπισμένη που λέει ο Σαββόπουλος, εγώ θα έλεγα ενωτική απελπισμένη, έτσι, γιατί αυτό υποκρύπτεται και από τα λεγόμενα του καθενός, αλλά εν πάση περιπτώσει δημοκράτες απελπισμένοι, για να τελειώνουμε και να μην παρεξηγηθούμε, σας λέω ότι Αν επιμείνουμε σε αυτή τη λύση, θα δημιουργήσουμε ένα κράτος apartheid χειρότερο από το ρατσιστικό καθεστώς της Νοτιού Αφρικής, και την λύση της διζωνικής ομοσπονδίας όπως την είχε απορρίψει ο Νέλσον Μαντέλα, γιατί είχε προταθεί στον Μαντέλα, αλλά όντας εξυπνότατος και διορατικός την είχε απορρίψει από εκείνα τα χρόνια.
1: Τι λέτε, κύριε Κληρίδη, σε αυτά που λέει η κυρία Θεοχάρους?
2: Πράγματι θα δημιουργηθεί έναν ρατσιστικό καθεστώς δύο ζωνών πολιτιών, ονομάστε τις όπως θέλετε, οι οποίες είναι εθνικά καθαρές. Μία τουρκική και μία ελληνική. Αυτόν το καθεστώς είναι ένα ρατσιστικό καθεστώς. Και στερεί από τους Κυπρίους τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα τους. Αυτά που είπαμε προηγουμένως και στο περιουσιακό και στα θέματα του ένας άνθρωπος μία ψήφος, και στα θέματα της ελεύθερης εγκατάστασης και στα θέματα της ελεύθερης διακίνησης, είναι ό,τι χειρότερο. Θα είναι χειρότερο από το καθεστώς της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.
1: Κυρία Θεοχάρους, επειδή μου λένε ότι το πρόβλημα εντείνεται και δεν θέλω να σας χάσω με άκομψο τρόπο, θέλω μια τελευταία κουβέντα από σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα η επόμενη μέρα, γιατί είναι αντιληπτό πια ότι το ελληνικό και το κυπριακό πολιτικό σύστημα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν χωρίς να αλλάζουν τίποτα μία Τουρκία η οποία όχι μόνο κερδίζει, διαρκώς μετατοπίζει τα όρια και την ίδια τη συζήτηση. Τώρα μας λέει δύο χωριστά κράτη να τελειώνουμε. Δεν ξέρω αν το εννοεί για να μας ρημουλκίσει σε μία ομοσπονδία, συνομοσπονδία αλλά Τούρκα, αλλά και αυτό πάλι επιτυχία θα είναι.
3: Μα η Ομοσπονδία είναι ουσιαστικά η μετατροπή του νυν ελευθέρων σε εισαγωγικά περιοχών, γιατί ξέρετε όταν δηλώνουν οι υπουργοί της παρούσης κυβέρνησης ότι δεν θα μας ρωτήσουν οι Άγγλοι από τις Βρετανικές βάσεις τι θα κάνουν σε περίπτωση πολέμου που θα αναμένεται να εκραγεί στο Ιράν, καταλαβαίνετε ότι οι ελεύθερες περιοχές είναι ένας όρος υποαίρεση, είναι περιοριστικός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, με την διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία οι ελεύθερες περιοχές θα μετατραπούν σε ένα προτεκτοράτο της Τουρκίας και θα είναι ζήτημα χρόνου να απορροφηθούν και να εξαφανιστεί ο γηγενής πληθυσμός, ο από χιλιετιών γηγενής πληθυσμός, όπως έγινε με την Ήμβρο και με την Δένεδο και από άλλους ελληνικούς τόπους. Γι' αυτό ό,τι και να πούμε και όσα εναλλακτικά σχέδια και αν προτείνουμε εμείς που νιώθουμε, έχουμε αυτή την αγωνία, δεν πρόκειται να εισακουστούμε. Ελπίζω να γίνει δημοψήφισμα. Κάπου άκουσα λίγο την εκπομπή σας από την τηλεόραση, τέθηκε και το ζήτημα του δημοψηφίσματος. Εγώ δεν θα δεχόμουν ποτέ να νομιμοποιήσω με την ανοχή μου μία λύση που δεν θα περάσει με δημοψήφισμα από τον λαό, και τότε ίσως μας δοθεί η ευκαιρία να εξηγήσουμε στο λαό τι προνοεί αυτό το νέο σχέδιο που θέλουν να μας επιβάλλουν. Ξέρετε, είναι πολύ πολύ πιο χειρότερα τα πράγματα τώρα από το σχέδιο Ανάν. Όχι ότι θα έπρεπε να είχαμε δεχθεί το σχέδιο Ανάν, για όνομα του Θεού, τότε είχαμε υποστεί φοβερούς προπυλακισμούς εξαιτίας της στάσης που τηρήσαμε και της μαχητικότητας με την οποία το πολεμήσαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ πολύ πιο χειρότερα, γιατί η Τουρκία έχει εδραιώσει την θέση της σαν μια υπερδύναμη. Η Ελλάδα ακολουθεί μια φοβική πολιτική που δεν την έχει αλλάξει καθόλου τα τελευταία χρόνια. Το βλέπουμε στις δηλώσεις, στις υποκλήσεις, στους εναγκαλισμούς, στα φιλιά και δεν ξέρω εγώ τι. Το ίδιο και από τη δικιά μας τη μεριά, και έχουμε και μια δουλική συμπεριφορά απέναντι στον παρανοϊκό που κυβερνά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευτυχώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αμερικανικός λαός δεν πρόκειται να επιτρέψει να μετεξελιχθεί αυτό σε ένα νέο Χίτλερ, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή, ναι, δεν είναι και απίθανο να προσπαθήσουν να κάνουν αυτό που δήλωσε ο Λόρδος Χάνι, ότι τα σχέδια θα σας το φέρνω και θα σας το ξαναφέρνω μέχρι που να το δεχτείτε.
1: Μια χαρά το είπατε, και μιας και το θέσατε, πείτε μου μονολεκτικά και να σας καληνυχτήσω. το υπενιχτήκατε. Κοιτάξτε, υπάρχει και το πρότυπο του Ντιέγκο Γκαρσία στα πλαίσια της αποαπικιοποίησης ακόμη και στον 21ο αιώνα. Και ρωτώ, δεν ήρθε η ώρα η κυπριακή πολιτική ηγεσία να θέσει θέμα και για τις βρετανικές βάσεις, οι οποίες σε αντίθεση με τη Σούδα, που παρότι έχει ουσιαστικό ρόλο εδώ ο αμερικανικός παράγοντας, εκεί είναι και εδαφικές βάσεις, έτσι, οι βρετανικές. Δεν ήρθε η ώρα να τεθεί το θέμα. Είπατε, Λόρδος Χάνεϊ, αν σηκώσει το χαλί, πάντα μια βρετανική επίνευση υπάρχει.
3: Ναι, θα σας υπενθυμίσω ότι όποιον Κύπριο πολιτικό και αν ερωτήσεις από αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή επάνω στο τρένο και το οδηγούν, θα σου πει, μα θα ανοίξουμε αυτή, παίρνουν μια ρίση που είχε πει ο Μακαρίτης, ο Γλάφκος, ο Κληρίδης, ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα ανοίξουμε τώρα δεύτερο μέτωπο εναντίον της Αγγλίας, εναντίον της Βρετανίας. Πιστεύουν ότι αυτή τη στιγμή η Βρετανία μπορεί να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο στην επίλυση του Κυπριακού. Ωστόσο, έχω την εντύπωση ότι ο κάθε ένας από όσους κυβέρνησαν την Κυπριακή Πολιτεία είχε κατά κάποιο τρόπο την έγκριση και της Βρετανίας, γιατί αν δεν την έχεις δεν μπορείς να εκλεγείς πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επιτρέψτε μου αυτό τον ακροβατισμό, αλλά εγώ τον νιώθω έντονα και θα πρέπει να τον πω.
1: Θα χαρώ να σας δω στο Ηράκλειο, κυρία Θεοχάρους, να μιλήσουμε και για τα άλλα ανοιχτά ζητήματα της ανθρωπότητας. Καλό ξημέρωμα από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Κύριε Κληρίδη, μένετε, πάω σε διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Στο σημείο αυτό, κύριε Κληρίδη, πέραν του κυρίου Λουκόπουλου, θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας και να καλημερίσω τον κύριο Αντώνη Ανδρουλιδάκη, ο οποίος είναι αναπτυξιακός και κοινωνικός ψυχολόγος και διδάσκων ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, συγγραφέας, πολυγραφότατος και δικός μας πατριώτης, θειακός, πρέπει να το πω αυτό, άρα ένας κριτικός στην Κύπρο. Ο κύριος Λουκόπουλος είναι κοντά μας, βεβαίως, και θα ξεκινήσω από τον κύριο Ανδρουλιδάκη. Γιατί ο κύριος Ανδρουλιδάκης μιλάει για τα κυκλικά μεγάλα τραύματα του ελληνισμού. Και κύριε Ανδρουλιδάκη, ζείτε στην Κύπρο, παρότι εστιακός, πρέπει να το πω αυτό. Θέλω να μου πείτε, δεν ξέρω πόσο μπορέσετε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση, ποια είναι η αίσθηση που έχετε σήμερα εσείς ως Έλληνας, ζώντας στην Κύπρο, γύρω από το αυτό που είπε ο κύριος Λουκόπουλος, το είπε και ο κύριος Κλήδης πολύ σωστά, που θα έπρεπε να είναι το νούμερο ένα ζήτημα για τον ελληνισμό, που είναι το κυπριακό, αν θέλετε και με οφεμελιστικούς όρους στρατηγικού βάθους. Ο Νταβούτογλου είχε πει και Τούρκος να μην υπήρχε πάνω στο νησί, θα έπρεπε να τον έχουμε φεύρει. Φανταστείτε λοιπόν ένα αρχέτυπο ελληνισμού πάνω στο νησί, και κάνουμε προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχει. Κύριε Ανδρουλιδάκη.
4: Ναι, ναι.
1: Μας ακούσατε?
4: Δεν σας ακούω.
1: Δεν μας ακούτε. Ωραία.
4: Δεν σας.
1: Να αποκατασταθεί. Παιδιά, μιλάω τόση ώρα και το κοντρόλ δεν μου λέει ότι έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Μιλάω στον εαυτό.
4: Ακούγομαι τώρα. Σας ναι. Ακούω, κύριε Σαχίνη.
1: Ωραία. Λέω, θέλω να μου πείτε, ως ένας θειακός Έλληνας που ζει στην Κύπρο, πώς ερμηνεύεται αυτό που είπε ο κύριος Λουκόπουλος, ότι ενώ κανονικά το κυπριακό θα έπρεπε να είναι το υπαριθμόν ένα εθνικό ζήτημα με όρους στρατηγικού βάθους για τον ελληνισμό, σας θυμίζω ότι ο Νταβούτογλου είπε ένας Τούρκος να μην υπήρχε πάνω στην Κύπρο θα έπρεπε να τον έχουμε εφεύρει, και τι εισπράττεται από την κυπριακή κοινωνία με βάση αυτά που έχετε πει για τα μεγάλα συλλογικά τραύματα?
4: Ναι, παρότι ακούω δύο φορές τον ήχο, νομίζω ότι κατάλαβα την ερώτηση. Χρειάζεται να το δούμε λίγο έτσι, όπως το λέτε και εσείς, με όρους συλλογικού τραύματος. Και αυτό το οποίο μάλλον δεν έχει γίνει αντιληπτό από την ελλαδική και την κυπριακή κοινωνία επίσης, είναι τι συνέβη το 1974 με όρους συλλογικού τραύματος. Και αυτό που συνέβη είναι ότι ο κυπριακός ελληνισμός εγκαταλείφθηκε. Κρατάω τη λέξη που είπε ο κύριος Λουκόπουλος περί εγκατάλειψης, για να το συνδυάσω και με αυτό που είπε ο κύριος Κληρίδης για την ψυχολογική ερμηνεία που χρειαζόμαστε. Αυτό είναι, δεν είναι ψυχολογικοποίηση, είναι ψυχοπολιτική. Βιοψυχοπολιτική, αν θέλετε. Οπότε λοιπόν το 1974 έχουμε τον κυπριακό ελληνισμό να εγκαταλείπεται, και αυτό διαμορφώνει και για το κυπριακό συλλογικό αλλά και για το ελληνικό συλλογικό ένα τραύμα ανυπεράσπιστο. Το τραύμα ανυπεράσπιστου μπορεί να γεννήσει ως εκ τούτου δύο φαινομενικά αντίθετες κατευθύνσεις, στάσεις. Η μία είναι η προσκόλληση προς την ασφάλεια σε βάρος της ελευθερίας και το άλλο, η άλλη στάση είναι εντελώς αντίστροφη, είναι η διεκδίκηση της ελευθερίας ακόμα και με το πλήρες ρίσκο της ασφάλειας, δηλαδή με έναν αυτοκτονικό τρόπο. Αυτό όμως που έχει συμβεί στο ελληνικό συλλογικό είναι ότι η ανάγκη για ασφάλεια μετά το 1974 και μετά το πρόταγμα του Εκεί προσκύνται μακράν, που είναι η κανονικοποίηση του ανυπεράσπιστου, αυτό που έχει συμβεί λοιπόν είναι ότι η ανάγκη για ασφάλεια έχει γίνει υπερτροφική και αυτό αποτελεί κατά την άποψή μου μια πραγματικά οντολογική μεταστροφή του ιδρυτικού προτάγματος του ελληνικού συλλογικού. Θα μπορούσα να το πω λίγο έτσι πικρά, είναι σαν να έχουμε πάρει τον εθνικό ύμνο και εκείνη τη φράση, τη στροφή που λέει «απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά», κάναμε τη συνέχεια και σαν πρώτα υποταγμένη, χέρε ο χέρε, ασφαλιά. Δηλαδή, τι έχει συμβεί. Έχουμε πια εκπαιδευτεί από το κυρίαρχο σύστημα να εχωρούμε διαρκώς βαθμούς ελευθερίας για να εξασφαλίζουμε ένα κάποιο βαθμό ασφάλειας. Αυτό, έτσι όπως το περιγράφω, είναι η ιδρυτική πράξη της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Δεν είναι δηλαδή αυτό που μας έπεισαν ότι η ιδρυτική πράξη της μεταπολίτευσης είναι η απελευθέρωση από τη Χούντα. Αυτό είναι ψευδές. Η ιδρυτική πράξη της μεταπολίτευσης είναι η ασφάλεια, η προτεραιοποίηση της ασφάλειας με τίμημα την εγκατάλειψη του κυπριακού ελληνισμού, δηλαδή η αποδοχή του ανυπεράσπιστου ως κανονικότητα πλέον. Και εδώ, για να ψάχνουμε λίγο και μια λύση, η ψυχοθεραπευτική, αν την πω, ή πολιτική ορίμανση, είτε στο ατομικό είτε στο συλλογικό πεδίο, δεν είναι να διαλέξει κανείς την ασφάλεια ή την ελευθερία. Είναι να ξαναχτιστεί εμπιστοσύνη, ώστε και οι δύο ανάγκες να μπορούν να συνυπάρχουν. Γιατί? Γιατί πραγματική ελευθερία χωρίς βασική ασφάλεια γίνεται άγχος και ασφάλεια χωρίς ελευθερία γίνεται φυλακή ή υπαρξιακός θάνατος. Αυτό είναι αυτό στο οποίο βρίσκεται το ελληνικό συλλογικό σήμερα. Σε μια ασφάλεια με όλο και μικρότερους βαθμούς ελευθερίας που αποθεώνει την ασφάλεια χάνοντας κομμάτια ελευθερίας και το τελικό αποτέλεσμα είναι να χάνει κανείς και την ασφάλεια και την ελευθερία βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι είναι υπαρξιακός θάνατος. Τώρα, θα μπορούσα να δω την πρόταση της ΔΔΟ, της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας κάτω από αυτό το πρίσμα, όπως το συζητάμε τώρα, όπου χρειάζεται να σκεφτούμε ποιο είναι το βαθύ συλλογικό τραύμα που φέρει η κυπριακή κοινωνία. Πόλεμος, εκτοπισμός, απώλεια, αγνοούμενος, βία, διχοτόμηση. Οπότε τέτοιες εμπειρίες δεν επηρεάζουν μονάχα την πολιτική σκέψη και εδώ έρχεται αυτό που λέω, η ανάγκη να συνυπολογίζουμε στην εξίσωσή μας και την ψυχοπολιτική. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας επηρεασμός της αίσθησης ασφάλειας, της εμπιστοσύνης επίσης, αλλά και της συλλογικής ταυτότητας. Και σε αυτό το πλαίσιο, η όποια πρόταση, είτε είναι η διζωνική είτε όποια άλλη πρόταση, δεν βιώνεται από το συλλογικό ψυχισμό ως απλά μια θεσμική λύση. Αλλά λειτουργώντας στο συμβολικό πεδίο, προκαλεί έναν διχασμό. Όπως κάθε τραύμα έτσι προκαλεί έναν διχασμό. Από τη μια πλευρά είναι προτείνεται ως ένα σύμβολο επανένωσης και άρα υπέρβασης του τραύματος και από την άλλη μεριά είναι μια νομιμοποίηση, ο κίνδυνος μιας νομιμοποίησης και απώλειας της αδικίας. Και οι δύο στάσεις αυτές είναι πολύ ψυχικά κατανοητές. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Ακούγεστε πολύ καλά.
4: Τώρα, αυτό που θα πρότεινα σαν διέξοδο από αυτό το πράγμα είναι η επεξεργασία του τραύματος. Το οποίο γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει αυτός ο διχασμός. Γιατί στην πραγματικότητα το τραύμα, το συλλογικό τραύμα, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο, έχει μείνει ανεπεξέργαστο. Έχει μείνει σε μια φάση πιο πριν. Δεν έχει καν αναγνωριστεί το τραύμα. Μέσα από μια συλλογική αφήγηση, ώστε να διαμορφώσει μια νέα συλλογική συνείδηση που θα μπορεί να συμπεριλάβει και την ασφάλεια και την ελευθερία ως υπαρξιακά προαπαιτούμενα και τα δύο μαζί δηλαδή. Οπότε αν θέλετε να το κάνω λίγο πιο αναλυτικά, τι θα σήμαινε δηλαδή επεξεργασία του τραύματος, είναι πριν απ' όλα να πούμε ότι η επεξεργασία του συλλογικού τραύματος είναι προϋπόθεση για μια βιώσιμη λύση. Όχι απαραίτητα χρονικά, το σκεφτεί κανείς έτσι, δηλαδή πρώτα θεραπεία και μετά πολιτική, αλλά ουσιαστικά με την έννοια ότι χωρίς κάποια μορφή επεξεργασίας του συλλογικού τραύματος, αυτού δηλαδή που μας έχει συμβεί, χωρίς επίγνωση αυτού που μας έχει συμβεί, η λύση θα είναι καταδικασμένη να είναι έθραυστη, να μην εμπεδωθεί και να αναπαράγει πάλι τις ίδιες φοβίες. Οπότε, πιο συγκεκριμένα και πρακτικά, τι σημαίνει επεξεργασία του τραύματος? Δεν σημαίνει ούτε να ξεχάσουμε, ούτε να συμφωνήσουμε όλοι. Και με αυτή την έννοια θα μπορούσα να συμπεριλάβω και τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Σημαίνει πρώτον να αναγνωρίσουμε την εμπειρία. Να αναγνωρίσουμε δηλαδή ότι εδώ έχουν συντελεστεί απώλειες, εκτοπισμοί, φόβος, βία, αδικία. Γιατί χωρίς αυτή την αναγνώριση, τελεί ο συλλογικός ψυχισμός κάτω από μια αίσθηση αόρατου πόνου και αόρατης απειλής ταυτόχρονα. Δεύτερον, και πολύ πολύ ίσως πιο σημαντικό, η δικαίωση και η θεσμική λογοδοσία. Όχι με έναν εκδικητικό τρόπο, αλλά ως αναγνώριση ευθυνών, ιστορική σαφήνεια και να υπάρχουν επίσης συμβολικές και υλικές μορφές αποκατάστασης. Αλλιώς η έλλειψη αυτής της λογοδοσίας απλώς κρατάει το τραύμα συνέχεια ανοιχτό, την πληγή να αιμορραγεί και να αναπαράγονται συνέχεια τα ίδια τραυματικά συμπτώματα. Αυτό είναι το δεύτερο, το οποίο έχει μείνει ανεκπλήρωτο εντελώς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Έτσι. Το τρίτο στοιχείο είναι, χρειαζόμαστε μια δημόσια αφήγηση και μνήμη, μια αφήγηση και ένα χώρο για μια συλλογική μνήμη και μια εκπαίδευση χωρίς διαστρεβλώσεις. Γιατί αυτό που έχει συμβεί είναι ότι σκεπάζονται όλα κάτω από μια σιωπή, παρά το δεν ξεχνώ, η οποία σιωπή αυτή δεν θεραπεύει, αλλά απλώς μεταθέτει, πετάει το τενεκεδάκι λίγο παρακάτω. Το επόμενο βήμα που θα φανταζόμουν είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Γιατί της εμπιστοσύνης είτε του ενός προς τον άλλον, είτε των Ελληνοκυπρίων προς τους Τουρκοκύπριους, είτε των Ελληνοκυπρίων του κυπριακού λαού προς τους κυπριακούς θεσμούς. Γιατί σε τραυματισμένες κοινωνίες το βασικό πλήγμα είναι ακριβώς αυτή η κατάρρευση της εμπιστοσύνης. Οπότε εδώ μπορούμε να δούμε και ζητήματα όπως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τα σχετικά, τα βλέπουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα επόμενο βήμα που βλέπω είναι ο μετασχηματισμός της μνήμης, το λέω. Όχι με την έννοια ότι πάμε να σβήσουμε το τραύμα, να το εξαφανίσουμε, γιατί πάντα θα είναι εκεί το τραύμα. Το θέμα είναι αν επιτρέπουμε στο τραύμα του 1974 να ορίζει τη ζωή μας σήμερα. Και αυτό συμβαίνει με έναν τρόπο. Οπότε λοιπόν ο μετασχηματισμός του τραύματος, ο μετασχηματισμός της μνήμης, είναι να μεταμορφώσουμε την πληγή σε μνήμη, το φόβο σε γνώση και, ίσως το πιο κρίσιμο, το διχασμό σε επίγνωση. Αυτή η θεραπευτική διαδικασία είναι πραγματικά μια θεραπευτική διαδικασία, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, δεν είναι ένα πολιτικό σύνθημα. Αν από την άλλη μεριά το τραύμα μείνει ανεπεξέργαστο, τότε η όποια λύση θα βιώνεται ή ως μια επιβολή, οι φόβοι θα μεταφέρονται στις επόμενες γενιές, κάτι που το βλέπουμε πολύ έντονα και ψυχοθεραπευτικά στην κυπριακή κοινωνία, και η δυσπιστία θα γίνεται σταθερή και μόνιμη πολιτική στάση. Οπότε, αν αντίθετα υπάρξει επεξεργασία του τραύματος με αυτούς τους όρους που τα είπα προηγούμενα, θα αυξηθεί η ψυχική ανθεκτικότητα του κυπριακού πληθυσμού, θα μειωθεί η πρόσδεση στην ταυτότητα ως μια τελευταία μορφή άμυνας, στην όποια ταυτότητα θεωρεί ότι είχε καθένας βεβαίως, είτε την κυπριακή, είτε την ελληνοκυπριακή ταυτότητα, είτε την τουρκοκυπριακή ταυτότητα, είτε την κυπριακή ταυτότητα που επιχειρεί να αναδυθεί, ή την ευρωπαϊκή ταυτότητα που μοιάζει να είναι σαν μια τρίτη διέξοδος, είμαστε Ευρωπαίοι, και με αυτή την έννοια θα είναι δυνατή η συνύπαρξη χωρίς μια διαρκή απειλή. Να κάνω μια διευκρίνηση εδώ. Επεξεργασία του τραύματος δεν σημαίνει ότι απαραίτητα όλοι συμφωνούμε για όλα. Σημαίνει όμως ότι μπορούμε να ζήσουμε με τη μνήμη χωρίς αυτή να μας καθορίζει αποκλειστικά.
1: Κύριε Ανδρουλιδάκη, επειδή θα βγω εκτός χρονικού πλαισίου, παρότι σας έχω καθυστερήσει. Συμφωνώ στην ανάπτυξη του σκεπτικού. Βάζω όμως έναν όρο. όλο αυτό που περιγράφεται είναι πραγματικά ένας χρήσιμος οδηγός. Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει ούτε ο κύριος Κλήρης, ούτε ο κύριος Λουκόπουλος. Λείπει όμως μία παράμετρος. Είναι θέμα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων όταν έχει 40.000 τουλάχιστον στρατό κατοχής. Γιατί αν είναι να τα βρουν οι Ελληνοκύπροι με τους Τουρκοκύπριους, γιατί και οι Τουρκοκύπροι υφίστανται κατά πίεση από τα στρατεύματα και τους επίκους, θα έλεγα μαζί σας. Αλλά είναι έτσι απλά.
4: Ωραία. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα ρυψοκινδυνεύσω να πω το εξής. Το κοινό στοιχείο ανάμεσα στον τουρκοκυπριακό λαό, στον ελληνοκυπριακό λαό και στον ελληνικό λαό, αν το πω έτσι αυτό το τρίπτυχο, είναι η διαρκής αίσθηση του ανυπεράσπιστου.
1: Α.
4: Αυτό είναι που κιόλας επιτείνει το τραύμα. Άρα, αν είχαμε την πολιτική βούληση ως Ελλάδα ή ως κυπριακή κυβέρνηση επίσης, ως ελλαδική ή ως κυπριακή κυβέρνηση, να στρέψουμε την προσοχή μας στην αποκατάσταση του ανυπεράσπιστου, τότε θα βλέπαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να γίνονται εδώ, γιατί εδώ είναι ο πυρήνας του τραύματος. Δηλαδή και ο τουρκοκυπριακός πληθυσμός τελεί και αυτός κάτω από μια εγκατάλειψη, και ακόμα και ας φαίνεται ότι η μητέρα πατρίδα ασχολήθηκε μαζί τους για να τους προστατεύσει, στην πραγματικότητα εγκαταλελειμμένοι είναι και αυτοί οι άνθρωποι, και ιδιαίτερα όχι οι άρχουσες τάξεις, αλλά το προλεταριάτο, αν το δούμε και ταξικά, όπως και από τούτη τη μεριά. Άρα χρειάζεται να έχουμε στην Ελλάδα, θα πω κυρίως, γιατί από εκεί νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει, μια πολιτική βούληση που να θέτει την ανάγκη υπεράσπισης του ανυπεράσπιστου ως μέγιστη συλλογική εθνική, αν θέλετε, είστε προτεραιότητα.
1: Είστε σαφείς. Κύριε Λουκόπουλε, γιατί σας ταλαιπωρώ και εσάς. Νομίζω ότι η παράμετρος που έθεσε ο κύριος Ανδρουλιδάκης της ψυχοπολιτικής έχει αντικείμενο, δικαιώνοντας και τον κύριο Κλήρη κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Καταρχήν δεν με ταλαιπωρήσατε, αλλά έχω πρωί-πρωί εκπομπή στο ΡΙΚ παρεμπιπτόντως και συμπτωματικά για το Ιράν, και πρέπει να δούμε κάτι. Όλα αυτά τα οποία εγώ δεν μπορώ να κρίνω, δηλαδή από ψυχολογικής πλευράς, εμένα με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει πραγματικά, σας το λέω τώρα, πώς είναι οι Τουρκοκύπροι ή όχι, ή τι αισθάνονται, για το λόγο το ότι το πρόβλημα δεν είναι διακοινωτικό. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα, δηλαδή, εισβολής και μια συνεχιζόμενης κατοχής. Και ο Κύπριος πρόεδρος, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνομιλεί κατ' ουσίαν όχι με έναν κοινοτικό, από την άλλη μεριά ηγέτη, αλλά με έναν εγκάθετο της Άγκυρας. Αυτό είναι το θέμα. Κατά τα άλλα όμως, αυτό που ενδιαφέρει είναι πώς εμείς θα αποκαταστήσουμε μία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το Εθνικό Κέντρο ή αυτά τα λέγαμε παλιότερα, αλλά η Ελλάδα έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Πώς λοιπόν θα εμπεδωθεί, είπαμε προηγουμένως, το αίσθημα ασφάλειας, το είπε ο κ. Ανδρουλιδάκης, το αίσθημα ασφάλειας στον ελληνισμό της Κύπρου. Και φανταστείτε τι έκανε, εγώ δεν θα σας πω ότι είναι όλα τα θέματα στρατιωτικής λύσεως και όχι. Φανταστείτε, στην τελευταία παρέλαση νομίζω ήταν αυτή, τι ενθουσιασμός επικράτησε όταν δύο αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας πέρασαν από εκεί. Ήταν μια σύντομη διέλευση και δεν ξέρω τελικά αν είχαμε πάρει και άδεια για να το κάνουμε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, συμφωνώ, όχι ότι δεν έχουν και αυτοί αυτά τα δικαιώματα, με ενδιαφέρει όμως πρωτίστως ο κυπριακός ελληνισμός. Και ο κυπριακός ελληνισμός όντως αισθάνεται και έχει τραυματιστεί. Το 1974 δεν ήταν μόνο αυτό που είπε ο Καραμαλής, ήταν και αυτοί οι οποίοι έκαναν την προδοσία ότι τους εγκατέλειψαν. Και μετά ήρθε και ο Καραμαλής και μετά ήρθε το πολιτικό σύστημα και κυρίως βολεύτηκε και το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα πίσω από αυτό το θέμα. Αν θα έχει συμπαράταξη ή όχι. Δηλαδή, ξαναλέω και κλείνω εδώ, η Ελλάδα απεμπόλησε πρώτα απ' όλα, είπατε κάτι προηγουμένως για τον Ταβούτογλου, στρατηγικά συμφέροντα τα οποία έχει, ιστορική η λόγη πάρα πολύ μεγάλη, δεν καθοδηγούμε, η Κύπρος είναι ένα ανεξάρτητο, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, αλλά
5: Και το κυριότερο είναι ότι ξέχασε τις υποχρεώσεις που έχει ως εγκύτρια δύναμη. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να υποδώσουμε πάνω σε αυτό το οποίο υπόθηκε προηγουμένως.

0: το πρωί, γιατί έρχεται και το Ιράν και από ό,τι κατάλαβα, μπες βγες, κάτι θα συμβεί. Κύριε Λυκόπουλε, να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Καλό
0: κύριε
1: Αμμυλιδάκη, σας.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή το είπατε ακροθυγώς, θα σας διαβάσω κάτι, το ξέρετε άλλωστε. Είναι η περίφημη επιστολή Σεφέρη 28 Δεκεμβρίου του 54 στο Θεοτοκά. Και λέει ο Σεφέρης, από το καλοκαίρι του 53 που πήγα στην Κύπρο, ξαναπήγα και φέτο, και προσπάθησα να προσέξω και να ειδώσω μπορούσα από πιο κοντά. Τούτο με βασανίζει. Υπάρχουν σε μια γωνιά της γης 400.000 ψυχές, από την καλύτερη, την πιο ατόφια ρωμιοσύνη, που προσπαθούν να τις αποκόψουν από τις πραγματικές τους ρίζες και να τις κάνουν λουλούδια θερμοκηπίου. Σε αυτή τη γωνιά της γης δουλεύει μια μηχανή που κάνει τους Ρωμιούς Σπαρτούς, Κύπριους, όχι Έλληνες, που κάνει τους ανθρώπους μπαστάρδους με την εξαγορά και την απαθλίωση των συνειδήσεων, με τις κολακίες των αδυναμιών ή των συμφερόντων. Το κυπριακό ζήτημα είναι πριν απ' όλα ζήτημα καλλιέργειας, ζήτημα κουλτούρας, με την πλατύτερη σημασία που έχει λέξη, και ονομάζει τη φυσιολογική παιδεία αυτών των ανθρώπων πολιτική προπαγάνδα. Λέει δηλαδή το Βρετανικό, παρότι ο ίδιος με τη Βρετανική ελίτ στο χώρο της τέχνης συνομιλούσε, ως διπλωμάτης ήξερε καλά και τον τρόπο που λειτουργούσε η Βρετανική διχαστική πολιτική. Σου λέει εδώ τους βάλαν μια ταυτότητα στη συντηρητική πλειοψηφία των Κυπρίων και φτάσαμε σήμερα, με αυτό θέλω να κλείσουμε κύριε Ανδρουλιδάκη, στην Κύπρο να θεωρούν ότι είναι κάτι άλλο, στην Ελλάδα να θεωρούμε ότι είναι κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι ένα τραύμα?
2: Ναι, αλλά πρέπει να δούμε ποια είναι η κερκόπορτα από την οποία μπορούν να εισχωρούν μέσα στη συλλογική ασυνείδηση ή στο συλλογικό ασυνείδητο καλύτερα αυτές οι αντιλήψεις. Και η κερκόπορτα είναι το έλλειμμα ασφάλειας. Όταν οι άνθρωποι δεν νιώθουν ασφαλείς, δεν ικανοποιείται αυτή η θεμελιακή ανάγκη, τότε κατευθύνονται με κάθε τρόπο ή αν θέλετε είναι εξαιρετικά ευάλωτοι στην εξαπάτηση και στη χειραγώγηση. Αρκεί να βρουν μια σταλιά ασφάλεια, να βάλουν το κεφάλι τους κάτω από αυτό το πλαίσιο και να ανακουφίσουν την τεράστια υπαρξιακή αγωνία την οποία αντιμετωπίζουν. Αν αυτή η υπαρξιακή ασφάλεια μπορεί να προσφερθεί με την αντικατάσταση της συλλογικής ταυτότητας από μια υπέρτερη, ανώτερη, καλύτερη και ασφαλέστερη, όπως είναι για παράδειγμα η Κυπριακή, η Βρετανική, η Τουρκική ή δεν ξέρω, οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη ταυτότητα προσφέρεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει και την ανάγκη για βασική ασφάλεια, αλλά και την ανάγκη για αυτοεκτίμηση επίσης. Αυτό είναι ένα τεράστιο άλλο κεφαλαιόδες ζήτημα. Αν η ελληνική ταυτότητα έτσι όπως προσφέρεται σήμερα, είναι μια ταυτότητα η οποία μπορεί να προσφέρει με την υπαγωγή ενός ανθρώπου σε αυτήν, ακόμα και τη στοιχειώδη αυτοεκτίμηση ή αν προσφέρει ντροπή με όλα τούτα τα ανυπεράσπιστα που συζητούσαμε προηγουμένα. Εκεί λοιπόν είναι το κλειδί στο πώς η λύση που προσφέρουν αυτοί οι διάφοροι μηχανισμοί γίνεται ελκυστική, και γίνεται ελκυστική γιατί απουσιάζουν αυτοί οι δύο παράγοντες, η ασφάλεια και η αυτοεκτίμηση. Αυτούς τους δύο παράγοντες μπορεί να τους επηρεάσει καθοριστικά το ελλαδικό πολιτικό σύστημα μόνο αν έχει την πολιτική βούληση να το κάνει. Αλλά για να το κάνει αυτό, για να έχει την πολιτική βούληση, θα πρέπει να απαλλαγεί από χρόνια αισθήματα μειονεξίας ή εθνικής αδυναμίας, θα πρέπει να απαλλαγεί από θεσμούς που είναι άμεσα συναρτημένοι με το δοσιλογικό καθεστώς. Σκεφτείτε, οι δοσίλογοι είναι άνθρωποι που προτεραιοποιούν στη ζωή τους την ασφάλεια, όχι την ελευθερία. Και αυτοί οι άνθρωποι εγκαθίστανται στη συνέχεια στο ελληνικό αμέσως μετά τον εμφύλιο πόλεμο ως η κυρίαρχη τάξη. Και επίσης άλλο ένα στοιχείο που χρειάζεται να δει το ελλαδικό πολιτικό σύστημα, τι θα κάνει με την εμπειρία του ανυπεράσπιστου. Δηλαδή όπως άφησε τα παιδιά στα Τέμπη ανυπεράσπιστα, με τον ίδιο τρόπο άφησε τους ανθρώπους στο μάτι ανυπεράσπιστους και με τον ίδιο τρόπο άφησε τον κυπριακό λαό επίσης ανυπεράσπιστο. Και εδώ αν θέλετε είναι και η ευθύνη του ελληνικού λαού, του ελληνικού συλλογικού, να έρθει και να πει δεν θέλουμε, δεν δεχόμαστε να είμαστε άλλο ανυπεράσπιστοι.
0: Κύριε Ανδρουλιδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη για την εξαιρετική οπτική πινελιά που βάζετε και που είναι τόσο αναγκαία, γιατί να μην ξεχνάμε πάνω απ' όλα, όλα πρέπει να στηρίζονται στις ανθρώπινες

0: Ανθρώπινες σχέσεις και στον ανθρώπινο διάλογο. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά, κύριε Ανδρουλιδάκη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Κλειρίδη, γιατί νομίζω ότι αυτή η πινελιά του κύριου Ανδρουλιδάκη έθεσε και μερικά που θεωρούνται ανεξήγητα αλλά εξηγήσιμα. Και θέλω να σας ρωτήσω, είπατε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, και έρχομαι σε αυτό τώρα, έχει μία μεταστροφή προς τον αμερικανικό παράγοντα.
2: Πιστώ.
0: Θα σας πει κάποιος ότι εντάξει, αυτό δεν το κάνει και στο κενό, στο κάτω-κάτω της γραφής, στο λεγόμενο δυτικό κόσμο, που είναι σε παρακμή, τον πρώτο ρόλο και την πακέτα την έχει αυτή τη στιγμή η δύναμη που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος της. Γιατί λοιπόν θα σας πει κάποιος είναι αρνητικό αυτό?
2: Ναι. Καταρχάς, βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την παρέμβαση του Ανδρουλιδάκη. Και είχα αναφερθεί και εγώ, χωρίς να είχα υπόψη μου ότι θα έχουμε και ψυχολόγων απόψε, ρωτήθηκα για ποιο λόγο συνεχίζουμε αυτήν την κατολίσθηση όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα, και είπα πρέπει να είναι ψυχολογικό το θέμα. Είναι αυτό το αίσθημα της ανασφάλειας. Τώρα που έχω ακούσει και τον ψυχολόγο, η ανασφάλεια αυτή η οποία βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα, εκεί προσκύνεται Μακράνη, Ζυρίχη, Λονδίνων, και τώρα βεβαίως η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, εντείνουν αυτό το αίσθημα της ανασφάλειας, και όταν κάποιος είναι ανασφαλής δεν λειτουργεί σωστά. Δεν λειτουργεί με την ψύχρεμη λογική και τη σωστή ανάλυση των δεδομένων για να κάνει αυτό το οποίο είναι σωστό ή μπορείς περιστάσεις. Άρα υπάρχει εδώ ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα, όσον αφορά τον προσανατολισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, να πω δύο λόγια. Ιστορικά, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, η Κύπρος προσήλκησε τεράστια κεφάλαια από τη Ρωσία. Τα κεφάλαια αυτά προερχόντουσαν είτε από άτομα του καθεστώτος, δηλαδή του Πούτιν, που διαμοιράστηκαν τον πλούτο μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης επί Γέλτσιν, όταν ιδιωτικοποιηθήκαν τα πάντα και έβρισκαν την Κύπρο σαν μια χώρα στην οποία είχαν εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, και βεβαίως σαν χώρα, σαν ορθόδοξη χώρα, και είχαμε χιλιάδες Ρώσους οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην
0: Κύπρο. Παρικία ολόκληρη στη Λεμεσόγειο.
2: Στη Λεμεσόγειο, ναι. Και βεβαίως είχαμε και τους αντιπουτινικούς, δηλαδή αυτούς που ήταν εναντίον του καθεστώτος, οι οποίοι είχαν λεφτά τα οποία κάπου έπρεπε να τοποθετήσουν. Και αισθάνθηκαν όλοι στην Κύπρο, είχαν την απαραίτητη ασφάλεια για τον σκοπό αυτό. Σαν αποτέλεσμα συσσωρεύτηκε ένας τεράστιος πλούτος στις κυπριακές τράπεζες. Υπολογίστηκε σε κάποια φάση ότι ήταν της τάξης των 80 δισεκατομμυρίων καταθέσεις. Και βεβαίως η κυπριακή οικονομία ζούσε στη βάση αυτού του πλούτου, διότι όταν οι τράπεζες έχουν τόσα λεφτά μπορούν να δίνουν και δάνεια και να κινείται η οικονομία βεβαίως. Αυτόν κατέρευσε το 2012, όταν είχαμε την τραπεζική κρίση.
0: Η πρώτη που είχατε και στα ATM τα capital.
2: Ναι, έτσι. Το λοιπόν. Και οδήγησε βεβαίως σταδιακά στο κλείσιμο μιας τράπεζας και στην απώλεια τεραστίων κεφαλαίων από καταθέτες. Ήταν ολοκληρωτικό το κούρεμα. Ήστε την άλλη τράπεζα, την τράπεζα Κύπρου, ήταν μερικών το κούρεμα. Υπήρξε δηλαδή μια επίθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στη Γερμανία, εναντίον αυτού του καθεστώτος, από την Αγγλία και βεβαίως από την Αμερική. Και στη συνέχεια βεβαίως στην πορεία είχαμε τις διάφορες...
0: Καλά το λέτε, η κυρία Μέρκελ σας είχε τότε χαρακτηρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία ως το φορολογικό ελτοράντο της ρωσικής ολιγαρχίας, καλά το λέτε.
2: Ναι, ναι. Έτσι. Το λοιπόν, και άρχισε αυτός ο πόλεμος εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. είχαμε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα sanctions, και βεβαίως έκλεισαν μεγάλα δικηγορικά γραφεία και λογιστικά γραφεία, τα οποία διαχειριζόντουσαν εταιρείες οι οποίες στήριζαν το καθεστώς του Πούτιν. Υπήρξε ένα πλήγμα στον τομέα των υπηρεσιών, από το οποίο πλήγμα ουδέποτε ανέκαψε η Κύπρος. Όμως το τι πέτυχαν είναι να εξαφανίσουν των ρωσικών παράγοντων από την Κύπρο. Ενώ δηλαδή στηριζόταν σε ένα μεγάλο βαθμό η Κύπρος στον ρωσικών αυτών παράγοντα, τα τελευταία χρόνια είδαμε να εξαφανίζεται αυτός ο παράγον. Και από το 2023 που ανέλαβε τα ενία της Προεδρίας ο κ. Χριστοδουλίδης, είδαμε μια καθαρή μετατόπιση προς την Δύση, δηλαδή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αγγλία. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν ότι πρώτον ο πρόεδρος του Λουδής είπε ότι θα καλέσω εμπειρογνώμονες από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μας συμβουλεύσουν πώς θα διαχειριζόμεθα τα θέματα που αφορούν το ξέπλυμα χρήματος. Και ήρθαν όντως κλιμάκια, το έπραξαν. Δεύτερον, προχώρησε σε μια εντατικοποίηση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στο στρατιωτικό τομέα, συνεργασία, το οποίο οδήγησε και στην άρση του εμπάρκο κάποιου είδους εξοπλισμών και εξοπλιστικών προγραμμάτων. Συνεργασία γενικότερα, ακόμα και πέρσι που είχαμε τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσόν, τις καταστροφικές, ήρθε κλιμάκιο από την Αμερική για να εντοπίσουν τα αίτια πρόκλησης των πυρκαγιών. Και βλέπουμε επίσης, βλέπουμε μάλλον την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών να πηγαίνει σε ποδοσφαιρικούς αγώνες μαζί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη στην Πάφο. Μία απότομη αλλαγή της νοοτροπίας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και βεβαίως μία σύσφυξη περαιτέρω των σχέσεων με το Ισραήλ. Είναι γεγονός ότι σήμερα οι σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών είναι άριστες, θα έλεγα, και με το Ισραήλ. Κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν υπήρχε, διότι όπως είπα οικονομικά η Κύπρος στηριζόταν στα ρωσικά κεφάλαια.
0: Φάλα.
2: Αυτόν έπαψε. Τώρα το θέμα είναι, και βλέπουμε τώρα μάλιστα τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη να λέει ότι θα συμμετέχουμε σαν παρατηρητές στο Συμβούλιο της Ειρήνης. Εμείς τι πήραμε σαν αντάλλαγμα και σαν αποτέλεσμα αυτής της νέας πολιτικής? Εμείς εννοώ η Κύπρος, ιδιαίτερα στο εθνικό μας θέμα. Θα ανέμενε κανείς ότι μετά αυτήν την μεταστροφή θα έπρεπε οι Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν την επιρροή τους προς την Τουρκία για να μην επιμένει παραδείγματος χάρη στη λύση των δύο κρατών ή να κάτσει στο διάλογο. Να διαπραγματευτεί. Κάθε άλλο. Το μόνο το οποίο εξασφαλίσαμε είναι μία δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Το οποίο, όπως εξηγήσαμε στο πλαίσιο της εκπομπής αυτής, είναι μία τουρκογενής λύση ουσιαστικά νομιμοποίησης των αποτελεσμάτων της κατοχής. Τίποτα άλλο. Το ίδιο παράλληλα βλέπουμε και στις σχέσεις Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει γίνει αναφορά και στην την Αμερικανίδα πρέσβυρα εδώ στην Ελλάδα και τις επαφές που έχει και πώς οι σοσιαλιτέ την έχουν ψηλά, πολύ ψηλά. Τι πήρε
0: και εδώ πάει σε αγώνες πάντως, όπως και η συνάδελφός της στην Κύπρο, έτσι.
2: Τι πήρε η Ελλάδα από αυτήν την σχέση? Φαίνεται ότι επί του παρόντος δεν πήρε τίποτα, διότι η Τουρκία όχι μόνο δεν ανέρεσε την πολιτική της διχοτόμησης του Αιγαίου, την γαλάζιον πατρίδα, την ναύτεξ, το καλώδιο, το δεν θα κάνετε τίποτε σε Αιγαίον και Ανατολική Μεσόγειο να δεν συγκατατεθώ και εγώ, αλλά σκουπίστηκαν όλα κάτω από το χαλί. Και έχουμε μια στασιμότητα, η οποία στασιμότητα είναι υπέρ της πολιτικής των ΗΠΑ να μην υπάρχει όξυνση μεταξύ δύο νατοικών χωρών,
0: Ωραία.
2: Αυτό είναι
0: για τους Αμερικανούς.
2: Τους Αμερικανούς.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά από την άλλη, αποθρασύνεται η Τουρκία, όπως έχω πει. Διότι αυτή η πολιτική του εξευμενισμού με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών κάθε άλλο παρά βοηθά στην επίλυση των προβλημάτων στη βάση αρχών του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θαλάσσης και ούτω καθεξής. Το ίδιο και στην Κύπρο, στη λύση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεπώς, ναι μεν η μεταστροφή αυτή επευλήθη εκ των πραγμάτων και ιστορικά, όπως προσπάθησα να εξηγήσω εν συντομία, αλλά δεν βλέπουμε απτά αποτελέσματα. Και ο λόγος που δεν βλέπουμε απτά αποτελέσματα, και καταλήγω, είναι διότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο δεν υπάρχει διεκδικητική πολιτική. Δεν διεκδικούμε σαν Ελλάδα και Κύπρος απαράγραπτα δικαιώματα. Εγώ το είχα ζήσει αυτόν πρώτο χέρι όταν αποχώρησα από το Εθνικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2004, όταν επρόκειτο να εγκριθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα το αίτημα της Τουρκίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι δηλαδή εντάξιμη χώρα και αν πληρούσε τα κριτήρια της Κοπεχάγης για δημοκρατία κτλ. Είχαμε ξεκινήσει στο Εθνικό Συμβούλιο τότε με τη γραμμή ότι με την τουρκική κατοχή δεν μπορεί να είναι εντάξιμη καν χώρα. Άρα θα έπρεπε ουσιαστικά να αποκλειστεί η Τουρκία εν όσο υπήρχε η τουρκική κατοχή. Αυτή ήταν και η πολιτική του αρχικά του Τάσου Παπαδόπουλου και του Ιακώβου τότε, Υπουργού Εξωτερικών. Με την πάροδο του χρόνου αυτόν διευρώθη πλήρως. Και ποια ήταν η μόνη προϋπόθεση την οποία έθεσε το Εθνικό Συμβούλιο της Κύπρου για να αναγνωρίσει την υποβολή ένταξης? Ήταν να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Κάτι το οποίο ήταν εκ των ον ουκάνευ, αφού η Κύπρος ήταν ήδη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Μάιο.
0: Ούτε αυτό όμως κάνει.
2: Ούτε αυτό δεν το έκανε καν, διότι θεωρήσαν εκλειπούς. Το λοιπόν. Άρα, η έλλειψη της διεκδικητικής πολιτικής σε βασικά θέματα, αυτό είναι ένα παράδειγμα, δεν βοηθά. Όσον καλές και να είναι οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν λέω ότι κακώς έγινε η μεταστροφή αυτή, αλλά όσο καλές και να είναι, αν δεν διεκδικήσεις και αν δεν βάλεις πάνω στο τραπέζι τα απαράγραπτα δικαιώματα σου από τα οποία δεν μπορείς να αποστείς, δεν πρόκειται να πετύχεις οτιδήποτε. Και όταν έρθει η ώρα εκείνη που είπαμε ότι μπορεί να έρθει ο Τραμπ και να επενεργήσει σαν επιδιαιτητής, στο τραπέζι θα είναι όλες οι υποχωρήσεις σου. Άρα δεν μπορείς να ξεφύγεις πλέον σε αυτό το στάδιο. Είναι too late. Άρα θα πρέπει να δεχτείς αυτά τα οποία δέχτηκες και θα είναι το τέλος.
0: Κύριε Κλειρίδη, επειδή αντιλαμβάνομαι όμως από την άλλη, γιατί έχετε μια κοσμοαντίληψη, ότι δεν αγνοείτε τους όρους που διαμορφώνονται στο διεθνές περιβάλλον, που δεν είναι οι καλύτεροι, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς απορρίπτετε εξ ολοκλήρου την Ομοσπονδία ή το μοντέλο διζωνικής?
2: Το μοντέλο.
0: Το μοντέλο.
2: Το μοντέλο. Διότι δεν μιλούμε για Ομοσπονδία βασικά στην Κύπρο.
0: Αχα.
2: Μιλούμε για έναν ιδιότυπο μοντέλο της ζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας που δεν υπάρχει πουθενά στην Ιφίλη. Δεν μιλούμε δηλαδή για μια ομοσπονδία τύπου Ηνωμένων Πολιτειών, όπου είναι οι πολιτείες ίσες και υπάρχει ελεύθερη
0: διακίνηση. Πιστεύετε, συγγνώμη, γιατί είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε. Δεν είμαι κατά της ομοσπονδίας, μιλάω για το συγκεκριμένο μοντέλο. Πιστεύετε ότι οι Έλληνες πολιτικοί, οι οποίοι αν τους ακούσετε όλοι, πλην Λακεδαιμονίων, πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, μιλούν για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία? Δεν αντιλαμβάνονται αυτό που λέτε, δεν το ξέρουν, δεν το έχουν διαβάσει, ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού? Πώς υποστηρίζουν όλοι μαζί αναφανδόν κάτι που δεν υπάρχει αλλού?
2: Δεν το ξέρω. Γι' αυτό είναι
0: δεν το ξέρουν.
2: Όχι.
0: Θεωρούν δηλαδή ότι αυτό είναι μέσα στις πρόνοιες μιας βιώσιμης λύσης.
2: Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Και πολύ σωστά το είπε. Και αν ρωτήσετε, εγώ σας προκαλώ τους πολιτικούς αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν αυτήν τη λύση να σας εξηγήσουν ποιον είναι το περιεχόμενο αυτός της λύσης, δεν θα σας απαντήσω. Δεν μου κάνει εντύπωση καθόλου. Θυμούμαι όταν ήταν το σχέδιο Νανάν, ήρθε μία υπουργός από τον Σιμίτιν, τότε ήταν πριν την αλλαγή της κυβέρνησης με τον Καραμαλή, για να προωθήσει το σχέδιο ΝΑΝ. Και μεταξύ άλλων με κάλεσε στο Χίλτον για να κουβεντιάσουμε το θέμα, γιατί εγώ ήμουν ένας από τους πρωταγωνιστές.
0: Ποια υπουργός, αν θυμίστε?
2: Η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Μάλιστα.
2: Το λοιπόν. Και ήθελε να με πείσει για το σχέδιο ΝΑΝ. Την άφησα, μου μιλούσε, μου έλεγε.
0: Με τα επιχείρηματά της.
2: Ναι. Το κύριο επιχείρημα είναι ότι μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βελτιωθούν όλα αυτά και σιγά σιγά θα καταργηθούν, έως αν οι Τούρκοι να είναι Ελβετοί. Εν πάση περιπτώσει, όταν τελείωσε, τη ρώτησα, κυρία Διαμαντοπούλου, έχετε διαβάσει το σχέδιο? Μου λέει, το έχω διαβάσει από εφημερίδες, από δημοσιεύματα. Δεν είναι έτσι. Το σχέδιο αυτό έχει μία βασική συμφωνία που είναι περίπου 100 σελίδες, η πρώτη, και μετά έχει άλλες 30.000 σελίδες. Πώς μπορεί να προωθείτε ένα σχέδιο για το οποίο δεν έχετε ήδη έναν αντίληψη, δεν το έχετε μελετήσει, δεν το έχετε διαβάσει εις βάθος? Και της εξήγησα εγώ ποιες ήταν οι βασικές πρόνοιες αυτού του σχεδίου. Και έφυγε βεβαίως. Το λοιπόν, πιστεύω ότι στην Ελλάδα, και σας συγχαίρω για αυτήν την εκπομπή, γιατί θα συμβάλλει στη γνώση του κυπριακού προβλήματος και του τι είναι διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και πού βαδίζομαι.
0: Πείτε μου, κύριε Κληρίδη, συμμετείχατε στην ομάδα του Κυπριακού του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Αναστασιάδη.
2: Μάλιστα.
0: Εσείς γιατί παραιτηθήκατε το 2014?
2: Θα σας πω. Ο κύριος Αναστασιάδης με κάλεσε να συμμετάσχω στην ομάδα. Στο προεδρικό. Και του είπα, έχω διαφορετική άποψη, που είναι γνωστή, εν πάση περιπτώσει, για το θέμα της ζωνικής δικαιοτικής ομοσπονδίας, και δεν νομίζω να μπορώ να έχω οποιαδήποτε συνεισφορά, και εκείνος μου είπε, όχι, μα είναι για αυτό που σε θέλω. Ακριβώς για τη διαφορετικότητα της άποψης, για να μην κάνουμε λάθη στο... Το λοιπόν, εντάξει, είχα βάλει έναν όρο τότε και του είχα πει ότι δεν θα ήθελα μέσα σε αυτήν τη διαπραγματευτική ομάδα να προεδρεύσει αυτής ο κύριος Μαρκίδης, δεδομένου ότι εγώ είχα συγκρουστεί, παρόλο την καλή μου σχέση και φιλία και εκτίμηση για τον Αλέκο Μαρκίδη, είχα συγκρουστεί μαζί του την περίοδο του σχεδίου ΝΑΝ. Ο κύριος Μαρκίδης ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες του σχεδίου, μαζί με τον Φίτερ των Ελβετών και τον Λόρδο Χάνι, και προωθούσε το σχέδιο. Και σε πλήστες τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις που είχαμε, είχα συγκρουστεί μαζί του και δεν αισθανόμουν ότι θα μπορούσα να λειτουργήσω σε μια ομάδα κάτω από την δική του προεδρία. Και ο κύριος Αναστασιάδης μου είπε: δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν θα υπάρχει πρόεδρος, θα υπάρχει ένας συντονιστής, που ήταν ο κύριος Μαυρογιάννης τότε. Απεχώρησα γιατί.
0: Μετέπειτα υποψήφιος, ναι.
2: Μετέπειτα υποψήφιος, δεν του. Διεφώνησα και απεχώρησα για δύο λόγους. Ο πρόεδρος ήταν ότι χωρίς να μου το πει έβαλε πρόεδρο τον κύριο Μαρκίδη.
0: Και μάλιστα τον κύριο Μαρκίδη, ναι.
2: Μάλιστα, ναι.
0: Με τον οποίο εσείς είπατε ότι το σέβομαι τον τύπο, αλλά διαφωνώ.
2: Προϋπόθεση, σας είναι κουανόν. Και ο δεύτερος όμως και ο βασικός λόγος είναι ότι διεπίστωσα, έγινε τον προσπάθεια τότε να γίνει μια κοινή διακήρυξη μεταξύ Προέδρου Αναστασιάδη και Ερόγλου, ο πρόεδρος, ψευδοπρόεδρος του Τουρκοκυπρίων τότε, ο εγκάθετος της Άγκυρας, η οποία είχε δύο τροτά. Το πρώτο ήταν ότι άφηνε το σπόρο των δύο κρατών στο θέμα της κυριαρχίας. Η διατύπωση ήταν τόσο περίπλοκη που εύκολα μπορούσε να παρερμηνευτεί ότι ουσιαστικά μιλούσαμε για δύο κυριαρχίες. Αλλά ο κυριότερος λόγος ήταν ότι για να εγκριθεί το προτινόμενο προτινόμενη κοινή δήλωση, γίνονται διάφορες διαπραγματεύσεις και παρατήρησα ότι υπήρχε το ερώτημα εκ μέρους του Προέδρου κάθε φορά, αυτό το κείμενο που δώσαμε τώρα το έχουν εγκρίνει οι Εγγλέζοι και οι Αμερικάνοι? Αυτή ήταν η παρατήρηση που
0: τι
2: γινόταν.
0: Λέτε.
2: Ναι. Το λοιπόν, δηλαδή έπρεπε ό,τι πρόταση έφευγε από κοντά μας να περάσει μέσα από την πρεσβεία των Εγγλέζων και των Αμερικάνων, να εγκριθεί και μετά να πάει στους Τούρκους. Από τότε κατάλαβα ότι το παιχνίδι στο Κυπριακό το χάσαμε λόγω εμπλοκής των διπλωματών, οι οποίοι έχουν άλλους προτεραιότητες και άλλες τακτικές. Το Κυπριακό δεν είναι θέμα διπλωματίας. Είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Είναι εξόχως πολιτικών, παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου κτλ. Δεν είναι θέμα διπλωματίας. Αυτή η διπλωματία μας έφαγε. Διότι μέσα από αυτήν τη διπλωματία κάναμε διαχρονικά όλες τις μονομορίες προχωρήσεις χωρίς να παίρνουμε τίποτα. Και είναι αυτό που είπε και ο καθηγητής, ίσως το αίσθημα ανασφάλειας το οποίο έχουν οι Κύπροι λόγω των ιστορικών δεδομένων που τους οδηγούσε να κάνουν αυτές τις παραχωρήσεις ελπίζοντας ότι θα βρουν μπροστά τους μια Τουρκία συγκαταβατική.
0: Έχω μια τελευταία ερώτηση που μπορεί να σας φανεί συνήθως τη φυλάω για το τέλος και παγίδα. Θέλω να σας την κάνω. Είναι υποθετική βέβαια και ως πολιτικός μπορείτε να μου πείτε μετά εάν. Ωστόσο θα σας ρωτήσω. Ας υποθέσουμε ότι ο σημερινός πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, κάνει μια διαπραγμάτευση με στόχο μια λύση που θα διασφαλίζει όλες τις ελευθερίες που θέσατε, απαλλάσσοντας την Κύπρο από την τουρκική παρουσία, αλλά δεν τάσετε εναντίον της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Θα το δεχτείτε, θα το στηρίξετε. Σας βάζω και την προϋπόθεση να φύγουν και οι Τούρκοι, έτσι.
2: Είναι, όπως λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι, terms in contradiction. Δεν υπάρχει περίπτωση η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία να μην παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα. Διότι, όπως εξήγησα, εδράζεται πάνω στον εθνικό διαχωρισμό. Από τη στιγμή που μπαίνει ο όρος ότι έχουμε δύο ζώνες δικοινοτικές, δύο κοινοτικές ζώνες με πλειοψηφίες Ελλήνων και Τούρκων, αντίστοιχα, αυτό είναι κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, ξεκινάς από μια αφετηρία που δεν μπορεί να πεις ότι θα βρω μια λύση δικοινοτικής ομοσπονδίας που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι μέσα σε αυτήν τη λύση υπάρχει το στοιχείο, είναι εγγενές της άρνησης πλήρως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Νέα τρίπλα σας κάνω. Η Τουρκία λέει δύο κράτη. Ναι. Μπορεί να μην το εννοεί ή και να το εννοεί στην τελική, αλλά λέει δύο κράτη. Αναρωτιέμαι, αυτοί που λένε όχι σε ένα μοντέλο δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας, εσείς είπατε εγώ η ομοσπονδία είναι άλλο πράγμα, το συζητώ, ναι. Μήπως όμως και οι οπαδοί του όχι στη διζωνική ή δικοινοτική έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους από την ανάποδη ένα μοντέλο της δεκαετίας της προηγούμενης που είχε ακουστεί, της λεγόμενης διπλής ένωσης, χωριστό κράτος εσείς, ένωση εμείς με την Ελλάδα. Λοιπόν, και τι απαντάτε, τρίπλα είναι,
2: εξηγήσω,
0: αλλά σας το λέω ευθέως.
2: Να εξηγήσω τι εννοεί η Τουρκία όταν μιλά για δύο κράτη. Δεν εννοεί ότι το κάθε κράτος θα είναι ανεξάρτητο και θα κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, πηγαίνετε εσείς από εδώ, θα πάμε εμείς από εκεί, χτίζουμε έναν τοίχο στη μέση, κάντε ό,τι θέλετε εσείς, να κάνουμε και ό,τι θέλουμε εμείς. Άρα, θέλετε να κάνετε ένωση, κάντε. Δεν είναι έτσι. Η Τουρκία, όταν λέει δύο κράτη, θέλει να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος, θέλει μετά να γίνει μια συνομοσπονδία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του νέου αναγνωριστέντος διεθνώς κράτους. Θα υπάρχει μια συνομόσπονδη κυβέρνηση μαζί με την εκπεριτροπής προεδρία και μαζί με τα τουρκικά βέτο. Δηλαδή θα υπάρχουν δύο κράτη τα οποία θα ελέγχονται και τα δύο απόλυτα από την Άγκυρα. Αυτή είναι η εισήγηση.
0: Ωραία. Αντίστροφα τώρα. Αν αύριο εμφανιστεί πολιτικός και πει δεν πάει άλλο, το διζωνική δικοινοτική δεν οδηγεί πουθενά, χτίζουμε ένα τείχος, ας κάνουν ό,τι θέλουν από πάνω, ας κάνουμε ό,τι θέλουμε από κάτω, δεν βαριέσαι, 52 χρόνια είναι μια πραγματικότητα. Τι απαντάτε?
2: Δεν το δέχεται η Τουρκία αυτό.
0: Εσείς θα το δεχόσασταν?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Διότι σημαίνει ότι ελληνικό χέρι θα βάλει την υπογραφή του στον ακροτηριασμό της Κύπρου.
0: Κύριε Κλειρίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, καταρχάς για το ταξίδι που κάνατε και την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις και θα τα ξαναπούμε. Νομίζω ότι απόψε ανοίξατε ένα μεγάλο παράθυρο σκέψης μέσα από πληροφορίες που πολλές φορές είναι θολές. Ειλικρινά σας ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου δόθηκε η ευκαιρία να διαφωτίσω και το ελληνικό κοινό. Εγώ θα έλεγα ακόμα και τους πολιτικούς, οι οποίοι νομίζουν ότι ξέρουν και καταλαβαίνουν τον Κυπριακό, αλλά δεν ξέρουν. και ευελπιστώ τουλάχιστον ότι μέσα από αυτήν τη συζήτηση μας θα έχουν αντιληφθεί έστω λίγο περισσότερο τι είναι το κυπριακό πρόβλημα και τι είναι η Τουρκία που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
0: Θερμά σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, όπως ξεκινήσαμε, η μόνη μας περιουσία είναι η μνήμη. Η μνήμη που δεν πρέπει να σβήνει και η μνήμη που πρέπει να τροφοδοτεί σκέψεις. Με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε απόψε, αφού μιλάμε για μνήμη, τροφή για σκέψη δηλαδή, ό,τι ακολουθεί, χωρίς άλλο σχόλιο, για την επόμενη Παρασκευή. Καλό βράδυ.

στέκεστε, με ακούτε?

0: έχει εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο και δεν αποκρίνεται.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
4: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
3: Ο καρκίνος του πνεύμωνα δεν κάνει διακρίσεις.
4: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμωνα.
3: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
4: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
3: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
4: Όχι ο καρκίνος του πνεύμωνα.

0: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
1: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
0: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
1: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
0: και φαντασία!
2: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Σπύρος Ουρμελίδης. Είμαστε στο Real Politics εδώ στο Μιλιτέρ. Σήμερα το θέμα μας είναι οι πληστηριασμοί, τα κόκκινα δάνεια, με αφορμή τη ρύθμιση που έφερε ο Άριος Πάγος, αλλά και την νομοθετική ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση, με κύριο θέμα τον υπολογισμό των τόκων στα δάνεια και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Τι συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα, ποιους καλύπτει, πόσους καλύπτει, πόσους δεν καλύπτει όλες αυτές οι ρυθμίσεις και η απόφαση του Αρείου Πάγου και η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης. Υπάρχουν πράγματι λιγότερες χρεώσεις και ποιες ακριβώς είναι αυτές. Αν δημιουργεί κάποιο θετικό προηγούμενο και για άλλες κατηγορίες η απόφαση αυτή, η νομοθετική ρύθμιση ακόμα καλύτερα. Και γενικώς τι συμβαίνει με τους πληστηριασμούς στη χώρα μας. Αν μιλάμε ακόμα για τις επιπτώσεις από τα μνημόνια, από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, ή αν έχουμε και μια νέα κατάσταση, μια νέα γενιά δανειοληπτών και μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Και βεβαίως πάντα ποια είναι η συμπεριφορά των funds, των servicers, των τραπεζών. Για όλα αυτά έχουμε απόψε τον κατάλληλο συνομιλητή, την κυρία Αριάδνη Νούκα, μία νομικό που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα επί σειρά ετών. Καλησπέρα σας κυρία Νούκα, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Θεωρούμε πράγματι ότι είστε ο κατάλληλος συνομιλητής για να διευκρινίσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς σημαίνει πρώτα και η απόφαση του Αρείου Πάγου, βέβαια είναι εδώ και 7 μήνες περίπου αν έχω καταλάβει, αν θυμάμαι καλά, και αυτή η νομοθετική ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση για τον υπολογισμό των τόκων στα δάνεια και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Έτσι παρουσιάζεται. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Αν σημαίνουν κάτι όλα αυτά.
1: Καλησπέρα κύριε Σουρμελίδη, σε εσάς, τους θεατές της εκπομπής σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τον Φεβρουάριο του 2026 εκδόθηκε η απόφαση και ήταν το πρώτο σοκ για τα funds, τους servicers και αν έχουν κάποια δάνεια και οι τράπεζες. Ακολούθησε ένα μπαράζ δημοσιευμάτων αμφισβήτησης ότι δεν θα υπάρχουν αναδρομικά, ότι θα δούμε πώς είναι ο τόκος στη δόση κτλ. Κτλ. Δημιουργώντας πολύ μεγάλη ανασφάλεια και ανησυχία στους δανειολήπτες. Τι τελικά θα δούνε στο κείμενο της απόφασης όταν θα δημοσιευθεί. Εκεί ήμασταν στην αρχή. Η απόφαση δημοσιεύθηκε πριν ένα μήνα περίπου. Πλέον είναι γνωστό το σκεπτικό της και το διατακτικό βέβαια, όπου το ανώτατο δικαστήριο της χώρας και η Ολομέλεια μάλλον, σε Ολομέλεια, αποφάσισε ο τόκος να είναι στην δόση, να υπολογίζεται στη δόση, από την έναρξη της ρύθμισης μέχρι και το τέλος της ρύθμισης. Και όταν λέμε ρύθμιση εννοούμε την έκδοση της απόφασης του κάθε δανειολήπτη. Άρα η αναδρομικότητα προβλέπεται από την ίδια απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν έχει σημασία αν λέει τη λέξη αναδρομικότητα, έλεος. Λοιπόν, άρα το λέει το διατακτικό της απόφασης. Πάμε λίγο στο σκεπτικό όμως. Πώς έφτασε ο Άριος Πάγος εκεί. Ο Άριος Πάγος λοιπόν καταρχήν έκρινε το νόμο Κατσέλη, τη συγκεκριμένη διάταξη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πολύ ωραία. Ξεκινώντας λοιπόν οι παραδοχές του, αναφέρει πρώτο, φεύγω από, τα λέω έτσι τώρα απλά, δεν λύνει με αυτές τις λέξεις. Λοιπόν, φεύγουμε λοιπόν από την τραπεζική λογική και πρακτική. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τις οφειλές του υπερχρεωμένου πλέον ως δάνεια και επομένως δεν μιλάμε καθόλου για αυτήν την πρακτική και λογική επιτραπεζικών δανείων. Ένα. Δύο. Έκρινε ότι οι δανειολήπτες, οι υπερχρεωμένοι, έχουν περιθωριοποιηθεί ως προς την οικονομική ζωή και ότι ο νομοθέτης ήρθε να προστατεύσει, συγχρόνως μάλλον να προστατεύσει την προσωπική τους αξιοπρέπεια και την αξιοπρέπεια της οικογένειάς τους και των προστατευόμενων μελών και με τον τρόπο που αποφάσισε να το κάνει ο νομοθέτης να τους ξανα φέρει πίσω και να τους βγάλει από το περιθώριο και να συμμετέχουν πλέον κανονικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Τρία, μίλησε για την κατοχύρωση της συνταγματική φυσικά της οικογενειακής στέγης και σε ένα πλαίσιο, αυτό πρέπει να ακούγεται, αυτό πρέπει να ακούγεται οπωσδήποτε στη δημόσια σφαίρα, του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος όπως επιλέξει, αναφέρεται στην απόφαση, κατέληξε ότι η δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο είναι η οροφή και άρα δεν είναι νοητή και θεμητή η οποιαδήποτε διόγκωσή της που ξεπερνά αυτό το όριο. Και επομένως η βούληση του νομοθέτη ως προς την τοκοδοσία των δόσεων είναι όχι στο κεφάλαιο όπως θα ήταν αν είχαμε ένα τραπεζικό δάνειο, γιατί το είπαν στην αρχή, φεύγουμε από αυτή την πρακτική και λογική, αλλά στη δόση. Επομένως, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έλαβε υπόψη της το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Αυτό έχει τη σημασία του, γιατί την ακούσαμε πολλές φορές αυτήν την φράση, αλλά από την άλλη πλευρά, ότι το δημόσιο συμφέρον θα προστατεύσουμε, να φέρουμε τη ρύθμιση κτλ. Προστάτευσε μια χαρά η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και μάλιστα το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν,
0: άρα είμαστε σε μια θετική απόφαση, στην
1: απόλυτα.
0: αρχή να μιλήσουμε, είμαστε σε μια θετική απόφαση.
1: Απόλυτα.
0: Έπρεπε να υπάρξει και νομοθετική ρύθμιση για να εφαρμοστεί.
1: Θα σας πω αμέσως. Όταν λοιπόν πλέον έγινε το σκεπτικό γνωστό και ήταν το δεύτερο σοκ για αυτούς, ενώ fan services και τα λοιπά, ό,τι είπα πιο πριν, άρχισαν άλλα δημοσιεύματα ότι δεν έχει αναδρομικότητα. Προσέξτε, όλο αυτό δεν ξέρω αν τελικά ήταν μια επικοινωνιακή λέλαπα για να έρθουμε σε αυτό το νομοθέτημα. Δεν το ξέρω, απλά κάνω κι εγώ εύλογες σκέψεις και έχω εύλογες απορίες. Λοιπόν, άρχισε, ξέρετε πολύ καλά, μια επικοινωνιακή και νέα λέλαπα ότι πρώτον δεν υπάρχει αναδρομικότητα. Γιατί λέει δεν έχει τη λέξη αναδρομικότητα. Με δεν χρειάζεται να έχει τη λέξη αναδρομικότητα. Τότε λέει από την έναρξη της ρύθμισης μέχρι τη λήξη της είναι για όλο το χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Υπήρχαν μετά τα δημοσίευματα, λέει ο τόκος στη δόση, αλλά όχι στη δόση αυτοτελώς, δηλαδή δόση Ιουνίου, δόση ξέρω εγώ, Ιουλίου, δόση Αυγούστου, όχι. Ο τόκος στην πρώτη δόση θα είναι τόκος ενός μήνα, ο τόκος στη δεύτερη δόση θα είναι δόση 2 μηνών και πάει λέγοντας. Ναι, από πού τα βρήκαν αυτά δεν ξέρω, γιατί το δικαστήριο ήταν πολύ ξεκάθαρο πού θα είναι ο τόκος, πώς θα είναι ο τόκος, για ποιο χρονικό διάστημα θα είναι ο τόκος, ήταν όλα τόσο ξεκάθαρα. Λοιπόν, γίνεται αυτή η επικοινωνία. Οι δανειολήπτες εντωμεταξύ, κύριε Σουρμελίδη, δεν πρόλαβαν να χαρούν αυτή την απόφαση. Δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι να χαρούν. Και ακούσαμε ξαφνικά πριν 2 μέρες ότι έρχεται νομοθετική παρέμβαση, δόθηκε το δελτίο τύπου τέλος πάντων, non-paper, πώς τα λένε στη δημοσιότητα, βλέποντας τις διατάξεις. Λοιπόν, πρώτον, πρόκειται για περιορισμένη συμμόρφωση, περιορισμένη όμως, συμμόρφωση προς την απόφαση του Αρείου Πάγου. Καταρχήν δεν χρειαζόταν η νομοθετική παρέμβαση. Διότι η απόφαση του Αρείου Πάγου, επειδή έκρινε σε πιλωτική δίκη, ήταν τελειωμένο. Ισχύει, όχι ισχύει, ισχύει και σήμερα που μιλάμε και ας ήρθε αυτή η νομοθετική παρέμβαση. Για όλους καθολικά, αναδρομικά, μελλοντικά για τους πάντες.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί αυτά έχουν σημασία, κυρία Νούκα, έχουν σημασία. Πρώτον, μιλάμε για μία νομοθετική ρύθμιση που δεν ήταν απαραίτητη. Δεύτερον,
1: απαραίτητη όχι.
0: Ναι. Δεύτερον, μας λέτε ότι είναι περιορισμένη συμμόρφωση στα όσα αποφάσισε ο
1: Αριστό. Γι' αυτό και έκανα και τον πρόλογο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφού είδαμε λοιπόν τις διατάξεις, είδαμε ότι προστατεύονται από τις διατάξεις αυτές, που ξαναλέω δεν χρειαζόταν γιατί υπήρχε η απόφαση, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι καλά κάναν και το κάναν, αλλά είναι μόνο για αυτούς που έχουν ενεργές ρυθμίσεις σήμερα. Άρα, τιμωρούνται, όχι απλά εξαιρούνται, τιμωρούνται Οι συνεπείς δανειολήπτες, το έχετε δει ποτέ κύριε Σουρμελίδη εσείς να τιμωρούνται συνεπείς δανειολήπτες? Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτοί που αποπλήρωσαν, πρόλαβαν και αποπλήρωσαν τις ρυθμίσεις τους, είναι εκτός αυτού του νομοθετήματος. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ένας δανειολήπτης είχε μία απόφαση που εκδόθηκε το 2014 ή το 2015 ή το 2013. Αυτές οι ρυθμίσεις σήμερα που μιλάμε 2026 έχουν ολοκληρωθεί. Αν ήταν το 2013, ολοκληρώθηκε το 2023. Το 2014, το 2024 και ούτω καθεξής. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που πραγματικά με στερήσεις πλήρωσαν τις υπέρογγες
0: Αποπλήρωσαν
1: αυτής,
0: συνολικά το δάνειό τους, λέμε τώρα.
1: έχουν αποπλήρωση. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Που με πολύ κόπο και στερήσεις από την οικογένειά τους αποπλήρωσαν αυτές τις δόσεις, με βάση τη νομοθετική ρύθμιση, δεν περιλαμβάνονται στη νομοθετική ρύθμιση για τα αναδρομικά. Είναι μόνο οι ενεργές ρυθμίσεις. Καταλαβαίνετε ότι τιμωρούνται
0: Τι
1: συνεπείς.
0: θα έπρεπε να γίνει, ποιο είναι δηλαδή βάσει τη απόφαση του ΑΡΥΠΑΟΥ, τι θα έπρεπε να γίνει με αυτούς.
1: Τίποτα, θα πάνε στα δικαστήρια να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Μα
0: Ίσως.
1: μιλάμε για παρανόμωση σπραχθέντα χρήματα, κύριε Σουρμελίδη. Είναι
0: Μάλιστα.
1: χρεωστήτως καταβληθέντα. Απλά, προσέξτε λίγο, για να μην τους συμπεριλάβουν, μάλλον, σκέφτομαι, δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση, για να μην δοθούν τα χρήματα, γιατί αν ήταν μέσα στην νομοθετική παρέμβαση, αύριο έπρεπε να δώσουν τα χρήματα, τα funds, θα πάνε οι άνθρωποι δικαστικά και θα τα πάρουν μετά από 2-3 χρόνια. Όχι 2, τώρα λίγο λιγότερο. Θα τα πάρουν τα χρήματα πίσω. Άρα τελικά, ερώτημα βάζω. Ο λόγος που δεν συμπεριλήφθηκαν μέσα στην νομοθετική παρέμβαση είναι για να μην βάλουν τα funds το χέρι στην τσέπη? Πρέπει να απαντηθεί. Λοιπόν, επίσης, ποιοι άλλοι
0: Άρα.
1: εξαιρούνται? Εξαιρούνται οι άνθρωποι οι οποίοι όταν εκτοξεύτηκαν τα επιτόκια σε δυσθεώρατα ύψη, είχαμε και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που είχαμε, θυμάσαι, και τις 10 επιτοκιακές ανατιμήσεις του επιτοκίου, πλέον ήταν ανεξέλεγκτη δόση με τους υπέρογκους παράνομους τόκους που επέβαλαν, με αποτέλεσμα κάποιοι να μην μπορούν να πληρώσουν. Αυτοί εξέπεσαν. Ούτε αυτοί μπορούν να ζητήσουν τα χρήματά τους πίσω. Ένα,
0: Έχασαν τη ρύθμιση, έχασαν τη ρύθμιση την ώρα που.
1: έχασαν τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, εξέπεσαν, με αποτέλεσμα να πρέπει και αυτοί να πάνε δικαστικά. Αφενός για όσα χρήματα δώσανε, γιατί μέχρι κάποια στιγμή άντεχαν, δίνανε, μετά δεν άντεχαν οι άνθρωποι. Τα παράνομα μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε τα νόμιμα. Λοιπόν, ένα
0: Χάσαν
1: είναι
0: τα
1: αυτό.
0: σπίτια τους όμως μερικοί.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κάποιον που έχασε
0: Α,
1: το σπίτι του από αυτόν τον
0: μάλιστα.
1: λόγο. Ακούω όμως από συναδέλφους ότι υπάρχουν άνθρωποι που χάσαν και τα σπίτια τους εκ του λόγου τούτου. Επομένως, δεν είναι το μείζον να υπήρχε μία νομοθετική διάταξη που θα προστατεύσει πρώτα αυτούς που χάσαν τα σπίτια τους, τους ανθρώπους? Μιλάμε για υπερχρεωμένους. Δεν μιλάμε ούτε για τίποτα μπαταχτσίδες, ούτε για τίποτα στρατηγικούς κακοπληρωτές με βίλες και κότερα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Συνήθως αυτοί προστατεύονται βέβαια, τέλος πάντων. Ούτε για τίποτα. Μιλάμε για ανθρώπους που, επιτρέψτε μου την έκφραση, έφτιαναν αίμα για να πληρώσουν αυτή τη δόση και δεν μπόρεσαν. Τίποτα. Ούτε αυτοί. Ούτε τα χρήματα τα παρανόμως που παρακρατήσατε να πάρουν πίσω έξω από την νομοθετική ρύθμιση, ούτε κάποια ειδική πρόβλεψη για το τι μελιγενέστε που χάσαν και τα σπίτια τους. Και αυτοί στα δικαστήρια. Με τι χρήματα τώρα, δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι όλοι θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, έξω αυτοί. Πάμε. Πού αλλού περιορίστηκε, μάλλον νομοθετικά είναι περιορισμένη η προστασία. Λοιπόν, αλλά η προστασία δεν έρεται διότι υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Προβλέπεται ότι τα χρήματα αυτά που παρανόμως παρακρατήθηκαν και έχουν βγει από την τσέπη του δανειολήπτη κάθε μήνα, δεν μπορείς να τα πάρεις, να τα ζητήσεις να επιστραφούν cash. Με βάση την απόφαση, η επιλογή είναι του δανειολήπτη. Γιατί είναι του δανειολήπτη? Γιατί είναι παράνομα παρακρατηθέντα, συγγνώμη, καταβληθέντα χρήματα και εισπραχθέντα, εννοείται. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε τέτοιες παρανομίες? Ο δανειολήπτης ή οποιοδήποτε που του χρωστάνε χρήματα έχει, ο δανειολήπτης στην συγκεκριμένη περίπτωση, τρεις επιλογές. Μία επιλογή: να ζητήσει τα χρήματά του όλα πίσω. Τα παράνομα δεν τα πήρες. Δώσ' τα μου πίσω, χρήματά μου είναι, σου τα έχω δώσει, τα έχω βγάλει την τσέπη μου. Ένα δικαίωμα. Δεύτερο δικαίωμα: να ζητήσει να απομειωθούν από το κεφάλαιο εμπρός το βαρός, πράγμα που θα αντανακλά από τώρα στη δόση. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα, χρωστάει κάποιος 50.000, τα παρανόμως παρακρατηθέντα και εισπραχθέντα είναι 20.000, άρα σήμερα χρωστάει 30.000. Αφού μειώνεται το κεφάλαιο, μειώνεται, αυτό αντανακλάται και στη δόση.
0: Βεβαίως.
1: Άρα μια δόση π.χ. Παραδείγματος χάρη 300 ευρώ. Τώρα λέω τυπικά
0: Ναι,
1: παραδείγματα, δεν είναι
0: ναι.
1: αριθμούς έτσι, δεν
0: Καταλαβαίνω,
1: είναι
0: αλλήμον.
1: αυτές οι δόσεις 30 και 50.000. Αλλά ας πούμε ότι είναι αυτό. 300 ευρώ θα γίνει αυτομάτως 200. Και σε αυτό το 200 θα επιβάλλεται ο τόκος. Όχι, ούτε αυτό το δικαίωμα το έχει ο δανειολήπτης με την νομοθετική ρύθμιση. Είναι η τρίτη επιλογή που έχει ο δανειολήπτης. Να πει, ας πούμε, κάποιος που θέλει να μειώσει τον χρόνο αποπληρωμής, και, δηλαδή αν κάποιος έχει λόγου χάριν 15 χρόνια ακόμη αποπληρωμής, να πει εγώ δεν θέλω να είμαι δεσμευμένος τόσα πολλά χρόνια, θέλω να είμαι δεσμευμένος 10 χρόνια, γιατί τόσες δόσεις απομειώνει αυτές τις υπόλοιπες των 10 ετών, συγγνώμη, των 5 ετών, αποπληρώνω τα παρανόμως εισπραχθέντα χρήματα. Τι ήρθαν και νομοθέτησαν? Την εναλλακτική 3. Να πάει ο πιστοβαρός. Ο πιστοβαρός η ελάφρυνση του δανειολήπτη. Γιατί, ρωτάω, μήπως γιατί έπρεπε τα φανς να μην δώσουν τώρα ένα τα χρήματα πίσω και στη δεύτερη επιλογή να μην μειωθούν τα χρήματα που παίρνουν κι άλλο κάθε μήνα. Αν έχουμε καταφατική απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις που μόλις θέσαμε, κύριε Σουρμελίδη, θα πρέπει να απαντηθούν ναι, γι' αυτό το κάναμε, αλλά θα πρέπει και να αιτιολογηθούν γιατί το κάνανε. Το κάνανε. Γιατί? Υπάρχει κάποιος λόγος σοβαρός? Δεν πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες αυτό. Και κυρίως αυτοί που πρώτα ωφελούνται. Λοιπόν, ακούσαμε επίσης ότι θα υπάρχει ένα κόστος 500 και 200 εκατομμυρίων, 700 εκατομμυρίων. Έτσι δεν ακούσαμε?
0: Βέβαια,
1: Βέβαια δεν διευκρινίστηκε, τουλάχιστον από τις δηλώσεις που άκουσα εγώ, δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλη ενημέρωση, δηλαδή εγώ άκουσα απλά αυτά που δημοσιεύτηκαν, δεν άκουσα όλη τη συζήτηση στη Βουλή, τι αφορούν αυτά τα 500 και 200 εκατομμύρια. Από δημοσιογράφους αναφέρθηκε ότι αφορούνε χρήματα που θα δώσουν οι τράπεζες και χρήματα που θα υπομειστεί ο Ηρακλής.
0: Ναι. Είναι μια ερώτηση που θα την κάναμε. Ωραία. Ας πάμε στον Ηρακλή. Ας πάμε στον Ηρακλή.
1: Ένα λεπτό, τώρα πρέπει να τα πούμε αυτά. Λοιπόν, πρώτον, την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο κύριος Βασιλάκος, ανέφερε ότι τα δάνεια του νόμου Κατσέλη βρίσκονται στα μεσαίες εξασφάλισης ομόλογα και στα χμηλής. Δηλαδή, οι ομολογίες στις τιτλοποιήσεις, μάλλον θα το πω αλλιώς για να γίνω πιο κατανοητή. Όταν γίνεται μια τιτλοποίηση, αυτό που λέμε που λέτε το δάνειο, γίνεται μια
0: Ναι,
1: τιτλοποίηση
0: please.
1: και γίνονται ομολογίες και χωρίζονται σε τρεις επιμέρους ομολογίες. Τις υψηλής εξασφάλισης, τις senior, λοιπόν, που έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, τις μεσαίας εξασφάλισης που δεν έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και τις χαμηλής που δεν έχουν επίσης την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Στις πρώτες λοιπόν, αυτές που είχαν την εξασφάλιση του ελληνικού δημοσίου και έχουν να κάνουν με αυτό που ακούμε ο Ηρακλής και οι κρατικές εγγυήσεις, πέρα ότι είναι πλήρως εξασφαλισμένες, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Βασιλάκου, και μπορώ να σας πω ότι έχω κάνει και εγώ μια έρευνα πολύ σοβαρή πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά σαφέστατα εγώ δεν έχω όλα τα στοιχεία, ότι υπάρχει δημοσιευμένο. Και κυρίως από την πλευρά των φανς ότι υπάρχει δημοσιευμένο. Όντως, τα δάνεια του νόμου Κατσέλη περιέχονται, συγγνώμη, στα μεσαίες εξασφάλισης. Στις μεσαίες
0: Άρα δεν πρέπει να
1: εξασφάλισης.
0: πληρώσει κάτι το κράτος προς τις τράπεζες, τα φαντς
1: Τώρα
0: κλπ.
1: θα φτάσω εκεί. Λοιπόν, είναι στα μεσαίες εξασφάλισης. Εγώ βρήκα μόνο στα μεσαίες εξασφάλισης. Ο κύριος Βασιλάκος έκανε λόγο και για τα χαμηλής εξασφάλισης. Πολύ ωραία. Ποιος επομίζεται τη ζημιά αν δεν πληρωθούν αυτά? Ποιος την επομίζεται? Το δημόσιο όχι. Δεν φτάνουν τα λεφτά να πληρωθούν αυτοί. Και φτάνουν αυτές οι ομολογίες. Και φτάνουν τα λεφτά να πληρωθούν μόνο οι senior ομολογίες. Ποιος επομίζεται το κόστος? Οι επενδυτές. Όχι, όχι. Οι επενδυτές.
0: Αρχιτές.
1: Αυτοί που πήγανε και είπανε, εγώ θα επενδύσω σε αυτά τα κόκκινα δάνεια της μεσαίας εξασφάλισης στην Ελλάδα. Ο Χ, ο Ψ, ο Ω, νομικά πρόσωπα, ποιοι είναι. Δεν ξέρουμε κιόλας ποιοι είναι. Πολύ ωραία. Με συγχωρείτε. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά, εμείς. Δηλαδή, εγώ ή εσείς, κύριε Σομελίδη, αν πάμε να πάρουμε ένα επενδυτικό προϊόν και μπούμε, παίρνουμε το ρίσκο τώρα. Βάζουμε τα χρήματά μας και λέμε ή από εδώ θα κερδίσω ή από εκεί, να τα πούμε έτσι απλά. Ή θα χάσω. Έτσι λέμε.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, αν κερδίσω, παίρνω τα χρηματάκια στην τσέπη. Αν χάσω, θα πω κράτος, έλα λίγο, σε παρακαλώ. Εγώ έχασα, δώσε μου τα χρήματά μου. Είναι
0: Ακριβώς.
1: φυσιολογικά πράγματα αυτά. Λοιπόν, ας χάσουν οι επενδυτές, λοιπόν. Δεν θα χάσει κάποιος άλλος. Αυτά θα πρέπει να διευκρινιστούν. Εγώ λοιπόν είμαι
0: Γίνεται
1: καλοπροαίρετη.
0: πολύ μεγάλη φασαρία επειδή με ρωτήσατε τι ξέρω.
1: Ναι, για πείτε.
0: Ρωτάμε και ξαναρωτάμε. Γίνεται εδώ αυτούς τους τελευταίους 6 μήνες από τότε που βγήκε η απόφαση αυτών του Άριου Πάγου. Γίνεται αυτή η συζήτηση. Και γίνεται μεγάλη φασαρία από τις τράπεζες καταρχήν, βεβαίως από τα funds και τα λοιπά, ότι τώρα θα πρέπει να πληρώσει το κράτος. Διότι εμείς έχουμε κάνει μια επένδυση τιτλοποίησης, δηλαδή εσύ ανέλαβες ένα ρίσκο και πρέπει να το πληρώσουμε εμείς το ρίσκο που ανέβαινε. Το οποίο
1: Κύριε
0: πήρε σε
1: Σομελίδη.
0: ένα δάνειο, ξέρω εγώ, τον 100, το πήρε στα 20. Αναλόγως και τι αξία ήταν το
1: 20-30
0: δάνειο και αν
1: ανάλογα τις
0: είχε πράγματα,
1: εξασφαλίσεις,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: όλα αυτά τα μπερδεμένα. Το πήρε, ας πούμε, στα 20 και ζητά στα 100. Και τώρα λες, επειδή δεν βγήκε το σχέδιο όπως το είχα σχεδιάσει εγώ στο μυαλό μου, στο χαρτιά μου και στο χαρτοφυλάκιό μου, τώρα το πληρώσει το υπόλοιπο.
1: Λοιπόν, αυτά δεν
0: Το
1: μπορούν να
0: είπα
1: λύσουν.
0: πολύ λαϊκά εγώ, το είπα
1: Ναι,
0: πολύ
1: εννοείται.
0: χειρότερα από
1: Εννοείται.
0: εσάς.
1: Μα όλοι σε αυτά σκεφτόμαστε. Τώρα, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, που σας λέω, τα μεσαίες εξασφάλισης ομόλογα και τα χαμηλής δεν έχει να κάνει ούτε με το δημόσιο, ούτε με τους πολίτες, ούτε με τις τράπεζες. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση αφού τελειώσω αυτό που θα πω, γιατί εδώ δεν υπάρχουν αυτά που γίνονται σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ας πούμε όμως ότι πράγματι θα υπάρξει μια επιβάρυνση. Είναι χειρότερο το πράγμα, κύριε Σουρμελίδη. Πρώτον, γιατί όταν γίνανε οι τιτλοποιήσεις, μάλλον ένα μέρος των τιτλοποιήσεων γίνανε όταν ήταν ανοιχτές χιλιάδες δίκες αυτού του είδους. Ο Άριος Πάγος μπορεί να ασχολήθηκε τώρα με την υπόθεση σε επίπεδο πιλωτικής δίκης. Πιο πριν υπήρχαν οι δανειολήπτες, ήδη είχαμε πάει ήδη στα δικαστήρια. Όχι μόνο εγώ. Προηγήθηκαν και άλλοι συνάδελφοι, εγώ θα σας πω. Λοιπόν, ήμασταν τέλος πάντων στα δικαστήρια με χιλιάδες δίκες. Κάποιοι συνάδελφοί σας ανέφεραν 70.000, δεν τον ξέρω τον αριθμό, δεν τον γνωρίζω, δεν μπορώ να τον επιβεβαιώσω. Λοιπόν, σας λέω τι ακούστηκε, ότι ήταν 70.000 αυτές οι ανοιχτές υποθέσεις. Λοιπόν, αυτές έχουν χρόνια υποθέσεις. Άρα, τιτλοποιούσαν δάνεια με τα δάνεια τα επίδικα του νόμου Κατσέλη. Αν τιτλοποιούσαν, που μάλλον τιτλοποιούσαν, θα πρέπει να μας πούν, είναι πολύ σημαντικό αυτό, πώς αξιολογήθηκαν αυτά τα δάνεια. Διότι αυτό είναι επίσης έχει να κάνει και με την απομείωση αυτή. Γιατί αυτοί αν αξιολογούσαν ότι ο τόκος θα είναι πάντα τόσο εξωφρενικός, έχουν ευθύνες. Έχουν ευθύνες. Και επίσης, αυτοί που εποπτεύουν και επίσης έχουν ευθύνες, ζητήσαν επαναξιολόγηση όταν άρχισαν να βγαίνουν οι πρώτες αποφάσεις του νόμου Κατσέλη που ήταν θετικές. Εγώ άκουσα χθες ότι δεν ήταν θετικές οι αποφάσεις του νόμου Κατσέλη πιο πριν. Εγώ να σας πω ότι αυτές που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, το 99% που γνωρίζω, λέω, δεν ξέρω πανελλαδικά τι γίνεται, είναι θετικές. Ήταν θετικές, δηλαδή ερμηνεύαν ότι ο τόκος είναι στη δόση. Λοιπόν, άρα, αυτοί λοιπόν που έχουν αυτές τις θέσεις τις πολύ κέρυες και με πολλές ευθύνες και τις πολύ σοβαρές και είναι οι επαείοντες, αξιολόγησαν στην πορεία αυτά τα πράγματα, τα επαναξιολόγησαν όταν άρχισαν να βγαίνουν οι αποφάσεις, γιατί εδώ μιλάμε ότι έχει χρόνια. Αυτή η υπόθεση δεν είναι υπόθεση ούτε του 25 ούτε του 26. Άρα πρέπει να μάθουμε τι έχει ακριβώς συμβεί. ποιοι έβαλαν υπογραφές, αν τυχόν το κράτος επομιστεί έστω και ένα ευρώ, ποιοι έβαλαν υπογραφές, ποιες ήταν οι αιτιολογήσεις, πού είναι τα έγγραφα αυτά των αξιολογήσεων ή των επαναξιολογήσεων. Και επειδή είμαστε στο μαύρο σκοτάδι όλοι μας με όλα αυτά και επειδή το γνωρίζουν ότι είμαστε στο μαύρο σκοτάδι με όλα αυτά, βγαίνουν στη δημοσιότητα και λένε ένα δις, ένα δις. Ποπό, το ένα δις έγινε το
0: Ναι.
1: μεταξύ προχθές 700 εκατομμύρια.
0: Ναι, βεβαίως,
1: Αλλά,
0: βεβαίως.
1: ναι, το οποίο δεν

0: δεν είδα ακόμη ΦΕΚ. Δεν το έχω δει στο ΦΕΚ. Δεν ξέρω αν. Τώρα εγώ
1: Μιλάμε για την νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης
0: μιλάμε
1: τη
0: πάλι
1: σημερινή. Ναι.
0: φυσικά.
1: Ναι.
0: Ναι. Μιλάμε για την νομοθετική ρύθμιση. Απλά δεν έχω δει το κείμενο αυτό που ψηφίστηκε. Τώρα μιλάμε για το κείμενο που δώσα στη δημοσιότητα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ρωτώ λοιπόν, ευλόγως, τα χρήματα. Ας το πάρουμε μάλλον την αρχή για να είμαι σαφής και να γίνομαι αντιληπτή. Για ένα χρονικό διάστημα, κάποιοι δανειολήπτες ήταν στο νόμο Κατσέλη και αποπλήρωναν στις τράπεζες και μετά αυτά τα δάνεια μεταβιβάστηκαν. Μάλλον αυτή η διάταξη αφορά αυτά τα δάνεια. Και σου λέει, το χρονικό διάστημα που εισέπραξε η τράπεζα, θα γίνει αυτό, θα πούμε τι θα γίνει. Και προφανώς, επειδή μεταβιβάστηκε η απέτηση και πλέον από τη στιγμή της μεταβίβασης, επειδή τη μεταβίβαση την ακολουθούν και τα δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις, δηλαδή οι υποχρεώσεις των funds απέναντι στους δανειολήπτες, μάλλον εννοούν ότι ο δανειολήπτης θα εισπράξει από αυτούς ή με τον τρόπο που λένε αυτοί ότι όλα τα χρηματικά ποσά αυτά θα φύγουν τα οπισθοβαρός, αυτά που λέγαμε πριν, από τις τελευταίες δόσεις, θα συμψηφιστούν με τις τελευταίες δόσεις. Λοιπόν, όλα τα χρήματα, μάλλον θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Λοιπόν, αυτή η διάταξη λοιπόν που λέει ότι οι τράπεζες θα δώσουν τα χρήματα στον Ηρακλή, ξαναλέμε τα δάνεια του νόμου Κατσελίνη στα μεσαίες εξασφάλισης, τι εννοούν, ότι θα πληρώσουν οι τράπεζες τους επενδυτές της μεσαίας εξασφάλισης. Ένα, διότι μας λέγανε μέχρι τώρα ότι οι τράπεζες έχουν κρατήσει μόνο τα ομόλογα, τουλάχιστον εγώ δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι άλλο και το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια και το ξέρετε. Ότι οι τράπεζες έχουν κρατήσει μόνο τα senior ομόλογα, δηλαδή αυτά που έχουν την κρατική εγγύηση. Ναι, αυτό λένε, δεν ξέρω. Αλλά όταν λένε οι τράπεζες εσύ αυτά που εισέπραξες, θα τα δώσεις στον Ηρακλή, γιατί, για να τα πάρουν οι επενδυτές. Για ποιο λόγο. Δεν πρέπει και αυτό να βγουν να μας το εξηγήσουν. Ή τελικά, εδώ έχει το πιο σοβαρό. Ή τελικά οι τράπεζες έχουν δώσει τίποτα εγγυήσεις σαν τράπεζες ότι θα πληρωθούν στο ακέραιο και τα μεσαίες εξασφάλισης ή μεσαίες εξασφάλισης ομολογίες. Υποθέσεις κάνουμε τώρα. Αυτά πρέπει να απαντηθούν. Θα πρέπει να απαντηθούν. Γιατί? Γιατί δεν γίνεται εφαρμογή, γιατί μάλλον επέλεξαν με την νομοθετική παρέμβαση να μην γίνει εξ ολοκλήρου καθολικός εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αφήνοντας τους ανθρώπους αυτούς όλους έξω και με τον τρόπο που τους άφησαν να πάνε ξανά στα δικαστήρια.
1: Επειδή κάποιοι μας ακούν και δεν μπορεί να ξέρουν όλες τις λεπτομέρειες οι άνθρωποι, ομολογώ ότι πρέπει κανείς να είναι όπως εσείς, να ασχολείται καθημερινά δηλαδή, για να αντιλαμβάνεται και τη σημασία της κάθε λεπτομέρειας. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι οι τράπεζες θα πληρώσουν τον Ηρακλή? Να το
0: Αυτό πρέπει να το
1: ξαναπούμε λίγο
0: πούμε.
1: αυτό, θα δώσουν, θα πάνε τα λεφτά εκεί, αλλά όχι στους δανειολήπτες, αναφερθήκατε σε αυτό προηγουμένως. Και πώς θα πληρωθούν οι δανειολήπτες, από ποιον θα πληρωθούν?
0: Ναι, για να μην παραμηνευτούμε εδώ πέρα, δεν
1: Ναι.
0: είπα ότι δεν θα πάνε στους δανειολήπτες. Πιθανολόγησα ότι επειδή μεταβιβάστηκαν τα δάνεια, όλα τα λεφτά των δανειοληπτών θα πάρθουν από τους, θα επιστραφούν, συγγνώμη, από τους servicers, έτσι, που εξυπροσωπούν τα funds. Τα λεφτά λοιπόν που εισέπραξαν οι τράπεζες, για ένα χρονικό διάστημα, όταν ήταν οι δανειολήπτες, όποιοι ήταν, που πιθανολογώ ότι ήταν και λίγοι γιατί τα δάνεια μεταβιβάστηκαν γρήγορα, αλλά τέλος πάντων, όσοι ήταν, 5, 10, 50, δεν ξέρω πόσος αριθμός ήταν. Το λέει η νομοθετική διάταξη. Ξαναλέω, το σχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα, δεν ξέρω
1: Να
0: το
1: δούμε το
0: τελευταίο
1: ΦΕΚ, να δούμε τι θα βγει στο ΦΕΚ και
0: μορφωμένο,
1: να δούμε
0: έτσι.
1: τι θα
0: Λοιπόν,
1: είναι.
0: εκεί λοιπόν έλεγε ότι οι τράπεζες τα εισπραχθέντα θα τα δώσουν στον Ηρακλή. Πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί, πώς και από πού αυτή η υποχρέωση. Για να το λένε, κάτι γίνεται από πίσω. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Ο Ηρακλής και θα τα δώσουν πού, σε ποια ομόλογα. Να καλυφθούν τα μεσαίες εξασφάλισης. Γιατί, είπα να προστατεύσουν τα senior, αλλά τα senior τα έχουν οι ίδιες. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι είναι όλα αυτά. Γιατί δημιουργούνται εύλογοι προβληματισμοί. Τι σημαίνουν αυτά, πρέπει
1: Και
0: να
1: όλα
0: ξέρουμε.
1: αυτά εξαιτίας της νομοθεσίας.

0: της ρύθμισης που έχει αυτούς τους περιορισμούς και τις ασάφειες που αφήνει και όταν πάμε προς τις τράπεζες και τα φαντς.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Κυρία Νούκα, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, καταρχήν αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου μπορεί νομικά λέω να την επικαλεστεί κάποιος και να πει άρα και σε άλλες περιπτώσεις που δεν είναι ο νόμος Κατσέλη μπορεί κάτι να γίνει, πρέπει να πιέσουμε να ξαναπροσφύγουμε δικαστικά κάποιοι, να πιέσουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει, σημαίνει κάτι αυτό, μπορεί να σημαίνει ή όχι?
1: Θα σας πω αμέσως και θα σας πω τι κάναμε. Λοιπόν, όχι, η απόφαση αυτή του νόμου Κατσέλη δεν μπορεί να ισχύσει για κάποιους άλλους. Σας είπα ότι η πρώτη παραδοχή ήταν ότι φεύγω από τη λογική την τραπεζική και την πρακτική την τραπεζική. Άρα δεν έχω δάνειο. Όλα τα υπόλοιπα που μείνανε εκτός νόμου Κατσέλη είναι δάνεια. Όμως, υπάρχουν μέσα παραδοχές στην απόφαση που δεν αφορά μόνο τον νόμο Κατσέλη. Δηλαδή, το ότι πρέπει να προστατευτεί, ότι προστατεύεται συνταγματικά, καλά, εντάξει, όλοι το ξέρουμε αυτό, αλλά
0: έγινε.
1: λέω τώρα τις παραδοχές. Ότι πρέπει να προστατευτεί συνταγματικά, ότι προστατεύεται, με συγχωρείτε, συνταγματικά η οικογενειακή στέγη, η πρώτη κατοικία. Λοιπόν, δεύτερον, ότι
0: Ευρύτερο δημόσιο
1: οικονομικά,
0: συμφέρον αναφερθήκατε.
1: Βεβαίως,
0: Ναι.
1: βεβαίως, τώρα αυτό θα πω, ότι οι υπερχρεωμένοι ήταν περιθωριοποιημένοι και πρέπει να γυρίσουν ξανά στην οικονομική και κοινωνική ζωή οι άνθρωποι. Περιθωριοποιημένοι δεν ήταν μόνο οι υπερχρεωμένοι που μπόρεσαν να μπουν στο νόμο Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη είχε και κριτήρια. Ήταν μια ιδιωτική πτώχευση φυσικών προσώπων. Αν ήσουν έμπορος π.χ.
0: Δεν μπορούσε.
1: Φυσικό πρόσωπο,
0: Δεν
1: έμπαινε.
0: μπορούσε.
1: Δεν ήσουν περιθωριοποιημένος.
0: Ναι.
1: Άρα άνοιγε. Μα αυτή η απόφαση δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αμιγώς, γιατί αφορά αμιγώς τον νόμο Κατσέλη. Όμως, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή είναι μια μερίδα ανθρώπων που είχε πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι στα χρόνια του μνημονίου, άνθρωποι που ζούσαν αξιοπρεπώς και πλήρωναν τις υποχρεώσεις τους, ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη, σχήμα λόγου βέβαια το από τη μια μέρα στην άλλη, βρέθηκαν με 40 και 50% το εισόδημά τους κάτω. Αν έχω λοιπόν μία δόση, η οποία ήταν λόγω χάρη στο 30% του εισοδήματός μου και με το άλλο 70% μια χαρά μπορούσα και ζούσα. Λοιπόν, και μετά η δόση αυτή ήταν το 70% του εισοδήματός μου, διότι περί αυτού επρόκειτο, αυτό έγινε, μα πώς θα τη δώσω? Δεν θα ταΐσω τα παιδιά μου, δεν θα πάρω τα γάλα τα παιδιά μου, δεν θα ζήσουμε, δεν θα πληρώσω το ρεύμα. Λοιπόν, αυτό, κύριε Σουρμελίδη, επειδή ποτέ δεν μπήκε, ποτέ ο νομοθέτης δεν το έβαλε στην εξίσωση με τον τρόπο που το λέμε. Και γι' αυτό το τέρας των κόκκινων δανείων, αυτό το διωγγωμένο πρόβλημα, κοινωνικό πρόβλημα, όταν μιλάμε για 2 εκατομμύρια 600.000 δανειολήπτες, είναι κοινωνικό το πρόβλημα αμιγώς, δεν λύθηκε ποτέ. Πάντα ο κάθε ένας που κυβερνούσε ερχόταν, έκανε εκεί πασαλήματα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, έβαζε το πρόβλημα κάτω από το χαλί και προχωράμε. Και προχωράμε. Τα ίδια γίνονται μέχρι σήμερα. Λοιπόν, δεν μπήκε ποτέ στην εξίσωση αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Φοβούμενη λοιπόν τη δικαιοσύνη, πιθανολογώ ή ερωτώ, φοβούμενη τη δικαιοσύνη, ήρθαν και έβαλαν μέσα σε μια εντελώς άσχετη τροπολογία ότι αυτό όλο δεν έχει να κάνει με τον εξοδικαστικό και τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί. Σε μη εντελώς άσχετες διατάξεις που είχαν να κάνουν με τον νόμο Κατσέλη, ξαφνικά βλέπουμε τελευταία παράγραφο ότι στον εξοδικαστικό, ο εξοδικαστικός δεν επηρεάζεται από αυτές τις ρυθμίσεις και ότι ο τόκος καταβάλλεται κανονικά και δεν τίθεται θέμα κτλ. Όπως τα λέει η διάταξη. Ήταν λίγο σοκ. Τι δουλειά έχει ο εξοδικαστικός εδώ μέσα, σε αυτές τις ρυθμίσεις? Ξαναλέω, με αυτά που δόθηκαν στη δημοσιότητα, δεν ξέρω
0: Ναι,
1: τι
0: βεβαίως,
1: το νομοθέτημα.
0: Τώρα εγώ βεβαίως.
1: Συγγνώμη, πού πάει το. Εσείς δεν πάει το μυαλό σας, κύριε Σουρμελίδη, στο ότι τι φοβηθήκαν τη δικαιοσύνη, ότι δικαίωσε αυτούς τους ανθρώπους και ότι θα δικαιώσει κι άλλους και καλά θα κάνει, αν με ρωτάτε. Το αυτονόητο θα κάνει. Το θέμα είναι να πληρωθούν οι υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις όμως, όχι οι διωγγωμένες οφειλές που έχουν φτάσει και είναι αδιαχείριστες.
0: Ναι.
1: Οι υποχρεώσεις. πραγματικές.
0: Επειδή παρακολουθείτε αυτή την ιστορία πάρα πολλά χρόνια, ο νόμος Κατσέλη έρχεται από εκεί που έρχεται, από τις χρονιές που έρχεται. Αλλά τώρα όλο το θέμα δανειολήπτες, κόκκινα δάνεια, πληστηριασμοί διωγγώθηκε ή όλο αυτό είναι που έρχεται από τη χρεοκοπία μνημόνια ή διωγγώθηκε.
1: Έρχεται, σίγουρα δημιουργήθηκε από τα μνημόνια. Δεν το συζητάμε αυτό. Και όχι από τα μνημόνια, μην το λέμε γενικά. Όχι, δεν μου
0: Από
1: αρέσει να
0: τι,
1: το λέω
0: από
1: γενικά.
0: τι.
1: Δημιουργήθηκε γιατί οι άνθρωποι χάσαν τα εισοδήματά τους χωρίς να φταίνε.
0: Ναι.
1: Τελεία. Από αυτό δημιουργήθηκε. Μην λέμε μνημόνια γενικά και το ρεοποιούμε συγκεκριμένα.
0: Ναι,
1: Και δεν
0: βέβαια.
1: λήφθηκε ποτέ υπόψη αυτή η συνθήκη. Τελεία. Λοιπόν, αυτό που διωγγώθηκε σήμερα, κοιτάξτε, 100 δις είχαν φτάσει. Κάποια βγήκαν στον πληστηριασμό, κάποια έχουν ρυθμιστεί. Σήμερα το ιδιωτικό χρέος είναι 80 δις. Αυτά είναι. Με τα επίσημα στοιχεία, 79,8
0: Μάλιστα,
1: με τα
0: μάλιστα,
1: επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Το
0: μάλιστα.
1: ιδιωτικό χρέος εννοώ τα δάνεια, όχι το
0: Τα
1: γενικό
0: δάνεια, τα
1: ιδιωτικό
0: δάνεια,
1: χρέος.
0: ναι.
1: Ναι.
0: Όχι το ιδιωτικό
1: Λοιπόν,
0: συνολικά.
1: αυτό που είναι το τραγικό και κάποια στιγμή πραγματικά δεν ξέρω ποιος δημοσιογράφος θα κάνει αυτή την εκπομπή. Αν μπορώ να αναφερθώ σε μια εκπομπή.
0: Βεβαίως,
1: Ναι.
0: φυσικά, ό,τι
1: Χθες
0: θέλει.
1: ήμουνα, ας πούμε, καλεσμένη στην εκπομπή Νύχτα Αποκαλύψεων του κυρίου Κουσουλού και το ανέφερα αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια εκπομπή που να βάλουμε στη σειρά τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ήρθαν και διέλυσαν τα δικαιώματα των δανειοληπτών δικαστικά και έχουν βάλει όχι απλά σκηνή εδώ, όλο και σφίγγει, όλο και σφίγγει. Ειδικά μετά την 1η-1η του 26, κύριε Σουρμελίδη, αυτά που ισχύουν είναι αδιανόητα. Έχουν αλλάξει οι διατάξεις προστασίας δανειοληπτών που υπήρχαν από τότε που έγινε ο κώδικας πολιτικής δικονομίας. Ακούστε. Ναι. Όχι, ναι. Πώς. Ακούστε. Ακούστε. Με συγχωρείτε για την ένταση, αλλά δεν γίνεται να το βιώνουμε όλο αυτό οι δανειολήπτες και μαζί με τους δανειολήπτες κι εμείς. Ακούστε τι ισχύει από 1η-1η-26, κύριε Σερμίδη. Θα το ξαναπώ, το έχω ξαναπεί σε συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί. Και η αντιπολίτευση όχι, κοιμάται. Είναι στον 15ο ύπνο, με συγχωρείτε. Όλη η αντιπολίτευση. Όλα τα κόμματα, παλιά, καινούρια, νέα, δεν ξέρω. Είναι δυνατόν από 1η-1η του 26, μάλλον όχι, θα το πω πιο απλά για να γίνω αντιληπτή καθόλου νομικά. Λοιπόν, μέχρι την 1η-1η του 2026, οι περισσότερες κατασχέσεις που καταφέρναμε και ακυρώνονταν ήταν κυρίως για λόγους που αφορούσαν τις ακυρότητες των διαταγών πληρωμής. Η διαταγή πληρωμής είναι ας το πούμε, δικαστική απόφαση δεν είναι, είναι ο τίτλος στον οποίο πάνω στηρίζεται η κατάσχεση. Ακούστε τώρα το παράλογο του θέματος. Λοιπόν, και έτσι μπορούσαμε και σε επίπεδο κατάσχεσης, γιατί τη διαταγή πληρωμής μπορείς να την κάνεις ανακοπή, όπως και την κατάσχεση μπορείς να την κάνεις ανακοπή. Πριν το με την 1η-1η του 26, μπορούσες και στην ανακοπή της κατάσχεσης να πεις τους λόγους ακυρότητας της διαταγής πληρωμής. Έτσι λοιπόν, επειδή οι περισσότεροι λόγοι ήταν εκεί, γιατί αφορούσαν τις νομιμοποιήσεις των funds, των servicers, και άλλα πολλά ελαττώματα του τίτλου, μπορούσαμε τους λόγους αυτούς να τους πούμε σε επίπεδο κατάσχεσης και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ακυρώναμε τις κατασχέσεις, όλα καλά. Από 1η-1η του 2026 απαγορεύτηκε να προτείνουμε σε επίπεδο κατάσχεσης τους λόγους αυτούς, με αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα, ακούστε το, είναι ο κόσμος όχι απλά να εξοργίζεται, κάτι παραπάνω. Να μην μπορούμε τους λόγους αυτούς να τους πούμε στο επίπεδο της κατάσχεσης, να μην προλαβαίνουμε να κάνουμε ασφαλιστικά και να δικάσουμε, γιατί με το που έρχεται η διαταγή πληρωμής, σε 3 μέρες μπορεί να σου κάνει κατάσχεση. Αν σου κάνει κατάσχεση, προλάβει μετά το τριήμερο και σου κάνει κατάσχεση, τέρμα οι λόγοι ακυρότητας της διαταγής πληρωμής. Δεν μπορείς να τους προτείνεις. Επομένως, έχεις μείνει ξεκρέμαστος από επιχειρήματα, νομικά επιχειρήματα, με αποτέλεσμα. Γιατί το αποτέλεσμα είναι το εξωφρενικό και το εξοργιστικό. Να έχουμε μία άκυρη διαταγή πληρωμής που είναι το οικοδόμημα που στηρίζει την κατάσχεση και μία έγκυρη κατάσχεση. και δεν μιλάει κανείς για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή του λένε τον δανειολήπτη, δεν θα προλάβεις να κάνεις το, αυτό το ζούμε από 1η-1η-26 και πλέον επειδή έχουν γίνει πάρα πολύ επιθετικοί, είναι αδιανόητο να προλάβεις μέσα σε 3 μέρες να γράψεις τα δικο, να πάρεις, να μελετήσεις τη δικογραφία, να γράψεις τα δικόγραφα. Όχι ένα, ανακοπή έτσι ασφαλιστικών μέτρων, να ζητήσεις προσωρινή διαταγή. Να προλάβεις να δικάσεις και να βγει απόφαση. Πώς να γίνει αυτό σε 3 μέρες, κύριε Σουρμελίδη? Πώς να γίνει αυτό σε... Πρακτικά εννοώ. Και ειδικά, άντε, πες υπάρχουν δικηγόροι
0: Άρα...
1: που τα ξέρουν τα πράγματα και μπορούν εύκολα και γρήγορα να τα γράψουν. Πότε να δικάσεις και να βγει απόφαση. Λοιπόν, επομένως...
0: Από 1η-1η-26, ο δανειολήπτης ή ο άνθρωπος που εν πάση περιπτώσει έχει πρόβλημα και χρωστάει δεν έχει δικαίωμα κανένα. Έχει μόνο ο δανειστής δικαιώματα.
1: Έχει δικαιώματα, αλλά έτσι όπως το κάνανε δεν προλαβαίνει να τα ασκήσει.
0: Ακριβώς.
1: Το παράλογο του θέματος είναι το παράλογο, εξωφρενικό, εξοργιστικό και πραγματικά δεν ξέρω ποιες άλλες λέξεις να χρησιμοποιήσω, είναι ότι μία άκυρη διαταγή πληρωμής στηρίζει μία έγκυρη κατάσχεση και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Κανείς. Να πιέσουμε όλοι μαζί να αλλάξει αυτό και να γυρίσει στο προγενέστερο νορμάλ καθεστώς το προηγούμενο. Να μπορούν οι άνθρωποι να προστατευτούν. Τι θέλουν πια, να πάρουν 700.000 σπίτια? Τι θέλουν, γιατί εξυπηρετούν τόσο πολύ με την νομοθεσία? Και έρχονται κι άλλα, τώρα να δείτε τι θα έρθει. Οχο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας έρθουν πρώτα, δεν θέλω να προειδεάσω. Δεν είναι μόνο αυτό. Κύριε Σουρμελίδη, να σου πω μια άλλη διάταξη. Όταν βγαίνει ένας πληστηριασμός, ορίζεται μία τιμή, η οποία πάντα, μα πάντα, είναι πολύ χαμηλότερη από την πραγματική. Οκ, okay, έχουν το δικαίωμα οι δανειολήπτες αυτήν την τιμή να την διορθώσουν και να ζητήσουν από το δικαστήριο να βγει το ακίνητο στον πληστηριασμό στην πραγματική τιμή, την εμπορική εννοώ. Ωραία. Εάν βγει άγονος ο πρώτος και ο δεύτερος, μετά αυτομάτως η τιμή πέφτει στο 80%. Και αν βγει και αυτός άγονος, αυτομάτως πέφτει στο 65%. Και έτσι έρχονται και παίρνουν και τα σπίτια πρώτο.
0: Οξοχρονιά.
1: Πριν αλλάξει η νομοθεσία, και αυτό είναι με πόσα 3 χρόνια έχει που έγινε, 4, δεν το θυμάμαι τώρα, με ποια από όλες τις τροποποιήσεις που φέραν υπέρ τους, πριν αλλάξει η νομοθεσία, αυτό για να γίνει, να πέσει η τιμή, έπρεπε να γίνει δικαστήριο και να κριθεί από ένα δικαστήριο, κύριε Σουρμελίδη. Και τώρα δεν θέλει δικαστήριο. Μετά τις τροποποιήσεις δεν θέλει δικαστήριο. Τι θέλει? Αυτόματα. Τίποτα δεν θέλει. Αυτόματα όλα. Αυτόματα. Εάν κάτσουμε εδώ, θέλουμε 3 μέρες να μιλάμε για να σας πω πόσα τέτοια γίνανε εις βάρος των δανειοληπτών. Και δεν έχουμε δει ένα νομοθέτημα, κύριε Σουρμελίδη, υπέρ των δανειοληπτών. Όλα είναι υπέρ των funds. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί όλο αυτό το μένος κατά των δανειοληπτών, το νομοθετικό μένος εννοώ, κατά των δανειοληπτών. Μπαίνουν νομοσχέδια στη Βουλή. Δεν ξέρω καν αν οι βουλευτές γνωρίζουν τι ψηφίζουν. Δεν θέλω να τους προσβάλλω με αυτό που λέω. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θυμάστε την ερώτηση
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: έκανε
0: ναι.
1: Για τα δάνεια, η οποία έκανε πάταγο όταν βγήκε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί οι 11 άνθρωποι πάρα πολύ σωστά τα έλεγαν τότε στις ερωτήσεις που κάνανε. Αυτοί οι άνθρωποι ψήφισαν αυτό το τελευταίο που σας λέω, που ασχεί από 1η-1η-26. Ξέραν τι ψήφισαν. Είδαν απλά αριθμούς, τροποποιείται το παράγραφος 2 του 933 και μπλα μπλα μπλα. Και δεν είδαν, ρε παιδιά, 933 εδώ είναι αναγκαστική εκτέλεση. Κάτι έχει με τους δανειολήπτες να κάνει αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά δεν είναι. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για να μην μιλήσω τι έρχεται με τον εξωδικαστικό. Έτσι, λοιπόν, πλέον δεν θα χρειάζεσαι ούτε διαταγή πληρωμής για να βγάζεις το σπίτι στην κατάσχεση. Ακούτε, κύριε Σιρμελίδη. Η σύμβαση του εξωδικαστικού, ένα χαρτί, θα αποτελεί τον τίτλο για να σου κάνουν κατάσχεση.
0: Τίποτα.
1: Είναι οι καινούργιες διατάξεις αυτές τώρα. Αυτές οι καινούργιες διατάξεις λένε ότι αυτό το χαρτί, μια σύμβαση, αυτό είναι μια ιδιωτική σύμβαση. Σύμβαση. Χωρίς να περάσει από δικαστήρια να ελεγχθεί, θα αποτελεί τον τίτλο για να κάνουν κατάσχεση. Και
0: ναι.
1: Επίσης, θυμάστε μια κουβέντα που κάναμε, έχει χρόνια, 2-3 χρόνια, ήσασταν στο Κόντρα τότε, που λέγαμε για τις φοροαπαλλαγές και τα λοιπά και τα λοιπά που έχουν τα δις, ωραία, τους δίνουν κι άλλη μία τώρα. Όλος ο κόσμος, όταν βγαίνει μια διαταγή πληρωμής, για να μπορέσεις να την κάνεις εκτελεστήριο τίτλο, έτσι λέγεται νομικά, τέλος πάντων, για να μπορέσεις με αυτό το έγγραφο, την διαταγή πληρωμής, να πας να κάνεις κατάσχεση, να δώσεις εντολή για κατάσχεση, πρέπει να περάσεις πρώτα από το Δημόσιο Ταμείο να πληρώσεις τα τέλη απογράφου. Έτσι λέγεται. Μάλιστα. Όλος ο κόσμος, όλοι οι πολίτες, οι πάντες. Αυτοί δεν θα χρειάζονται απόγραφο να πληρώσουν.
0: Ναι, είναι.
1: Δεν είναι λίγο.
0: Ζούσαμε ένα εφιάλτη, αλλά φαίνεται ότι αυτός ο εφιάλτης δεν τελείωσε.
1: Έχει και άλλα, τέλος πάντων.
0: Ναι. Όχι,
1: Ρωτήστε.
0: χρειάζονται και άλλες εκπομπές.
1: Τι εκπομπές
0: Θα
1: θέλει.
0: πρέπει να διαβάσω κι εγώ περισσότερα σε βάση με αυτά που μου είπατε εσείς τώρα, αλλά και άλλα, για να κάνουμε και άλλες εκπομπές. Διότι πραγματικά δεν τελειώνει ο εφιάλτης. Και
1: Δύο
0: δεν είναι σχήμα
1: εκατομμύρια.
0: λόγου, δεν είναι για να εντυπωσιάσουμε ή να πούμε κάτι, ξέρω εγώ, τρομερό.
1: Είναι
0: Το
1: αλήθεια αυτό
0: βλέπεις
1: το
0: από
1: πράγμα.
0: στους ανθρώπους. Δηλαδή αυτό που είπατε, ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου αναφέρεται στο ότι μπήκαν στο περιθώριο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και έμποροι και νοικοκυριά και τα λοιπά, είναι η αλήθεια. Και είναι ακόμα στο περιθώριο αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μα ο Άριος Πάγος εξηγούσε με τις παραδοχές του το σκοπό του νομοθέτη. Για να φτάσει στο σκοπό του νομοθέτη, του νομοθέτη εννοώ του νόμου Κατσέλη, έτσι του 38, 69, του 10. Λοιπόν, για να φτάσει στο σκοπό του νομοθέτη, ποιος ήταν τελικά ο σκοπός, έτσι τελεολογικός ερμηνευόμενο. Δέχτηκε όλα αυτά, που ήταν μια πραγματικότητα, δεν ήταν μια πραγματικότητα. Δεν ήταν οι χιλιάδες υπερχρεωμένοι συμπολίτες μας περιθωριοποιημένοι οικονομικά. Να ξεχάσουμε ότι άλλοι δεν είχαν ρεύμα, άλλοι δεν είχαν θέρμανση, δεν είχαν τα βασικά προς επιβίωση, ούτε καν διαβίωση. Καλά, για αξιοπρεπή διαβίωση δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και αυτούς τους ανθρώπους είπε ο Άριος Πάγος ότι τι ήθελε ο νομοθέτης να κάνει. Να τους πάρει από το περιθώριο που είναι και να τους φέρει ξανά στην οικονομική ζωή. Γιατί αυτό εξυπηρετεί το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Και όταν ακούμε δημόσιο συμφέρον στις δημόσιες κουβέντες, είναι μόνο εάν τα φαντς χάσουν χρήματα ή οι τράπεζες. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Πρέπει οι άνθρωποι να έχουν προτεραιότητες από τα υπερκέρδη, τα τρελά κέρδη των τραπεζών, των φαντς, των σέρβισερ και δεν ξέρω εγώ ποιον
0: Αλλά
1: άλλον.
0: μέσα σε αυτό, επειδή καταλαβαίνετε και τις διαφορές, θα ήθελα μια τελευταία ερώτηση, κυρία Νούκα, τουλάχιστον για τη σημερινή μας συζήτηση. Ωραία, το κράτος κάποια στιγμή, επειδή χρεοκόπησε, ανέλαβε ευθύνη, οι πολίτες πλήρωσαν εντάξει, απέναντι στις τράπεζες. Ανέλαβε κάποια ευθύνη απέναντι στα funds, τα οποία αγόρασαν κοψοχρονιά δάνεια και με βάση αυτά τα ποσά έφτιαξαν δικά του σχέδια στη συνέχεια. Ανέλαβε κάποια υποχρέωση το κράτος να σώσει τα funds ή το ρίσκο τους.
1: Κοιτάξτε.
0: Λέω κάτι που το θεωρώ αυτονόητο εγώ βέβαια, αλλά ρωτάω και εσάς που έχετε αυτή την εμπειρία και ασχολείστε καθημερινά.
1: Όποιος προσεγγίζει τις νομοθετικές διατάξεις που έρχονται, εύλογα σκέφτεται γιατί γίνεται αυτό. Τόσο μεγάλος πανικός να προστατευτούν τα κέρδη αυτονών. Έτσι. Και είναι αυτονών έτσι. Έτσι πρέπει να τους λέμε όλοι. Διότι ήρθαν να κερδοσκοπήσουν πάνω στον πόνο. Κερδοσκοπούν ανελέητα πάνω στον πόνο των Ελλήνων πολιτών. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν έχει υποχρέωση βέβαια το κράτος. Μετά το 19 έγινε ο Ηρακλής. Να ξανασωθούν οι τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια, αντί να προτιμήσουν έστω και τότε να πουληθούν τα δάνεια στον κόσμο, έστω με ένα discount λιγότερο. Προτίμησαν να κάνουν τον Ηρακλή, να βάλουν και το δημόσιο στο παιχνίδι. Ξαναλέω για τις senior ομολογίες,
0: Ναι,
1: όχι για
0: ναι.
1: όλες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, μέσω του Ηρακλή και την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Λες και εγγύηση του ελληνικού δημοσίου είμαστε εμείς, έτσι. Είμαστε οι φορολογούμενοι όλοι. Ναι. Αυτοί που τα αποφασίζουν αυτά τα πράγματα πραγματικά. Για να εξασφαλιστούν τι, τα κέρδη των φαντς. Έστω στη σύνορο ομολογήσεω, εγώ θα σα πω. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Πόσα ήταν, 17 δις, αν δεν κάνω λάθο.
0: Ναι, τόσο,
1: Αν
0: τόσο.
1: θυμάμαι καλά. Λέει, δεν ξέρω μετά. Χάθηκε μπάλα πόσε τροπήσει γίνανε. 17 νομίζω είναι τα δις. Λοιπόν, και νομίζω έχουν απομειωθεί κιόλα. Γιατί για να εξασφαλιστούν τα φαντ, αντί έστω την ίστατη στιγμή να πει. Αυτά που τιτλοποιήθηκαν θα έχουν ένα. Αυτά που τιτλοποιήθηκαν ήδη έτσι και δεν τα πρόλαβαν να δώσω στον κόσμο τη δυνατότητα να τα αγοράσει. Θα έχουν ένα discount πάρα πολύ μεγάλο, ενώ διαγραφή. Και αυτά που είναι να πουληθούν, γιατί το 19 δεν έχουν πουληθεί ακόμη όλα τα δάνεια, όχι, προτεραιότητα ο δανειολήπτης, βάλε πλαφόν, εντάξει, και ένα κέρδος. Αν και στην Ισπανία δεν είχε κέρδος, αλλά βέβαια και αυτή η Ισπανία που. Πάθανε τα πάντη να το νομοθετήσαν αυτό, ή η Κύπρος ή κτλ. Κτλ. Επομένως, η υποχρέωση είναι εκεί όπου πήγαν και μπλέξαν το δημόσιο. Τα υπόλοιπα δεν έχει υποχρέωση. Οι επενδυτές, αυτά που λέγαμε πριν, δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση. Δηλαδή, στο μεγαλύτερο κομμάτι των τιτλοποιήσεων δεν υπάρχει καμία υποχρέωση. Γι' αυτό και λες, τι γίνεται εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί τέτοιος πανικός μέσα σε μια εβδομάδα, για πότε βρήκαν το νομοθέτημα, 2 εβδομάδες, πότε βρήκαν το νομοθέτημα, να τα φέρουν έτσι ώστε να περιοριστεί ο κόσμος, να μην βγάλουν λεφτά αυτοί από τη τσέπη, να τα δώσουν τώρα στον κόσμο. Δηλαδή ένα πράγμα, και ακούς και λένε, εμείς λέει την κάναμε πιο ευρεία την προστασία από την απόφαση του Αρείου Πάγου και λες δεν ζω. Άλλη απόφαση λένε. Δεν μπορεί να λένε αυτή. Γιατί λέει η απόφαση δεν ήταν καθολική, αλλά εμείς το κάναμε καθολικό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι,
0: κυρία
1: κοιτάξτε,
0: Νούκα.
1: Το να θέλουν την νοημοσύνη των πολιτών να παίζουν έτσι με την νοημοσύνη των πολιτών, οποιοδήποτε και αν είναι έτσι, με ενδιαφέρει ποιο είναι πάνω, αν είναι ο
0: Ναι.
1: Μπέμπε, Δημοκρατία,
0: Καταλαβαίνω τι
1: η
0: λέτε.
1: ΡΙΖΑ, όποιο. Δεν με ενδιαφέρει, μου είναι παγερά διάφορο. Αλλά δεν γίνεται να παίζει έτσι με την νοημοσύνη των δανειοληπτών. Των δανειοληπτών και των πολιτών. Τώρα,
0: Θα
1: αν
0: φανεί στην πράξη, αλλά θα είναι
1: πιστεύουν.
0: αργά. Ο κόσμος χάνει και χάνει συνεχώς. Μέχρι
1: Καλά.
0: που να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς έχει συμβεί, θα έχει χάσει και για άλλη μια φορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι που μιλάνε και στη τηλεοράση και στα δικαστήρια.
1: Όσο τους αφήνουν
0: Πρέπει
1: ακόμα.
0: να μιλήσουν, ναι, ναι, όσο.
1: Όχι
0: Και
1: τα
0: πρέπει να
1: δικαστήρια για
0: μιλήσουν
1: τις
0: και στη Βουλή,
1: τηλεοράσεις.
0: βέβαια, κάποιοι. Έχουμε και εκεί θέματα. Βεβαίως.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Κυρία Νούκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την
0: Και
1: φιλοξενία.
0: σίγουρα
1: Πάντα
0: θα τα
1: η κουβέντα
0: ξαναπούμε
1: μαζί σας.
0: γιατί υπάρχει δουλειά. Υπάρχει δουλειά για
1: Θέλω
0: όλα
1: να πω
0: αυτά.
1: ότι πάντα η κουβέντα μαζί σας είναι πολύ ευχάριστη
0: Σας
1: και σας
0: ευχαριστώ και εγώ.
1: ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία ακόμη μια φορά.
0: Εγώ και εγώ.
1: Να είστε.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
4: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
13: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
14: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
15: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
16: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
17: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
18: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο του Δημήτρη Καζάκη και συνεχίζουμε, να το πούμε έτσι, αυτόν τον κύκλο που ανοίξαμε με την προηγούμενη εκπομπή που αφορά τη συζήτηση με τους φίλους ακροατές, θεατές, πώς να το πούμε. Είναι μια περίεργη περίπτωση με το διαδικτυακό, με την διαδικτυακή, πώς να το πούμε, επαφή. Είναι επαφή, τέλος πάντων, ναι. Και μια ανοιχτή συζήτηση για τα τεκτενόμενα, όχι μόνο τα εσωτερικά αλλά και τα διεθνή, ή αν θέλω το πούμε διαφορετικά, ή τα διεθνή και τα εσωτερικά. Πριν όμως ξεκινήσουμε και να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα ή παρεμβάσεις που βεβαίως μπορεί οποιοδήποτε να τις κάνει, είτε διαζώσεις, δηλαδή με κάποιο τηλέφωνο που θα μπορούσε να παρέμβει στην εκπομπή, είτε στέλνοντας με οποιοδήποτε τρόπο το ερώτημά του ή την παρέμβασή του. Δεν κάνουμε επιλογές, με εξαίρεση τα υβριστικά βεβαίως εκεί πέρα, αλλά δεν έχουμε τύχη. Δεν έχουμε κάποια τέτοια περιστατικά. Συνήθως αυτοί που τρολάρουν εμφανίζονται κατόπιν εορτής. Δικαίωμά τους, αυτή είναι η δουλειά τους οι άνθρωποι. Λοιπόν, πώς να το πούμε, με κάτι πρέπει να ζήσει στη σημερινή εποχή, αλλά αξίζει τον κόπο κατά τη γνώμη μου, και θα το λανσάρουμε από εδώ και μπρος, έτσι μια και βρισκόμαστε στην πλέον ανιστόρητη, αφιλοσόφητη και άπιστη εποχή, τουλάχιστον μετά τον Μεσαίωνα, μετά τον Ύστερο Μεσαίωνα, να το πούμε έτσι, γιατί βεβαίως ζούμε σε αντίστοιχο Μεσαίωνα, εις σκοτεινούς χρόνους θα μπορούσε να το πει κανείς, να επαναφέρουμε κάποια ή να στη μνήμη μας ή στον προβληματισμό μας. Ένα από αυτά που πάντα μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί δεν βρήκε το δρόμο προς το σανίδι, δηλαδή δεν ενέπνευσε ποτέ εκτός και αν πέφτω έξω, πάντα με την επιφύλαξε ότι μπορεί κάτι να μην το έχω πάρει χαμπάρι. Όσο λάτρης του θεάτρου και να είμαι, σαν θεατής βεβαίως, λοιπόν, μπορεί να μην το έχω πάρει χαμπάρι. Πάντως, πάντα μου έκανε εντύπωση ένα από τα κείμενα που θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά, από πολλές σκοπιές, και που πραγματικά θα προκαλούσε κάποιον σκηνοθέτη ή κάποιους ηθοποιούς να το ανεβάσουν σε σκηνή και να το παρουσιάσουν με τον τρόπο που θα μπορούσαν, το ταλέντο τους, ο προβληματισμός τους, η επαφή τους με την πραγματικότητα, να το παρουσιάσουν και πραγματικά να δώσει. Είναι ένας διάλογος ο οποίος καταγράφεται από τον Πλούταρχο. Εδώ υπάρχει μια συζήτηση αν είναι όντως του Πλούταρχου, αν είναι ψεύδο Πλούταρχος, δηλαδή υπάρχουν στα πλαίσια που καταγράφεται στα πλαίσια των ηθικών του Πλούταρχου. Ο τίτλος του ήταν, ο τίτλος είναι «Περί του τα άλογα λόγο Χρήστε, αν τα ζώα έχουν λογική», το έχουν μεταφράσει στη σημερινή ελληνική. Είναι στα ηθικά του Πλούταρχου, στο βιβλίο, το 12ο βιβλίο, και έχει να κάνει κυρίως με ένα, μάλλον μια διακομόδηση, να το πούμε έτσι, που κάνει ο Πλούταρχος μέσω ενός διαλόγου που επιλέγει να το προβάλλει, που είναι ο διάλογος ανάμεσα στον Οδυσσέα και σε ένα γουρούνι. Αξίζει τον κόπο να πούμε λιγάκι για αυτή την ιστορία και ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα σκεφτεί να το ανεβάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή να το δείξει στη σκηνή, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για όποιον, τουλάχιστον ιδιαίτερα για τις εποχές μας. Αξίζει τον κόπο, πολύ σύντομα θα πω την ιστορία του και να δούμε πόσοι από εμάς μπορούμε να ταυτιστούμε με τον Οδυσσέα ή με τον γουρούνι. Το πρόβλημα ξεκινάει μάλλον όλος ο διάλογος στο νησί της Κυρκής, όπου ο Οδυσσέας, αφού έχει πλέον αποκαλύψει το παιχνίδι της Κύρκης, ζητάει από την μάγισσα να επαναφέρει τους συντρόφους του, όχι όλους όσους είχε μετατρέψει σε ζώα, λύκους, λιοντάρια και τα λοιπά, αλλά ειδικά τους Έλληνες. Τους Έλληνες, διότι κατά περίεργο λόγο, όχι
ακατανόητο για την ιστορική εποχή του Πλούταρχου, αλλά για τη σημερινή εποχή και για τους σημερινούς Έλληνες ακατανόητο η επιλογή του, τι ήθελε, ειδικά για τους Έλληνες και κυρίως τους συντρόφους του, ήταν γιατί οι Έλληνες είναι οι μόνοι που αντιλαμβάνονται την έννοια της αρετής. Και να τους μεταθέσει ξανά σε ανθρώπους ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Είναι λίγος πολύ ένα από τα επεισόδια της Οδύσσειας. Όσους ξέρετε και όσοι ξέρετε, εγώ την προτείνω ιδιαίτερα ένα πάρα πολύ καλό ανάγνωσμα για τα νέα παιδιά. Ιδιαίτερα εάν δεν μείνουν στην επιφάνεια, δηλαδή απλά στα μυθολογικά κατασκευάσματα. Απήχε μια ολόκληρη ιστορική εποχή, τέλος πάντων μια μεγάλη ιστορία, την έχουν ξαναπεί. Ο διάλογος εκεί λοιπόν, καθώς γίνεται ανάμεσα στον Οδυσσέα και στην Κίρκη, η Κίρκη τότε δείχνει την ιδιαίτερη ευφυΐα που τη διέκρινε, προτείνοντας τον Οδυσσέα ότι πριν τους μετατρέψει σε ανθρώπους, τους συντρόφους του, καλό θα ήταν να ρωτήσουμε τη γνώμη τους. Θέλουν να μεταστραφούν, να αποκτήσουν πάλι την ανθρώπινη φύση τους ή να παραμείνουν ζώα. Κυρίως γουρούνια, γιατί οι περισσότεροι των συντρόφων, όπως τουλάχιστον ξέρω από την Οδύσσεια, είχαν μετατραπεί από την Κίρκη σε γουρούνια. Λοιπόν, η Κίρκη λοιπόν λέει στον Οδυσσέα, γιατί δεν ρωτάμε τους συντρόφους, τους Έλληνες που έχουν μετατραπεί σε γουρούνια. Έχει και αυτό πολύ μεγάλη σημασία, το γιατί το γουρούνι. Το γουρούνι πάντα ήταν και στην εκείνη την εποχή, ήταν ένα ζώο ιδιαίτερα, πώς να το πούμε, δεν υπήρχε ιδιαίτερη εκτίμηση στο γουρούνι, γιατί ας πούμε κάποιος τους είχε μετατρέψει σε λύκους, λιοντάρια κτλ. Τους συγκεκριμένους όμως του συντρόφου του Οδυσσέα τους είχε σε γουρούνια. Και έτσι λοιπόν, αφού συμφωνεί ο Οδυσσέας να τους δοθεί ο λόγος, να πούν, γιατί δεν μπορούσε να διανοηθεί ο Οδυσσέας ότι θα βρισκόντουσαν κάποιοι από αυτούς που να αρνηθούν να μετατραπούν πάλι σε ανθρώπους, το δέχτηκε. Και έτσι λοιπόν έδωσε τη δυνατότητα σε ένα από τα γουρούνια, το οποίο θα μιλούσε εκ μέρους όλων των συντρόφων, φίλων, Ελλήνων του Οδυσσέα, των υπολείπων δηλαδή γουρούνιων, θα μιλούσε εκ μέρους τους, και έτσι του έδωσε τη δυνατότητα της ομιλίας για να συνομιλήσει με τον Οδυσσέα. Ο συγκεκριμένος σύντροφος, ή αν θέλετε σύντροφος του Οδυσσέα, ήταν ο Γρίλος, ονόματι Γρίλος. Λοιπόν, του δίνεται η δυνατότητα να αρχίσει να συνομιλεί και αρχίζει μια σπαρταριστική συνομιλία, όχι τόσο με την έννοια της, του stand-up comedy που έχουμε συνηθίσει στις μέρες μας, αυτή την αηδία, την αμερικανιά, που μπορεί να, τέλος πάντων, να λες ότι βλακεία σου κατέβει στο κεφάλι και να χαχανίζει ο άλλος. Όχι. Είναι μια έξυπνη τοποθέτηση του ζητήματος, του κατά πόσον τα ζώα, όντα ζώα, έχουν και αρετή και λογική και γνώση και όλες αυτές τις αρετές, τις ιδιότητες που ο Οδυσσέας αποδίδει στους ανθρώπους, ενώ στην πραγματικότητα τις έχουν και τα ζώα. Αυτή είναι η όλη λογική. Βεβαίως, το βασικό του Γρίλου είναι ότι είναι άκρος επιθετικός απέναντι στον Οδυσσέα. Τι μας ήρθες εδώ τώρα να μας πεις τι, να μετατραπούμε ξανά σε ανθρώπους, να τραβάμε το ζόρι που τραβάγαμε τόσα χρόνια, χωρίς να έχουμε καμία εξασφάλιση ως προς την κατάληξη της περιπέτειάς μας, ενώ εδώ τα έχουμε όλα έτοιμα. Είναι όλα εξασφαλισμένα από την Κίρκη. Επομένως, για ποιο λόγο να μετατραπούμε ξανά σε ανθρώπους, ενώ είμαστε γουρούνια. Έτσι. Τι πρέπει να ζηλέψουν, τι έχουν να ζηλέψουν τα γουρούνια από τους ανθρώπους. Και αφού βεβαίως υπάρχει μια στιγμηθεία με τον Οδυσσέα, όπου του επιτίθεται και του, πώς να το πούμε, του υπονομεύουν τα επιχειρήματα του Γρίλου, υπονομεύουν το πολυμήχανον του Οδυσσέα, την ανωτερότητα της ηθικής του ή της αρετής του και όλα αυτά τα πράγματα, καταλήγει βεβαίως στο αυτονόητο ότι το γουρούνι έχει κάθε δικαίωμα να είναι γουρούνι και δεν έχει λόγο να γίνει άνθρωπος.
Τώρα, τι εννοούσε με αυτό ο ποιητής? Έχουν γραφτεί πάρα πολλά σχετικά με αυτό. Εγώ διαβάζοντας το πραγματικά, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση πόσο επίκαιρο θα μπορούσε να ήταν στις μέρες μας. Αυτό το πράγμα κατάλληλα βέβαια διαμορφωμένο ή διασκευασμένο, να το πούμε έτσι, έτσι ώστε να μπορεί να το κατανοήσει ο σύγχρονος άνθρωπος, αν και δεν θέλει μεγάλη δυσκολία, με την έννοια το κείμενο προσφέρεται ιδιαίτερα στον ιστορία. Γι' αυτό και μου κάνει εντύπωση και το ξαναλέω, ότι κανένας από τους επιφανείς καλλιτέχνες αυτής της χώρας δεν ενεπνεύστη αυτό το πράγμα, το ανεβάσει στο σανίδι ή οτιδήποτε, να το παρουσιάσει. Μου κάνει εντύπωση, διότι εκτός και αν βεβαίως δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό που την εντύπωση που μου έχει δημιουργηθεί και νομίζω ότι και σε πάρα πολλούς άλλους θεατές του ελληνικού θεάτρου, είναι ότι έχει πέσει τόσο χαμηλά, τραγικά χαμηλά, η δημιουργικότητα, η έμπνευση, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κλασικά κείμενα, που δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να κατανοήσουν τέτοια κείμενα, ακόμη και όταν είναι με κάποια ελαφρότητα, ας πούμε, όπως είναι το συγκεκριμένος διάλογος του Οδυσσέα με το γουρούνι Γρήλος. Υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία γύρω από αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα περιοριστούμε στο εξής. Εδώ ο Πλούταρχος, ή αυτός που γράφει ως Πλούταρχος, ή που τέλος πάντων αποδίδει στον Πλούταρχο, δεν είναι κάποια εξαιρετική ζωοφιλία που τον κάνει να παρουσιάσει αυτή την ιστορία. Το πιθανότερο είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο Πλούταρχος την εποχή που το γράφει ήταν σε μια εποχή κρίσης της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Την εποχή εκείνη, είναι γνωστός ο Πλούταρχος, εισήγαγε, αν θέλετε, είναι από εκείνους επιφανείς με εξαιρετικό ταλέντο ιστορικούς φιλοσόφους, αν θέλετε, της εποχής, ο οποίος εισήγαγε την απολογητική απέναντι στην εξουσία, απέναντι στους άρχοντες. Την εποχή εκείνη κυριαρχούσε η άποψη, ιδιαίτερα από τους Λατίν, στην ρωμαϊκή γραμματεία της εποχής, της ταύτισης των Ελλήνων της εποχής εκείνης με τους Γρεκύλους, με τους Ελληνίσκους. Γιατί το ερώτημα που έμπαινε εκείνη την εποχή είναι κατά πόσον μπορεί να χαρακτηριστεί ο Έλληνας της εποχής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, της Pax Romana, να το πούμε έτσι, να είναι το ίδιο με τον Έλληνα της αρχαιότητας. Και τότε ο Γιουβενάλης, ο Κικέρονας, πολλοί άλλοι Ρώμαιοι διανοητές έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν να ταυτίζει το σημερινό δούλο Έλληνα με το λάτρη της ελευθερίας, τον Έλληνα της αρχαιότητας δηλαδή, γι' αυτό και τους αποκαλούσαν Ελληνίσκους. Ο Πλούταρχος λοιπόν, πιστεύω ότι ή όποιος το έγραψε αυτό το κείμενο, νομίζω παίζει με αυτή την ιδέα. Στην πραγματικότητα τους λέει, απαντάει σε αυτό λέγοντας ότι και εμείς τα γουρούνια, δηλαδή οι δούλοι, έχουμε δυνατότητα να έχουμε τις ίδιες αρετές με τους ελεύθερους, δηλαδή με τους ανθρώπους, σαν τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που παίζει σε αυτή την ιστορία. Υπάρχει και μια διαφορετική ανάγνωση αυτής της ιστορίας, ιδιαίτερα εάν κοιτάξει κανείς την ύστερη ρωμαϊκή κωμωδία, όπου είναι πλήθος οι αναφορές στους δύσμυρους, τους ταπεινούς και καταφρονεμένους της εποχής εκείνης, που δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί πρέπει να επιλέξουν δυνάστη. Αν ο δυνάστης τους είναι ο Ρωμαίος ή Βάρβαρος. Υπάρχει μια τεράστια και αυτή η συζήτηση. Όπως και να έχει πάντως, η επιλογή είναι απλή. Άνθρωπος ή γουρούνι. Και βέβαια πάντα η άρουσα τάξη, καθώς είναι εξαιρετικά ευφυής, όπως οι Κύρικοι, απέναντι στους απελευθερωτές, δηλαδή αυτούς δηλαδή που διεκδικούσαν την αρετή για τον άνθρωπο και επομένως τη λύτρωσή του από τα βάσανα και όλα αυτά που υποφέρει, όπως φαντάζεται ο Οδυσσέας, ή μάλλον διεκδικεί ο Οδυσσέας να είναι τουλάχιστον στα πλαίσια αυτού του διαλόγου, τι κάνει η Κυρκή?
πετάει το μπαλάκι στους υπόδουλους. Ας αφήσουμε τους υπόδουλους να πουν κατά πόσο θέλουν να γίνουν ελεύθεροι ή όχι. Γι' αυτό βεβαίως και πολλοί διανοητές της εποχής του διαφωτισμού, των εγκυκλοπαιδιστών της εποχής δηλαδή, που ανθούσε ξανά η σκέψη στο 18ο αιώνα, την εποχή του διαφωτισμού δηλαδή, τι λέγανε, ότι ποτέ δεν μπορείς να ρωτήσεις εάν αγαπάει την ελευθερία ένας υπόδουλος, διότι δεν ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα. Μόνο όταν κατακτήσει τη δυνατότητα να είναι ελεύθερος, τότε μόνο και κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να σκεφτεί, μπορεί να διεκδικήσει την ελευθερία, να την υπερασπιστεί και οτιδήποτε. Και κάτω από προϋποθέσεις. Σήμερα λοιπόν το δίλημα είναι ξανά το ίδιο αμήλικτο όπως και την εποχή του Πλούταρχου ή τέλος πάντων με τον τρόπο που παρουσιάζεται εκείνη την εποχή. Γουρούνι ή άνθρωπος. Αυτό είναι το απλό ζήτημα που βέβαια μπαίνει απέναντι και στους Έλληνες, πρωτίστως στους Έλληνες, που βέβαια δεν μπορούμε σήμερα, εκτός κι αν είμαστε παντελώς ηλίθιοι, αγράμματοι, αστοιχείωτοι, να πούμε ότι είμαστε του ίδιου γένους με τους Έλληνες εκείνους που ταυτιζόταν η ίδια η έννοια του Έλληνα με την ελευθερία, την αρετή και όλα αυτά. Απλούστατα είμαστε ελληνίσκοι, γρεκύλοι, που καμονόμαστε ότι είμαστε κάτι το ιδιαίτερο, όπως έλεγε ο Γιουβενάλης, ενώ είμαστε δούλοι. Αυτό το πράγμα είμαστε σήμερα. Φυσικά αυτό δεν είναι μια εκφύσεως, ούτε εκ Θεού, ούτε νομοτέλεια της φύσης. Επιλογή μας είναι. Και οι επιλογές αυτές τις πληρώνουμε και θα τις πληρώνουμε με πολύ χειρότερο τρόπο μέχρι ότου συνειδητοποιήσουμε τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αφισβητήσουμε, με ποιον τρόπο πρέπει να το αφισβητήσουμε και πώς πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανατροπής. Δηλαδή να ξαναμετατραπούμε από γουρούνια σε ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό το δίλημα διαπερνάει ολόκληρη την ανθρωπότητα και φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεκινήσει με οι ερωτήσεις. Κάτι μου λένε ότι υπάρχουν οι πρώτες ερωτήσεις. Πολύ ευχαρίστως. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο οι ερωτήσεις. Υπάρχει και η δυνατότητα. Ξέρω ότι κάποιοι διαφωνούν με τις οποίες αναλύσεις, τοποθετήσεις. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ζούμε σε μια εποχή εξαιρετικά πρωτότυπη. Εξαιρετικά πρωτότυπη. Και επομένως η εκτιμήσεις που γίνονται για αυτή την εποχή αναμετρούνται με την πραγματικότητα, όχι σε βάθος χρόνου, αλλά στην καθημερινότητά της. Και επομένως πολλά λάθος εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν ή οτιδήποτε. Απλά πρέπει να έχουμε το μεγαλείο ψυχής, να τα αναγνωρίζουμε, να δούμε πώς μπορούμε να μάθουμε από αυτά και να προχωρούμε μπροστά. Γιατί πάντα ισχύει το βιβλικό «Η αλήθεια απελευθερώνει». Και η αλήθεια απελευθερώνει στο βαθμό που εσύ προσπαθείς να κάνεις κάτι, μάλλον κατανοώντας την αλήθεια, οι πτυχές της αλήθειας, δηλαδή η αλήθεια είναι μια ολόκληρη ιστορική διαδικασία. Δηλαδή είναι κάτι μονοσήμαντο ή η αποκάλυψη της αλήθειας του Θεού, απλά και μόνο, ή είναι μια διαδικασία ολόκληρη ιστορίας κατάκτησης όχι απλά της γνώσης, αλλά της αντίληψης της πραγματικότητας και επομένως των προϋποθέσεων που χρειάζεται για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα από το υποκείμενό της που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν ξέρω αν γι' αυτό και λέω ότι όποιος ενδιαφέρει, βεβαίως οποιαδήποτε έχουμε εξαιρετικές εξελίξεις, εντυπωσιακότατες, έτσι και σε διεθνές επίπεδο. Λοιπόν, λέει ο καθένας το μάκι του και τον κοντό του, έτσι. Ας δούμε πώς συνδυάζονται όλα αυτά και πώς μπορούμε να τα κρίνουμε. Αν δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις ή οτιδήποτε, αν μπορούμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Για το σχόλιο, ένα σχόλιο για τον προϋπολογισμό του 26 για το 1,33 εννοείται τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, ή τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε πριν μερικές εβδομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών για τις πολεμικές δαπάνες 1,33. Δεν ξέρω τι εννοείται. Ποιον προϋπολογισμό. Λοιπόν, έτσι. Αν το διευκρινίσετε, πολύ ευχαρίστως να το κουβεντιάσουμε. Έτσι αλλιώς, αλλά πριν πάμε εκεί, δείτε τι έγινε στην Σύνοδο
στη σύνοδο, στη σύνοδο Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ, η οποία έγινε σε προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα, 7, νομίζω 6 με 7 του Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, δείτε με τι χαρά ο κύριος Γούτε υποδέχτηκε όχι μόνο τη συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και πόσο περιχαρής ήταν γι' αυτό, αλλά πως η συμφωνία αυτή διευκολύνει αφενός την επίτευξη των βασικών στόχων του ΝΑΤΟ, που δεν αφορούν βέβαια μόνο τη Μέση Ανατολή, αφορούν όλο το πολεμικό πλέγμα των μετώπων δηλαδή που έχει ανοίξει το ΝΑΤΟ ή που, τα μέτωπα που θέλει να ανοίξει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, πρώτα η κύρια, την εκτείναξη των δαπανών για πολεμικούς εξοπλισμούς, την ανάπτυξη συνεργασιών στρατηγικής στήριξης της Ουκρανίας, που είναι πρώτο ζήτημα για το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, όπως και στα υπόλοιπα μέτωπα, στον Κάφκασο και στην υπόλοιπη, στην Αφρική και αλλού. Και βέβαια, πόσο περιχαρής ήταν ο Ρούτε για τον αυξημένο ρόλο που παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διαμόρφωση του διεθνούς τάξης πραγμάτων. Ο κύριος, ο Έλληνας υπουργός, ή τουλάχιστον ξέρω εγώ, είναι Έλληνας, είναι υπουργός, δεν ξέρω, άμυνας, ο κύριος Δένδιας που πήγε εκεί, πήγε προφανώς για καφέ. Διότι δεν είχαμε καμία παρέμβαση, με δεδομένο ότι πλέον θεωρείται πλέον από απόφαση τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ η άμεση εμπλοκή, η στρατηγική συνεργασία δηλαδή, του στρατοβιομηχανικού συμπλέγματος της Τουρκίας με τις γενικές πολεμικές δαπάνες της Ευρώπης αλλά και του ΝΑΤΟ ευρύτερα, τον καθοριστικό ρόλο που πρέπει να παίξει η Τουρκία, αλλά και επιπλέον την διαμόρφωση της ημερής διάταξης του ΝΑΤΟ, ειδικά μπροστά στη Σύνοδο Κορυφής, όπου μπαίνει πλέον η νομοποίηση των απαιτήσεων και διά του ΝΑΤΟ, η νομοποίηση των απαιτήσεων της Γαλάζης Πατρίδας και ό,τι συνεπάγεται αυτό, της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Τον τρόπο που διαμορφώνονται οι συνεργασίες ή παρεμβάσεις Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή, από τον Κάφκασο μέχρι την Αφρική, ήδη αναπτύσσεται και την έγκριση υπό την αιγίδα, υπό την κύρωση του ΝΑΤΟ. Καμία παρέμβαση Ελλάδα. Καμία. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Στάχτηκε Μπούρμπερι. Λοιπόν, σιγά. Το μόνο που τους ενδιαφέρει τους Έλληνες πολιτικούς, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, είναι τι μίζα θα πάρουν. Από τις business θα πάρουν μερίδιο ή θα μείνουν με το χέρι ανοιχτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να την πουλήσω την Ακρόπολη, κανένα πρόβλημα. Αλλά τι θα πάρω. Εντάξει, εκεί είναι το ζήτημα. Και βέβαια, πάντα, τουλάχιστον τα παλιά χρόνια, την εποχή δηλαδή που η συζήτηση στην Ελλάδα γινόταν περί πολιτικού κόστους, ο μεγάλος βραχνάς του πολιτικού συστήματος, ιδιαίτερα της μεταπολίτευσης, δηλαδή σε μια εποχή που τυπικά δεν μπορούσαν να κατεβάσουν ούτε τάγκς, ούτε ειδικές μονάδες καταστολής, ούτε τίποτα από όλα αυτά, ούτε εκτελέσεις, ούτε εκτοπισμούς, ούτε ξερονήσια κτλ. Να χρησιμοποιήσουν, ξέρετε, για παραθερισμό. Μετά έξω του κράτους, φυσικά. Βέβαια, κακώς, όπως μου έκανε μια παρατήρηση κάποιος, επειδή το λέω πολλά χρόνια, μου έκανε παρατήρηση ένας παλιός, πώς να το πούμε, από εκείνους που παραθέρισαν εντόνως, κατά τις ιδιαίτερες περιόδους πατριδογνωσίας που είχε για ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό, το ελληνικό το πολιτικό προσωπικό της χώρας, μου είπε ότι δεν υπήρξε ποτέ δαπάνη του ελληνικού κράτους. Η πατριδογνωσία σε εξορίες και όλα αυτά τα πράγματα, σε τόπους ανανύψεως και αναψυχής, όλα αυτά γινόταν πάντα στηριγμένος στις οικογένειες των θυμάτων αυτής της πατριδογνωσίας και τις προσπάθειες να μπορούν να επιβιώσουν και να επιβιώσουν με τη βοήθεια των ντόπιων, των κατοίκων δηλαδή, των νησιών, των τόπων εξορίας, το οπουδήποτε. Δεν ήταν δαπάνη του ελληνικού κράτους. Να το διορθώσουμε λοιπόν γι' αυτό. Από τότε λοιπόν που το ελληνικό πολιτικό προσωπικό ή το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας, γιατί ελληνικό, εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα τι είναι και τα λοιπά,
το μεγάλος βραχνάς είναι ο βραχνάς του πολιτικού κόστους. Δηλαδή, την πουλάμε τη ρημάδα. Το θέμα είναι να μην πάμε και φυλάκα. Δηλαδή, να μην βρεθεί κανένας να εκτεθεί, όπως για παράδειγμα ο κ. Τσοχατζόπουλος. Γιατί, όπως ξέρετε, στα 200 τόσα χρόνια ιστορίας αυτού του κράτους, ο μοναδικός υπουργός που έκλεψε και πήγε φυλάκα είναι ο Τσοχατζόπουλος. Διότι, βεβαίως, όποιος λέει ότι το πολιτικό προσωπικό καταχράτε το ταμείο, το αυτό, οι πελατειακές σχέσεις, η διαφθορά κτλ., η διαπλοκή και όλα αυτά τα πράγματα, όποιος τα λέει αυτά τα πράγματα δεν ξέρει τι του γίνεται. Διότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Μόνο ένας υπουργός ήταν αυτός. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπήρχε κανένας άλλος, ούτε πρωθυπουργός ούτε τίποτα. Λοιπόν, όλοι αυτοί, λοιπόν, όλο το πολιτικό προσωπικό, μέχρι την έλευση των μνημονίων, το μεγάλο του πρόβλημα ήταν το πολιτικό κόστος. Δηλαδή, μην βρεθεί ξαφνικά εξυλαστήριο στράγος και βρεθεί στη φυλακή. Αυτός ήταν ο μόνος φόβος. Εκεί επικεντρώνονταν η θεωρία του πολιτικού κόστους. Και βεβαίως υπήρχαν διάφοροι δημοσιολόγοι οι οποίοι μας λέγανε τι κακό, ας πούμε, να μην αφήνουμε τους πολιτικούς να κυβερνάνε και πάντα το πολιτικό κόστος να είναι

Σήμερα το έγκλημα, το πολιτικό έγκλημα, δηλαδή η διαπλοκή της επίσημης πολιτικής με το οργανωμένο έγκλημα, να είναι σε τέτοιο βαθμό ανεπτυγμένη, ώστε να μην, γιατί κανένας δεν φοβάται βεβαίως ούτε τους δικαστές, ούτε τους αγγελείς, ούτε ιδιωτικές αρχές, διότι δεν υπάρχει λαός να το απαιτήσει αυτό και να το επιβάλλει. Γιατί ποτέ δεν δικάστηκε, έστω και αυτοί που δικάστηκαν, δεν κάθισαν ποτέ στο σκαμνί, αυτοί που δικάστηκαν για τραγωδίες, εθνικές τραγωδίες, για καθεστώτα ανομαλίας, εκτροπής και όλα αυτά πράγματα, εάν δεν τον απέτησε με την κινητοποίησή του, με την όποια μορφή κινητοποίησης του, ο ίδιος ο λαός. Εάν ο λαός δεν αποτελούσε απειλή για το πολιτικό καθεστώς και το απολυτικό προσωπικό, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν αυτό το πράγμα που έγινε. Και χωρίς να τους καθίσει στο σκαμνί, πολιτική μεταβολή δεν μπορεί να υπάρξει. Μεταπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει, εάν δεν καθίσει στο σκαμνί αυτοί που έχουν οδηγήσει τη χώρα στην τραγωδία, στην εκτροπή, στην πολιτική ανομαλία. Αυτός είναι νόμος, όπως είναι, μιλάμε για νόμος της φύσης, αυτός είναι νόμος της πολιτικής. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Διαφορετικά θα εισπράξεις τα ίδια από άλλους μεν, αλλά τις ίδιες πολιτικές, όπως ακριβώς συνέβη. Και έτσι λοιπόν έχουμε σήμερα ένα πολιτικό προσωπικό μηδενός εξαιρουμένου, της αριστεράς και της δεξιάς, όπου ξέρει να συνδιαλέγεται με δεδομένες τις στρατηγικές επιλογές αυτής της χώρας, με δεδομένες δηλαδή τις κατευθύνσεις πολιτικής. Αυτές δεν αμφισβητούνται. Η αμφισβήτηση, η όλη συζήτηση γίνεται με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί. Και έτσι λοιπόν είχαμε χθες τη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, όπου σιγή ηχθείως δεν τέθηκε κανένα μεγάλο ζήτημα. Και ενώ κλιμακώνεται η ένταση με την Τουρκία, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας δεν είπε κουβέντα. Τίποτα. Δεν εξανάγκασε το ΝΑΤΟ ούτε καν για έναν αστερίσκο, που λέει ο λόγος, όπως έκανε ο αμνίστου ή αλίστου μνήμης Ανδρέας Παπανδρέου με τους αστερίσκους. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ξέρετε ή το λέτε. Με αυτόν τον τρόπο εκτονωνόταν ο κόσμος, ή το πολιτικό κόστος μπορούσε να χειραγωγηθεί. Έχει αρχιοθετηθεί η μήνυση του ΕΠΑΜ Μαζαράκη, μπορεί να αναδειχθεί σε περίπτωση ανεξατοποίησης δικαιοσύνη? Φυσικά, ναι. Ό,τι έχει πάει στο αρχείο δεν σημαίνει ότι έχει χαθεί ή ότι δεν μπορεί να επανέλθει. Σαφέστατα και μπορεί να επανέλθει. Η διαφορά είναι με όλες τις υπόλοιπες, γιατί υπάρχουν και διάφοροι μειωμένης νοημοσύνης άνθρωποι, ξέρετε, τους έχει βλαστημίσει η φύση και νομίζω ότι τους έχει αδικήσει η ιστορία, η κοινωνία κτλ., που θεωρούν ότι το να κινηθεί ένα πολιτικό κόμμα με τους νομιμούς εκπροσώπους του εναντίον του πολιτικού καθεστώτος για εσχάτη προδοσία με βάση τα, είναι το ίδιο με το να κινείται ένας οποιοσδήποτε πολίτης που εκφράζει διαμέσου μιας μηνυτήριας αναφοράς, μιας μήνυσης, οτιδήποτε, το θυμικό του, χωρίς να μπορεί να στοιχειοθετήσει την εσχάτη προδοσία. Όπως έχει γίνει στο παρελθόν, ιδιαίτερα στο πρώτο δεύτερο μνημόνιο, κατά εκατοντάδες υπήρχαν αυτές οι μηνύσεις. Απλά δώσαν τη δυνατότητα να πετάξει στο καλά των αχρήστων οι εισαγγελικές αρχές, οι ιδιωτικές αρχές. Τη δική μας δεν έγινε. Απόδειξη αυτού του πράγματος είναι ότι το 2015, μετά από μια παρέμβαση του ίδιου του Φώτου Μαζαράκη την εποχή εκείνη και άλλων, όχι μόνο του Φώτου Μαζαράκη, να μην ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις που έκανε συστηματικά ο άιμνηστος ο κ. Κασιμάτης, πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματολόγων, που ο θάνατός του δεν επέφερε κανενός είδους κηδεία δημοσία δαπάνη, φυσικά, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για τον κορυφαίο ακαδημαϊκά συνταγματολόγο της χώρας, πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματολόγων, βεβαίως, αν είναι δυνατόν, δεν είναι Σαββόπουλος, να τον πάμε δημοσία δαπάνη, έτσι. Ούτε βεβαίως μία δεν έγινε για τον άνθρωπο αυτό, διότι κατά τη γνώμη μου, στον βαθμό που το γνώρισα, και είχα τη χαρά να το γνωρίσω και την τιμή βεβαίως να το γνωρίσω, είναι εκείνες οι ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου τα στενά τιμούν τα πρώτα. Δηλαδή, να πω ξανά, πρόκειται για έναν άνθρωπο που ήταν συντηρητικός.

πολιτικών απόψεων. Συντηρητικών. Βεβαίως ήταν στο Πασόκ. Στο Πασόκ βεβαίως ήταν σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά οι αντιλήψεις του για το Σύνταγμα και τον τρόπο που έπρεπε να αναπτυχθεί η συνταγματική κατοχήρωση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Ελλάδα, ιδιαίτερα την εποχή διακυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν εξαιρετικά συντηρητικού χαρακτήρα, τουλάχιστον για τις δικές μου απόψεις. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος όχι απλά ρισκάρει στα πάντα, έδωσε πραγματικά τη μεγαλύτερη μάχη που έδωσε συνταγματολόγος ποτέ σε ολόκληρη την ιστορία της χώρας εναντίον της αλλίωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος, την ουσιαστική κατάργηση του δημοκρατικού πολιτεύματος, που δεν είχε ούτε την ανάγκη, ούτε κανένα λόγο να το κάνει, οτιδήποτε, δεχόμενος βεβαίως μια απίστευτη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρως. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να απαντήσεις στη λογική των επιχειρημάτων του Κασιμάτη. Οπότε λοιπόν, τι έγινε το 2015, μετά από μια ανθρωγραφική παρέμβαση του ίδιου του Μαζαράκη, τότε ήταν στο τομέα δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και και τις απαρατές παρεμβάσεις που έγινε από το ανέμεινο στον Κασιμάτη, τότε κινήθηκε αυτεπάγγελτα έρευνα για εσχάτη προδοσία από τον εισαγγελέα πρωτοδικών της εισαγγελίας Αθήνας, όπου και εγώ κλητεύθηκα νομίζω 2 ή 3 φορές να καταθέσω, όπως και πολλοί άλλοι οι οποίοι είχαν τεκμηριώσει διάφορες πτυχές αυτού του πράγματος που συνέβη, προκειμένου να διερευνηθεί. Και μάλιστα σε μια ερώτηση που είχα κάνει τότε στον εισαγγελέα, γιατί γίνεται αυτή η διερεύνηση το περί εσχάτης, μου είχε πει, τότε ήταν προ της περίφημης επιχείρησης του δημοψηφίσματος του Τσίπρα, επιβολής μνημονίου διαδημοψηφίσματος με λαϊκή εντολή στο δημοψήφισμα. Αυτό πιστεύανε να γίνει, δεν τους βγήκε, αλλά λοιπόν, τότε είχε πει ότι ρε παιδί μου, να σφίξουν τα λουριά προς την εκτελεστική εξουσία, να μην κάνει, να μην μας οδηγεί σε τέτοιο μνημόνιο, να μην μας πάει δηλαδή ξανά σε μνημόνιο. Αυτή ήταν η πρόθεση αγγελίας την εποχή εκείνη. Η συγκεκριμένη δουλειά, η οποία έτυχε, γιατί κλητεύτηκα να καταθέσω επανελειμμένα στην εισαγγελία, έχω δηλαδή με γνώση στο βαθμό της δικογραφίας, ήταν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, πολύ συστηματική. Κατέθεσαν με και στρατιωτική για την πιθανή απειλή εναντίον της χώρας μας. Όλα αυτά λοιπόν τέθηκαν στο αρχείο. Η τύχη του συγκεκριμένου εισαγγελέα αγνοείται, δηλαδή από μένα αγνοείται, εγώ και ότι ο άνθρωπος βρέθηκε σε χαντάκι, όχι πως δεν τους έχω ικανούς, προς Θεού, αλίμονο. Δεν έχω ικανό τον Τσίπρα να στείλει στο χαντάκι, αλίμονο. Αλίμονο. Είναι το alter ego του Μητσοτάκη. Του οργανωμένου εγκλήματος είναι, πώς να το πούμε, οι διαφορετικές εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος που μας κυβερνά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, η συγκεκριμένη δημογραφία, μετά από συγκεκριμένη παρέμβαση συγκεκριμένων δικαστών του Αρείου Πάγου, πάρθηκε με το έτσι γουστάρο και τέθηκε στο αρχείο. Που σημαίνει δηλαδή, δεν είναι μόνο η δική μας μήνυση, ότι υπάρχει σε κρεμότητα και η δικογραφία της εισαγγελίας εκείνης εποχής. Και όχι μόνο. Επομένως, ανά πάσα στιγμή ανασύρονται, στο βαθμό βεβαίως που αρχίζει η αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος κατά τα προβλεπόμενα του συντάγματος, δηλαδή με μια δημοκρατική κυβέρνηση, δημοκρατική πατριωτική κυβέρνηση, η οποία θα ανασύρει τα δικόγραφα αυτά και θα τα θέσει ξανά σε διαδικασία ανάκρισης. Προανάκριση, ανάκριση, τα προβλεπόμενα δηλαδή από την ποινική δικονομία, από την ποινική δικαιοσύνη. Αυτό το πράγμα είναι εύκολο να γίνει. Όπως είναι εύκολο να βρεθούν και δικαστές, εισαγγελείς, οι οποίοι να έχουν το θάρρος, το ανάστημα, το ήθος για να μπορούν να διεκπεραιώσουν αυτή τη δουλειά. Το πρόβλημα είμαστε εμείς.
Είναι ο λαός μας. Είναι ο καθένας μας από μας. Προσέξτε, θαύτηκε αυτή η δικογραφία, ενώ θα μπορούσε να είχε, να είχε βοηθήσει στο να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Πότε? Όταν τσακισμένο το ηθικό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν και ξαναψήφισαν μετά το τρίτο μνημόνιο, ξαναψήφισαν Τσίπρα. Θαύτηκε η προσπάθεια που αυτεπάγγελτα έκανε η ίδια η δικαιοσύνη να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Καταλαβαίνετε. Για να καταλάβουμε. Και πόσο μεγάλη εγκληματική φύσεως αμέλεια ήταν εκείνων που πρωτοστάτησαν στο να αποχωρήσουν ή να τα σπάσουν ή να συγκρουστούν με τον Τσίπρα εντός ΣΥΡΙΖΑ, και μετά δεν ενώθηκαν όλες οι δυνάμεις του, όχι όπως λέγαμε τότε του δημοσίευματος, για να μπορέσουμε να σπάσουμε τον αποκλεισμό ή τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Εγκληματική ενέργεια, μάλλον εγκληματικού τύπου αμέλεια, να το πούμε έτσι, για να πάμε παραπέρα με την έννοια, για να μην κάνουμε δική προθέσεων, δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Εμείς εξετάζουμε την ουσία των πράξεων. Και κανένας από αυτούς, του κύριε Κωνσταντοπούλου, που είχε θέσεις, δηλαδή δεν είναι και. Δεν είναι ότι δεν τα γνωρίζουν τα πράγματα. Ή ο κύριος Λαφαζάνης στη ΛΑΕ κτλ. Δεν έχουν ούτε καν το θάρρος και το μεγαλείο ψυχής να πούνε και να κάνουν μια αυτοκριτική, ρε παιδί μου. Κοίτα, ρε παιδί μου, τι κάναμε. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να βγάλουν προδότη τον Τσίπρα. Προδότη γιατί? Πιανού προδότης? Το δικό τους αυταπατών? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, με συγχωρείτε. Κατά γνώμη μου, ιδεολογικά και πολιτικά, ο Τσίπρας ήταν πάντα συνεπής. Τώρα, αν κάποιοι δεν το βλέπανε, και πολύ περισσότερο, δεν αντιλαμβανόντουσαν με ποιον τρόπο μπορούσαν αυτού του είδους την πιθανότητα μετεξέλιξης του ή του Τσίπρα, της ηγεσίας τους, ας πούμε, και του κόμματος αυτού, να το ανακόψουν, αυτό είναι πρόβλημα δικό τους, δεν είναι πρόβλημα του Τσίπρα. Εντάξει. Έτσι αλλιώς έχουμε τσιπρική αναβίωση στις μέρες μας. Και επομένως δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ξανά μάνα τα ίδια. Και όπως μου είπε μια κυρία, πώς θα το πούμε, την πρώτη περίοδο ήταν νέος ο άνθρωπος, δεν ήξερε. Τώρα που έχει μεστώσει όμως, έχουμε το κόμμα της Θεοπούλας που θα μας λύξει το θέμα. Λοιπόν, ένα σχόλιο για τον ελληνικό προϋπολογισμό του 26. Δεν είναι ένα. Τι εννοείται 1,33 στον ελληνικό προϋπολογισμό? Αν εννοείται την αναχρηματοδότηση του χρέους, έχει φτάσει στο 1,63. Και δεν είναι το προϋπολογισμό του 26. Συγγνώμη. Η πρόβλεψη είναι του 26. Σας λέω ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ το 1,33. Όπως ξεπέρασε και την πρόβλεψη του 25, του προϋπολογισμού του 25. Αν εννοούμε την αναχρηματοδότηση του χρέους. Εντάξει, τη συνολική, το άθροισμα της αναχρηματοδότησης του χρέους εντός του έτους. Οι προβλέψεις αυτές ποτέ δεν πέφτουν μέσα. Πολύ δε περισσότερο όταν από ό,τι φαίνεται, και από ό,τι φαίνεται ενισχύει, και αυτό που θα πω ενισχύει και τα σενάρια περί πρώιμων εκλογών, λόγω του υψηλού πληθωρισμού που σήμερα χτυπάει εξάρι επίσημα, ανεπίσημα άστο, ο καθένας το ζει και το βιώνει στο βαλάντιό του, στο νοικοκυριό του, στη δυνατότητά του. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε αρνητικό πρόσημο στην μεγέθυνση του ΑΕΠ. Διότι αν συνεχιστεί αυτός ο ίδιος ο πληθωρισμός και δεν μαγειρευτούν τα νούμερα, ξέρετε, κατά τη γνωστή δημιουργική λογιστική, που βεβαίως πάντα λειτουργεί. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε πολύ. Τι σημαίνει αυτό? Θα επιδράσει στα έσοδα του προϋπολογισμού και ταυτόχρονα στο έλλειμμά του. Αυτό αυτόματα θα δημιουργήσει θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την τήρηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου και των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας και πάει λέγοντας. Αφήστε που έχουμε αναλάβει και τις πρώιμες τις χρεώσεις να λήξουμε πρώιμα τις όποιες οφειλές του πρώτου και δεύτερου μνημονίου. Τέλος πάντων, υπάρχει μια τέρα συζήτηση εδώ πέρα, το οποίο παλαβεί τελείως, γιατί πρέπει να πληρώνουμε πρώιμα οφειλές. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Βεβαίως, και προσπαθούν τώρα να μαγειρέψουν ένα προϋπολογισμό
ώστε να εμφανίσω ότι μειώνεται το δημόσιο χρέος, ενώ της παλαβής γίνεται το δημόσιο χρέος. Αλλά τέλος πάντων, να το πούμε σε κάποια άλλη, να παρουσιάσουμε και πάλι ξανά τα στοιχεία, γιατί λένε τα παρδέλες μέχρι αηδίας οι δημοσιογραφούντες. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνει κανείς την έννοια του δημόσιου χρέους, ιδιαίτερα η σοφή της ακαδημαϊκής οικονομικής. Αυτή είναι που δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Εκεί, έτσι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, πολύ δε περισσότερο οι δημοσιογραφούντες, οι οποίοι σήμερα δεν έχουμε ούτε οικονομικούς, ούτε άλλους δημοσιογράφους όπως είχαμε κάποτε, που μπορούσαν να διαφωνείς μαζί τους, αλλά οι άνθρωποι ξέρανε. Ξέρανε για τι πράγμα μιλάνε. Σήμερα, εξορισμού πάρτε το, δεν ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε. Ή τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα για το οποίο δημοσιογραφούν. Καθημερινά ακούμε ειδήσεις για εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων από ιδιώτες μέχρι υπαλλήλους του δημοσίου. Είναι η ενημέρωση που τα αναδεικνύει ή είναι απόρρια της κοινωνικής κρίσης? Κατά τη γνώμη μου, είναι απόρρια της κοινωνικής κρίσης. Θέλω να πω δηλαδή ότι ζούμε σε μια κατάσταση όπου πραγματικά, παιδί μου, έχετε δει ποτέ άλλοτε τέτοιο μεγάλο αριθμό εγκλημάτων κατά τη ζωή? Ο ένας σκοτώνει τον άλλον, ειδικά σαν απόρρια βίας μέσα στην οικογένεια. Κάποιοι το λένε παιδοκτονία ή γενοκτονία ή γυναικοκτονία ή οτιδήποτε. Προφανώς δεν τους αρμόζει το ανθρωποκτονία. Το ανθρωποκτονία, ξέρετε, είναι πολύ μικρό, γιατί είναι άλλο άνθρωπος και άλλο η γυναίκα. Ξέρετε, είναι όπως λέγαμε παλιά, οι παλιοί τι λέγανε, είναι το παιδί και το κορίτσι. Έτσι είναι και η γενοκτονία με την ανθρωποκτονία. Άλλο ανθρωποκτονία, δηλαδή άλλο το να σκοτώνεις άνθρωπο και άλλο να σκοτώνεις γυναίκα. Και αυτό το πράγμα το λένε προοδευτική εξέλιξη της αποτύπωσης των εγκλημάτων. Δηλαδή, να πηδήξω από το παράθυρο. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω ζήσει σε μια Ελλάδα με τόσα εγκλήματα κατά τη ζωή που προέρχονται ιδιαίτερα στις παρυφές ή από το εσωτερικό της ίδιας οικογένειας. Αυτό είναι φαινόμενο της πλήρους κατάπτωσης που ζούμε, όχι απλά κρίσης. Μιλάμε για ολοκληρωτική κατάρρευση. Διότι μετά την καταστροφή της κοινωνικής συνοχής, η οποία βεβαίως, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, η χαριστική βολή στην κοινωνική συνοχή, ακόμη και μέσα στην οικογένεια, δόθηκε με την πανδημία. Η πανδημία απέδειξε πόσο σαθρή είναι η κοινωνική συνοχή των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα και πώς την τίναξε στον αέρα όλα τα μέτρα αυτά, όπου φασιστικοποίησαν ακόμη και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Δηλαδή, τουλάχιστον για όσους από εμάς ενδιαφερόμαστε και προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί μέσα σε μια κοινωνία φασιστικοποίηση, που δεν είναι προϊόν επιβολής μόνο από τα πάνω. Έτσι, εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα. Το πώς μπορεί να φασιστικοποιηθεί η κοινωνία μέσα στον ίδιο το σκληρό της πυρήνα, ακόμη και μέσα στην οικογένεια, με την επιβολή των μέτρων της εποχής της λεγόμενης πανδημία. Τα lockdown, την υποχρεωτικότητα των ιατρικών πράξεων, τη δολοφονία των πειραματικών εμβολίων, που αποδείχτηκαν ότι είναι καταστροφικά, γιατί έχουν αποσυρθεί τα περισσότερα από δάφτα μετά από, όχι βεβαίως από την ελληνική δικαιοσύνη, όχι προς Θεού, τέτοια πράγματα δεν γίνεται. Η ελληνική δικαιοσύνη απέχει από αυτά. Λοιπόν, αλλά ιδιαίτερα από τις μεγάλες χώρες, κυρία του αγγλοσαξονικού χώρου, όταν πλέον οι αποφάσεις δικαστηρίων για αποζημιώσεις λόγω παρενεργειών ή θανάτων από τα mRNA εμβόλια φτάσαν σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο ύψος, που τότε οι φαρμακευτικές εταιρείες έκριναν ότι είναι ασύμφορα τα συγκεκριμένα εμβόλια και τα απέσυραν μία μετά την άλλη, τα απέσυραν από την κυκλοφορία. Όχι πως δεν φέρανε κάποια άλλα, έτσι προς Θεού, δεν τελειώνει αυτή η βιομηχανία. Η βιομηχανία αυτή είναι εδώ για να υπηρετεί τη λογική του κέρδους παρά και ενάντια ακόμη και στην ζωή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα εγώ προσωπικά δεν την έχω ξαναζήσει. Ακόμη και αν την αναδεικνύει η δημοσιογραφία, εγώ παιδιά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, που τέλος πάντων ασχολούμαι τα κοινά, και αυτό είναι από την εποχή του Λυκείου, τα τέλη του Λυκείου, δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Τέτοιο πράγμα, ακόμη και μέσα από την δημοσιογραφία. Πώς βλέπω το μέλλον του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα? Ποια είναι η θέση του ΕΠΑΜ ως προς αυτό? Καταρχάς, να ρωτήσω κάτι, υπάρχει όντως ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα? Υπάρχουν ταμεία μόνο κατ' όνομα, μάλλον ένα ταμείο τώρα πλέον,
και ό,τι άλλο έχει απομείνει. Γιατί? Γιατί η κατάκτηση που επήλθε στο ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης είναι η δημιουργία της λεγόμενης κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι κρατική ασφάλιση. Δεν την κάνει το κράτος. Έτσι, ούτε τη δημιουργεί το κράτος υπό τον έλεγχό του. Είναι ένας αυτόνομος οργανισμός, ο οποίος στηρίζεται στην τριμερή χρηματοδότηση ή στη διμερή χρηματοδότηση, σε μια χρηματοδότηση δηλαδή από το κράτος, τον εργοδότη και ενίοτε τον εργαζόμενο, με στόχο να εξασφαλίσουν όλους τους εργαζόμενους από τις μεγάλες επισφάλειες που έχει η ίδια η εργασία τους. Δηλαδή, να τους εξασφαλίσουν από την αδυναμία να μπορούν να ζήσουν χωρίς να μπορούν να δουλεύουν. Δηλαδή, είτε από τον επαγγελματικό κίνδυνο, ασθένεια κτλ., από την ενεργεία και φυσικά τη σύνταξη. Αυτό ήταν κατάκτηση, σας πληροφορώ, της χρεοκοπίας του 1932. Το 1932, όταν τότε ο Βενιζέλος, κάτω από τις χειρότερες συνθήκες, παρά και ενάντια σε συμβουλές που λάβαινε από τους ίδιους τους δικού του συμβούλους την εποχή εκείνη, γνωστούς οικονομολόγους και τα λοιπά, οικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι του λέγανε να προχωρήσει σε άρνηση πληρωμής του χρέους πριν εξανεμιστεί ο νομισματικός χρυσός από την Τράπεζα της Ελλάδος της εποχής εκείνης. Δεν το άκουγε ο Βενιζέλος αυτός. Ο Βενιζέλος ήταν δεμένος πιστάγκωνα στα συμφέροντα της χρηματιστικής ολιγαρχίας της Βρετανίας δια του Ζαχάροφ και όχι μόνο. Λοιπόν, και τότε έλεγε το εξής καταπληκτικό, έλεγε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η Βρετανία, η μεγάλη φίλη αυτή και ετέρα και σύμμαχος, ετέρα το μόνο σίγουρο, λοιπόν, θα μας αφήσει να οδηγηθεί η χρυσή δραχμή, διότι τότε ήμασταν συνδεδεμένοι με το χρυσό, είχαμε τη χρυσή δραχμή, γι' αυτό και χρεοκοπήσαμε. Δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τα εξωτερικά μας χρέη, τα οποία τα πληρώναμε σε χρυσό. Έτσι, λοιπόν, και επομένως χρεοκόπησε όταν εξανεμίστηκε όλος ο χρυσός, ο αποθεματικός χρυσός της Τραπέζης Ελλάδος. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε καινούργια δάνεια η κυβέρνηση τότε από το εξωτερικό προκειμένου να πληρώσουμε, και τότε η κυβέρνηση, ο Βενιζέλος ο ίδιος, το 1932, νομίζω Μάρτιο ή Απρίλιο, δεν θυμάμαι ακριβώς, ανακοίνωσε για του τύπου ότι χρεοκοπόμεν αλλά δεν θα χαθόμεν. Έτσι όπως ακριβώς ήταν ο τίτλος, θυμάμαι, στο Ελεύθερο Βήμα της εποχής εκείνης. Που το έγραψε ένα άνθρωπο, το έγραψε ο ίδιος ο Βενιζέλος, γιατί τότε οι πρωθυπουργοί γράφανε και αυτά που λέγανε. Δεν τους τα γράφανε οι επικοινωνιολόγοι, ούτε οι διαφημιστές. Υπήρχε μία διαφορά. Ήταν εν γράμματι δηλαδή, και όχι αγράμματι του Χάρβαρντ. Λοιπόν, και τότε τι είχε πει τότε, ότι εμείς θα σταματήσουμε να πληρώνουμε το χρέος. Σε 5 χρόνια καλούμε τους δανειστές μας να επανέλθουν για να διαπραγματευτούμε πώς και τι και ποιο κομμάτι του χρέους ή των χρεολύσεων μπορούμε να εξασφαλίσουμε και βλέπουμε. Λοιπόν, το 1932 λοιπόν, με την παύση πληρωμών προς τους δανειστές, η χώρα κατόρθωσε να φτιάξει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΙΚΑ. Πρώτος πρόεδρος Παναγιώτης Κανελόπουλος. Της εποχής ο γνωστός Παναγιώτης Κανελόπουλος, εξαιρετικός, και την εποχή εκείνη μάλιστα έχει μια πολύ ωραία συνέντευξη στο Ριζοσπάστη, παρακαλώ, το κομματικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, την εποχή εκείνη που ήταν υποδιωγμό. Τελούσε σε ημιπαρανομία, διότι το ιδιώνυμο του Βενιζέλου υπήρχε ακόμη. Και τι είχε πει σε αυτή τη συνέντευξη? Δημιουργόμενη για πρώτη φορά κοινωνικές ασφαλίσεις στην Ελλάδα, ώστε ο μισθωτός εργαζόμενος να εξασφαλιστεί έναντι της ανεργίας και τα λοιπά και τα λοιπά, και έναντι και για τη συνταξιοδότησή του. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Κοινωνική ασφάλιση σήμερα δεν υπάρχει. Έτσι, ό,τι περισσεύει, με όποιον τρόπο περισσεύει, ιδιαίτερα όταν μαζεύονται αυτά που μαζεύονται από τις κοινωνικές εισφορές και με τη συμμετοχή του κράτους,
Αυτό δίνεται. Δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση. Η κοινωνική ασφάλιση ήταν αυτόνομος οργανισμός, αυτοδιοικούμενος και ήταν αυτό που είχε υποθεί πολύ χαρακτηριστικά από τους δημοσιογράφους, πρώτα και κύρια, στη δεκαετία του 60. Ήταν ο κουμπαράς του εργαζόμενου. Ήταν αυτό που εξασφάλιζε στον εργαζόμενο ότι στα γυρατιά του, δηλαδή στο πέρας του εργασιακού του βίου, είχε τη δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης χωρίς να δουλεύει. Χωρίς την υποχρέωση της εργασίας. Πού τη βλέπετε σήμερα αυτό? Πού το είδατε πουθενά αυτό? Και μάλιστα για το 8 είχε κατακτήσει τη δυνατότητα να έχει το 80% του μισθού των τελευταίων ετών του εργασιακού του βίου. Φανταστείτε τώρα, έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσε να βγει έγκαιρα σύνταξη στα 60-65 χρόνια. Γιατί? Για να ανοίξει ο δρόμος να μπουν πιο ομαλά στην αγορά εργασίας οι νεότερες γενιές και με καλύτερες και μεγαλύτερες προσδοκίες μισθών και δουλειάς. Ήταν πολύ σημαντικό και μάλιστα η κοινωνική ασφάλιση είχε και αυτό το χαρακτήρα, ότι ο στόχος ήταν οι μελλοντικές γενιές να στηρίξουν τις προηγούμενες, τις γενιές δηλαδή που σταξιοδότησαν, προκειμένου αυτές οι γενιές να μπουν πιο εύκολα και πιο ενεργά στην αγορά εργασίας με καλύτερους όρους. Και το κυριότερο είναι το εξής, ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στηρίζεται στο επίπεδο και στην εξέλιξη των εργατικών αμοιβών. Δεν στηρίζεται στην απασχόληση, δηλαδή πόσοι δουλεύουν για πόσους ταξιούχους. Στηριζόταν εξ αρχής, εξ ιδρύσεως, από τότε που δημιουργήθηκαν οι πρώτες αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες αποδώσανε τις πρώτες συντάξεις που ήταν εντυπωσιακές για την Ελλάδα της δεκαετίας του 30. Έτσι. Μετά ο Μεταξάς έβαλε χέρι στο ταμείο, κατά το γνωστό. Σήμερα το καταργήσαμε το ταμείο και το έχουν δημεύσει οι δανειστές. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, ποιο είναι το θέμα που βάζουμε? Είναι πρώτα και κυρία η επανείδηση της κοινωνικής ασφάλισης, όπως θα έπρεπε να είναι, και μάλιστα κατοχυρώνοντας τα δικαιώματα ασφάλισης, κοινωνικής ασφάλισης, για το πρώτο και για τους μισθούς εργαζόμενους, κατά τη γνώμη μου, για το σύνολο της μισθωτής εργασίας και της τυπικής και της άτυπης. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι μισθωτής εργασίας σήμερα είναι και το δελτίο παροχής, που δουλεύει, που έχει όλα τα δεινά της μισθωτής απασχόλησης χωρίς κανένα από τα δικαιώματά της. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, και βεβαίως να δούμε και με ποιο τρόπο θα καλύψει και την αυτοπασχόληση, την επαγγελματική ασφάλιση και όλα αυτά τα πράγματα. Κοινωνική ασφάλιση σημαίνει αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί από τους εργαζομένους με κατοχυρωμένα δικαιώματα ανελαστικού χαρακτήρα. Και βέβαια να θεμελιώνεται στην αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος. Γιατί από αυτό χρηματοδοτείται ή μέρος αυτού χρηματοδοτεί μαζί με τα κέρδη ή τις αποδόσεις κεφαλαίου της εργοδοσίας. Αυτό το πράγμα υποστηρίζει το ΕΠΑΜ εξ αρχής. Υπάρχουν πολλοί αναλυτικές μελέτες που είχαν γίνει από τα πρώτα χρόνια του ΕΠΑΜ, που εναντιωθήκαμε και στον τρόπο διάλυσης της κοινωνικής ασφάλισης με τον τρόπο που έγινε με τα μνημόνια, και έτσι πρέπει να επανέλθει. Πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεύει? Πρώτα και κυρία με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το 1932. Δεν είναι τυχαίο ότι στο 1932, με την ίδρυση του ΙΚΑ, είχαμε την πιο προοδευτική μεταρρύθμιση της εποχής εκείνης στην Ευρώπη. Άσχετα μετά το ότι έγινε πίσω κτλ. Είχαμε τη διχατορία Μεταξά, είχαμε τον εμφύλιο και τον εμφυλιακό καθεστώς, δεν εξελίχθηκε έτσι όπως έπρεπε. Αλλά τότε πραγματικά έπεσαν δραματικά τα όρια του εργάσιμου βίου. Και μάλιστα δόθηκαν συντάξεις οι οποίες ήταν εντυπωσιακές για τα δεδομένα της εποχής και το επίπεδο του εργατικού μισθού της εποχής. Έχει μεγάλη σημασία δηλαδή να επανέλθουμε στη δυνατότητα ο συνταξιούχος ή ο μέλος συνταξιούχος να βγαίνει γρήγορα στη σύνταξη. Ότι η σύνταξη του πρέπει να καλύπτει όλες τις βασικές του ανάγκες, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να δουλεύει. Να μην χρειάζεται να δουλεύει. Το να δουλεύει ο συνταξιούχος σημαίνει στρέβλωση της αγοράς εργασίας και των όρων εργασίας. Σημαίνει αθέμητος ανταγωνισμό, να το πούμε έτσι, στην γέννητη απασχόληση. Υπονομεύει το χαρακτήρα της απασχόλησης και μάλιστα, και το χειρότερο απ' όλα, υπονομεύει την παραγωγικότητα της εργασίας. Και αυτό δεν το λέω εμείς, έχουν γίνει άπειρες μελέτες. Και από αυτές που έχω υπόψη μου, σαν φοιτητής, είχα κάνει μια μεγάλη μελέτη για το ζήτημα της... το ζήτημα τότε είχε παρουσιαστεί, την είχα δημοσιεύσει σε τρεις συνέχειες,
και είχε γίνει μελέτη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τότε πραγματικά είχε καθηγητές που ασχολιόντουσαν σοβαρά με τα ζητήματα, ιδιαίτερα της βιομηχανίας, όπου είχαν αποδείξει ότι ο εργαζόμενος σταθερής απασχόλησης με δυνατότητα γρήγορης συνταξιοδότησης και καλής συνταξιοδότησης είχε τετραπλάσια παραγωγικότητα της εργασίας από τον άλλον, από τον εργαζόμενο ο οποίος ήταν, πώς να το πούμε, ελαστικού τύπου απασχόληση, ή θέλετε είναι προσωρινής απασχόληση χωρίς σοβαρές καλύψεις ασφάλισης, κοινωνικής ασφάλισης. Αυτά τα πράγματα βεβαίως έχουν επαληθευτεί και από οπουδήποτε αλλού, σε οποιοδήποτε άλλο, πώς να το πούμε, σε οποιαδήποτε άλλη οικονομία. Έχω υπόψη μου μελέτες αντίστοιχες που είχαν γίνει στη Γερμανία στη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Όλα αυτά παραπέμπουν στην ανάγκη να μπορέσει να επανέλθει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, εξασφαλίζοντας στον συνταξιούχο γρήγορη συνταξιοδότηση, καλές συντάξεις, ανάλογες με τις ανάγκες του και ανάλογες με τον πρώτερο εργασιακό βίο του. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι πρέπει να επαναθεμελιώσουμε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη λογική και στις στοχεύσεις που είχε το 1932. Βεβαίως προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα. Λέει το ερώτημα που μας θέτει κάποιος φίλος ή φίλη, τι γίνεται με τον Σαμαρά και αυτούς που προσπαθούν να τον προωθήσουν είναι πρόθυμοι να συσχετιστούν. Το διευκρινίζετε αυτό, τι είναι αυτό το, ποιοι είναι πρόθυμοι να συσχετιστούν. Δεν ξέρω. Να πούμε τι γίνεται με τον Σαμαρά. Πραγματικά είναι ένα ένιγμα εδώ. Όντως θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Για τη μεγάλη πλειοψηφία του... το λένε ότι θα ήθελα να συνεργαστούν με τον Σαμαρά. Εννοώ, φαντάζομαι. Λοιπόν, η μεγάλη πλειοψηφία του δημοσιογραφώντος τύπου θεωρεί δεδομένο ότι θα παρουσιαστεί το κόμμα Σαμαρά. Νομίζω ο τελευταίος που έχει γνώμη για το αν θα δημιουργηθεί κόμμα Σαμαρά είναι ο ίδιος Σαμαράς. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη των ολιγαρχών αυτού του τόπου να δημιουργήσουν έναν μοχλό διάλυσης της Νέας Δημοκρατίας με τη μορφή και τυπικά τη διάλυση, γιατί έχει διαλυθεί η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πράγμα που είναι σήμερα είναι απλά η σφραγίδα, το φαίνεστε, του κόμματος που υπήρξε με τα πολιτευτικά στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο πρεσβύτερος, ούτε βεβαίως με αυτό που αναπαρέθη δια των βαρώνων της Νέας Δημοκρατίας με όλες αυτές τις ηγεσίες που υπήρχαν. Αυτό το πράγμα που μετεξελίχθηκε είναι ένα κέλυφος, όπως πώς ήταν η Χρυσή Αυγή που μέσω της Χρυσής Αυγής λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση, έτσι ακριβώς είναι και η Νέα Δημοκρατία. Είναι το τελευταίο κόμμα διακυβέρνησης ή πρωτής διακυβέρνησης που συνδέεται με τα κόμματα που ιδρύθηκαν ή δημιουργήθηκαν και που συνέδεσαν την πολιτική σταθερότητα της χώρας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, στη μεταπολιτευτική περίοδο. Νομίζω κάποιοι ολιγάρχες αυτού του τόπου και ο ξένος παράγοντας νομίζω σε σημαντικό βαθμό καλοβλέπουν τη δυνατότητα πλήρους διάλυσης του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να μετεξελιχθεί ολοκληρωτικά το κομματικό και πολιτικό σύστημα της χώρας σε πρόσωπο παγή κόμματα τα οποία εξατώνται πλήρως από μηχανισμούς δημοσιότητας, προβολής αλλά ταυτόχρονα και χρηματοδότησης που που βρίσκονται στα χέρια του συστήματος της κρατικομονοπωλιακής ολιγαρχίας σήμερα τόπα και του τόπου και ιδιαίτερα με τη μορφή των ολιγαρχών που έχουν σήμερα. Ποιο είναι το ιδιαίτερο, το έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, μιλάμε για μια μετεξέλιξη σημαντική κατά τη γνώμη μας που έχει συντελεστεί ιδιαίτερα μέσα στα μνημόνια, όπου το κόμμα της μεταπολίτευσης, το τυπικό κόμμα της μεταπολίτευσης, που ήταν πιο το κόμμα του κομματικού μηχανισμού και όχι του χαρισματικού ηγέτη, όπως λένε κάποιοι ακαδημαϊκοί ανόητοι, οι οποίοι παπαγαλίζουν θεωρίες από τη Δύση, από τα δυτικά πανεπιστήμια, χωρίς να καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
Και αυτό το επέβαλε η μεταπολεμική κατάσταση της χώρας, ο τρόπος δηλαδή που πολέθηκε μεταπολεμικά η Ελλάδα, ήταν το εξής, ότι στην προσπάθειά τους, στην προσπάθεια των αστικών λεγόμενων κομμάτων, κομμάτων δηλαδή εξουσίας, να αντιπαρατεθούν με τα μαζικά κόμματα που εκφράζανε το ριζοσπαστισμό της πολιτικοποίησης των μαζών, το εθνικό του συνέστημα, τον πατριωτισμό τους, την πάλη για την εθνική ανεξαρτησία, το αίτημα της εθνικής ανεξαρτησίας, ήταν η δημιουργία των κομμάτων κομματικού μηχανισμού που εξασφάλιζαν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, εξασφάλιζαν ότι αυτός ο κομματικός μηχανισμός εξασφάλιζε ως ένα βαθμό την αυτοτέλειά του σε σχέση με τα συμφέροντα, τα ταξικά συμφέροντα που καλούνταν να υπερασπιστεί, δηλαδή κυρίως των μερίδων ή της άρχουσας τάξης στην εποχή εκείνη, ακόμη και της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η κρατική χρηματοδότηση δόθηκε ακριβώς για να συντηρηθεί αυτός ο κομματικός μηχανισμός, ο οποίος βεβαίως και εμπλεκόταν άμεσα, ιδιαίτερα για τα κόμματα της, τα κόμματα ιονή της διακυβέρνησης αυτής της χώρας, με τον κρατικό μηχανισμό, έτσι ώστε να μην έχουν άμεση εξάρτηση από το χρηματοδότηση ή τα στηρίγματα που έχουν σε μερίδες της ολιγαρχίας αυτού του τόπου. Με αυτό το κόμμα μπόρεσε με αυτή την αυτοτέλεια μπορούσε να δοθεί ακόμη και στο κόμμα της δεξιάς, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, η δυνατότητα να εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες δεν ήταν πάντα προς το συμφέρον των μερίδων εκείνων του κεφαλαίου, οι οποίες στηριζόντουσαν ή στήριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Παράδειγμα, η λεγόμενη σοσιαλμανία, όπως χαρακτηρίστηκε από τους πλέον ακρεφινείς νεοφιλελεύθερους ακροδεξίους τύπου Ανδριανόπουλου, η σοσιαλμανία του Καραμαλή. Δηλαδή το ότι προχώρησε σε κρατικές πολιτικές στήριξης της οικονομίας της χώρας σε κόντρα σε συγκεκριμένα συμφέροντα, από τα οποία βέβαια το φυσιολογικό ήταν να τα εκφράζει και να στηρίζεται πάνω. Βεβαίως το έκανε με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Το έκανε με τρόπο που πραγματικά οδήγησε τη χώρα σε εκτείναξη του χρέους ή των ελλειμμάτων ή την πολιτική λιτότητας κτλ. Σε βάρος του εργαζόμενου. Αλλά το έκανε. Αυτού του είδους η αυτοτέλεια έχει πάψει πλέον. Και επομένως δεν χρειάζεται το κόμμα να έχει δικό του κομματικό μηχανισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρέπει να είναι αρχηγικά, δηλαδή κόμματα με ονοματεπώνυμο. Κόμμα Κωνσταντίνος Κούλης Μητσοτάκης ή κόμμα Σαμαρά, κόμμα Τσίπρα, κόμμα Κωνσταντοπούλου, κόμμα Κοτόπουλα Νητσιάκος, έτσι, Λίλα Πάουζε, όπου ο μηχανισμός παρέχεται απευθείας από εκείνους που βάζουν τα λεφτά, έχουν τη χρηματοδότηση και έχουν δυνατότητα να δαπανίσουν ή αν θέλετε να προσδώσουν την προβολή και τη στήριξη διαμέσου του συστήματος μηντιακής προβολής και κατανάλωσης. Αυτό το πράγμα συμβαίνει σήμερα. Επομένως ο Σαμαράς, στο βαθμό που υπάρχει, και νομίζω ότι οι μόνες ενστάσεις που υπάρχουν σήμερα για το αν θα υπάρξει κόμμα, αυτή είναι η εντύπωση που μου δίνεται, μπορεί να πέφτω και έξω, είναι από το ίδιο Σαμαρά. Και αυτό είναι ανθρωπίνως κατανοητό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ολοκληρώσει τον πολιτικό του βίο, έχει γίνει πρωθυπουργός, έκανε ό,τι ήταν να κάνει. Το έδειξε στην πράξη. Ταυτόχρονα και ο βίος, πώς θα το πούμε, η ηλικία του δεν επιτρέπει πλέον, ούτε από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι ακούω, από ό,τι διαβάζω. Και η υγεία του, λοιπόν, επομένως είναι λιγάκι δύσκολο. Όχι πως αποκλείεται. Λοιπόν, αν ήμουν εγώ στη θέση του, πραγματικά το σκεφτόμουν 40.000 φορές. Ό,τι και να γινόταν. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο το ότι απέχει από αυτήν την ιστορία ο έτερος Καπαδόκης της όλης ιστορίας, ο Καραμαλής. Ο νεότερος Καραμαλής. Λοιπόν, όμως πιστεύω ότι το πολιτικό σύστημα, μάλλον οι κινητήριες δυνάμεις του κομματικού και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, που είναι κατά κύριο λόγο οι ολιγάρχες τύπου Μαρινάκης, γνωστοί βεβαίως και μη εξαιρεταίοι, που κατέχουν βέβαια και τα μέσα μαζικής εξημέρωσης, όπως επίσης και ο ξένος παράγοντας, θα θέλανε ακριβώς τη μεταξέλιξη της Νέας Δημοκρατίας σε ένα τέτοιο κόμμα. Σε ένα ίδιο κόμμα που και τυπικά πλέον δεν έχει τα εχέγγυα συντήρησης κομματικού μηχανισμού. Αυτό το έχει πάθει και το Πασόκ τώρα τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα. Εντάξει. Μετά την καταστροφική του πορεία, δικαίως βεβαίως, και το μόνο βεβαίως που θα μείνει να έχει το δικό του, να μπορεί να χρηματοδοτεί
για τις κρατικές συμπεριενήσεις και όχι μόνο και των τραπεζών, το δικό του κομματικό μηχανισμό είναι το ΚΚΕ. Αν και οι αγαπητοί μας πρώην σύντροφοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι έχει ημερομηνία λήξεως η πορεία του. Εάν οι εκτιμήσεις μας είναι σωστές, ή τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε είναι σωστές, σε λίγο καιρό η μετεξέλιξη αυτή θέτει και ζήτημα κατά πόσον τη χρησιμότητα του ίδιου του ΚΚΕ με τη σημερινή του κομματική μορφή. Δηλαδή του περισσού ΑΕ. Δηλαδή ενός κομματικού μηχανισμού, ενός κόμματος που έχει απομείνει ο κομματικός του μηχανισμός και αναπαράγεται δια του κομματικού μηχανισμού. Θα είναι το μόνο κόμμα. Και είναι ζήτημα κατά πόσον θα μπορούσε να υπάρχει ή να ανέχεται η κρατικομονοπωλιακή ολιγαρχία με τις εξαρτήσεις και τις υποτελείες της να υπάρχει. Εγώ θα τους έλεγα τα σοβαρά να σκέφτονται την πιθανότητα ότι να τους κόψουν το βιολί. Είναι πολύ εύκολο να τελειώσει η ιστορία. Και να τελειώσει η ιστορία. Και άλλωστε, το συγκεκριμένο κόμμα από τότε που εγώ ήμουνα τα τελευταία μου σε αυτό το πράγμα, ξέραμε πολύ καλά, στην Οικονομική Επιτροπή ήμουνα, ήξερα. Όπως και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι, ξέραμε πολύ καλά ότι το κόμμα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την κρατική επιχορήγηση και από τον τρόπο διαχείρισης της κρατικής επιχορήγησης. Βεβαίως, τότε την εποχή εκείνη υπήρχε για μια τεράστια περιουσία που οφειλόταν σε δύο παράγοντες. Το πρώτο ήταν τα δολάρια εξ Σοβιετικής Ένωσης, δεν ήταν ρούβλια, δολάρια ήταν, και το δεύτερο ήταν στις δωρεές, πάμπολες δωρεές αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, οι οποίοι αφήναν στο κόμμα την προσωπική τους περιουσία προκειμένου, πραγματικά ήταν μια τελευταία πράξη, όπως ήταν και ο του Χαρί Λαού, ας πούμε, η πρόθεσή του στο τέλος να δοθεί στο κόμμα, έτσι αυτή ήταν η λογική, και δεν την αδικό βεβαίως, είχαν δώσει τη ζωή τους, το αίμα τους για αυτό το κόμμα, πόσο μάλλον για την προσωπική τους περιουσία, για την οποία δεν ήταν και το επίδικο ζήτημα για αυτούς όσο ζούσε, τη στιγμή που δώσανε όλη τη ζωή τους και το αίμα τους για αυτήν την ιστορία. Έτσι λοιπόν τότε, την εποχή εκείνη, μπόρεσε και αξιοποίησε η ηγεσία αυτή την περιουσία και εξασφάλισε την αναπαραγωγή του κομματικού μηχανισμού με τις πλάτες βεβαίως της κρατικής επιχορήγησης και των τραπεζών που ήρθαν πολύ γρήγορα να συμπληρώσουν το κενό που υπήρχε στη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου κόμματος. Όμως το κόμμα, αυτού του είδους το κόμμα, που είναι κρατικό μονοπωλιακό μόρφωμα, έχει κοντά ποδάρια. Πολύ σύντομα, με την ολοκληρωτική μετεξέλιξη του κομματικού συστήματος της χώρας, όπου μπορούμε να εμφανίζουμε τον οποιοδήποτε Τσίπρα, να μπορεί να φτιάχνει κόμμα εκ του μηδενός, να εμφανίζεται ως απόλυτος αρχηγός. Führer Prinzip, να θυμηθούμε και την ιδεολογία που διέπει αυτά τα κόμματα. Δημιουργούν κόμματα από το μηδενός. Οι μηχανισμοί προβολής και παρουσίασης, έτσι, των ολιγαρχών αυτής της χώρας, ή μάλλον, αν θέλετε, του κρατικομονοπωλιακού συστήματος αυτής της χώρας, για να κερδίζουν ή να τραβούν την ψήφο του κόσμου και επομένως την νομοποίηση της συνέχειας πολιτικής ανομαλίας που ζούμε σε αυτή τη χώρα, τότε δεν βλέπω γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό το κόμμα. Νομίζω αυτό είναι και το πείραμα με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν θεωρώ, προς Θεού, δεν το βάζω στο ίδιο τσουβάλι με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν θεωρώ δε ότι ούτε στην κυρία, ούτε δεν με πείθει ότι η κυρία Καριστιανού έχει αυτή την πρόθεση, προσωπικά η ίδια, ούτε και πολλοί κόσμος που ελπίζει σε αυτό. Όμως, παρόλα αυτά, είναι εξαιρετικό, τουλάχιστον εγώ αν ήμουν στη θέση των επιτελείων που χρηματοδοτούσα και που δημιουργώ τις προϋποθέσεις για αυτού του είδους, εξαιρετικός τρόπος για να αλώσω ολοκληρωτικά το πολιτικό σύστημα. Και πώς αλώνεται αυτό, μου το είχε πει κάποτε ένας τραπεζίτης, μεγαλοτραπεζίτης, που είχαμε βρεθεί στην πρώιμη περίοδο της χρεοκοπίας της χώρας, το 2010, όταν συζητούσαμε και με καλούσαν σε διάφορα τραπέζια ως ειδικό για το ζήτημα του χρέους. Λοιπόν, τότε μου το είχε πει αυτό το πράγμα. Λέει, πότε ελέγχεις την κατάσταση, όταν ελέγχεις και τις δύο ομάδες στο γήπεδο, το διαιτητή και την εξέδρα. Μόνο τότε ελέγχεις την κατάσταση. Τότε βέβαια φαίνονταν και λίγο παλαβό να υπάρχει αυτή η ιστορία
αυτό το πράγμα, αλλά λέω, είναι πολύ εύκολο σήμερα να, αν πετύχει το πείραμα από τη μεριά της ολιγαρχίας, δηλαδή, γιατί εδώ που τα λέμε για κόμμα Καριστιανού ακούμε πριν καν η κυρία Καριστιανού το αποκτήσει αίσθηση ή τη σκέψη ότι πήγαμε, ότι θέλει να κάνει κόμμα, ότι είναι δικαϊκό προς Θεού, έτσι. Απλά λέω, πώς, από τους δημοσιογράφους, με το που είδανε τις τεράστιες μάζες που κατεβαίνανε κάτω στις διαδηλώσεις. Έτσι. Λοιπόν, σου λένε, ωραία, από τώρα να το καλλιεργήσουμε ώστε να έχει τη μορφή που θέλουμε, ώστε να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στο γενικότερη αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Αν λοιπόν μπορούν να φτιάχνουν κόμματα σαν της κυρίας Καριστιανού, ή αν τυχόν εξελιχθεί έτσι η κυρία Καριστιανού, γιατί ακόμη παίζεται ενδεχομένως, έτσι, αν και όλα τα φαινόμενα του πολιτικού λόγου που διαμορφώνει από τα λεγόμενα στελέχη της, όπως εμφανίζονται κλπ, δεν εμπνέει αισιοδοξία, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι υποκειμενική κρίση του καθένα, ο καθένας έχει δικαίωμα σε αυτά πάντες, όπως λέω πολύ συχνά. Εάν λοιπόν το κατορθώσουν αυτό το πράγμα, δεν βλέπω το λόγο και τη χρησιμότητα να δαπανούν δεκάδες δεκατομμύρια για τη συντήρηση του περισσότερου ΑΕ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί ο περισσότερος ΑΕ χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια των μνημονίων, ακριβώς όπως χρησιμοποιήθηκε το κουκουέ εσωτερικού, για όσους θυμούνται τις παλιές καλές εποχές, έτσι, την εποχή όπου η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου ψήφιζε κόμματα του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Την εποχή εκείνη, μιλάμε για το τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, δηλαδή στην ουσία παραμονές των εκλογών του 1981, που έγινε η πραγματική πολιτική μεταβολή, πραγματική μεταπολίτευση, τότε έγινε, όχι το 1974. Έτσι. Λοιπόν, έστω και αν, όχι τύπης, επί της ουσίας κυριάρχησαν τα αιτήματα, τα πραγματικά του κόσμου για την ανεξαρτησία και τη λύτρωση της χώρας συντριπτικά, αν πάρουμε ακόμη και τα εκλογικά αποτελέσματα, βάζοντας του Πασόκ, το τυπίο του Πασόκ και το Κουκουέ την εποχή εκείνη, που είχαν ανάλογα ή παρόμοια ή σχεδόν τα ίδια συνθήματα και αιτήματα. Λοιπόν, την εποχή εκείνη, το Υπουργείο Προεδρίας, Τσαλδάρης υπουργός την εποχή εκείνη, χρηματοδοτούσε για χρόνια από τα ειδικά κονδύλια του Υπουργείου Προεδρίας την Αυγή και την ηγεσία του Κουκουέ εσωτερικού, Κύρκος, Λεωνίδας Κύρκος, γι' αυτό προσωπικά ποτέ δεν είχα σε εκτίμηση αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο το θέμα το ότι αν διαφωνείς, συμφωνείς με τις απόψεις του. Ποτέ δεν είχα σε εκτίμηση αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί όταν δέχεσαι να πάρεις λεφτά από το Υπουργείο Προεδρίας του Τσαλδάρη ή οτιδήποτε, δηλαδή από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τα δίναν τα λεφτά? Για να χτυπάει από τα αριστερά και να αναιρεί από τα αριστερά την αντιεοκ πολιτική και αντινατοϊκή πολιτική που κυριαρχούσε τότε στην ελληνική κοινωνία και που εκφραζόταν κατά κύριο λόγο από τον Πασόκ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άσχετα με το ότι εγώ, βεβαίως εκ των υστέρων κοιτώντας, δεν θεωρώ ότι είχαμε ηγεσίες ούτε στο Πασόκ με Παιδενά Παπανδρέου, ούτε στο Κουκουέ επί Χαρέλου Φλωράκη, ικανές να υλοποιήσουν τα αιτήματα αυτά της πλειοψηφίας στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι όμως άλλο. Χρηματοδοτούσαν κανονικότατα αυτή την ιστορία και έτσι η Αυγή έκανε ολόκληρο αγώνα. Λοιπόν, την εποχή των μνημονίων, το ρόλο του Κουκουέ εσωτερικού της δεκαετίας, του τέλους της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, το έπαιξε ο περισσός ΑΕ. Ποιος ήταν ο στόχος? Γιατί έπεφτε το χρήμα την εποχή εκείνη? Τουλάχιστον το φανερό. Τράπεζες, κρατική επιχορήγηση και άλλες δουλειές. Θυμηθείτε την πώληση του ραδιοσταθμού το 902. Πού την πουλή το πουλήσανε? Για 3+ εκατομμύρια στον κύριο Μαρινάκη, που είχε σήμερα και μάλιστα την εποχή εκείνη, να θυμηθούμε ότι οι συχνότητες που είχαν δοθεί στα κόμματα ήταν συμφωνία που είχε επιτευχθεί στην οικουμενική κυβέρνηση, τότε ήμουν ακόμα στο Google, τα ξέραμε, δηλαδή μας τα πούμε, συμφωνία που έγινε τότε με επιμονή
της ηγεσίας τότε ενιαίου συνασπισμού, προκειμένου αυτό να σπάσει την ιδιωτικοποίηση που προοριζόταν να γίνει, όπως και έγινε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα κόμματα να έχουν το δικαίωμα σε συχνότητες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές, χωρίς να είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν τα ανάλογα με τους ιδιώτες. Αυτό ήταν η συμφωνία. Επομένως λοιπόν, δόθηκε η συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού το 1902 στο ΚΚΕ ως στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας που είχε γίνει την εποχή εκείνη. Ούτε πλήρωσε τίποτα. Επομένως, επί Σαμαρά, όταν πουλήθηκε, δεύτερο μνημόνιο, όταν πουλήθηκε, πουλήθηκε δημόσια περιουσία. Εντάξει, από ένα κόμμα που υποτίθεται ότι ήταν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση κτλ. Με αυτόν τον τρόπο και με άλλους τρόπους, έχουν πέσει και πολλά χρήματα και μέσω ΜΚΟ και ιστορίες, μεγάλη ιστορία, ας τα βρούνε βεβαίως αυτοί που είναι σε αυτό το κόμμα, στο βαθμό που έχουν αξιοπρέπεια και εντιμότητα. Λοιπόν, έγινε μόνο και μόνο. Πρώτο, στην πρώτη φάση του πρώτου μνημονίου να μας λένε ότι η έννοια της χρεοκοπίας δεν υπάρχει στον καπιταλισμό και ότι είναι ένα τρίκ του κεφαλαίου. Ότι ζήτημα εθνικού νομίσματος δεν τίθεται, διότι αν βγούμε από το εθνικό νόμισμα θα καταστραφούμε. Το ευρώ είναι η μόνη μας επιλογή. Ότι ο σοσιαλισμός μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια του ευρώ. Λοιπόν, και άλλα πολλά απίθανα και πολύ περισσότερο. Έτσι, όλη η λογική είναι να πιστέψει ο κόσμος ότι αφού και το ΚΚΕ βγαίνει ενάντια στις πολιτικές για την αποκατάσταση εθνικής κυριαρχίας, για τη στροφή στην πολιτική σε αντιμνημονιακή βάση, το να κοιτάξει το ζήτημα της δημοσιονομικής και νομισματικής κυριαρχίας προκειμένου να πάρει εσύ τις αποφάσεις νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, αν τα απορρίπτει αυτά και αυτά και το ΚΚΕ, τότε αυτοί που τα λένε βλαμμένοι. Είναι γραφικοί, είναι περίεργοι. Αυτή ήταν η δουλειά του περισσός ΑΕ. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν τώρα που δοκιμάζουν με την κυρία Καριστιανού, λέω παρά και ενάντια στις όποιες προθέσεις της ίδιας προσωπικά, που δεν έχω κανένα λόγο να τις αμφισβητήσω, για τις προθέσεις της εννοώ, τις καλύτερες των προθέσεων, και πολύ κόσμου, της πλειοψηφίας του κόσμου, πώς να το πούμε, περιθάλπτει την ελπίδα. Όπως έχει αυτό ονομαστεί το κόμμα, που δεν μου αρέσει προσωπικά εμένα, η έννοια της ελπίδα, τι πάει να πει ελπίδα, φρούδα ελπίδα. Πουλάμε φρούντες ελπίδες στον κόσμο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, να δημιουργηθεί ένα σχήμα το οποίο να μπορέσει να διαχειριστεί ένα σημαντικό κομμάτι του ριζοσπαστικοποιημένου κόσμου, ριζοσπαστικοποιημένου, μεγάλη κουβέντα, της αντισυστημικής ψήφου, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει πόλος που να θέτει ζητήματα ριζικά διαφορετικής πολιτικής, δηλαδή πολιτικής ανατροπής. Αυτό το πράγμα είναι το ζήτημα. Και αν βεβαίως, αν πετύχει το πείραμα αυτό, γιατί να χρηματοδοτώ τον κύριο Κουτσούμπα. Ποιος είναι ο λόγος. Και ενίοτε, αν έχετε προσέξει, ρίχνουν τροχιοδεικτικές προς τον Περισσό. Ποιος είναι τροχιοδεικτικές? Ο έλεγχος των οικονομικών του. Και εδώ που τα λέμε, προσέξτε, ενώ το επιχείρημα του Περισσού ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα ο οποιοσδήποτε εισαγγελέας ή οποιαδήποτε αρχή να ελέγχει τα οικονομικά των μελών και των φίλων του κόμματος, διότι με βάση το Σύνταγμα είναι ένωση προσώπων, ελεύθερη ένωση προσώπων, επομένως το τι κάνουν ο σχηματισμός κομμάτων, επομένως το τι κάνουν και πώς αυτοχρηματοδοτούν το κόμμα τους, είναι δική τους υπόθεση. Δεν υποτονίζω κανένας, έχει δίκιο, έχουν δίκιο σε αυτό, όμως από τη στιγμή που εισπράττεις κρατικά χρήματα και από την άλλη τα κρατικά χρήματα τα βάζεις σε έναν έχειρο για να πάρεις δάνεια, τότε είσαι υπόλογο σε έλεγχο. Ξεκάθαρα, εάν δεν θέλεις τον έλεγχο, αρνείσου τα χρήματα. Υπάρτα τα χρήματα και φτιάξε ένα σχήμα όπως είχαμε προτείνει την εποχή, λίγο πριν φύγω, το 1994, στο πολιτικό γραφείο, είχαμε προτείνει, εγώ και κάποιοι άλλοι της γενιάς μου, να το πούμε, λέγαμε ότι τα κρατικά χρήματα είναι ματωμένα λεφτά. Και τα ματωμένα αυτά λεφτά πρέπει να ξαναγυρίσουν πίσω στον κόσμο. Δηλαδή στους ίδιους εργαζόμενους, στον ίδιο τον πληθυσμό. Και επομένως τι πρέπει να κάνουμε? Να φτιάξουμε ένα ταμείο, το οποίο να είναι υπό τη διοίκηση, ένα ίδρυμα, με οποιαδήποτε νομική μορφή, έτσι να είναι ανεξάρτητο το ΚΚΕ, το οποίο να δεσμεύει το ΚΚΕ να παραδίδει την κρατική επιχορήγηση,
εκεί του κόμματος. Και αυτή η κρατική επιχορήγηση να γυρίζει πίσω με τη μορφή ενίσχυσης απεργιακών κινητοποιήσεων του κόσμου, δηλαδή διάφορων κλάδων, να μπορεί να κρατάει επιργιακή κινητοποίηση παρά και ενάντια. Την αποζημίωση σε ορισμένους ανθρώπους που το έχουν τρομακτικά ανάγκη. Ποιοι τα αποφασίζουν αυτοί? Πρόσωπα υπεράνω πάσης αξίας, πάσης υποψίας, όπως είναι δικαστικοί, οι οποίοι έχουν πρότιμο έντιμο βίο. Δηλαδή, μπορείς να επιλέξεις ανθρώπους όπως έχουν συμβεί, και έτσι να γυρίζουν τα λεφτά πίσω στον κόσμο που τα έχει ανάγκη. Δεν είχαμε τότε, η συζήτηση ήταν, υπήρχε και τέτοια συζήτηση μέσα στο Google την εποχή εκείνη, να μην τα πάρουμε καθόλου τα λεφτά. Επειδή όμως το να μην πάρει, ας πούμε, ένα κόμμα τα λεφτά σημαίνει ότι τα μοιράζονται οι υπόλοιποι, είπαμε το εξής: να τα παίρνει και να τα γυρίζουμε πίσω στον κόσμο. Τότε υπήρχαν ακόμη απεργίες που γινόντουσαν, υπήρχαν η δυνατότητα μεγάλων κινητοποιήσεων. Οι αγρότες, για παράδειγμα, κάνανε σοβαρές κινητοποιήσεις, άσχετα με το γεγονός ότι ο κομματικός μηχανισμός του Google μαζί με τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας τον οδήγησαν εκεί που τον οδήγησαν. Αυτόν τον αγώνα. Έτσι. Λοιπόν, να χρηματοδοτούν, να ενισχύουν ώστε να μπορεί ο αγώνας να κρατιέται και να μην στηρίζεται στο μεροκάματο του εργαζόμενου, το οποίο ήταν πενιχρό. Και τότε και φυσικά πολύ περισσότερο σήμερα. Έτσι. Αυτά τα λέω για πολλούς συντρόφους και φίλους, και παλιούς συντρόφους κτλ., οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή, το ξέρω ότι παρακολουθούν. Να χτυπάμε καμπανάκια. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν αύριο το πρωί, για τον οποιοδήποτε λόγο, βρεθεί κάποια, αποφασίσουν τελικά να κάνουν έλεγχο στα οικονομικά του κόμματος, όχι στα οικονομικά των μελών και φίλων, δηλαδή τη συνδρομή, και αυτή είναι περιορισμένη, και ο τρόπος που έχουν μπει, υπάρχουν δικλείδες για να μπορούν να κάνουν έλεγχο, το έχουν περάσει ήδη, αλλά στην κρατική επιχορήγηση και στον τρόπο που έχει αξιοποιηθεί η κρατική επιχορήγηση, σας λέω ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ εύκολο να μπουν σε διαδικασία ελέγχου, και μέχρι να γίνει, να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, πόσα, σε τέσσερα τέρμενα, όσο θέλουν αυτοί, να μην εισπράτεται κρατική επιχορήγηση. Πέστε μου πόσα από τα γραφεία του ΚΚΕ θα συνεχίζουν να λειτουργούν, πόσο ο κεντρικός μηχανισμός θα μπορεί να έχει τη χρήση του Περισσού ή οτιδήποτε άλλο, και πόσα από τα επαγγελματικά στελέχη, τα εκατοντάδες επαγγελματικά στελέχη που συντηρεί σήμερα ο κομματικός μηχανισμός, θα συνεχίσουν να έχουν μισθούς. Αύριο το πρωί τελειώνουν. Αν θέλουν να τους τελειώσουν, έτσι. Αλλά λέω, στη μετεξέλιξη αυτή. Τώρα, βεβαίως, μας είπε κάποιος φίλος προηγουμένως, είδα. Σχόλιο για τον ευθύνοντα νου στα οικονομικά του κόμματος Ελπίδα, τον Φάνη Τσουλουχά. Νομίζω το είπα και τις προηγούμενες φορές. Δεν είπα το όνομα του κύριου Τσουλουχά, αλλά τον φωτογράφησα. Είναι ένας άνθρωπος, όχι μπροστά του. Έχω γνωρίσει μνημονιακούς οικονομολόγους που ήταν πολύ πιο σοβαροί από αυτό. Δηλαδή, μπορεί να ήταν υπέρ του μνημονίου, των μνημονίων, ή να τάχτηκαν υπέρ των μνημονίων, αλλά ξέρανε για ποια οικονομία μιλάνε, γιατί χρέος μιλάνε, γιατί προβλήματα. Απλά λέγανε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τα μνημόνια με τον αλφαβήτα. Έτσι. Τι είδατε πριν, εσείς τι είδατε πριν? Παιδιά, έχει ανθρωγραφήσει ο άνθρωπος και έχει ανθρωγραφήσει χρόνια τώρα. Στη Huffington Post, στο Έθνος κτλ. Ξεφυλίστε τα απόψεις. Οι απόψεις του είναι, κακώς είχαμε τα μνημόνια, έπρεπε να τα κάνουμε μόνοι μας. Να τα επιβάλλουμε μόνοι μας. Ότι τα δάνεια πληρώνονται, δεν υπάρχει τρόπος να μην τα πληρώσουμε. Λες και ο Βενιζέλος το 32 ήταν τρελός. Έτσι. Δηλαδή, ή δεν μπορούμε να γίνουμε αυτά, δεν μπορεί να υπάρχει το 32, άλλη μεγάλη. Μην το πω. Εντάξει, λοιπόν, από εκεί και πέρα, βέβαια για όσους γνωρίζουν οικονομικά και έχουν σχέση με την οικονομία ως επιστήμη, όχι ως καθηγητές του Harvard, έτσι. Λοιπόν, γνωρίζουν πολύ καλά ότι μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που στοιχειοθέτησε τη δυνατότητα να διαγράφονται χρέη υπό συγκεκριμένους όρους και συνθήκες, δεν δηλαδή γενικά και αόριστα, αν δεν γουστάρω τώρα να πληρώσω, διαγράφω χρέη, υπό συγκεκριμένους όρους και συνθήκες, ήταν ο Τζον Κένεθ Γκάλμπρεϊθ. Ο Τζον Κένεθ Γκάλμπρεϊθ, που εκτός από πολύ μεγάλος οικονομολόγος και καθηγητής, ακαδημαϊκός κτλ., ήταν σύμβουλος του Ρούσβελτ κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν ο σύμβουλός του για τον τρόπο που θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί η πολεμική προσπάθεια των ΗΠΑ. Και καθώς τελείωνε το βίο του, σε μια συνέντευξή του, νομίζω στην Washington Post, δεν θυμάμαι τώρα,
το 2009, πάλι δεν θυμάμαι, αλλά μπορεί να. Είχε δώσει μια συνέντευξη και το είχαν ρωτήσει. Πέστε μου δύο από τα πράγματα για τα οποία είσαστε περήφανος μέσα στην τόσο πολύ σήμαντη ζωή, βεβαίως πολυγραφότατος, μπορεί να διαφωνεί κάποιος μαζί του, αλλά ο άνθρωπος ήξερε γιατί πράγμα μιλάει. Ήξερε γιατί πράγμα μιλάει. Κάτι το οποίο πραγματικά

πολιτισμολόγος, σαν Αμερικανός ακαδημαϊκός και από τους πιο επιφανείς, την πρωτοβουλία της Κούβας και των 11 λατινοαμερικάνικων χωρών το 1985 για τη διαγραφή των χρεών του Τρίτου Κόσμου. Δεν διαγράφονται χρέη, προς Θεού. Δεν διαγράφονται χρέη. Εντάξει. Το θεωρούσε ότι ήταν, θέλετε, η κορύφωση της οικονομικής του σταδιοδρομίας. Μάλλον, τη σταδιοδρομία του στην οικονομική επιστήμη. Και βέβαια, θα μου πείτε τώρα, ο Τσουλουφής. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε το μέγεθος ενός Τσουλουφή με τον ή του κύριου Πιερακάκη ή του οποιοδήποτε τέτοιου ηδήμονα με έναν Τζον Κέννεντι και Αλμπρέιθ. Που σας λέω, πολιτικά, εγώ ανήκα πάντα σε άλλη παράταξη από αυτόν. Αλλά από αυτόν έμαθα πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να το αρνηθώ. Δηλαδή τα βιβλία του, παρακολούθησα την αυτογραφία του κτλ. Έμαθα. Δυστυχώς ο γιος του δεν έμαθε. Ο Τζέιμς Κέννεντι. Σηκώνω ψηλά. Γι' αυτό ήταν και φίλος με τον Βαρουφάκη άλλωστε. Στο ελάχιστο να είχε πάρει τον πατέρα του, θα έβλεπε με Βαρουφάκη και θα τρέχει με 400. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, παρόλα αυτά και ο James Galbraith δεν είναι του πέταματο. Δεν είναι τσουλούφης. Έτσι. Τσουλουχάς, πώς το λένε έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Είναι αυτής της λογικής. Δεν πληρώνουν τα χρέη, άρα τα πληρώνουμε. Για τα χρέη, η ανάλυση του χρέους, δεν έχει κάνει ποτέ σοβαρή ανάλυση για το χρέος. Σημαίνει ότι δεν το ξέρει. Και μόνο παπαγαλίζει δημοσιογραφία του καφενείου. Α, δεν δώσαμε πραγματικά δεδομένα, ήταν μεγάλα τα ελλείμματα, μπούρδες. Ακόμη και οι αναλύσεις βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας δείχνουν ότι δεν είναι το βασικό πρόβλημα της αύξησης του δημοσίου χρέους είναι η αναχρηματοδότησή του, δεν είναι τα ελλείμματα. Έλεος. Έτσι. Αυτός ο κύριος είναι ο σοφός που επέλεξε ποιος, για ποιο λόγο, ποιοι τον επέλεξαν και όλα αυτά όταν είχαν κάποια σαν την κυρία Δελιβάνη που δεν συγκρίνεται. Το ακαδημαϊκό επίπεδο δεν συγκρίνεται. Έτσι. Και το έργο και η συμμετοχή και η δράση. Δεν συγκρίνονται. Τώρα, ποιος επέλεξε έναν μνημονιακό, έναν άνθρωπο μία από τα ίδια, έναν άνθρωπο ο οποίος το μόνο που ξέρει να δηλώνει στα άθρα του είναι ότι είναι, πώς το λένε, τρογλωδίτης των διαδρόμων του Δέλτα Νιτάφ και του διαφορών και το θεωρεί περιτιμής αυτό το πράγμα, να μας το λέει κιόλας, έτσι, όπου πουθενά και με κανέναν τρόπο δεν προειδοποίησε τη χώρα για την κρίση που έρχεται, τη λεγόμενη κρίση χρέους. Τίποτα απολύτως. Και τη στιγμή που το μόνο που μας λέει είναι αυτό που έλεγε η κυρία Θάτσερ και όλοι τις αντίστοιχες ιδεολογίες με την κυρία Θάτσερ από την εποχή του Σουλτάνου. Αυτά δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται, γιατί έτσι. Λοιπόν. Το θέμα της καταστροφής των μηχανημάτων στο λειτουργείο συζητήθηκε. Έχει γίνει και ειδική εκπομπή, όχι σε μένα, αλλά στο κανάλι. Και βεβαίως είναι αυτό. Εδώ δεν μιλάμε για καταστροφή. Εδώ μιλάμε για ανοιχτή δολιοφθορά. Η κυβέρνηση καταστρέφει τα λιγνητορυχεία, τους θερμικούς σταθμούς στότερα, μόνο και μόνο για να μην ξανατεθούν σε λειτουργία. Τι συζητάμε τώρα. Μεγαλύτερη δολιοφθορά έχει γίνει από αυτήν. Ούτε οι Ναζί στην κατοχή. Ούτε οι Ναζί στην κατοχή. Αν και τα λειτουργία, η κατάκτηση ΔΕΗ στην μετέπειτα την εποχή της ναζιστικής κατοχής είχαμε ιδιωτικοποίηση. Είχαμε ιδιωτικές ηλεκτρικές εταιρείες οι οποίες συνεργάστηκαν άπλογα με τους Ναζί. Οφείλω να ομολογήσω πάνω από 300 συνολικά στην Ελλάδα. Και αυτό οφειλόταν κατά κύριο λόγο στο Μεγάλο Μεταξά, ο οποίος βεβαίως είχε ως βασικό του στόχο την οικονομική αυτάρκεια, αλλά διαμέσου του ξεπουλήματος της χώρας στα μεγάλα ιδιωτικά και στα ιδιωτικά συμφέροντα. Νομίζω ότι κατέσπασε τα τελευταία πάλι στην Κοζά. Ναι, από ό,τι γνωρίζω, το μόνο που έχει μείνει νομίζω είναι ο θερμικός σταθμός της Φλόρινας, ο οποίος επίκειται να υποστεί και τα ίδια. Νομίζω ότι ήταν ο μεγαλύτερος. Όπως και να έχει πάντως, επειδή δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να αναδείξουμε και ο σταθμός πρέπει να το αναδείξει. Σαν ιστορία με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν.

και ξέρω, έχουμε, γνωρίζουμε ανθρώπους, να το αναπτύξουν για να δούμε το μέγεθος της δελειοφθοράς. Γιατί εδώ πρόκειται για δελειοφθορά. Δηλαδή, κάποτε λέγαμε για τη ζαχαρίτσα που έριξε ο Παπαδόπουλος στα άρματα μάχης και στα οχήματα του Εύρου. Εδώ μιλάμε για μεγαλύτερη δολιοφθορά. Έτσι. Μεγαλύτερη δολιοφθορά. Είναι τις βασικές υποδομές της χώρας. Για να μπορεί η χώρα να ζει υποκαθεστώς ενεργειακής ένδυας και απόλυτης εξάρτησης. Χώρα. Για να μπορέσει να ορθοποδήσει μια χώρα, και το έχουμε πει επανειλημμένα, χρειάζεται δύο αυτάρκειες. Ή δύο έστω επάρκειες. Διατροφική και ενεργειακή. Χωρίς αυτές δεν πας πουθενά. Δεν μπορείς να σταθείς στα πόδια σου. Γι' αυτό κιόλας, για να στερήσουν τη δυνατότητα από την Ελλάδα της απελευθέρωσης, να στερήσουν οι Εγγλέζοι και οι ντόπιοι συμμαχοί τους και βεβαίως το πολιτικό προσωπικό, το οποίο έβλεπε να χάνει την εξουσία, το προπολεμικό πολιτικό προσωπικό, έβλεπε να χάνει την εξουσία, οπότε ταυτίστηκε με τους Άγγλους και δαιμόνες προκειμένου να συμβεί, να στερήσουν τη δυνατότητα. Τι κάνανε? Χρησιμοποιήσανε τη διατροφική εξάρτηση που τότε είχε ο ελληνικός πληθυσμός και η χώρα, καθότι ήταν καταστραμμένη παντελώς, εξαρτόταν πλήρως από την UNRWA και από τα εφόδια που έφεραν οι σύμμαχοι, κατά κύριο λόγο οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι. Και το δεύτερο, βεβαίως, το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε στην ίδια τη χώρα, λόγω και της καταστροφής αλλά και των ιδιωτικών υποδομών, το ενεργειακό. Δεν υπήρχε ούτε κυροζήνη για τα φανάρια την εποχή εκείνη, εάν δεν έδινες γη και είδος ως κόμπι, δηλαδή στις αγγλικές δυνάμεις κατοχής την εποχή εκείνη. Ζούσαν ειδικά οι συνοικίες που ήταν κατεξοχήν, οι προσφυγικές συνοικίες που ήταν κατεξοχήν και οι αμικές συνοικίες, ζήσανε τη δεύτερη προσφυγική τους τραγωδία την εποχή ακριβώς εκείνη. Την εποχή εκείνη που ζήσανε και την πείνα ανάλογη με εκείνη της ναζιστικής κατοχής, αλλά και την ενεργειακή ένδυα. Τι σημαίνει να μην έχω, πώς να το πούμε, ενόπνευμα να τρίψω τα παιδιά, να του βάλω μια βεντούζα στα παιδιά, δηλαδή στον άρρωστο, ας πούμε, από γρήπη. Τέτοια κατάσταση. Σε αυτή τη χώρα ξαναγυρίζουμε επαρκώς σε αυτή την κατάσταση, ώστε ο Έλληνας να μην αισθάνεται ικανός να ορθοποδήσει, να πατήσει τα πόδια του. Και βέβαια δεν έχουμε πλέον την επιστημονική διανόηση που είχαμε τότε, που έλεγε στον πληθυσμό και που υπερασπιζόταν τη δυνατότητα της οικονομικής αυτοδυναμίας, της δυνατότητας δηλαδή η χώρα να πατήσει τα πόδια της με ίδια μέσα, χωρίς να έχει ανάγκες, ξένες πλάτες, εξαρτήσει, υποτέλειες. Αυτό το μεγάλο μας πρόβλημα σήμερα. Και βέβαια είναι πραγματικά, και αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δούμε και στους οι νομικοί που έχουν τη δυνατότητα να το μεταφράσουν αυτό, και σαν, αν έχουμε το έρωμο δικαίωμα, να όχι πως θα γίνει τίποτα, αλλά λέμε σαν πολιτική πράξη, να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη για τη δολιοφθορά. Να καταστρέφεις τους λιγνητικούς τις θερμικές μονάδες που δημιουργήθηκαν με δάνεια, τα οποία πήρε η ΔΕΗ, όχι από το εξωτερικό, ούτε από το κράτος, με ομολογιακά δάνεια, τα οποία τα πήρε το νοικοκυριό, με αποταμιευτικό, δηλαδή, με αποταμιευτικά ομόλογα. Με ομόλογα, έτσι χρηματοδοτήθηκε και ο εξελεκτισμός της χώρας, ιδιαίτερα η στροφή προς λιγνίτες που έγινε περίπου στη δεκαετία του 50 και 60. Διαφορετικά, ενεργειακή αυτάρκεια ή επάρκεια έστω δεν θα υπήρχε σε αυτή τη χώρα, εξελεκτρισμός δεν θα υπήρχε, έτσι λοιπόν, όπως έγινε. Και βέβαια ξαναγυρίζουμε, έχουμε μια ολική επαναφορά αυτής της λογικής, γιατί πρέπει να ζούμε υποκαθεστώς ένδυας κοινωνικής, οικονομικής, ενεργειακής, διατροφικής, έστω και αν αυτό δεν θα φαίνεται με τη ραχύτητα που κυριαρχούν στον ελληνικό πληθυσμό της εποχής εκείνης, αλλά με την παχυσαρκία, με τον οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έτσι αλλιώς η ιστορία έχει γυρίσματα. Αλλά το ίδιο φαινόμενο, τα ίδια χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα. Ξέρετε τι θα κοστίσει και σε χρόνο και σε χρήμα η αποκατάσταση των θερμικών μονάδων που καταστρέφει η κυβέρνηση. Κατ' εντολή, βεβαίως, και υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
τι θα γίνει με τα funds και τα services. Ό,τι ξέρετε, ξέρω. Τελευταία, υπήρξαν δύο εκθέσεις του Ελληνικού ΤΑΦ σχετικά με το τραπεζικό σύστημα, όπου θίγουν ορισμένα ζητήματα ή μάλλον βάζουν κάποια ζητήματα που προϊονίζουν μια νομοθετική παρέμβαση εκ μέρους της κυβέρνησης, προκειμένου να διασώσουν ό,τι μπορεί να διασωθεί από αυτό το εγκληματικά παράνομο καθεστώς που έχει επιβληθεί στη χώρα μας με τα funds και τα services. Εκεί ομολογούν ότι επιφανειακά το τραπεζικό σύστημα είναι βιώσιμο, αλλά ουσιαστικά δεν είναι. Ότι στην πραγματικότητα οι επισφάλειές του δεν έχουν λυθεί. Το πρόβλημα των επισφαλειών του τραπεζικού συστήματος δεν έχει λυθεί, απλά έχει μεταφερθεί στο σύστημα fund και services, τα οποία βεβαίως δεν φρόντισαν να, να λειτουργήσουν με δύο τρόπο ώστε να μπορούν να εξαλειφθεί ή να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των επισφαλειών της βιωσιμότητας δηλαδή, του τραπεζικού συστήματος, που έχει άμεση σχέση με τη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος, και επομένως υπάρχει τεράστιο ζήτημα, ιδιαίτερα και αυτό νομίζω ότι είναι ένα καμπανάκι το οποίο το χτυπάει προς ορισμένες τράπεζες, ιδιαίτερα τώρα που όπως επισημαίνει η έκθεση του ΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, κάποιες τράπεζες από τις μικρότερες ή δυστημικές παρουσιάζουν σοβαρή εκτείναξη κόκκινο δανείων της τάξης των 40% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου. Πολύ φοβάμαι είναι ότι πρόκειται για τράπεζες οι οποίες φτιάχτηκαν με την ανοχή βεβαίως της Τραπέζης Ελλάδος, αλλά εξυπηρετούσαν το μαύρο εγκληματικό χρήμα διαμέσου συγκεκριμένων ολιγαρχών. Είναι τράπεζες που δημιουργήθηκαν φωτογραφικά. Και γι' αυτό θα έπρεπε ήδη, με αφορμή την έκθεση, θα έπρεπε η εισαγγελία, σε οποιοδήποτε επίπεδο, να κινηθεί αυτεπάγγελτα εναντίον της Τραπέζης Ελλάδος και τον κύριο Στουρνάρα. Δεν μπορεί να σου λέει το ΕΛΤΑΦ ότι φτιάχτηκαν τράπεζες για να δώσουν κόκκινα δάνεια ή να καλύψουν οφειλές στο κόκκινο αυτή τη στιγμή, χωρίς να εξετάζεται από ποιον, με ποιους όρους, πώς δόθηκαν άδειες. Πώς δόθηκαν άδειες λειτουργίες από το Στουρνάρα και όλα αυτά. Και την ίδια ώρα να σου λένε ότι τα funding services δεν υπηρετούν τους σκοπούς για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Και εδώ να μιλάει φιρουλή-φιρουλά. Συζητάμε γενικά και αδιάφορα. Χώρια το γεγονός ότι κάτι το οποίο δεν το πιάνει η συγκεκριμένη έκθεση του ΕΛΤΑΦ, ότι υπάρχει το θέμα της παρανομίας λειτουργίας όλου αυτού του μηχανισμού. Το αυτονόητο δηλαδή. Ότι δεν έχουν επίσημα τη δυνατότητα, τα φορολογικά, τα υποχρεωτικά στοιχεία τα οποία έχει οποιαδήποτε εταιρεία για να κάνει πράξεις, βιβλία, οτιδήποτε, να εκδίδει αφημί και όλα αυτά τα πράγματα, παρόλα αυτά τελούν πράξεις, όχι μόνο τελούν πράξεις, τελούν πράξεις και ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ δεν πληρούν τους όρους λειτουργίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μιλάμε ότι η παρανομία αυτή ξεπερνάει, τι να πω. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα, επειδή ακριβώς έχουν βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όλοι αυτοί που είναι του ίδιου κυκλώματος, είτε είναι στις διοικήσεις των τραπεζών, είτε είναι στα funds, στα services, είναι οι ίδιοι. Επομένως, θα παρέμβει η κυβέρνηση να καλύψει το όλο ζήτημα μέσω μιας νομοθετικής παρέμβασης, προκειμένου να διασώσει τα funds και τους services και να τους δώσει να ανοίξει το πουγγί, δηλαδή του περίφημου προγράμματος Ηρακλής, που σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκυοδοτεί πάνω από 37 δισεκατομμύρια των συνολικών οφειλών που έχουν περάσει τα funds και τα services. Και το κυριότερο, αυτό που επισημαίνει το Delta Intaf και το έχουμε επισημάνει και εμείς σε εκπομπές, το εντυπωσιακότερο όλων που το επισημάνει και η έκθεση του Delta Intaf για τη βιωσιμότητα και του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, του εγχωρίου μάλλον, δεν είναι ελληνικό. Λοιπόν, είναι το εξής, ότι από τότε που πέρασαν στους services τα fund, τα δάνεια των Έλληνων δανειοληπτών, συνέβη το εξής καταπληκτικό. Αντί να μειώνεται το συνολικό ύψος
δανείων που έχουν περάσει παραμένει στα ίδια ύψη, αν όχι αυξάνεται, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Αυτό πώς γίνεται? Πώς συμβαίνει αυτό? Σημαίνει πρώτη και κυρία, ή τουλάχιστον είναι μια ένδειξη, ότι τα services χρεώνουν αδιαφανώς πάντα τους υπόχρεους, αυτούς τους δύσμυρους, τα θύματα τους δηλαδή, με ό,τι θέλουν, με ό,τι χουστάρουν, ιδιαίτερα όταν στον υπολογισμό των τόκων. Γι' αυτό και πρόσφατα πόνεσε η απόφαση του Αρείου Πάγου, νομίζω, ή του ΣΤΕ, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για αυτούς που ήταν υπό την κάλυψη του πάλε ποτέ νόμου Κατσέλη. Πόνεσε, γιατί μέσω του υπολογισμού των τόκων εκμεταλλεύονται τραγικά τους δανειολήπτους, τα θύματα τους δηλαδή. Ό,τι γουστάρουν ζητάνε και με τον οποίο τρόπο. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ένα σχόλιο για το πολυδομικό σκάνδαλο και τις παραιτήσεις. Νομίζω ότι είναι απλό, είναι πρωτοφανές. Είναι δυνατόν οι πολυδομίες να θεωρούμε ότι χρηματίζονται? Εδώ τι γίνεται? Είναι πολύ απλό. Ό,τι συνέβαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες για χρόνια, όποτε υπήρχε κατά τη διάρκεια του αγώνα, του πολέμου κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Προκειμένου το οργανωμένο έγκλημα να συνταυτιστεί ή να συγχωνευτεί με το κράτος και τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα με το βαθύ κράτος των ΗΠΑ, το λεγόμενο National Security State, όπως το ονομάζουν οι ίδιοι, λοιπόν, το έχουν ονομάσει οι ίδιοι, τι κάνανε? Διεξήγαν τον περίφημο το FBI, οι διάφορες διοκτικές αρχές του Ομοσπονδιακού Κράτους και των Πολιτείων, διεξήγαν πόλεμο κατά το οργανωμένο εγκλήματος. Τι κάνανε δηλαδή? Ξεκληρίζανε παρυφές υφατρίες, οι οποίες δεν θέλανε, ή αν θέλετε είτε για τα μάτια του κόσμου, είτε δεν θέλανε να ενταχθούν, θέλανε να κρατήσουν την αυτονομία τους στη δράση και δεν θέλανε να μπουν υπό τη σκέπη του βαθέως κράτους, της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης που έχει ζήσει, έχει βιώσει η ανθρωπότητα στην ιστορία της ολόκληρη, που είναι το National Security State των ΗΠΑ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση του Αμερικανικού κράτους εξεδρύσεων, το 250 χρόνο του, αλλά και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση που υπάρχει στον πλανήτη. Εγκληματική οργάνωση με όλα τα χαρακτηριστικά της υπερεθνικής εγκληματικής οργάνωσης που έχει δώσει η υπηρεσία δίωξης του υπερεθνικού εγκλήματος, υπερεθνικά οργανωμένου εγκλήματος του ΟΗΕ. Είναι, άμα το διαβάσετε, είναι ταυτισμένο. Αυτό συμβαίνει και με τις πολυδομίες. Πρέπει πάση θυσία το επιτελικό κράτος να εκχωρήσει τις υπηρεσίες αυτές, οι οποίες δεν είναι φθαρμένες, φυσικά υπάρχει και πλοκή, δεν το συζητάμε, έτσι, να το κάνουν outsourcing. Δηλαδή, αντί να τα παίρνει ο δημόσιος υπάλληλος αυτά, να τα παίρνει η εταιρεία που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη δουλειά. Απλά πραγματάκια. Έτσι. Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος. Νομοποιούμε τη διαπλοκή. Και μάλιστα τις δίνουμε και έξω δεν καλή ματηρία. Έτσι. Δεν λέμε ο υπουργός τα παίρνει, λέμε ΣΔΙΤ. Σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η μεγαλύτερη και η φαϊνότερη επινόηση του ΣΥΔΙ του Λονδίνου, ήδη από τη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι καλά, την εφάρμοζε σαν BOOT, όπως λεγόταν την εποχή εκείνη, στην κοινοπολιτεία και κυρίως σε χώρες απόλυτα κατεστραμμένες. Πηγαίνανε ιδιώτες εκ μέρους του ΣΥΤΙ και συμπράτανε με χώρες νεοαπελευθερωμένες από τις αποικίες και όλα αυτά τα πράγματα στην προσπάθεια να δημιουργήσουν υποδομές. Θέλετε δρόμους? Πολύ ωραία. Το ποσοστό θνησιμότητας του δρόμου πρέπει να είναι τόσο για να μπορώ εγώ να έχω τα διόδια, ή αν θέλετε το κόστος να είναι αρκετά χαμηλό ώστε να κάνω την επένδυση σαν ιδιώτης. Θέλετε νοσοκομεία? Βεβαίως. Αλλά το ποσοστό θνησιμότητας του πληθυσμού πρέπει να είναι τόσο για να μπορεί να έχει πελατεία το νοσοκομείο και να τα βγάλω εγώ, να βγάλω τα κέρδη που υπολογίζω φτιάχνοντας τα νοσοκομεία. Αυτό λέγεται σήμερα ως ΣΔΙΤ. Θα έχουμε λοιπόν πολύ σύντομα πολυδομίες ΣΔΙΤ. Όχι πολυδομίες αυτοί με αυτόν τον τρόπο. Άλλωστε το βλέπουμε στην υγεία, το βλέπουμε παντού. Στα μεσοανατολικά. Σχόλιο για τη συμπεριφορά του Ισραήλ και την πορεία αυτού του μορφώματος. Τι να πω εγώ για το Ισραήλ? Εγώ είμαι ενάντια στο Ισραήλ. Είμαι ενάντια
από θέση αρχής στο δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ. Κατανοητό. Κανένα κράτος, κανένα πολιτικό μόρφωμα παγκόσμια δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης. Δικαίωμα ύπαρξης έχουν οι λαοί. Στο βαθμό που δεν, το δικαίωμά τους δεν αναιρεί το δικαίωμα ύπαρξης ενός άλλου λαού, ενός άλλου έθνους ή μιας οποιασδήποτε εθνότητας. Και το δικό τους δικαίωμα δεν οδηγεί σε γενοκτονία ή εθνοκάθαρση, αν θέλουμε έτσι αυτό το χαζοβιόλικο, το εθνοκάθαρση, γενοκτονία. Επομένως είναι τεράστιο ζήτημα. Ένα βασική πηγή όλων των προβλημάτων της Μέσης Ανατολής είναι η ύπαρξη του Ισραήλ. Δηλαδή ενός φιλετικά και θεοκρατικά φανταμενταλιστικού κράτους, έτσι, το οποίο αντλεί τα δικαιώματά του από τον τρόπο που πολιτικά αναγιγνώσκει ο σιωνισμός την Παλαιά Διαθήκη. Είναι ποτέ δυνατό αυτό το κράτος να πρέπει συνεχίζει να υπάρχει? Ένα κράτος που βασίζεται στη γενοκτονία πληθυσμών ολόκληρων και ταυτόχρονα στο apartheid, το τελευταίο κράτος apartheid που υπάρχει στον κόσμο, αν εξαιρέσουμε βέβαια πάντα τις ΗΠΑ, που το apartheid είναι συνυφασμένο με την κουλτούρα των ΗΠΑ. Γι' αυτό άλλωστε και στην πρόσφατη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχαμε τρεις χώρες να καταψηφίζουν την ποινικοποίηση του παγκόσμιου δουλεμπορίου, ιδιαίτερα από την Αφρική. Είναι ένα ψήφισμα που κατέθεσε νομίζω η Γκάμπια στη Γενική Συνέλευση. Λοιπόν, είναι τρεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και η Αργεντινή του Μιλέη. Και δεν είναι τυχαίο, η Αργεντινή έχει φιλετικό ταξικό διαχωρισμό. Για όποιον έχουν ζήσει εκεί και ξέρουν πολύ καλά ότι ο διαχωρισμός δεν είναι ανάμεσα σε πλούτο και φτωχολογιά απλά και μόνο. Είναι φιλετικός ο διαχωρισμός. Η άρχουσα τάξη εκεί θεωρεί ότι είναι η επίγονη των Ευρωπαίων απεικιοκρατών, ενώ η φτωχολογιά είναι μεστίθος, δηλαδή ηθαγενής. Είναι φιλετικό το ζήτημα. Και επειδή η πιο καθαρή εκπροσώπηση αυτού του φιλετικού ζητήματος, φιλετικού ταξικά, του ταξικά φιλετικού ζητήματος στην Αργεντινή είναι ο Μιλέη, αυτό το τέρας που πραγματικά εξεπεράσει δηλαδή κάθε κόκκινη γραμμή που θέτει ο λεγόμενος αστικό-δημοκρατικός πολιτισμός μας, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό καταψήφισε. Βεβαίως η Ελλάδα μαζί με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους άλλους Ευρωπαίους αποικιοκράτες απήχαν. Γιατί όπως ξέρετε, λέτε για το αν είναι σωστή η ύπαρξή του. Η ερώτηση ήταν για το πού βλέπετε να οδεύει έστω στο άμεσο μέλλον. Κοιτάξτε, δεν κινδυνεύει το Ισραήλ από τις πρόπιες. Να το πούμε διαφορετικά. Το Ισραήλ δεν έχει κανένα φόβο αυτή τη στιγμή όσο δεν δημιουργείται ένα ενιαίο μέτωπο κρατών, εθνών και λαών εναντίον του για τον τρόπο που πορεύεται, πολιτεύεται σε διεθνές επίπεδο και εσωτερικό του. Δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει. Πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο μέτωπο όπου να θέτει το ζήτημα της αποκατάστασης των κανόνων διεθνούς δικαίου στην παγκόσμια πολιτική, ώστε να αποκλειστεί το Ισραήλ, όπως είχε αποκλειστεί η Νότια Αφρική επί καθεστώτος apartheid, να υπάρξουν αντίστοιχες κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ, όπως με το apartheid, και επειδή βεβαίως το Ισραήλ δεν έχει τον πλούτο που είχε, το φυσικό πλούτο που είχε η Νότια Αφρική επί apartheid, θα πέσει πολύ νωρίτερα το καθεστώς αυτό και βέβαια θα προκύψει το αυτονόητο, μία ενιαία και αδιαίρετη Παλαιστίνη, όπου ο Παλαιστινιακός πληθυσμός, είτε είναι χριστιανικών πεπιθήσεων, μουσουλμανικών πεπιθήσεων, όποια είναι η διαφορά, είτε εβραϊκών πεπιθήσεων, θα είναι ένας ενιαίος και αδιαίρετος, όπως προβλέπεται σε κάθε δημοκρατία. Αστική κοινωνική δημοκρατία. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για παστατικά καθεστώτα, μιλάμε το αυτονόητο. Μόνο έτσι θα τελειώσει αυτή η ιστορία εκεί. Αλλά για να υπάρχει πρέπει να την κοντράρει η λεγόμενη ή αποκαλούμενη διεθνής κοινότητα.
να φέρει σε δύσκολη θέση τον οποιονδήποτε συμμετέχει ή υποστηρίζει τη γενοκτονία που διεξάγει το Ισραήλ. Πρόσφατα είδατε που αποκαλύφθηκε η σχέση του Ισραήλ με το Σομάλιλαντ. Σομάλιλαντ είναι το κομμάτι του Σουδάν που αποσπάστηκε με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, πριν χρόνια βέβαια, κυρίως επί Γέλτσιν, αλλά και μετά στα πρώτα χρόνια του Πούτιν, όπου σπάστηκαν στη μέση, το σπάσανε. Αυτή η στρατηγική συνεργασία του Ισραήλ επέτρεψε στο Ισραήλ να έχει ισχυρές εγκαταστάσεις στην περιοχή, κατασκοπίας, δορυφορικής στόχευσης και όλα αυτά τα πράγματα, όχι μόνο εναντί στο Ιράν, απέναντι σε οποιοδήποτε εχθρό. Επομένως, το πρώτο βασικό ζήτημα θα πρέπει να τεθεί να καταργηθούν τα λεγόμενα Abraham Accords, δηλαδή οι συμφωνίες Αβραάμ. Όσες υπάρχουν χώρες συμμετέχουν στα Abraham Accords, πρέπει να υποστούν τις ανάλογες κυρώσεις που έχει υποστεί ή που θα πρέπει να υποστεί το Ισραήλ. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει η περιοχή από τη γενοκτονία. Και παρεμπιπτόντως. Έτσι, ένα από τα πολλά που γίνεται. Δεν ξέρω αν είδατε τη συμφωνία, τη διαβάσετε. Τη συμφωνία, το Memorandum of Understanding, όπως λέγεται ελληνιστή, ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Το διαβάσατε. Το είδατε τι λέει. Δεν σας προκάλεσε εντύπωση? Να σας πω μόνο δύο ή τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, πόσοι προσέξατε ότι δεν αναφέρεται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου? Ούτε μία αναφορά. Μία. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, με βάση ποιους κανόνες πρέπει να διευθετηθούν οι όποιες διαφορές και τα λοιπά ανάμεσα στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους και το Ιράν? Με ποιους? Αυτό είναι τύπης. Αναφέρεται πάντα στις διεθνείς συμβάσεις. Θα είναι στην σύμβαση που υποτίθεται ότι θα διαπραγματευτεί το Ιράν ή διαπραγματεύεται το Ιράν με τις ΗΠΑ σε 60 μέρες. Δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντως το Memorandum of Understanding δεν υπάρχει. Εδώ μία παρατήρηση. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας προκειμένου να αποκατασταθεί η σταθερότητα και η ειρήνη στη Μέση Ανατολή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα το κάνουμε να το παρουσιάσουμε. Ξεκινάει με τη ρίση ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και ο τρόπος που λειτουργούν τα κράτη με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η πρώτη βασική παρατήρηση. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στην πράξη ότι αυτό που συμφώνησε οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πρώτη φάση με το Ιράν είναι ότι ό,τι αφορά το Memorandum of Understanding αφορά αυτούς τους δύο, κανέναν άλλον. Δηλαδή, ο σεβασμός απέναντι στον άλλον που οφείλει ο ένας απέναντι στον άλλον αφορά τους δύο, δεν αφορά τη λειτουργία της διεθνούς κοινότητας ή τον τρόπο που πρέπει να διαμορφώνονται οι διεθνείς σχέσεις. Κατανοητό ότι η αποφυγή της σύραξης, της πολεμικής σύραξης ή της εμπλοκής στα εσωτερικά του άλλου αφορά αυτούς τους δύο που έχουν υπογράψει ή που υπογράφουν το Memorandum of Understanding, όχι κανέναν άλλον. Εντάξει, ή ευρύτερα. Το δεύτερο, πέρα μου κάνει φοβερή εντύπωση, αναφέρεται ρητά ο Λίβανος, ότι το ζήτημα του Λιβάνου είναι βασικό ζήτημα. Να σας αναφέρω κιόλας στην πρώτη παράγραφο. Λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το έχουμε κιόλας, θα μπορούσαμε να το δείξουμε, έτσι, αυτό, την πρώτη παράγραφο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική, είναι το επίσημο κείμενο όπως το διοχέτευσε στη δημοσιότητα το State Department, αλλά το επιβεβαίωσε και η κυβέρνηση του Ιράν, έτσι, με τον πρωθυπουργό της να το παρουσιάζει, έτσι. Δημόσια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι σύμμαχοί τους στον τρέχοντα πόλεμο υπογράφουν το παρόν μνημόνιο κατανόησης για να κηρύξουν τον άμεσο και οριστικό τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου
και αναλαμβάνουν από τώρα και στο εξής να μην ξεκινήσουν κανένα πόλεμο ή οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των άλλων, δηλαδή του αντίπαλου, του αντιπάλου του σημερινού, και να απέχουν από την απειλή τη χρήση βίας εναντίον του άλλου και να διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία του Λιβάνου. Κατανοητό. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλες διατάξεις παρούσας παραγράφου. Πολύ ωραία. Η Γάζα. Η Γάζα γιατί είναι εκτός? Δεν είναι μέρος του πολέμου αυτού στη Μέση Ανατολή? Ή δεν αφορά το Ιράν, ούτε τον ενδιαφέρει? Ενδιαφέρει μόνο η διάσωση στη Χεζμπολάχ. Και πώς μπορεί να διασωθεί η Χεζμπολά χωρίς να διασωθούν οι Παλαιστίνοι? Γιατί ξεχάστηκε η Γάζα? Άκουσα τον λέει Βενέτη, κάποιος λέει φίλος, άκουσα τον κύριο Βενέτη να λέει ότι συζητείται παρασκηνιακά όμως και τα λοιπά. Ξέρω εγώ. Με συγχωρείτε. Από μόνο το ζήτημα ότι είναι προϊόν παρασκηνίων θέτει ζήτημα παρασκηνιακής διπλωματίας. Καταλαβαίνετε ότι η παρασκηνιακή διπλωματία δεν, το προϊόν παρασκηνιακής διπλωματίας δεν είναι αποδεκτό από το διεθνές δίκαιο και κυρίως από τότε που δημιουργήθηκε το δίκαιο των διεθνών συνθήκων, το δίκαιο της γέννης δηλαδή. Είναι το βασικό ζήτημα, είναι ότι δεν μπορούν να είναι υπόθεση παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε χώρες. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι από μόνο του η διπλωματία του παρασκηνίου υπονομεύει το οποιοδήποτε προϊόν της, οποιοδήποτε γράφω και να είναι αυτό, ιδιαίτερα όταν δεν ξεκινάει από την τήρηση του διεθνούς δικαίου. Λοιπόν, και το άλλο που θέλουμε, γιατί είναι από τα 14 σημεία, το τελευταίο μόνο υπάρχει, το άρθρο 14, το σημείο 14, που λέει η τελική, το 14, η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το 14 είναι αυτό. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν μου λέτε, εφόσον υπογράφουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν η τελική συμφωνία, πολύ ωραία, μπορείτε να μου πείτε αν για παράδειγμα κάποιο άλλο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας βάζει βέτο? Τι θα γίνει τότε? Αυτά είναι μπούρδες. Είναι ανοησίες. Έτσι. Απλά κάποιοι στην ηγεσία του Ιράν φλερτάρουν με την ιδέα της μεγάλης δύναμης. Φλερτάρουν με την ιδέα, δεν είναι μεγάλη δύναμη και ούτε μπορεί να είναι, αλλά ούτε και πρέπει να είναι, αλλά θα σου πω μια άλλη ιστορία αυτό. Λοιπόν, και το τρίτο ζήτημα που για μένα είναι κομβικής σημασίας είναι αυτό που συζητείται μάλιστα και από πάρα πολλούς, είναι το παράγραφος 6. Εδώ, αντιδιαβάσουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναλαμβάνουν με τους περιφερειακούς εταίρους τους να αναπτύξουν ένα οριστικό, προσέξτε, αμοιβαία συμφωνημένο σχέδιο με τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια δολάρια, είπα, για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ο μηχανισμός για την εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί ως μέρος μιας τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Όλες οι απαιτούμενες άδειες, οι απαλλαγές και οι άδειες που απαιτούνται για τις σχετικές οικονομικές συναλλαγές θα χορηγηθούν από τις ΗΠΑ. Βεβαίως, είναι βλακώδης ο ισχυρισμός ότι τα 300 δισεκατομμύρια αυτά θα είναι από τον προϋπολογισμό των ΗΠΑ. Ότι οι ΗΠΑ θα αποζημιώσουν το Ιράν για τις καταστροφές που έχουν κάνει δίνοντας 300 δισεκατομμύρια. Όποιος το λέει αυτό το πράγμα ή ο άνθρωπος είναι, έχει φυράνει, δεν ξέρει τι του γίνεται ή δεν ξέρει να διαβάζει. Εντάξει, βεβαίως και οι αρνήσεις που έχουν γίνει και από βεβαιρία των ΗΠΑ. Ποιο είναι το σχέδιο, παιδιά? Είναι πολύ απλά. Το σχέδιο είναι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαγοράσουν την πολιτική ηγεσία, οικονομικοπολιτική ηγεσία του Ιράν με 300 δισεκατομμύρια
Έτσι, για την ανοικοδόμηση που θα πάει, είναι ένα σχέδιο Μάρσαλ αυτό το πράγμα. Ένα σχέδιο Μάρσαλ για το Ιράν. Ποια μορφή θα πάρει, θα το δούμε. Αν θα πάρει. Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχουν ισχυρές αντιστάσεις μέσα στο Ιράν, ιδιαίτερα για την υλοποίηση αυτού του είδους. Αυτού του είδους του σχεδίου. Γιατί υπάρχουν αντιστάσεις, θα είδατε, ακόμη και στην αφρογραφία, ακόμη και την παρουσία των δεδομένων, υπήρχαν διαδηλώσεις εναντίον του σχεδίου μέσα στο Ιράν. Εντάξει. Ποιο είναι το σχέδιο Μάρσαλ εδώ, που φαντάστηκαν οι Αμερικανοί? Έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε πώς οι σύμβουλοι του Τραμπ και ο ίδιος ο Τραμπ ερμηνεύει τη συγκεκριμένη διάταξη 400 δισεκατομμύρια. Ποιο είναι αυτό? Είναι πολύ απλά. Θα υπάρξει κάποιο είδους κοινοπραξία χρηματοδότησης από τα αραβικά, από τις αραβικές χώρες του Περσικού κόλπου, όπου τα προγράμματα θα γίνουν είτε με το κρατικό, είτε με τη συμμετοχή του κρατικού κεφαλαίου, επενδυτικού κεφαλαίου που έχει ιδρύσει το Ιράν εδώ και χρόνια, έτσι, είτε χωρίς αυτήν, μέσω κάποιας ευρύτερης κοινοπραξίας, με κρατικά επενδυτικά κεφάλαια ή και με ιδιωτικά κεφάλαια, με μορφή ΣΔΙΤ, προκειμένου αμερικανικές εταιρείες ή, αν θέλετε, επενδυτικά κεφάλαια, είτε μετοχικού ενδιαφέροντος, είτε μέσω άντλησης κεφαλαίων, μέσω ομολογιακών δανείων, να αναλάβουν την ανοικοδόμηση του Ιράν. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Και βέβαια, ανοικοδόμηση του Ιράν, χωρίς την εξαγορά της οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας του τόπου, η μερίδας αυτής, δεν μπορεί να γίνει. Όπως έγινε με το σχέδιο Μάρσαλ σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα πρωτίστως. Τι ήταν? Το σχέδιο Μάρσαλ ήταν: μας δίνανε τα δολάρια, τα δάνεια, μας δίνανε δάνεια για να αγοράζουμε από αυτούς. Και ποιοι να αγοράζουν? Πρωτίστως να χρηματοδοτηθεί, να ενισχυθεί μια συγκεκριμένες μερίδες ολιγαρχίας, της ελληνικής ολιγαρχίας, της χειρότερης δυνατής. Η έκθεση Πόρτερ την έχει περιγράψει εξαιρετικά την εποχή εκείνη, η οποία θα ενέδιδε στην Αμερικανοκρατία, στο καθεστώς Αμερικανοκρατίας της Ελλάδας, στην Ελλάδα την εποχή εκείνη. Στο να μετατραπεί δηλαδή η Ελλάδα σε αμερικανικό έδαφος, όπως λέει ο καθηγητής Μαγκάκης το 1973-1974 στη συνέντευξή του σε ένα γερμανικό έντυπο την εποχή εκείνη, ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε έδαφος των Αμερικανών, των ΗΠΑ. Αυτό ήταν το σχέδιο Μάρσαλ, αυτό εξυπηρέτησε. Εντάξει, το ίδιο πάει να γίνει και τώρα. Θα πετύχει, θα το δούμε. Και μόνο το ότι υπογράφεται είναι τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Εντάξει, βεβαίως δεν υπακούει σε κανέναν κανόνα διεθνού δικαίου. Δεν νοείται αυτό το πράγμα. Αυτό με βάση το διεθνές δίκαιο. Τους κανόνες. Όπως επίσης δεν προβλέπεται και αυτό που λέγεται για τα στενά του Ορμούς. Τα στενά του Ορμούς όπου μιλάνε για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Κάτσε μισό λεπτό να το βρω και σε ποια παράγραφο είναι. Ναι, στην παράγραφο 5, με την υπογραφή του παρόντος μνημονίου κατανόησης, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα προβεί σε διευθετήσεις καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων χωρίς χρέωση μόνο για 60 μέρες από τον Περσικό κόλπο στη θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα. Εδώ το ερώτημα είναι, αφήνει ανοιχτό αυτό που το έχουν επισημάνει και πολλοί αναλυτές διεθνώς, ότι μετά από τις 60 μέρες μπορεί σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς αλλά και το Ομάν κατά κύριο λόγο να μπουν τέλη. Από πού και ως πού αυτό συνδέεται ή αν θέλετε υλοποιεί την ασφαλή διέλευση που προβλέπει το δίκαιο της θαλάσσης? Άλλο πράγμα, γιατί αναφέρονται διάφορες ιρανικές πηγές σε αυτό που ισχύει για η Τουρκία που έχει επιβάλει για τη διέλευση από το Βόσπορο. Εκεί αφορά τις αμοιβές που ζητάει η Τουρκία για τυχόν διευκολύνσεις
λιμενικές ή άλλες, σε πλοία τα οποία περνούν τα στενά. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Ή τουλάχιστον δεν βλέπουμε να είναι το ίδιο. Γι' αυτό ίσως και δεν υπάρχει αναφορά. Αναφορά. Βεβαίως, εδώ υπάρχει και ένα τεράστιο ζήτημα. Εφόσον δεν είναι μέρος των χωρών που υπογράφουν το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ πρέπει να το τηρήσει αυτό? Επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες το θέλουν? Δηλαδή, τυπικά, δεν έχει καμία υποχρέωση το Ισραήλ να το τηρήσει. Δεν είναι μέρος της συμφωνίας, δεν υπογράφει. Να γιατί θα πρέπει να έχει τηρηθεί το δίκαιο των διεθνών συνθηκών, το δίκαιο της Βιέννης δηλαδή, να γίνει διεθνής συζήτηση για αυτό το πράγμα, να συμμετέχουν όλες οι χώρες άμεσα υπό την αιγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας ή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ή τα απευθεία στη Γενική Συνέλευση, και να υπάρξει διεθνή σύμβαση για αυτήν την ιστορία με την αποκατάσταση αλλά και την καταδίκη των ΗΠΑ και του Ισραήλ για παράνομο πόλεμο, για εγκλήματα κατά του πολέμου και της ανθρωπότητας και φυσικά για την πολιτική γενοκτονίας που ασκούν και που συνεχίζουν να ασκούν, όχι κατά μόνο κατά των Παλαιστινίων αλλά και κατά του Λιβάνου. Σιωπή εδώ. Σιωπή. Παρόλα αυτά όμως, να πούμε ότι συγκεκριμένη, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που δεν μπόρεσαν να πετύχουν με στερεωτικά μέσα, προσπαθούν να το πετύχουν με την πλάγη όδο. Δηλαδή, δια των 300 δισεκατομμυρίων και για τη δυνατό. Και την παραχώρηση, ή μάλλον την τυπική αναγνώριση δικαιωμάτων μεγάλης δύναμης, ή αν θέλετε, μεγάλης δύναμης, περιφερειακής μεγάλης δύναμης στο Ιράν, προκειμένου να διευκολύνουν την επόμενη φάση του πολέμου που θα υπάρξει. Διότι αυτό το όπως τουλάχιστον υπάρχει τώρα, δεν προειδεάζει για ειρήνη σε 60 μέρες, προειδεάζει για νέα έξαρση πολέμου σε 60 μέρες. 60 μέρες τυπικά το λέω. Δηλαδή, είναι η προσπάθεια να δημιουργηθούν τα άλοθη και οι αιτίες για νέα πολεμική κλιμάκωση σε αυτήν την περιοχή και όχι μόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά για όλους αυτούς, σαν τον κύριο Τσουλουβίτης, όπως λέγει και ο Σαββόπουλος, ένα παλιό τραγούδι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν θέλω να... Έτσι. Λοιπόν, μία ερώτηση. Το Ιράν, όπως και αντίστοιχα η Ρωσία, άσχετα με το πόσο δύσκολη κατάσταση έχει δημιουργηθεί για τη Ρωσία με τις επιλογές ηγεσίας της, είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, πώς έφτασε από το 5% σε ετήσια βάση εν μέσω πολέμου ασφυκτικών κυρώσεων σε βάρος της να αναπτύσσει την οικονομία της, μα να μεγενθεί η οικονομία της κατά 5%, να φτάσει στο 1% και να μην έχει προοπτική παρά μόνο ύφεσης, αυτό είναι κατάκτηση του Κρεμλίνου. Οφείλω να το αναγνωρίσουμε αυτό. Έτσι. Δεν έχει να κάνει με αντικειμενικές συνθήκες, έχει να κάνει με πολιτικές επιλογές. Γι' αυτό και είναι ιδιαίτερη κρίσιμη η περίοδος για τον πόλεμο. Και ένας από τους λόγους που οι Αμερικανοί υπέγραψαν αυτό ο Τραμπ είναι για να στρέψουν την προσοχή τους εκεί. Το ΝΑΤΟ κατά κύριο λόγο και τον τρόπο που θα αναγκάσουν τους Ρώσους να αναγνωρίσουν το ναζιστικό καθεστώς της Ουκρανίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο όνομα της εκεχηρίας και μπουρδες καπαμά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Και βέβαια τη συνέχιση του βασικού εξοπλισμού που είναι το αντικείμενο, το κυρίως αντικείμενο του ΝΑΤΟ και στη σύνοδο που είχαμε τον Υπουργό να μείνει χθες, αλλά και της σύνοδο κορυφής που επίκειται στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα, στις αρχές του επόμενου μήνα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, έτσι, είναι αυτό το ερώτημα που θέλω να βάλω, είναι το εξής. Η οικονομική πλευρά του όλου ζητήματος, είδατε τι γίνεται. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε πίσω, όταν δεν καταφέρανε με στρατιωτικά μέσα να επιβάλλουν αυτό που θέλουν, τον έλεγχο του ορμούς και τον έλεγχο των πετρελαίων της χώρας μέσω της λεγόμενης του regime change ή της μεταβολής του καθεστώτος. Γιατί δεν το καταφέρανε? Γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να εμπλακούν με ένα κράτος που έχει οργανωμένη αντίσταση, και στην οργανωμένη αυτή αντίσταση
Αυτή η οργανωμένη αντίσταση στηρίζεται στην παλαϊκή του άμυνα, όχι μόνο δηλαδή στις οργανωμένες ένοπλες δυνάμεις του, αλλά σε ολόκληρο το λαό του, σε ολόκληρο το έθνος του, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με αυτό το πράγμα. Ή τουλάχιστον ακόμη δεν είναι έτοιμο να εμπλακεί σε τέτοιο μάτι. Δηλαδή να στείλει εκατομμύρια στρατιώτες, όπως έκανε στο Βιετνάμ, όπως έκανε στην Κορέα, προκειμένου να καταστήλει την οποιαδήποτε οργανωμένη αντίσταση. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι ΗΠΑ και οι Δυτικοί είναι ότι ο τρόπος οργάνωσης των εφοδιαστικών αλυσίδων, του στρατιοβιομηχανικού, της πολεμικής τους βιομηχανίας, να το πούμε έτσι, είναι εξαιρετικά αδύνατος να ανταποκριθεί σε τέτοια μεγέθη πολεμικών επιχειρήσεων, όπως αυτά τα πράγματα που κλιμακώθηκαν στη Μέση Ανατολή, ή αντίστοιχα το διαπιστώναμε και στο πεδίο της Ουκρανίας, και να συναγωνιστεί τις βιομηχανίες εθνικής βάσης. Δηλαδή, τις βιομηχανίες οι οποίες θεμελιώνονται, υπακούν σε λογικές εθνικών αναγκών, σε εθνικές πολιτικές που στηρίζονται στη δημοσιονομική και γενοκρατική κυριαρχία της χώρας. Με απλά λόγια. Δεν μπορούν να τα βάλουν με χώρες οι οποίες δεν έχουν υποστεί την πρέπουσα δολιοφθορά σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, έτσι, ούτε και κοινωνίας, και ακολουθούν εθνικές πολιτικές τόσο σε επίπεδο παραγωγής και υποδομών, όσο και επίπεδο νομισματικό και πιστωτικό. Οι χώρες αυτές αποδεικνύονται εξαιρετικά δύσκολος αντίπαλος για τις παγκοσμιοποιημένες οικονομίες της Δύσης. Πρώτα και κύρια των ΗΠΑ, που είναι και μεγαλύτερη δύναμη, έτσι. Αυτό τι λέει για μια χώρα που βρίσκεται στην κατάντια της Ελλάδας? Πώς είναι δυνατόν σε αυτά τα πλαίσια να λέμε ότι δεν συζητάμε το ζήτημα της δημοσιονομικής και νομισματικής κυριαρχίας, δηλαδή του εθνικού κρατικού νομίσματος, πρώτα και κύρια, σε τέτοιες συνθήκες? Δεν λέω ότι αυτό, μην το μετατρέψουμε σε ένα σύνθημα, να πούμε αύριο το πρωί με διάταγμα πηγαίνουμε. Δεν πάμε έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν πάει με ένα διάταγμα. Δεν είναι μια απλή οδηγία την οποία την ανατρέπουμε με κάποια πρόταση νόμου στην Βουλή. Εντάξει. Είναι μια ιστορία logistics ολόκληρη της οικονομίας. Δεν είναι απλή ιστορία. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά όμως, είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε η επιστημονική διανόηση, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία το κουβεντιάζει. Να δει τι ελάττειες έχει. Γιατί εκ προημίου αποκλείουμε, όταν αποδεικνύεται ότι σε τέτοιες κρίσεις, κρίσιμες καταστάσεις, συνθήκες πολεμικής κρίσης, όχι μιας οποιασδήποτε κρίσης οικονομικής, πολεμικής κρίσης, κατάσταση πολιορκίας, όπως λέγανε τα παλιά συντάγματα, οι παλιές συνταγματικές λογικές, κατάσταση πολιορκίας, οι χώρες που έχουν εθνική παραγωγική βάση και έχουν νομισματική και πιστωτική κυριαρχία, δηλαδή το δικό τους νόμισμα, τη δική τους νομισματική πολιτική, ελέγχουν την κεντρική τους τράπεζα με τον οποιοδήποτε τρόπο και με τον οποιοδήποτε βαθμό ελευθερίας, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ανταπεξέλθουν στην πίεση, την πολεμική κρίση, ακόμη και απέναντι σε υπερδυνάμεις όπως οι ΗΠΑ και η Δυτική Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γιατί δεν μας προβληματίζει? Γιατί δεν χτυπάει καμπανάκια? Καλά, δεν πίστευα ότι. Δεν πίστευα ποτέ σε σοφούσα τον κύριο Τσουλουφή, πώς το λένε αυτόν, ότι θα μπορεί να το προβληματίσει. Όχι, αυτό είναι. Στο Χάρβαρντ ακόμη δεν το έχουμε μελετήσει επαρκώς. Εντάξει. Ούτε το έχουν αντιληφθεί αυτοί που, ξέρετε, που βρίσκονται στα συγκεκριμένα καταγόγια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ούτε και εκεί το έχουμε αντιληφθεί ακόμη. Αλλά λέω το αυτονόητο. Αυτό που δείχνει η πραγματικότητα. Και ναι, μεν η Ρωσία άντεξε 5 χρόνια πολέμων, έστω και αν έχουμε φτάσει σε πολύ κρίσιμη καμπή. Και αυτό το αναγνωρίζουν ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι μέχρι χθες μας λέγανε ότι τα ρωσικά όπλα πάνε νικηφόρα κτλ. Έτσι. Και δεν αφορά στρατιωτική ισχύ. Η στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας είναι εκπληκτική και ο ρωσικός λαός είναι εκπληκτικός. Αν τον καλέσει να κάνει το καθήκον του. Άμα του λες παραμύθια, με συγχωρείτε, ποιος λαός θα πει αισιχτήρ σε κάποια στιγμή, όταν υπομένει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, όταν υπομένει τα μεροκάματά του, τα χρέη του, τα προσωπικά, ιδιωτικά, τα οικιστικά, την οικονομία να καταραίει? Γιατί πρέπει να πειράξουμε τους Ρώσους λιγάρια? Δεν πρέπει να τους πειράξουμε?
Δεν μπορούμε τώρα να τους στερήσουμε τον πλούτο. Εντάξει, αλλά λέω, πώς άντεξε, και αναρωτιόντουσαν όλοι, μα πώς γίνεται να τεινάζουμε στον αέρα το ρούβλι από τις διεθνείς χρηματαγόρες, της Forex και όλα αυτά τα πράγματα, και την ίδια ώρα να επιβάλλουμε τις αυστηρότερες κυρώσεις που υπάρχουν από την εποχή των κυρώσεων κατά της ναζιστικής Γερμανίας, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, απέναντι σε χώρα. Και η ρωσική οικονομία, αντί να καταραίει, να εκτινάσεται. Σας λέω, 5 με 6% το χρόνο. Μέχρι το 25. Το 25 έπιασε 1% το χρόνο. 1,1 για την ακρίβεια. Λοιπόν, λέω, γιατί αυτό το πράγμα. Γιατί έλεγχε, είχε εθνική παραγωγική βάση, έλεγχε το νόμισμά της, την νομισματική επιστοτική πολιτική, στο βαθμό που την ελέγχει. Βέβαια, γιατί υπάρχει το τεράστιο ζήτημα της εθνικοποίησης της Κεντρικής Τράπεζης Ρωσίας, η οποία είναι η πέμπτη φάλαγγα του εχθρού στο εσωτερικό της Ρωσίας. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει, δεν είναι άσχετο με το ποιος τη διορίζει ή ποιος την ελέγχει, το Κρεμλίνο την ελέγχει. Μην τρελαθούμε τώρα. Ο πόλεμος της Ουκρανίας έχει οδηγηθεί σε τελμάτωση. Έχει οδηγηθεί σε τελμάτωση, μας λέει ο φίλος. Καμία πλευρά δεν φαίνεται να μπορεί να πετύχει καθοριστική νίκη. Ποια θα μπορούσε να είναι η τελική έκβαση? Η τελική έκβαση είναι μια ατιμωτική, ένας ατιμωτικός σύμβασμος. Ατιμωτικό, τι εννοώ, ατιμωτικός σύμβασμος? Ένας συμβιβασμός σαν τον τύπο ακεχηρίας που έχει εδώ, που έχει το Ιράν. Έτσι, σαν κάτι τέτοιο, ας πούμε. Και πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα επιδιώξει ο Τραμπ να πετύχει με τον Πούτιν στο επόμενο διάστημα. Το οποίο σήμερα είναι ατιμωτικός. Ατιμωτικός και για τον πόλεμο και για τους Ρώσους, τον πληθυσμό που πολέμησε από το 14 πολεμάει ενάντια στον νεοναζιστικό καθεστώς του Κιέβου. Και μάτωσε όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Και ανάμεσα τους δεν είναι μόνο Ρώσοι. Είναι ελληνικής καταγωγής πληθυσμός, είναι και άλλες εθνότητες, οι οποίες, αν θέλετε, έχουν αποκλειστεί από το επίσημο εθνικό δόγμα του νεοναζιστικού καθεστώτος του Κιέβου. Εντάξει, είναι ντροπιαστικό. Ακόμη, ιδιαίτερα σε συνθήκες όπου δεν πρόκειται να λύσει απολύτως τίποτα κανένας. Η διάσωση του καθεστώτος του Κιέβου σημαίνει ότι σε ποιον ανήκει η Κρυμαία, σε ποιον ανήκει η Αζωφική θάλασσα, σε ποιον ανήκει ο Ντομπάς, δεν αφορά την εθνική αυτοδιάθεση ή την αυτοδιάθεση των πληθυσμών. Αφορά τη δυνατότητα πολεμικής επικράτησης και ελείας των αντιμαχόμενων πλευρών. Και αυτό σημαίνει τι? Ότι ναι, μεν εγώ τώρα δεν μπορώ να στο επιβάλλω με στρατιωτικά μέσα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να στο επιβάλλω ή να επανέλθω στο μέλλον. Και αυτό δεν αφορά τη Ρωσία, που τέλος πάντων δεν το επιδιώκει, γιατί να το επιδιώκει. Εντάξει. Αφορά πρώτα και κύρια το νεοναζιστικό καθεστώς της Ευρώπης, όπως και την υπόλοιπη νεοναζιστική Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τι σου λέει? Χρησιμοποιεί το ίδιο επιχείρημα του Χίτλερ, ότι στον πόλεμο κατά της Σοβιετικής Ένωσης την εποχή εκείνη υπερασπιζόταν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τι σου λένε τώρα? Ότι οι βαλτικές χώρες, το καθεστώς του Κιέβου και αυτή η γραμμή Μπαρμπαρόσα που δημιουργείται σήμερα ή που έχει δημιουργηθεί από το ΝΑΤΟ και κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθεστώς υπεράσπισης, έχει το καθεστώς υπεράσπισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ζήτημα υπαρξιακό για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Πόσες και πόσες φορές δεν το έχει επαναλάβει η Ursula von der Leyen, η Κάρια Κάλλας και όλοι οι υπόλοιποι, το υπόλοιπο φον Γκατέ του πολιτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το ίδιο ναζιστικό επιχείρημα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ό,τι και να υπογράψουμε, το πρόβλημα δεν θα λυθεί παρά μόνο με τη στρατηγική ήττα της απειλής κατά του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ποια είναι η απειλή? Η Ρωσία. Και τι σημαίνει στρατηγική ήττα της Ρωσίας? Δεν σημαίνει απλά ανατροπή του Πούτιν ή μια φιλική κυβέρνηση προς τη Δύση τύπου Γέλτσιν ή παραλλαγής της στο Κρεμλίνο. Σημαίνει κατακερματισμός της Ρωσίας. Δεν μπορεί να υπάρχει από την εποχή του Κλαούζεβιτς. Ο Κλαούζεβιτς ο ίδιος, διδασκόμενος από την αποτυχία της εκστρατείας του 1812 του Ναπολέοντα στη Ρωσία, τι είχε πει? Ότι η Ρωσία δεν καταλαμβάνεται με στρατιωτικά μέσα. Καταλαμβάνεται εκ των έσω. Και πάντα δημιουργώντας πριγκιπάτα. Ένα είδος σύνδεσης, χαλαρή σύνδεσης πριγκιπάτων, όπως ήταν για παράδειγμα το Τσόλβεράιν για τη Γερμανία της εποχής εκείνης.
του πρώτου μισού της, του 19ου αιώνα. Σόλβερα ήταν κυρίως νομισματική ένωση ανάμεσα σε, 100, σε 300 τόσα γερμανικά κρατήδια. Συμπεριλαμβανομένων και των πολλών από τις σκανδιναβικές χώρες και των χωρών της, των κάτω χωρών, των σημερινών κάτω χωρών. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόβλημα. Μέχρι ότου επιβληθεί η Γερμανία, όπως τη γνωρίζουμε, όπως τη γεννήθηκε εκεί, επιβληθεί η Ένωση δια της προσικής σπάθης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι. Αυτό επιδιώκουν. Αυτή είναι η στρατηγική. Το έχουν αναλύσει επανειλημμένα. Από την εποχή του Biden, η κυρία σκατόψυγη για μένα, να με συγχωρείτε για την έκβαση, Madeleine Albright, ακριβώς τις πρώτες μέρες της ειδικής στρατηγικής επιχείρησης, έγραψε ένα συγκεκριμένο άρθρο που έλεγε το λάθος που κάνει ο Πούτιν. Αν το διαβάσετε, είναι, φωτογραφίζει την κατάσταση που θα θέλαν να δημιουργηθεί σε βάρος Ρωσίας και είναι σήμερα. Είναι δυνατόν μετά από 5 χρόνια πολέμου να κινδυνεύει η Κρυμαία, να αποκλειστεί από τι? Από τον Ουκρανικό στρατό? Όχι. Από τη δυνατότητα να χτυπάει πολιτικούς στόχους, κατά κύριο λόγο πολιτικούς στόχους, και να σκοτώνει αμάχους το ναζιστικό καθεστώς, και να συζητάμε τώρα αν θα πρέπει να υπάρχει Κίεβο ή όχι. Είναι δυνατό να το συζητάμε? Όμως όλα αυτά οφείλονται σε στρατηγικές πολιτικές επιλογές του Κρεμλίνου και οφείλει να λογοδοτεί στο Κρεμλίνο αυτό, σε αυτό. Γιατί δεν είναι ανώδυνες ούτε για, για τους λαούς της Ρωσίας, ούτε βεβαίως για την ανθρωπότητα. Ήττα της Ρωσίας, στρατηγική ήττα της Ρωσίας, όπως και στρατηγική ήττα του Ιράν, έτσι, σημαίνει ναζιστική επικράτηση της νεοφιλελεύθερης λογικής της Δύσης. Δεν μιλάμε για τώρα κάτι που δεν μας αφορά, είναι μακριά μας. Σοβαρολογούμε. Γι' αυτό και μας πονάει, γι' αυτό και κάνουμε, χτυπάμε καμπανάκια, καμπάνες, ιστορίες. Γιατί? Για να κάνουμε τους αναλυτές? Όχι, γιατί ξέρουμε ότι ο πόλεμος αυτός που διεξάγουν και το Ιράν αλλά και η Ρωσία, που είναι δύο από τα βασικά τώρα μέτωπα αυτή τη στιγμή της παγκόσμιας αναμέτρησης, είναι δίκαιοι πόλεμοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι ολιγαρχίες που διαχειρίζονται τους πολέμους τους διεξάγουν με δίκαιο τρόπο. Αυτό είναι το δράμα. Και επειδή δεν τους διεξάγουν με δίκαιο τρόπο, εύκολα παρασύρονται από τον εχθρό και επομένως δημιουργούν προϋποθέσεις ήττας. Στρατηγικής ήττας. Δηλαδή, μπορεί να νικήσει σε 40.000 παιδιά μάχης και τελικά να έχει το αποτέλεσμα της ήττας. Όπως έγινε με την ναζιστική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση. Ποιος πίστευε στα σοβαρά μέχρι το 43 ότι η Σοβιετική Ένωση θα κατορθώσει να συντρίψει τους Γερμανούς? Κανένας. Γι' αυτό και άλλωστε δεν ανοίγαν το δεύτερο μέτωπο. Το μέτωπο δηλαδή δεν αποβιβαζόντουσαν στις γαλλικές ακτές. Δεν θέλανε. Σου λέει τι, με σοβαρολογούμε? Αφού τους έχουν συντρίψει αυτούς. Μόνο όταν ο Σοβιετικός στρατός κατόρθωσε να περάσει τα σύνορα της κατεχόμενης Πολωνίας την εποχή εκείνη και να πηγαίνει το γρού για το Βερολίνο με ταχύτητες που δεν τις είχαν δει ξανά οι σύμμαχοι, τότε αποφάσισαν να κάνουν το 44 το δεύτερο μέτωπο, να ανοίξουν το δεύτερο μέτωπο. Μπας και προλάβουν να πάρουν και αυτή μερίδα. Μερίδα από την ίδια της ναζιστικής Γερμανίας. Αυτό σήμερα δυστυχώς με επιλογή, ξαναλέω, πολιτική απόφαση του Κρεμλίνου. Και γιατί το λέω αυτό? Όχι για να ρίξω ευθύνες, αλλά για να μην μπλέξω σε αυτές τις θεωρίες που ακούω από διάφορους οι οποίοι, να με συγχωρείτε, ελάχιστα γνωρίζουν από στρατιωτικά ή ελάχιστα γνωρίζουν ή παρακολουθούν το στρατιωτικό μέρος της ιστορίας. Λένε ότι είναι ο αντικειμενικός χαρακτήρας του πολέμου. Έχουμε τα drones στα οποία δεν επιτρέπουν. Μπούρδες. Μπούρδες. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης, στο μέτωπο, σε ένα τέτοιο ευρύ μέτωπο, που να είναι, πώς να το πούμε, μίας δημιουργίας ή μισής δημιουργίας με δύο τεθωρακισμένα. Σοβαρολογούμε τώρα? Και να μιλάμε όταν το βασικό δόγμα που δίδαξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το δίδαξαν πρώτα και κυρία η σοβιετική στρατηγή, το σοβιετικό επιτελείο, εντάξει, το σοβιετικό δόγμα είναι η ταχύτατη ανάπτυξη δυνάμεων σε όλο, κατά μήκος όλου του μετώπου. Με ισχύ πυρός, η οποία δεν μπορεί να αντισταθεί ο άλλος. Δεν πανάει τα 300.000 ντρόουν.
σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα.

να κάνει ένας επαγγελματικός στρατός. Δεν μπορεί να κάνει το αυτονόητο. Να υπερασπιστεί ένα νησί απέναντι σε τι? Έχοντας ναυτική και αεροπορική ισχύ. Υπεροχή. Η ενδυνάμει υπεροχή. Ούτε καν αυτό δεν μπορούσε. Και τώρα, στον 21ο αιώνα, προσπαθεί η Ρωσία που μάχεται υπερπατρίου εδάφους. Έλεος. Βομών και αιστιών. Ότι θα το πετύχουμε με επαγγελματικό στρατό. Με μισθοφόρους για να προφανώς και πρέπει να έχεις επαγγελματικό πυρήνα σε ένα στρατό, ένα οργανωμένο επαγγελματικό στρατό. Αλλά αν δεν είναι αυτός ο στρατός, δεν είναι ο επαγγελματικό κομμάτι του στρατού, δεν είναι ο μοχλός για να κινητοποιεί τους εφέδρους εκείνους, δηλαδή τον πολίτιο πλήτη όπως απαιτεί η δημοκρατία, εντάξει, τότε καληνύχτα, ξέχασέ το. Σοβαρολογούμε. Και το Κρεμλίνο αποδεικνύεται γραφειοκρατικά πιο πίσω και από τη Σοβιετική Δημοκρατία της εποχής του Στάλιν. Ο Στάλιν τουλάχιστον είχε αντιληφθεί στις πρώτες μέρες που έφεγε τη σφαλιάρα της επίθεσης του Ναζί, έτσι, ότι εάν δεν εμπιστευτεί τους στρατηγούς που εκείνου είχαν τη δυνατότητα να οργανώσουν το στρατό, να μπορούν να μπουν μπροστά και να ανατρέψουν αυτές τις προϋποθέσεις, τελείωνε η Σοβιετική Ένωση. Τουλάχιστον θα είχε υποστεί πολύ μεγαλύτερα ντράβαλα από ό,τι είχε υποστεί. Ετούτη εδώ, η γραφειοκράτος του κερατά στο Κρεμλίνο, ούτε καν αυτό δεν καταλάβανε. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα φτιάχνουν οριοποιημένη την εικόνα για τον Κουσμάκη. Λες και ο κόσμος δεν ξέρει. Όταν δέχεται, πώς θα τον καλούν στο νοικοκομείο να δει τον δικό του άνθρωπο. Σύμφωνα με μια υπηρεσία που έχει φτιάξει το BBC, νομίζω ότι η μόνη που είναι κοντινά στην αλήθεια, είναι η ρωσική έκδοση. Σε ρωσική γλώσσα το BBC News είναι μια υπηρεσία, έχει χρηματοδοτεί μια υπηρεσία, μια εταιρεία δηλαδή, που ψάχνει όλο το ρωσικό τύπο, στο ρωσικό κόσμο, όλο τον τύπο, για να δει ανακοινώσεις για κηδείες νεκρών από το μέτωπο. Και εκτιμάει ότι είναι αυτή τη στιγμή σε 350.000 νεκροί της Ρωσίας. Να είναι 350, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βάλουμε και ένα 50, πάνω να γύρω στις 300.000. Και της Ουκρανίας πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Αλλά ποιος νοιάζεται, έτσι. Ναι, αλλά τότε ήταν η εποχή των μεγάλων επιχειρήσεων με τεράστιες απώλειες. Αυτό δεν ήθελε να αποφύγει ο Πούτιν και ποτέ εφάρμοσε μια στρατηγική φθοράς και για να έχει και το μικρό το πολιτικό κόστος. Δηλαδή, αυτό δεν είναι τραγικό όμως. Κοιτάξτε να δείτε. Ένα από τα διδάγματα του Ιράν είναι αυτό το πράγμα, ότι κινητοποιείς ένα ολόκληρο έθνος. Και το έθνος επιδεικνύει την αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί του πατρίου εδάφους, ακόμη και αν υποστεί τεράστιες απώλειες. Ξέρετε τι αποτρεπτικός παράγοντας είναι αυτός? Γιατί κάνανε πίσω οι Αμερικάνοι? Δεν μπορούσαν να τα βάλουν. Ενώ με το Ιράκ κάνανε περίπατο. Στο Ιράκ φροντίσαν και είχαν εξαγοράσει και τη στρατιωτική ηγεσία και την πολιτική ηγεσία του ΜΠΑΘ, του Παθητικού Κόμματος. Λοιπόν, γι' αυτό και κάνανε περίπατο. Με 130-150.000 άντρες. Περίπατο. Εντάξει, απλά λέω, οργανωμένη αντίσταση, θυμάμαι ακόμη κάποιους σοβαρούς στρατηγούς στην εποχή εκείνη, μακαρίτες τώρα, που λέγανε αυτό, τους λέγανε οι δημοσιογράφοι, τους εμφανίζανε τότε το 2001-2002, οπότε ήταν ο πόλεμος με το Ιράκ, κατάληψη του Ιράκ ας πούμε, και τους ρωτάγανε, τι λέτε για τις φοδρές μάχες που γίνεται? Ποιες φοδρές? Δεν βλέπουμε τίποτα να γίνεται. Αψιμαχίες είναι σε όλο τον δρόμο. Από το Κουβέιτ μέχρι τη Βαγδάτη. Μόνο το γεγονός ότι το πρώτο και κύριο πράγμα είναι να παίρνουν την στρατιωτική υπεροχή. Το δεύτερο. Η επιλογή του πολέμου της φθοράς στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δεν την επέβαλαν τα όπλα. Την επέβαλε η λογική της μείωσης των απολειών για την οποία έτρεμαν οι Γερμανοί στρατηγοί. Δηλαδή μετά από το χάσιμο της μάχης στην επίθεση του Βερντέν, που στην πραγματικότητα του Βερντέν είναι το χειρό που φυλάει το Παρίσι. Έτσι, από την εποχή του Γαλλοπρουσικού πολέμου. Όταν λοιπόν επιχείρησαν να υλοποιήσουν το σχέδιο Σλίθεν για 28

μέρες να βρίσκονται στο Παρίσι, έτσι, λοιπόν, και να καταλάβουν τη Γαλλία, καταρρεύσει η Γαλλία. Λοιπόν, και έδωσαν τη μάχη στο Βερντέν και τη χάσανε τη μάχη. Υποχωρώντας, απλά αρχίσαν και φτιάχνανε τα γνωστά, επέλεξαν την πολιτική του πολέμου στους Θωράς. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ήτανε πολύ πιο καταστροφικός ο πόλεμος, με πολύ μεγαλύτερες απώλειες. Πόλεμος Θωράς. Χωρίς να έχεις δυνατότητα αναπλήρωσης όχι μόνο του υλικού που δαπανάς, αλλά και των ανδρών που χάνεις, χωρίς να μειώνεις την ισχύ σου στο πεδίο της μάχης, δεν μπορεί να βγει, να έχει αίσιο πέρας. Αυτό το πράγμα είναι θέσφατο από την εποχή του Σουντσούν, της τέχνης του πολέμου. Γι' αυτό και πάντα λέγανε ότι δεν έχει σημασία τι επιλέγεις, πρέπει ο πόλεμος να είναι το ταχύτερο δυνατό. Διότι μετά μπαίνει θέμα logistics. Και όταν μπαίνει θέμα logistics, μόνο με όρους αυτοθυσίας ενός ολόκληρου έθνους, ενός ολόκληρου λαού, δεν είναι εύκολη η υπόθεση αυτή. Αντί λοιπόν, βεβαίως ότι η πρόθεση του Πούτιν είναι αυτή, εγώ δεν αμφιβάλλω, αλλά ακόμη το λέει σε μια συνέντευξή του που έδωσε νομίζω το Δεκέμβριο του 25, έλεγε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι πόλεμος με την κυριολεκτική έννοια του όρου αυτό που διεξάγεται στην Ουκρανία. Είναι μια ειδική επιχείρηση με χειρουργικά χτυπήματα. Ακριβώς αυτό έχει οδηγήσει σε μια τρομακτική, στον τρομακτικό αδιέξοδο στο στρατιωτικό μέτωπο κατά της Ρωσίας. Δηλαδή, αν η Ρωσία δεν μπορεί να λύσει στρατιωτικά το ζήτημα, θα αναγκαστεί να υπογράψει εκεχηρία, γιατί η ειρήνη δεν πρόκειται να υπάρξει, δεν τη θέλει κανένας, έτσι, πρώτα και κύριε. Μόνο Πούτιν τη θέλει, αλλά σιγά μην το διευκολύνουν, έτσι, λοιπόν. Να υπογράψει μια εκεχηρία ανάλογου τύπου, ίσως και χειρότερη από το Ιράν, γιατί δεν επέδειξε την ισχύ και την αντοχή του Ιράν στο πεδίο της μάχης, εννοώ, έτσι, λοιπόν. Και ανοιχτή στην οποιαδήποτε αναθεώρηση του νεοναζιστικού καθεστώτος που υπάρχει όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Είπε ο φίλος προηγουμένως, δεν θυμάμαι. Τι θα γίνει με τους Ιωναζί που αγοράζουν οι γηδίτε το Stepo War του Χατζηστεφάνου? Δεν πρέπει να γίνει δίμευση? Δεν το συζητάμε, ρε παιδιά. Αλίμονο. Αλλά για να γίνει δίμευση, πρέπει να αποκατασταθεί η δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτευμα. Ποιος θα το αποκαταστήσει? Ο δικαστής, ο εισαγγελέας, ποιος? Εμείς, είναι υπόθεση του λαού. Πρέπει οπωσδήποτε πάση θυσία να ενεργοποιηθεί το άρθρο 1 και το 120 παράγραφος 2, 3 και 4, αν θυμάμαι καλά, του συντάγματος. Ποιος θα το ενεργοποιήσει αυτά, αν όχι ο λαός? Ποιος? Γι' αυτό υπάρχουν αυτά. Αυτά τα άρθρα προβλέπεται όταν πλέον το πολίτευμα δεν μπορεί να λειτουργήσει με τα όργανα που διαθέτει, τα συνταγματικά, τα συνδεταγμένα όργανα που διαθέτει και προβλέπει το Σύνταγμα, εναποτίθεται στη λαϊκή κυριαρχία. Δηλαδή, εναποτίθεται στο ίδιο το λαό να τα αποκαταστήσει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε. Επομένως, τι να λέμε? Και είναι και πολύ χειρότερα τα πράγματα. Δεν είναι απλά μόνο η γη που πουλιέται. Είναι πολύ χειρότερα. Το ξέρετε ότι αυτό που δεν κατόρθωσε ο Μωσέ Νταγιάν να πάρει την Κρήτη ολόκληρη ως προγεφύρωμα των Ισραηλινών δυνάμεων, του πολεμικού μηχανισμού, το έχει κατορθώσει σήμερα το Ισραήλ. Τώρα σοβαρολογούμε για την Κρήτη, λέμε. Δεν κατόρθωσε ο Μωσέ Νταγιάν, που ήταν άλλωστε πως στα μέσα και στα έξω με την ελληνική χούντα, χώρια τους Αμερικανούς. Θα ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν λόγω Λιβάνου Χεσμπολά? Ή θα κάτσουν ήρωμα μπάς και το Ιράν συμμορφωθεί με το μνημόνιο? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεχάστε το. Το μνημόνιο είναι για να, εκτός όλων των άλλων, είναι μια προσπάθεια για της πλαγίας οδού να εξαγοράσουν πολιτική επιρροή εντός του Ιράν οι Αμερικανοί και αφετέρου να στρέψουν το βλέμμα τους άμεσα σε άλλα πολεμικά μέτωπα. Πρώτα και κυρία στην Ουκρανία και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη και τα μέτωπα στην Λατινική Αμερική. Πρέπει να ξεμπερδέψουμε οτιδήποτε προοδευτικό υπάρχει στη Λατινική Αμερική. Προοδευτικό, δεν μιλάμε
τώρα για αριστερές κυβερνήσεις, μιλάμε για οτιδήποτε αντιδρά ή διαφοροποιείται από την αμερικανική παγκόσμια κυριαρχία. Αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα επίκειται νομίζω αυτή την Κυριακή, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι και οι εκλογές στην Κολομβία, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμως σπονσάρει, λες και είναι κυβερνήτης, τριτοκλασσάτος κυβερνήτης της 52ης, 53ης πολιτείας των ΗΠΑ, προτεκτορά των ΗΠΑ, τον αντίπαλο του σημερινού πρόεδρου, που είναι αριστερός, μαρξιστής, λενινιστής κατά τους Αμερικανούς, λοιπόν κατά τον κύριο Τραμπ, τα λοιπά, τον Ελ Τίγκρε, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η οριοποιημένη εκδοχή του Εσκομπάρ, του Πάμπλο Εσκομπάρ. Αυτός είναι για πρόεδρος. Τον ετοιμάζουν κανονικότατα. Και είναι στις δεύτερες εκλογές. Πάνε για δεύτερες εκλογές. Αυτό εδώ βεβαίως η πιθανή ήττα στις δεύτερες εκλογές και η επικράτηση του Ελ Τίγκρε οφείλεται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά στην αδιανόητη πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση Πέντρο. Πώς το λένε αυτόν, το σημερινό πρόεδρο, ο οποίος δεν έκανε απολύτως τίποτα για τη φθορολογία. Και το πληρώνεις. Όσο δεν αναβάλει. Βασικό στήριγμα μιας πολιτικής διαφορετικής είναι η δραματική βελτίωση της κατάστασης φτωχολογίας. Και μάλιστα σε μια χώρα όπου η φτωχολογία είναι το 60, 70, 80% του πληθυσμού. Εάν αυτό το αφήνεις καλέντες, ναι, θα βελτιωθεί, αλλά σε βάθος τετραετίας. Τρία πουλάκια κάθονται και Νικολό Καρτέρι. Έτσι. Αυτό. Και σου έρχεται το Ελ Τίγκρε. Ο Ελ Τίγκρε μάλιστα έχει χρησιμοποιήσει το παρατσούκλι, ο Τίγρης, έτσι, το οποίο χρησιμοποιούσε ένας από τα βασικά στελέχη, διοργανωτές των ταγμάτων θανάτου που έδρασαν την εποχή του πολέμου κατά του ΦΑΡΚ, των ανταρτών δηλαδή, και της δίωξης του Πέμπε Σκομπάρ, του Πάμπλο Σκομπάρ. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Τα μέτωπα έχουν αναπτυχθεί σε όλο το μέτωπο, σε όλο το... Μιλάνε παραδείγματος χάρη ο κύριος Καρβουνόπουλος, λέει κάποιος φίλος, για τεράστια ποσά τα οποία διακινούνται από την κυβέρνηση για όπλα, αλλά δεν αναφέρονται λεπτομέρειες, ούτε ξέρουμε αν έχουν λάβει τίποτα, ειδικά από το Ισραήλ. Τι παίζει? Όντως υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σχετικά με την αγορά όπλων και οπλικών συστημάτων, τα οποία εφοδιάζεται η ελληνική κυβέρνηση, για ποιους και για ποιο λόγο είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εντάξει, γιατί είναι σε πλήρη αδιαφάνεια και μάλιστα δεν καταγράφονται καν στον προπολογισμό. Έχουν το θράσος κιόλας, αφαιρούν από το δημόσιο χρέος ή από τις δημόσιες οφειλές το κομμάτι που αφορά το τεράστιο παχτολό χρημάτων που πηγαίνει σε οπλικά συστήματα ή σε όπλα, υπέρ πιανού δεν γνωρίζω. Οι κακές γλώσσες, ιδιαίτερα από τις ένοπλες δυνάμεις, πολύ κακές γλώσσες, λοιπόν, λένε υπέρ του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ. Θέλει μεγάλη φαντασία για να το αντιληφθούμε αυτό. Την ασπίδα του Αρχιελέα, κάτσε να έχουμε τώρα ασπίδα και να δούμε τι θα έχει. Λοιπόν, αυτή η ιστορία, μάλιστα, μάλλον ας πούμε, ένα από τα χαρακτηριστικά του πολέμου στο Ιράν, του πολέμου αυτού του με τις ΗΠΑ του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ήταν και το γεγονός ότι ο λεγόμενος ατσάλινος στόλος του Ισραήλ τελικά δεν είναι ούτε ατσάλινος ούτε θόλος. Έτσι. Μπουκώνει εύκολα από τη μαζική επέλαση των drones. Και ήταν εύκολος στόχος ακόμη και πάφτινα ντρόνς τα οποία χρησιμοποιεί το Χεζμπολά και οποία μάλιστα δίνει πάμπολα βιντεάκια στο διαδίκτυο για να δείξει πώς επιλέγει και με ποιον τρόπο καταστρέφει τους εκτοξευτήρες που στηρίζεται ο λεγόμενος Iron Dome του Ισραήλ. Πανάκριβα συστήματα εκτοξευτήρων και πυράβλων τα οποία καταστρέφονται από ντρόν που κατασκευάζονται, πώς να το πούμε, της τάξης των 150, 200, 300 δολαρίων. Έτσι, τέτοιας κλίμακας κόστος. Υπάρχει τεράστιο θέμα εκεί. Παρ' όλα αυτά θα το πουλήσουμε στους Έλληνες. Δεν είναι θέμα. Ποιους καρπαζιές πράκτορες υπάρχουν. Αρκεί να πέσουν κατά λες μίζες. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι το τίποτα άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο?
Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή όχι, να το συζητάμε. Απλά, ναι, νομίζω ότι απέναντι, γι' αυτό καταλαβαίνω ότι πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο, και εγώ αντιλαμβάνομαι και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο εορτασμός των 250 χρόνων των Ηνωμένων Πολιτειών, που γι' αυτό ίσως να κάνουμε μια εκπομπή, ειδική εκπομπή, για την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, το πώς διαμορφώθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως σήμερα, αποτελούν το μεγαλύτερο καρκίνωμα της ανθρώπινης ιστορίας, ιδιαίτερα των τελευταίων 250 χρόνων. Μεγαλύτερο καρκίνωμα δεν υπάρχει. Και αν αυτό το καρκίνωμα δεν αφαιρεθεί, θα πεθάνει η ανθρωπότητα. Δεν είναι θέμα μόνο ότι μιλάμε για... Λοιπόν, αλλά αυτό θα το δούμε προκειμένου. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια του Δημοκρατικού Κόμματος, μια και δεν μπορεί να χτυπήσει τον Τραμπ επί της ουσίας της πολιτικής του, γιατί είναι η πολιτική που είναι και του Δημοκρατικού Κόμματος. Έτσι. Λοιπόν, προσπαθούν τώρα, να ας πούμε για παράδειγμα με την υπογραφή για το Memorandum of Understanding, η κριτική που γίνεται στον Τραμπ είναι ότι πρόδωσε τον Ιρανικό λαό. Τον πρόδωσε. Γιατί εκεί που του λέγανε ο Νετανιάχ, ο Μπίμπι και ο Ντόναλντ Ντακ ότι θα τον απελευθερώσουν, τώρα τον εγκαταλείπουν στο έρμεο των Μουλάδων. Αυτό λένε. Και ότι τέλος πάντων παραδόθηκε στο Ιράν. Τέτοιες ανοησίες. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι θα έπρεπε να είχαμε οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα έπρεπε να είχαν ρίξει πυρηνικά όπλα. Και δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Και το είπε ευθέως και ο Τραμπ μιλώντας για τον Νετανιάχου. Λέει ότι σώσαμε το Ισραήλ, διότι λέει θα χτυπούσε το Ιράν με πυρηνικά όπλα το Ισραήλ. Στην πραγματικότητα αυτό που λέει είναι ότι δεν είχαμε καμιά άλλη επιλογή στρατιωτικής επιβολής στο Ιράν παρά μόνο τη χρήση των τακτικών πυρηνικών όπλων. Δεν είχε τίποτα, καμιά άλλη επιλογή. Η άλλη επιλογή ήταν να καλέσει κληρωτούς, να μαζέψει 1 εκατομμύριο στρατό και να το στείλει. Ελπίζοντας ότι θα μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ολόκληρο έθνος των 90 εκατομμυρίων. Ελπίζοντας. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, λοιπόν, αυτό είναι. Και τι λένε, απλά κάνουν πολιτική επικοινωνιακή που θεμελιώνεται στο πώς απολύτιστος, και πραγματικά είναι ούγκανος ο άνθρωπος, έτσι, είναι ούγκανος, είναι απολύτιστος, αστοιχείωτος, άσχετος με οτιδήποτε έχει να κάνει ή έχει παράγει ο ανθρώπινος πολιτισμός σε επίπεδο μόρφωσης, παιδείας ή οτιδήποτε, τέχνης ή οτιδήποτε, έτσι, είναι ούγκανος ο άνθρωπος, σε αυτό στηρίζονται. Ενώ παλιά είχαμε τους καλούς ωραίους πρόεδρους. Βάζω και τον Ομπάμα τώρα, ξεχάσαμε ποιος ήταν ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα 3 φορές απειλήθηκε να τον πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο για την επιλογή του να δολοφονεί πολιτικούς αντιπάλους. Με τα ντρόουν. Αυτός ξεκίνησε. Τα ξεχνάμε. Νομοποίησε ολόκληρο το καθεστώς του πολέμου κατά της τρομοκρατίας. Αυτό δηλαδή που σύσσωμη σχεδόν η νομική κοινότητα στις ΗΠΑ καταδικάσει του Μπους. Και δείτε τώρα, ορίστε. Αυτό είναι η εφημερίδα, συγγνώμη, είναι η εικόνα από τη χθεσινή τα χθεσινά εγγένεια της βιβλιοθήκης Ομπάμα. Εκεί συνηθίζεται, δεν είναι από την τσέπη τους, αλλά τόσο πάνω, συνηθίζεται κάθε πρόεδρος φεύγοντας από το αξίωμα να φτιάχνει μια βιβλιοθήκη όπου στεγάζει τα διάφορα τα έγγραφα της προεδρίας του και κάποιο άλλο υλικό. Ιστορικού χαρακτήρα περισσότερο είναι. Λοιπόν, αυτό. Και κοιτάξτε πού μαζεύτηκαν. Οι 4 πρόεδροι που μας οδήγησαν στη χειρότερη κρίση, διαφορετικού τύπου κρίση, ιστορικού τύπου αν θέλετε κρίση, που έχει βιώσει η παγκόσμια κοινότητα από την εποχή, πότε να πω, από την εποχή του 16ου, 17ου αιώνα. Αυτή. Και προσέξτε, δεν είναι καμία σημασία το ποιος είναι δημοκρατικός ρεπουμπλικάνος. Τα ίδια, πιπ, όλοι τους. Το μόνο που σε χαροποιεί είναι ότι βλέπεις ότι η ιστορία δεν δέχεται, μάλλον υπάρχει ο νόμος της ιστορικής ανταπόδοσης. Και αν δεν μπορεί να επιτευχθεί δια της κανονικής οδού, δηλαδή ο λαός να σε καθίσει στο καμνί πανάθεμάς για τα εγκλήματα που έχει κάνει ως κυβερνήτης του ή ως κυβερνήτης, το αποδίδει με τον τρόπο
που σε, πώς να το πούμε, σε πληρώνει η ζωή. Δείτε τα πρόσωπα των τριών προέδρων, καλά του Ομπάμια είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, κοιτάτε τους. Φωτογραφική άνοια. Είναι η φωτογραφική αποτύπωση της βαριάς άνοιας. Λοιπόν, οι τρεις τους το έτσι. Στα ίδια βήματα βαδίζει και ο Ομπάμιας, μην νομίζετε ότι θα γλιτώσει κι αυτός. Λοιπόν, απέναντι σε αυτό, είναι ποτέ δυνατόν να αναρωτιέται κανείς γιατί με τέτοια χασούρα στη δημοφιλία του ο Τραμπ και πάλι δεν κερδίζουν οι δημοκρατικοί? Γιατί ο μέσος Αμερικανός δεν είναι, εντάξει, μπορεί να πούμε πολλά πράγματα για τον μέσο Αμερικανό και τα ελλείμματά του, σαφέστατα, αλλά δεν είναι τόσο ηλίθιος ώστε να μην καταλαβαίνει ότι δεν είναι, η Αμερική δεν κατάντησε εκεί που κατάντησε λόγω του Τραμπ. Και το Τραμπ είναι το οργανικό αποτέλεσμα ολόκληρης της ιστορικής πορείας πολιτικής και κοινωνικής και οικονομικής των ΗΠΑ των τελευταίων δεκαετιών τουλάχιστον. Αποτέλεσμα των τεσσάρων κυριών είναι ο κύριος Τραμπ. Δεν είναι ο Τραμπ που ήρθε από τον ουρανό. Είναι γέννημα θρέμα δικό τους και των δυνάμεων που οι ίδιοι καλλιέργησαν. Γι' αυτό και έχει, πώς να το πούμε, και είναι η ελπίδα του κόσμου βεβαίως και η δική μου, να κυλιστεί σε έναν εμφύλιο άνευ προηγουμένου ΗΠΑ και να καταστραφεί ολοκληρωτικά. Έτσι, μόνο μη μαζί την καταστροφή της, πώς να το πούμε, αγκαλιάσει και καταστροφή ολόκληρου του πλανήτη. Είναι ικανοί να το κάνουν, έτσι, και είναι και το ίδιο αδίσταχτοι. Έτσι. Και μετά αναφέρονται, γιατί κάνει, γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα δεν ανακάμπτει έναντι τις τρομακτικές πτώσεις του Τραμπ? Πώς να ανακάμψει με αυτούς? Τι να ανακάμψει? Ή το Ρόμπερτ Ντενίρο, άλλο χούφταλο, και την Τζέιν Φόντα που μόλις προχθές κάνανε διαδήλωση υπέρ της πρώτης τροπολογίας. Η πρώτη τροπολογία είναι η ελευθερία του τύπου και η ελευθερία της έκφρασης, διότι οι πατέρες του αμερικανικού έθνους δεν εννοούσαν ποτέ να φτιάξουν ένα σύνταγμα όπου να καταχυρώνει το αυτονόητο ελευθερία της γνώμης και ελευθερία της έκφρασης. Έτσι, η ελευθερία του τύπου κτλ. Έπρεπε να γίνει η πρώτη τροπολογία. Στο Σύνταγμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και έκαναν διαδήλωση, μιλώντας η Τζέιν Φόντα και ο Ρόμπερτ Ντενίρο, για την Αμερική που χάσανε. Τις τρομακτικές ευκαιρίες που είχαν οι ίδιοι. Έτσι. Και δεν είχαν το θράσος να μην σκέφτονται το στοιχειώδο. Και την έχασαν γιατί? Γιατί ήρθε ο πατερούλης, δηλαδή ο Τραμπ. Λες και η Αμερική ήταν το όνειρο όλης της γης, της Ιφιλίου, και τους έδωσε τόσες πολλές ευκαιρίες και δεν σκέφτονται, δεν ντρέπονται αυτοί οι άνθρωποι να σκέφτονται ότι μιλάνε σε ένα ακροατήριο, αμερικανικό ακροατήριο, δεν μιλάμε για τους υπόλοιπους, τους έχουν γραμμένους τους Αμερικανούς, όλοι οι υπόλοιποι λαοί της Ιφιλίου, αλλά λέω μιλάνε στους Αμερικανούς, για να τους πούνε τι? Ότι χάρη στις ευκαιρίες που χάνεις εσύ καθημερινά και τις έχασαν και οι πατεράδες σου και οι γονείς σου και τα παππούδια σου κτλ. Χάρη σε αυτές τις ευκαιρίες που χάνεις, έχω τις δικές μου ευκαιρίες. Έκανα εγώ τις δικές μου ευκαιρίες στο Hollywood ή όταν με παρασημοφορούσε το Atlantic Council, όπως το Robert De Niro, για να είμαι προπαγανδιστής στη CIA και του NATO ή την Jane Fonda και οτιδήποτε. Να πλασάρει και να προωθεί στην καριέρα της. Έτσι είχαν αυτές τις ευκαιρίες. Χάνοντας χιλιάδες άλλοι, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι, τις στοιχειώδες ευκαιρίες να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, διαβίωση. Δεν ντρέπονται. Δεν μπορούν να το σκεφτούν καν. Σε ποιους απευθυνόμαστε, ρε παιδιά? Στα θύματα αυτής της κατάστασης. Και ζητάμε τώρα τα θύματα αυτής της κατάστασης να πούνε για όλα αυτά ή ο Τραμπ. Έτσι. Και όχι όλο αυτό το σύστημα, ο σύρφετός που δημιούργησε αυτές τις καταστάσεις. Λέει ένας φίλος, είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι ακόμη και οι Αμερικανοί πλέον εκδηλώνουν άρνηση συνέχιση του πολέμου, ακόμη και για την προστασία του Ισραήλ. Μακγκρέγκορ νομίζω εννοεί. Λέει ότι ίσως ένα αντιπολεμικό κίνημα μεγαλύτερο από το Βιετνάμ μπορεί να υπάρχει και τώρα. Πάντως υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Το θέμα τι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το πολιτικό υποκείμενο, έστω και με τη μορφή του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα που υπήρξε τη δεκαετία του 60, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπάρχει σήμερα.
Και επειδή ακριβώς, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αύριο, έτσι, έτσι, ώστε να μπορεί να εκφραστεί πραγματικά αυτή η αγανάκτηση που πραγματικά είναι οριζόντια στην αμερικανική κοινωνία, είναι οριζόντια και θυμίζει πραγματικά άλλες εποχές ή μυρίζει άλλες εποχές. Λοιπόν, εποχές με πιθανότητες σοβαρές να ανατραπούν καταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το τι θα συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι άσχετο από το τι θα συμβεί στην Ευρώπη ή σε ευρωπαϊκές χώρες ή σε χώρες όπως η Ελλάδα. Γιατί ναι, μην είμαστε δεδομένοι εμείς, όπως μας λέει και μας ξαναλέει ο φερόμενος, ο ένικος του Μαξίμου και το υπόλοιπο προσωπικό της χώρας, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ούτε βεβαίως, πώς να το πούμε, αισθανόμαστε εμείς οι Έλληνες ότι είμαστε τελείως εκτός παιχνιδιού. Έχουμε ένα ειδικό βάρος, δηλαδή εάν η Ελλάδα κατόρθωνε να μετατρέψει το εργαστήριο Νιελάς, που μας το περιγράφει ιδιαίτερος εύστοχα ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος και οι δικοί του, οι συνδετημόνες του, να το μετατρέψει σε πραγματικά εφαλτήριο για πολύ μεγάλες βαθιές ριζοσπαστικές αλλαγές και στη χώρα μας, την πολιτική κατεύθυνσή της, την κοινωνική αναβάθμισή της, θα σήμαινε πολλά για την υπόλοιπη Ευρώπη και για τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ελλάδα είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, και δεν το θέλουμε τις περισσότερες φορές, έχει ένα τέτοιο βάρος, ιστορικό βάρος, έτσι, που πραγματικά δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα, δεν είναι αντίστοιχο με το μέγεθός της, οικονομικό, πολιτικό ή οτιδήποτε, ιδιαίτερα όταν κυβερνιέται από αυτός που κυβερνιέται. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία το τι θα συμβεί στις ΗΠΑ, αν θα σπάσει η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν θα ξαναναγεννηθούν οι λαοί και τα έθνη της Ευρώπης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τελούν υποπλήρη, πώς να το πούμε, όχι μόνο, είναι σε κόμμα. Βρίσκονται σε επιθανάτιο κόμμα. Λόγω και πρωτίστως Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτού του είδους, πώς να το πούμε, της σύγχρονης μορφής αυτοκρατορίας. Την οποία ένας από τους πρώτους που την είχε φαντασιωθεί ήταν ο Τσάρος Αλέξανδρος. Της εποχής της Ιεράς Συμμαχίας. Και μάλιστα σύμφωνα με τα δικά του σημειώματα που έχουν μείνει, λέει τα ονειρευόταν, ήταν τόσο πολύ έτσι στο μυαλό του που δεν τον άφηνα να κοιμηθεί. Να επεκταθεί, να υπάρχει αυτοκρατορική δομή σε ολόκληρη μια ενωμένη Ευρώπη υπό αυτοκρατορική δομή. Το ίδιο έχουμε σήμερα. Αυτό έχουμε σήμερα ακόμη και σε σχέση με την τήρηση του ευρωπαϊκού δικαίου. Δηλαδή έχουν τυναχτεί στον αέρα ακόμη και και τύπης. Έτσι, η διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδα τις διαδηλώσεις στη Γαλλία ενώ γινόταν η σύνοδος G7. Πώς σας φάνηκαν? Κοιτάξτε να δείτε, οι διαδηλώσεις αυτές, η Γαλλία έχει το προνόμιο να είναι εύκολη στην κινητοποίηση του πεζοδρομίου. Δηλαδή, το πεζοδρομίο εγώ το λέω με καλή έννοια. Δεν το λέω με τον τρόπο που το χρησιμοποιούσαν οι πολιτευτές στην Ελλάδα ή που συνήθως λέγεται. Δηλαδή, και αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία έρχεται από πολύ παλιά. Ο πρώτος που το είχε πει, στα 1815, ο Μπεζαμίν Κωνσταν. Ο Μπεζαμίν Κωνσταν ήταν πολιτικός φιλόσοφος της εποχής εκείνης. Κάποιοι τον θεωρούν και συνταγματολόγο, είναι μια άλλη ιστορία, είναι της φιλοσοφίας του δικαίου. Έλεγε το εξής, ότι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πολιτισμού των Γάλλων, που απέκτησαν κατά κύριο λόγο μετά τη Γαλλική Επανάσταση, λόγω της Γαλλικής Επανάστασης, είναι η ευκολία να λύνουν τις διαφορές του στο πεζοδρόμιο. Το δύσκολο είναι το μετά για τους Γάλλους. Ενώ αντίθετα για τους Άγγλους, έλεγε ο Μάρξ, χρησιμοποιώντας πάλι αυτή την έκφραση, είναι το δύσκολο για τους Άγγλους είναι να λύσουν τις διαφορές στο πεζοδρόμιο, αλλά είναι εύκολο το μετά. Σε αντίθεση με τους Γάλλους. Αλλά αυτό είναι μια παρατήρηση ιστορικού τύπου. Έτσι λοιπόν οι Γάλλοι είναι εύκολα για τέτοιους δρόμους. Το θέμα είναι ποιοι κατεβαίνουν στους δρόμους. Άμα είναι γνωστοί και δεν είναι ο απλός λαός, ο οποίος απαιτεί αλλαγές, δραματικές αλλαγές, και είναι απλά οι επαγγελματίες της διαμαρτυρίας, λιγοστά τα αποτελέσματα. Ή τη λαϊκή οργή τη διαχειρίζονται οι επαγγελματίες διαμαρτυρίας, δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Δεν πήγε πουθενά οτιδήποτε. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Είδατε όμως τους Αλβανούς. Είδατε τι έγινε με την κινητοποίησή τους. Πώς ξυλώνανε τις ιδιωτικοποιημένες παραλίες.
ή τι έγινε στην πτώση των κυβερνήσεων στη Ρουμανία ή τι έγινε στη Βουλγαρία ή τι θα γίνει τώρα στη Μολδαβία που πάνε να την εμπλέξουν άμεσα στον πόλεμο με στην Ουκρανία επιχειρώντας επίθεση κατά της υπερδυστερίας. Ήδη υπάρχουν μεγάλες εκδηλώσεις στην Κεκαουζία με το μαλακό υπογάστριο ολόκληρο του ΝΑΤΟ, όχι μόνο της Μολδαβίας. Λέω, υπάρχουν κινήσεις, υπόγεια ρεύματα, η οργή πώς να το πούμε, διωγγώνεται, όχι μόνο όμως η οργή, αλλά και η διαμαρτυρία και κυρίως η μετεξέλιξη της διαμαρτυρίας σε κάτι πιο απτό, δηλαδή σε πολιτικές αλλαγής, σε πολιτικές ανατροπής, σε διεκδίκηση δημοκρατίας, πάνω θυμάμαι. Στο βαθμό που δούμε η διαμαρτυρία, η μαζική διαμαρτυρία να μετεξελίσσεται σε κινήματα για την κατάκτηση της δημοκρατίας, τότε μπορούμε να ελπίζουμε, τότε πραγματικά η ελπίδα μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα. Όχι ελπίδα στη δημοκρατία, ελπίδα πρώτα και κύρια στη μαζική κινητοποίηση, στο ρόλο που η μαζική κινητοποίηση πάντα παίζει στη διάρκεια της ιστορίας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, από εκεί και πέρα, δεν με εκπλήσει το ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες και το πιθανότερο είναι να υπάρχουν και στη Γερμανία, να γίνει χαμός στη Γερμανία. Ήδη γινόταν με πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες στην περιοχή του Βραδεβούργου κατά του Μέρτς και με τα συνδικάτα και χωρίς τα συνδικάτα, έστω και αν δυστυχώς δεν υπάρχει πολιτική έκφραση ικανή να μπορεί να τα βγάλει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στη Γερμανία. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την εκπομπή. Έτσι αλλιώς είδατε ότι στην Τετάρτη 24 Ιουνίου, την επόμενη Τετάρτη δηλαδή, θα έχουμε ανοιχτή πολιτική συζήτηση στο Δημοτικό Αναπτυκτήριο Υγεία Καφέ. Είναι στο πάρκο της Ευριάλης, ένα ωραίο παρκάκι που έχει φτιαχτεί εκεί. Θα είναι ο Ηρακλής ο Παπαδόπουλος, ο Παύλος ο Χρήστου, πτέραχος αναποστρατεία και βέβαια ο υποφαινόμενος για να κουβεντιάσουμε περαιτέρω και βεβαίως πρόσωπο ενώπιος ενώπιο. Κάτι που μας λείπει ιδιαιτέρως, διότι επανάσταση για το πληκτρολογείο δεν γίνεται. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι επαναστάσεις γίνονται ενώπιος ενώπιου. Ή τουλάχιστον οι ανατροπές. Πολύ δε περισσότερο η πολιτική. Πολιτική εξ αποστάσεως δεν γίνεται. Είναι σαν να λέμε, να φέρουμε τον Χατζη, βεβαίως, ναι. Ο Χατζηπαπάρας μπορεί να έρθει μεγάλη άνεση, άλλωστε έχει ανοιχτή πρόσκληση από μένα εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, αλλά να ξέρουμε κάτι. Ότι σε αυτό το πράγμα που λέμε πολιτική, όπως η επιστολική ψήφος είναι η πλέον επιρρεπής σε, πώς να το πούμε, σε υπονόμευση ψήφου, ή σαν, πώς να το πούμε, έλεγχο ψήφος για στην κάλπη, έτσι και η εξαποστάσεως συμμετοχή στην πολιτική είναι εξαιρετικά εύκολη σε χειραγώγηση και σε, πώς να το πούμε, σε έλεγχο και κατεύθυνση, ανακατεύθυνση. Θέλει ενώπιος ενώπιο. Χωρίς αυτό, και αυτή είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που έφερε η πανδημία. Μία, μάλλον, ίσως η μεγαλύτερη καταστροφή. Συνηθίσαμε στο εξ αποστάσεως. Πριν την πανδημία ήταν αδιανόητο ότι μπορούν να γίνουν συνεδριάσεις ή συναντήσεις ή εκδηλώσεις διαδικτυακού χαρακτήρα ή εξ αποστάσεως. Είναι αδιανόητο. Όχι γιατί δεν μπορούσε να γίνει, υπήρχε τεχνολογία. Ήταν αδιανόητο γιατί ο καθένας είχε τη δυνατότητα ή μάλλον διεκδικούσε τη δυνατότητα ανοιχτής δημόσιας πολιτικής ζήτησης. Οποιοσδήποτε πήγε να συμμετάσχει σε αυτήν την ιστορία, είτε σαν ακροατής, είτε σαν από το πάνελ, είτε σαν διοργανωτής, οτιδήποτε. Ήταν αυτονόητο. Η συντριβή αυτού του βασικού στοιχείου της πολιτικοποίησης κοινωνίας μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει. Εάν δεν το ξεπεράσουμε αυτό και δεν μάθουμε να συνδιαλεγόμαστε και να θέτουμε τα ζητήματα, τότε πραγματικά ξαναγυρίζουμε στην αρχή της εκπομπής. Άνθρωπος ή γουρούνι, Οδυσσέας ή γρίλος. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις, από ό,τι φαίνεται, κερδισμένη είναι η Κυρική. Με αυτά
να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που μας παρακολούθησαν μέχρι στιγμής. Φυσικά σας περιμένουμε Τετάρτη και στο επανειδήν.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Τα στενά παπούτσια. Το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
3: ναι,
2: για παράδειγμα καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
3: ναι, ναι,
2: μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα, Κανάρες, Νήσους?
2: Έλεγα ότι αν ασκείς καθημερινά 30 λεπτά,
3: ναι,
2: αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
3: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
2: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
3: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
2: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
3: Ναι, ποιες πιθανότητες?
4: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
5: Αυτούς τους δρόμους περπάτησα, παιδί. Εγώ και το όνειρά μου. Σήμερα δεν είμαι πια μόνος. 30 χρόνια στο τραγούδι γνώρισα όλες και όλους εσάς. Με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας. Είστε οι φίλοι μου. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλώ όλους στη γιορτή μου, στην πόλη που αγαπώ, στη Θεσσαλονίκη μου, στις 12 Σεπτεμβρίου.

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. Δύο-τρεις που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν μανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας, Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, το κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω στις ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Ναι. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Και
0: τους
1: οφείλουμε πρέπει πολλά. Να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, έτσι, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Ναι. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Να. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένη, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρεται και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι ακριβώς
1: δικαίω, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή, όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν, όπως το θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοστέρη Βακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπα-Νικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό, διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα, ότι χάθηκαν όλα... τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον όλα... 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι, ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Λοιπόν, εγώ ναι. Λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά
0: ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που το είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά
0: ναι.
1: Είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν
0: ναι.
1: Τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που ήταν μονοκλονικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης, είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς

0: γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούνται οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί. Καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
1: Την ίδια ώρα έχουμε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ. Γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρμπέλη?
0: Θα σας πω. Πρώτον να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
1: Τι πιο απλό.
0: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
1: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
0: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
1: ακριβώς.
0: Και στις δεκαετίες εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τρόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
1: Ναι, είναι γνωστό.
0: Είναι η λογική.
1: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
0: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα. Γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες και τις. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, ποια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη, να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
1: Κύριε Κουρουμπλή,

επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός, 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του. Να σκοτώσεις τα όνειρά του.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Όσο θέλετε λίγο τη φράση μου. Το πρωί λοιπόν σε εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές. Ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαν με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Πριν από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε. Φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. Απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείται?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινιστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντήρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογιάννη, το υπέθενε ένα άνθρωπο μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Yeah.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο... μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα, χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ, τα που έζησα εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με. Και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ. Βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε να με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσπεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Θα κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι... και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας. Αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά. Ανθρώπους που είναι έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Μπορεί να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι.
1: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη
1: ζωή
0: μας. Ο
1: ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει. Είμα

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
4: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
3: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
4: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
3: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
4: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
3: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
4: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
5: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές.
5: Τις
6: 30.000 θα τις
5: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
8: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
9: Κύριε Φρονιμάκη, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κόμμα, όχι κίνημα όμως.
9: Ναι, κόμμα ξεκάθαρα. Απλά λέω πώς λασαρίστηκε.
10: Μην ευτελίζομαι τις λέξεις κόμμα και μάλιστα πιστοποιημένο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού.
9: Ναι, ναι.
10: Δεν υπάρχει κίνημα προσωποπαγίες ποτέ. Ναι. Ούτε ο Φιντελ Κάστρο, που ήταν ο μεγαλύτερος επαναστάτης, δεν έβαλε το όνομά του. Αντιθέτως, το βάλε ο Πάγκαλος.
9: Όχι, διαφορετικά... είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει στην Ελλάδα. Συμβαίνει αυτό να μπαίνουν ονόματα, αλλά δεν είναι κίνημα. Καλά κάνετε και το σημειώνετε, είναι κόμμα. Ναι. Ναι. Κύριε Φρονιμάκη, πότε ξεκίνησε η δημιουργία αυτού του κόμματος?
10: Έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Ήταν δεδομένο ότι θα κάνει κόμμα η Μαρία Καριστιανού από μετά το μεγάλο συλλαλητήριο που γίνηκε τον Φλεβάρι του 25.
9: Όταν λέτε ήταν δεδομένο, τι εννοείτε, εκτιμούσατε ή υπήρχε ξεκάθαρη δήλωση?
10: Ξεκάθαρη, ναι. Γιατί... Απλά για λόγους προπαγάνδας λέγαμε μπορεί, θα δούμε, προσπαθούμε, την καλούμε, ήταν όλα αποσχηματικά. Υπήρχε αυτή η λιμένη απόφαση.
9: Ναι, άρα δηλαδή οι δηλώσεις που γινόντουσαν δημόσια ότι δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός ήταν ψέματα.
10: Αφού είχε προσλάβει και τον Καρχάλιο, δεν αυτό. Ο Καρχάλιος πήγε εκεί νομίζω Μάρτι του 25, Φλεβάρι, δεν θυμάμαι.
9: Τον είχε προσλάβει, εννοείται ότι ο κύριος Καρχάλιος είχε πάρει χρήματα για να κάνει την επικοινωνία.
10: Όχι. Υπάρχουν και εθελοντές.
9: Ναι, εθελοντικά. Ναι, γιατί δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το ρωτάω. Γι' αυτό δεν έχω καταλάβει.
10: Όλοι εθελοντές είμαστε εκεί. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, νομίζαμε εμείς ότι ήμασταν.
9: Ναι. Εσείς, ο λόγος αποχώρησής σας ποιος ήταν, κύριε Φρονιμάκη?
10: Κοιτάξτε. Καταρχήν πρέπει να σας εξηγήσω γιατί πήγα εκεί.
9: Παρακαλώ.
10: Από το 20, εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι, νομίζω πάνω από 100.000 άνθρωποι, ήμασταν άστεγοι. Όλοι εμείς που το 15 μετά το δημοψήφισμα αισθανθήκαμε προδομένοι και προδοθήκαμε στην πραγματικότητα, όλοι εμείς που αντισταθήκαμε στην λεγόμενη υγειονομική χούντα που ήταν στην ουσία ένα πογκρόμ εναντίον της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των δικαιωμάτων κτλ. Ψάχναμε μια στέγη. Σκεφτήκαμε όλοι, αλλά ας μιλήσω για μένα, εγώ σκέφτηκα ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία, γιατί η Μαρία Γκρασιανού φάνταζε ως ένα λαμπερό πρόσωπο. Παίρναμε σαν δεδομένο ότι ως γονέας που έχασε το παιδί της δεν θα είναι συμβασμένη ποτέ με το σύστημα, δυστυχώς έκαναμε λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτό το λόγο μπήκαμε μέσα. Μπήκαμε πάρα πολλοί άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου πάρα πολλοί αξιόλογοι, περισσότεροι από αυτούς πλέον δεν είναι μέσα εκεί. Σχεδόν όλα τα ειδικά στελέχη αλλά και σχεδόν όλα τα κορυφαία στελέχη έχουν ήδη φύγει. Όλο το οργανωτικό συμβούλιο του κινήματος, σχεδόν όλο, κατά 90%, 9 στους 10 έχουν φύγει. Σας θυμίζω τον κύριο Τζουγανάτο, τον κύριο Βαβακά, για αυτοί οι δύο άνθρωποι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικοί, πάρα πολύ σωστοί, δουλεύανε πάρα πολύ. Το Βασίλη τον Κοκοτσάκη βέβαια. Σχεδόν όλοι, δεν θέλω να αναφέρω άλλα νόματα, και τώρα τελευταία έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι. Ένας υπεύθυνος τύπου έφυγε, ο Παναγιωτακόπουλος, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Mm-hmm. Συναδελφός σας, δημοσιογράφος. Εν πάση περιπτώσει, στην πορεία λοιπόν διαπιστώσαμε, και όχι μόνο εγώ, αλλά ας μιλήσω για μένα, διαπίστωσα ότι υπάρχει μια απίστευτη αναβλητικότητα, μια... παράξενη, ακατανόητη αναβλητικότητα η οποία φρέναρε το θέμα της οργάνωσης. Εμείς νομίζαμε ότι κάναμε κίνημα. Το κίνημα είναι μια διαδικασία που είναι από το κάτω προς τα πάνω. Αυτό το πράγμα προσπαθήσαμε να το κάνουμε, προσπαθήσαμε να το οργανώσουμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε πυρήνες. Εγώ προσωπικά είχα βάλει στο κίνημα που πίστευα τότε, ας το λέμε κίνημα για να συνεργούμαστε, 386 άτομα εκτός Κρήτης. Μάλιστα. Πολλοί από τους οποίους είναι τώρα περιφερειακοί σύνδεσμοι, υπεύθυνοι, περιφερειακοί, κάποιοι έχουν παραμείνει. Οι περισσότεροι έχουν φύγει, δεν υπάρχουν πλέον, αλλά οι περισσότεροι έχουν φύγει. Στην πορεία διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση και δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ. Φανταστείτε ότι ακόμα δεν έχει το κόμμα καταστατικό, δηλαδή ακόμα δεν είναι στο Α. Αυτή η κατάσταση θα τραβήξει, είναι δεδομένο για μένα, θα τραβήξει μέχρι και τις εκλογές. Τις εκλογές θα φτιάξουν λίστες, θα βάλουν τους όποιους νομίζουν αυτοί θα βάλουν, mm-hmm. και θα πάμε, είναι ένα καθαρά αστικό κόμμα.
9: Δηλαδή αυτό που είπατε με τη λίστα, να το καταλάβω λιγάκι. Δηλαδή επειδή από ό,τι διαφαίνεται θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Οι δεύτερες εκλογές, μπορεί να χρειαστεί να πάμε και σε τρίτες. Οι δεύτερες εκλογές δεν γίνονται με σταυρό. Δηλαδή θα έχουμε μια διαδικασία η οποία θα είναι με σταυρό και μετά οι δεύτερες είναι με λίστα. Άρα λέτε ότι ήδη.
10: Μπορεί να γίνει και γράφει το κάπου ό,τι έχει κάνει η Κωνσταντοπούλου στις περισμένες εκλογές.
9: Μάλιστα. Άρα δηλαδή βγάλαμε αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως να πήραν.
10: Αυτό, γράφετε αυτό.
9: Ναι, ναι, γράφετε ούτως ή άλλως, γράφετε κύριε Φρονιμάκη. για να το καταλάβουμε, γιατί εγώ ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Άρα εσείς λέτε δηλαδή ότι η προσοχή τους είναι ήδη στις δεύτερες κάλπες και στη λίστα. Ναι. Άρα ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι θα απαρτίσουν τα ψηφοδέλτια, τα όποια ψηφοδέλτια, θα είναι προς κατανάλωση, απλά έτσι.
10: Ακριβώς.
9: Μάλιστα. Ενδιαφέρον και καθόλου κινηματικό. Γιατί ακόμα βγαίνει στα κανάλια τα οποία την χαϊδεύουν, αν μου επιτρέπετε, οι δημοσιογράφοι.
10: Όχι, έχει απόλυτη ασυλία από όλα τα συστημικά μέσα.
9: Μάλιστα.
10: Σας θυμίζω ότι στη Μένη, εγώ το λέω, εγώ παίρνω για αυτό που λέω, τη στημένη συνέντευξη στο Χαριτάτο. Που ανέφερε και το όνομά μου και με κατηγόρησε.
9: Ναι.
10: Ό,τι είπε εκεί ήταν απολύτως αυταπόδεικτα ψέματα. Άμα δεν ήταν στημένη συνέντευξη, δεν τους έλεγε ο δημοσιογράφος. Μα καλά, τι μου λέτε τώρα, εσείς οι ίδιοι έχετε υπογράψει. Μιλάω για τον μυστηριασμό μέσω των φανς του σπιτιού που η ίδια μένει, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, ένα πληθυσταριό, λέει σε μια υποβαθμισμένη περιοχή. Όχι, έχει μένει. Είναι η κατοικία της, έχει μένει στην Αθήνα.
9: Μένει εκεί, μένει εκεί.
10: Ναι, βέβαια.
9: Είστε βέβαιος, γι' αυτό ρωτάω, ξέρετε γιατί.
10: 1000%, 1000%.
9: Τότε γιατί δεν έχει αλλάξει το όνομα στο θηροτηλέφωνο και έχει ακόμα το όνομα του παλιού ιδιοκτήτη?
10: Καλή ερώτηση. Ξέρω.
9: Γιατί το όνομα του παλιού ιδιοκτήτη είναι εκεί, παραμένει. Το έχω εντοπίσει με ρεπορτάζ.
10: Το ξέρω. Έχω δει και τις φωτογραφίες, βέβαια.
9: Α, λέτε ότι μένει εκεί?
10: Ναι, βέβαια, εκεί μένει, βέβαια.
9: Μάλιστα. Σε αυτή τη συνέντευξη, την οποία τη χαρακτηρίσατε ως στημένη, σας κατηγόρησε ότι την εκβιάζατε.
10: Ναι, δεν μου έδωσε το βόρειο δικό άξονα του έργου και το έδωσε στην Τέρνα και αφού δεν πήρα τη δουλειά να οικονομήσω, βέβαια, άρχισα μετά να τη χτυπάω. Και αυτά είναι γελία πράγματα τώρα, έτσι. Εγώ μαζί με τον κύριο Κογκοτσάκη ήμασταν περιφερειακή υπεύθυνη Κρήτης. Είμαστε σε όλες τις επιτροπές. Είχαμε, ας πούμε, όλα τα εντός εισαγωγικών αξιώματα. Δεν ήταν αυτά αξιώματα, ήταν θέσεις ευθύνης για μας, θέσεις προσφοράς. Έτσι τις βλέπαμε εμείς. Εμείς δουλεύαμε, πάρα πολλοί ανθρώποι, δουλεύαμε 15 ώρες την ημέρα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν τα καταφέραμε. Κάναμε λάθος. Δηλαδή, γι' αυτό και σε μια συνέντευξη που έδωσα σε ένα συναδελφό σας, είπα ότι εγώ ζητάω συγγνώμη από τους ανθρώπους. Επηρέασα, αλλά είπα επίσης ότι δεν συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου για αυτό το λάθος. Γιατί θα έπρεπε τότε τον Μάρτη του 26 που είχα την πληροφορία για το σπίτι και ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη και τη βρήκα, δεν έπρεπε να την πιστέψω, να μου πει Γιάννη, το αγοράσαμε, είναι καθαρός ουρανός στο τραπέζι, δεν φοβάται. Έπρεπε να συνεχίσω να μην την πιστέψω. Γιατί να την πιστέψω? Δεν έπρεπε να την πιστέψω. Και κατόπιν τον Ιούνιο, όταν έμαθα 20 του Ιουνίου ότι πράγματι είναι πληστηριασμός, έπαθα σοκ. Εν πάση περιπτώσει και προχθές έκανα μια ανάρτηση.
9: Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να σας πάω για να μου σχολιάσετε λίγο αυτή την ανάρτηση. Γιατί σε αυτή την ανάρτηση, την οποία τη σχολιάσαμε και χθες με τον δικηγόρο, τον κύριο Ηλιόπουλο.
10: Ναι, την άκουσα. Θα πω ότι υπολείπεται πάρα πολύ τον κύριο Ηλιόπουλο. Είναι ένας αγωνιστής, εμπαχόμενος δικηγόρος, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει και στη δίκη των Τεμπών και στον αγώνα κατά των Φανς. Εκεί κάνω τρεις ερωτήσεις. Την πρώτη και τη δεύτερη νομίζω ότι.
9: Μου επιτρέπετε να τις διαβάσω. Μου επιτρέπετε, ναι, γιατί ναι, ο ακροατής μπορεί να μην το έχει διαβάσει το πόδι σας. Η πρώτη ερώτηση που θέτετε είναι: η κυρία Καρισιανούς γονέας έχει καταθέσει ως υποστηρίζουσα την κατηγορία την έκθεση της ομάδας Κοκοτσάκη στο δικαστήριο, ρωτάτε. Μια από τις πάμπολες και έχει αναφερθεί λεπτομερώς στα συμπεράσματά της, χωρίς όμως να αναφέρει ποτέ το όνομα της εθνικής ομάδας. Και αν όχι, γιατί, είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση λέει: έχει κάνει μήνυση στο Μητσοτάκη και στους υπόλοιπους κυβερνητικούς υπευθύνους βασιζόμενοι στα συμπεράσματα της έκθεσης Κοκοτσάκη, και αν όχι, γιατί. Η τρίτη ερώτηση που θέτεται είναι: η πλευρά της κυρίας Καρισιανού έχει κάνει μήνυση, έχει κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων Μητσοτάκη για τους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και έχει αιτηθεί να τις διαγραφούν δάνεια κτλ. Και αν ναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εδώ σημειώνεται ότι υπήρξαν δύο κατηγορίες ευεργετημάτων, τα προσωπικά χρέη και τα χρέη εταιριών που μετήχαν οι συγγενείς. Και η τέταρτη ερώτηση που θέτεται είναι ότι και αν δεν ισχύουν το νούμερο 1 και το νούμερο 2, αλλά ισχύει το νούμερο 3, ποιο είναι το συμπέρασμα? Λοιπόν, ο κύριος Ηλιόπουλος θες είπε ότι αυτά τα ερωτήματα χρήζουν απαντήσεως.
10: Το πρώτο και το δεύτερο ερώτημα νομίζω ότι αυτός που πρέπει να το διευκρινίσει είναι ο ίδιος ο Βασίλης Χωμασάκης. Μεθαύριο θα δώσει μια συνέντευξη ή αύριο νομίζω, στον Γιώργο Σαχίνη.
9: Γκρίτη, ναι. Στο
10: 1984.
9: Η πρόσκληση για τον Βασίλη Γογοτσάκη και από αυτή την εκπομπή είναι στον αέρα και ξέρω ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή. Και θα κάνουμε
10: Και εγώ βεβαίως. Για την τρίτη θα σας απαντήσω εγώ, μια που δεν σας απάντησε η κυρία
9: Χριστιανού. Ωραία.
10: Η απάντηση, αν έχει ετηθεί και έχει κάνει χρήση των ευεργετημάτων Μητσοτάκη, η απάντηση είναι ναι. Έχει κάνει χρήση, τις έχουν χαριστεί δάνεια, παίρνει μισθό, το επίδομα, και θεωρητικά αυτό, φυσικά αυτό δεν είναι παράνομο, είναι νόμιμο.
9: Όχι, όχι.
10: Αλλά ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό.
9: Καλά, νομίζω ότι...
10: Και ο πληστηριασμός θα είναι νόμιμος.
9: Ναι, αλλά χάθηκε οποιοδήποτε πλεονέκτημα ηθικής και αν είχε, εφόσον χτύπησε σπίτι.
10: Μισό λεπτό. Δεν μπορείς γιατί όταν τα λέμε το όνομά τους, δεν μπορείς για δύο χρόνια, τρία να βρίζεις τον Λακιά, ας πούμε, τον Νίκο, λέγοντας, υπονοώντας εμέσως πριν σαφώς ότι τα πήρες από το Μητσοτάκη και δεν μας τα λες καλά, και την ίδια στιγμή εσύ να τα έχεις πάρει. Εγώ βάζω και στοίχημα, και αυτό κάποια στιγμή θα φανεί, ότι το ποσό που έχει χαριστήσει την Μαρία Χριστιανού είναι μεγαλύτερο από το ποσό που έχει χαριστήσει τον Νίκο τον Πλακιά.
9: Έχετε μια εικόνα περίπου στο περίπου αυτό που λέτε?
10: Κοιτάξτε.
9: Είπατε δάνεια, χρησιμοποιήσατε πληθυντικό. Είναι δάνεια, είναι...
10: Κοιτάξτε, όταν εγώ κατηγορώ εσένα εμέσως πλησαφώς ότι μου σκότωσες το παιδί και ταυτόχρονα εγώ δέχομαι από σένα οποιαδήποτε χρηματική απολαβή, αυτό είναι η απόλυτη υποκρισία.
9: Ναι.
10: Αυτό είναι μετικό για μένα.
9: Ναι.
10: Δεν παίρνει σημασία το ποσό, αν είναι 10 χιλιάρικα, 110 ή 1 εκατομμύριο. Καμία σημασία. Εγώ θα δεχτώ από τον φωνιά που εγώ λέω ότι είναι φωνιάς του παιδιού μου λεφτά. Τι λέτε τώρα?
9: Είναι αυτό που λέμε σχήμα οξύμορο, τουλάχιστον, για να μην το πω αλλιώς. Για να μην το πω αλλιώς. Λοιπόν, κύριε Φρονιμάκη, δώστε μου τη δυνατότητα, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δώστε μου λίγο, περιμένετε στη γραμμή σας 2-3 λεπτάκια και θα επιστρέψουμε, γιατί θέλω να διαβάσω και κάποια έγγραφα τα οποία μου απέστειλε σήμερα με email ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, και φαντάζομαι ότι ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε κάποια από τα αποσπάσματα, τέλος πάντων, για τους φίλους ακροατές εδώ πέρα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ωραία. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Κύριος Γιάννης Φρονιμάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από την Κρήτη, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος της Καριστιανού, ελπίδα για την Δημοκρατία, σκέτο χωρίς τον νέο, Μαρία Καριστιανού. Λοιπόν, κύριε Φρονιμάκη, καλημέρα και πάλι.
10: Καλημέρα.
9: Θέλω να σας ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί την έχετε δει, την έχετε συναντήσει αρκετές φορές, φαντάζομαι, την Μαρία την Καριστιανού.
10: Ναι, ισχύει αυτό.
9: Έχει, από ό,τι καταλαβαίνω στο πρώτο σκέλος της κουβέντας μας, πολλές φορές αναφερθήκατε σε ψέματα, τα οποία είπε και σε βάρος σας, είπε ψέματα, και σε δημόσιες τοποθετήσεις είπε ψέματα για το κόμμα, για το σπίτι που αποκτήθηκε με πληστηριασμό. Το έχει το ψέμα, το έχει τόσο εύκολο?
10: Ναι, ξεκάθαρα δε. Ξεκάθαρα, ναι. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη μια μέρα και της δώσα κάποια στελέχη, κάτι φίλος μου εκεί. Κάποια στιγμή της λέω ένας με καλή πίστη: Μαρία, δώσε μας κάποια ονόματα σοφών. Έλεγαν τότε για τους σοφούς. Ανοίγω παρένθεση. Δεν υπήρχε ποτέ σοφός. Κανείς σοφός δεν υπήρχε.
9: Δεν υπήρχε Επιτροπή Σοφών?
10: Ποτέ. Και τι του λέει κατάπια, τρελάθηκα. Του λέει, Δεν μπορώ να σου πω, δεν μπορώ να σου πω, γιατί οι άνθρωποι κινδυνεύουν, το καθεστώς θα τους κυνηγήσει. Είναι στο εξωτερικό οι άνθρωποι αυτοί και δουλεύουν μέρα νύχτα για μας και έχουμε πρόγραμμα. Φαντάζεστε ότι ενώ υπάρχει, ήταν προαποφασισμένο ότι θα γίνει κόμμα και είναι αυτή μια διαδικασία τώρα πολλούς μήνες. Ξεχάστε την ημερομηνία της ιδρυτικής διακήρυξης. Η διαδικασία και οι οργανώσεις είχαν γίνει από πολύ πριν.
9: Ναι.
10: Πάρα πολύ. Από τον Δεκέμβρη, από τον Οκτώβρη. Νομίζω ότι το Σεπτέμβρη του περασμένου χρόνου υπήρχε κεντρικό οργανωτικό συμβούλιο.
9: Αυτό είναι περισσότερο από ένα χρόνο, δηλαδή, τώρα μιλάμε.
10: Όχι, είναι ένα χρόνο. Ένα χρόνο, περίπου ένα χρόνο.
9: Συγγνώμη λίγο. Εσείς είστε.
10: Εν πάση περιπτώσει, η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι. Ναι.
9: Ναι, παραμύθιαζε δηλαδή τους ανθρώπους ενώ δεν υπήρχε Επιτροπή Σοφών ότι είναι κάποιοι άνθρωποι μεγάλα κεφάλια στο εξωτερικό που δουλεύουν νυχθημερών για να σώζουν την Ελλάδα.
10: Δεν υπάρχει κανένας, ξέρετε κανένα.
9: Όχι, εγώ δεν ξέρω κανέναν. Όπως δεν ήξερα και παλιότερα με την Νίκη, με το βουλευτήριο και τους έλεγα ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά τουλάχιστον η Νίκη είχε βουλευτήριο. Εδώ πέρα δεν έχουμε. Ήταν από κύμα της φαντασίας η Επιτροπή του Σοφών.
10: Ακριβώς.
9: Μάλιστα. Εσείς είστε ένας σοβαρός άνθρωπος, επιχειρηματίας χρόνια στην Κρήτη, την αγαπημένη. Όταν είδατε. Δεν ξέρω, εκ του μακρόθεν φαντάζομαι, γιατί δεν σας είδα στο Ολύμπιον, εκτός αν ήσασταν και δεν σας πρόσεξα.
10: Ναι, βεβαίως ήμουνα και μάλιστα στις γιγαντοθόνες επέκτηκε και η δήλωσή μου.
9: Σας την είδα στη γιγαντοθόνη, σας είδα, αλλά ήσασταν και στην αίθουσα μέσα.
10: Βέβαια.
9: Α, ήσασταν. Πείτε μου λίγο, όταν είδατε την καλλιτέχνηδα από την Αμερική, όταν είδατε το βίντεο κλιπ που έπαιξε σαν τραγούδι στην εκδήλωση, δεν κλώτσε κάτι μέσα σας, αλήθεια δηλαδή, ειλικρινά πείτε μου.
10: Όχι, εγώ τη συμπαθώ. Τη συμπαθώ, αλλά εγώ σου ευχαριστήκα από την ένδια που είδα των ανθρώπων που είχαμε βρεθεί. Δεν είδα, προσπαθούσα να δω ένα γονέα των τεμπών.
9: Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν.
10: Κανείς, ούτε ένας.
9: Ναι.
10: Ούτε καν η μητέρα της Καρισιάντου. Δεν σας φαίνεται παράξενο. Είναι τρομερό αυτό. Δεν ήταν κανείς εκεί.
9: Δεν ήταν ούτε η μητέρα της.
10: Όχι.
9: Η σχέση της με το παιδί της ποια είναι, με τον γιο της?
10: Δεν ξέρω. Ρωτήστε τι. Ούτε τον γιο της είδα εγώ.
9: Ναι, δεν ήταν.
10: Είναι μερικά πράγματα που.
9: Κλωτσάνε.
10: Ναι. Δεν μου κάτσανε καλά. Για να είμαι ειλικρινής, ένιωσα μια πολύ μεγάλη απογοήτευση τότε. Λέω, δεν πάμε πουθενά. Παρόλα αυτά και παρότι πολλές φορές είχα σκεφτεί να τα παρετήσω, με απέτρεψε και ο Βασίλης Κογοσάκης, ναι, και ο Θανάσης Αυγερινός. Έκατσα, δεν γινόταν να κάτσω παραπάνω. Όταν όμως, για τους λόγους που ο Βασίλης Κογοσάκης δήλωσε ότι παρετείται, ήταν όλοι οι λόγοι αυτοί που είπε πραγματικότητα. Και το ξέρουν όλοι αυτό.
9: Θα έρθω στον Κουκουτσάκη. Πείτε μου λίγο, η σχέση της με την Γρατσία, την ΜΚΑΠΑ, της ΜΚΑΠΑ με τη ΜΚΑΜΑ ποια είναι?
10: Διαρκεία υπάρχει στο κόμμα, δεν υπάρχει η Μαρία Καρισιάνη. Υπάρχουν οι Μαρίες. Είναι μια κατάσταση τραγέλαφος. Δηλαδή, ο κόσμος λέει η Μαρία, αλλά πρέπει να ξέρει ότι οι Μαρίες είναι δύο. Να φανταστείς ότι γινόταν μια κουβέντα, ναι, λέει ωραία πράγματα αυτά, συμφωνώ, αλλά δεν το λέτε και στη Μαρία. Έλεγε η Μαρία Καρισιανή για τη Μαρία την Κρασία. Δεν γίνεται τίποτα εκεί. Εάν δεν περάσει από τη.
9: Η Μαρία η Καρισιανού είναι. Γιατί η Γρατσία είναι θρησκευόμενη, αυτό το έχουμε καταλάβει. Η Μαρία η Καρισιανού είναι της θρησκείας. Δηλαδή, επειδή μου είπατε ότι δεν υπήρχε καμία επιτροπή σοφών, γερόντισα Κιλίνα υπήρχε.
10: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω ότι είναι τη λέξη θρησκευόμενος, αν είναι ίδιο με τη λέξη θρησκόληπτος.
9: Σαφώς και δεν είναι. Δεν είναι ίδιες λέξεις αυτές οι δύο.
10: Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι θρησκευόμενη ούτε η μία ούτε η άλλη. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό είναι μια παράμετρος που πιθανότητα δεν έχει καμία σημασία.
9: Απλά είναι λέτε συστατικό στην σούπα που μαγειρεύουν. Πρέπει να έχουμε και λίγο θρησκεία μέσα.
10: Κοιτάξτε, έχει φτιαχτεί μια εικόνα. Ναι. Έχει φτιαχτεί μια εικόνα. Επικεντρώνομαι στη Μαρία Καριστιανού.
9: Ναι.
10: Το μαγαζί, ας πούμε, είναι δικό της, έτσι. Εγώ δεν έχω καμία προσωπική εμπάθεια και κόντρα

0: Υγειονομική Χούντα. Κοιτάξτε, εγώ έχω στην οικογένειά μου, κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά κατά τη γνώμη μου, θύμα από το εμβόλιο.
1: Παρενέργεια εμβολίου.
0: Ναι, η αδερφή μου πέθανε. Και αυτή
1: πριν
0: πεθάνει, πιστεύω ότι από αυτό πέθανε. Λοιπόν, εγώ είχα την εντύπωση, και αυτό είχε βγει και από ιδιωτικές κουβέντες με την ίδια την Καριστιανού, και με ανθρώπους, ότι αυτή ήταν στο λεγόμενο κίνημα, ότι ήταν ενάντια σε όλα.
1: Ενάντια στην υποχρεωτικότητα, το έχει κάνει και δήλωση κιόλας αυτό συγκεκριμένο.
0: Το έχει κάνει και δήλωση.
1: Βέβαια.
0: Να ρωτήσω λοιπόν κάτι εγώ.
1: Σας το λέω ως άνθρωπος ο οποίος από την πρώτη στιγμή αποδεδειγμένα έχω αγωνιστεί ενάντια στην υποχρεωτικότητα, ενάντια στις παρενέργειες, με πάρα πολλές συνεντεύξεις. Ναι.
0: Το θυμάμαι.
1: Άρα τα θυμάμαι πολύ καλά αυτά. Έχει πει ότι είναι ενάντια σε κάθε μορφή υποχρεωτικότητα.
0: Κύριε, για να βγω σε εσάς ήταν αυτό. Ξέρετε.
1: Μάλιστα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν ξεχνάω ποτέ. Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Καριστιανού, να κάνω άλλη μια ερώτηση. Ως γιατρός, είχε συμμετέχει στο πρόγραμμα ελευθερίας και είχε κάνει το ιατρείο της εμβολιαστικό κέντρο, ναι ή όχι?
1: Για να το λέτε εσείς αυτό, δεν το λέτε στοιχεία τώρα.
0: Ξαναρωτάω. Ως γιατρός, είχε κάνει αίτηση στο Υπουργείο Υγείας και είχε συμμετάσχει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, νομίζω που είχαν δώσει το όνομα Ελευθερία.
1: Ναι, έτσι το είχαν.
0: Είχε κάνει το ιατρείο της εμβολιαστικό κέντρο, ναι ή όχι? Περιμένω και εκεί να μου απαντήσει.
1: Μάλιστα. Ξαναλέω, για να το λέτε, δεν μπορείτε να το ρωτάτε τυχαία το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Κοκοτσάκη. Μου έστειλε σήμερα το πρωί, κύριε Φρονιμάκη μου, μου έστειλε δύο έγγραφα. Το πρώτο έγγραφο έχει αποδέκτες την κυρία Καριστιανού και κοινοποιείται στη Γρατσία στον δικηγόρο, τον πληρεξίσιο δικηγόρο του, τον κύριο Ηλιόπουλο, και στα μέλη της τεχνικής του ομάδας, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, και αυτοί οι οποίοι φαίνονται, και ο κύριος Παπαδάκης και ο κύριος Καράσκο και ο κύριος Χρυσός, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν βοηθήσει, και αφανώς άλλοι λίγο μπροστά, άλλοι λίγο πίσω από την πρώτη γραμμή, αλλά πάρα πολλοί κόσμος απαρτίζει, επιστημονικός κόσμος απαρτίζει αυτή την ομάδα. Και πάλι σας το λέω, κύριε Φρονιμάκη, το ξέρετε κι εσείς, ως πάλι ένας άνθρωπος ο οποίος στα Τέμπη έχω ασχοληθεί πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, αυτή η πρώτη ανακοίνωση προς την κυρία Καριστιανού, που ουσιαστικά ο κύριος Κοκοτσάκης στις τέσσερις σελίδες που γράφει, δεν θα τις διαβάσω και τις τέσσερις γιατί μας περιορίζει ο ραδιοφωνικός χρόνος, ουσιαστικά της λέει ότι πρέπει να μου πείτε, θέλω να επικαιροποιήσω τα στοιχεία, να επικαιροποιήσουμε λίγο το ρόλο μου ως τεχνικός σύμβουλος της δικής σας οικογένειας, με ημερομηνία υπογραφής 29, θεμητό βέβαια σαφώς, 29 έκτου 2026, 29 τέλος Ιουνίου του 2026, τον Ιούνιο που μας πέρασε, τέλος,
0: ναι, μετά την παρέτησή του από το
1: από το κόμμα. Παρετείται λοιπόν ο Κοκοτσάκης από το κόμμα, και παρόλα αυτά αυτό που τον ενδιαφέρει και τον τιμάει αυτό είναι να ξεκαθαρίσει, παρά τις όποιες ενστάσεις και το ρήγμα στη σχέση των δύο πλευρών έχει επέλθει.
0: Παρά τις άθλιες αιχμές που άφησε.
1: Και κατηγορίες για εκβιασμούς και ευεντετισμούς και όλα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Ο Κοκοτσάκης με αυτή την τετρασέλιδη αναφορά του προς την Καρισιανού και προς την Κρατσία, τις δύο Μαρίες, ουσιαστικά λέει, πείτε μου να ξέρω, θα επικαιροποιηθεί ο ρόλος μου ως τεχνικός σύμβουλος. Εγώ εδώ είμαι. Εγώ εδώ είμαι. Η επιστημονική μου ομάδα είναι εδώ. Και τη δίνει ένα περιθώριο, αν δεν κάνω λάθος, 20 ημερών, κύριε Φρονιμάκη. 20 ημέρες.
0: Αυτό που έκανε ο κύριος Κοκοτσάκης τον τιμά, κατά τη γνώμη μου, γιατί αν ήμουν εγώ στη θέση του, θα είχα φύγει και από εκεί ακαριαία.
1: Ακαριαία. Δεν το έκανε.
0: Μετά τις χιδέες, τα χιδέα υπονοούμενα που άφησε στο post της, γιατί στο Facebook τα κάνει αυτά,
1: ναι,
0: η κυρία Καριστιανού, εναντίον του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακούστε να δείτε, γιατί πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Τον Δεκέμβρη του 24, ο Κοκοτσάκης με τεράστιο ρίσκο προσωπικό, σας θυμίζω ότι μέχρι και τα παιδιά του είχαν κυνηγήσει.
1: Ισχύει. Την κόρη του.
0: Έβγαλε κάτι συνταραχτικό. Αυτό το βίντεο που αποδείχνει την έκρηξη και αποδείχνει ότι τα παιδιά ζούσανε και καήκανε μετά. Αυτό βγήκε τον Γενάρη του 25. Θυμάμαι σαν τώρα

0: στη σελίδα του συλλόγου, που κάποιος που δεν θυμάμαι το όνομά του γράφει ότι αυτό είναι η είδηση βόμβα, αυτό είναι τρομερό, όλοι στο Σύνταγμα την Κυριακή. Δεν υπάρχει οξυγόνο. Το έγραψε ένας ακόλουθος της σελίδας. Ξαφνικά άρχισαν όλοι οι ανθρώποι και λέγανε δεν υπάρχει οξυγόνο, δεν υπάρχει οξυγόνο, ζητάμε οξυγόνο, η δημοκρατία ζητά οξυγόνο, και γέμισε το Σύνταγμα κόσμο.
1: Όλη η Ελλάδα γέμισε κόσμο, όχι το Σύνταγμα.
0: Όλη η Ελλάδα γέμισε κόσμο. Σε αυτό δεν είχε καμία, επαναλαμβάνω, καμία συμμετοχή η Μαρία Καρισιανού. Η Μαρία Καρισιανού συμπτωματικά ήταν πρόεδρος του συλλόγου, ναι. Συναντήθηκε με αυτόν τον κόσμο, δεν τον κατέβασε αυτόν τον κόσμο. Το κόσμο τον κατέβασε, αγαπητέ φίλε, τα συνταραστικά ευρήματα της ομάδας Κοκοτσάκη.
1: Ισχύει.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό είναι...
1: Πάντρεψαν τα ηχητικά μηνύματα του 112 με την εικόνα και τότε κατάλαβε ο κόσμος εμπολής πώς σκοτώθηκε ο κόσμος, ζωντανός.
0: Ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης ήταν το ηθικό άλοθη της Μαρίας Καρισιανού. Δεν έχει πλέον το ηθικό άλοθη.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλης Κοκοτσάκης ως φυσικό πρόσωπο, εξαιτίας της ιδιότητάς του, ως ο τεχνικός σύμβουλος για το έγκλημα των Δεμπών, που εξακολουθεί να είναι τεχνικός σύμβολος και του Συλλόγου και διάφορων...
1: Και του Κωνσταντινίδη του Χρήστου.
0: Ο δε Κωνσταντινίδης ο Χρήστος, παραδείγματος χάρη, δεν έχει δεχτεί να του χαριστεί τίποτα από τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι...
0: Για να καταλάβω τώρα την χαόδη ηθική διαφορά μεταξύ της Μαρίας Καρισιανού και του κύριου Κωνσταντινίδη.
1: Κι άλλοι, δεν είναι μόνο ο Χρήστος, κι άλλοι είναι, αλλά ο Χρήστος είναι ένας εξ αυτών.
0: Επειδή συμβάλλει το όνομά του, γι' αυτό το αναφέρω. Ναι. Θα σας πω μια ιστορία. Μετά την παρέτησή μου, με πήρε ένας ή μία γονέας, δεν θέλω να πω το όνομά του και δεν το πω ποτέ, τον Δεμπών. Μου λέει, κύριε Φρονιμάκη, σας συμπαραστέκομαι, σας θαυμάζω για το θάρρος σας, γιατί τότε πεσάνε με φάνε. Με βρίζανε, με απειλούσανε, απίστευτα. Και τότε επινόησα τον όρο με τα χρυσαυγίτες. Αν μπείτε στα site του κόμματος, θα δείτε τρομερά πράγματα. Βρισχές. Με παραπέμπουν στις καλές εποχές της Χρυσής Αυγής. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κλείνω αυτό για να πω για τον γονέα ή την γονέα των Δεμπών. Μου είπε τρομερά πράγματα, ανατριχιαστικά.
1: Δηλαδή?
0: Κάποια στιγμή, δεν θέλω να πω και δεν θα πω.
1: Αφορούν...
0: Ας δει το θάρρος να τα πει αυτός ή αυτή. Κάποια στιγμή... είστε δηλός, δηλή, δεν σας λέω ούτε αν είναι μητέρα ή πατέρας. Εδώ σας σκοτώσατε το παιδί και εσείς δεν έχετε τη δύναμη να πείτε αυτά που βλέπετε. Έβαλε τα κλάματα, έβαλα και εγώ τα κλάματα. Πήγα να πεθάνω από τη στεναχώρια μου. Μπάς περιπτώσει, αυτά που έχω μάθει τον τελευταίο καιρό που ήμουν μέσα εκεί, αλλά κυρίως μετά που έφυγα, ανοίξαν τα στόματα, κύριε Δαβιανίδη, αυτά που έχω μάθει είναι ανατριχιαστικά. Είναι εν πάση περιπτώσει, τίποτα από αυτό που δηλώνεται ή φαίνεται δεν έχει σχέση σε καμία περίπτωση, ούτε 1% με την πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πρέπει να σας πω.
1: Πάντως, εγώ για να λήξω το κομμάτι του Βασίλη του Κοκοτζάκη, με δεύτερη λοιπόν πλέον ανακοίνωσή του και μάλιστα ενώπιον του τριμελούς εφετείου Λάρισας, από ό,τι διαβάζω, είναι μια δήλωση παύλα ενημέρωση. Ουσιαστικά ο ίδιος με ημερομηνία 11/7 του 26, δηλαδή αφού πέρασαν κάποιες ημέρες, ανακοινώνει ότι πάβει ουσιαστικά ο ίδιος την τεχνική εκπροσώπηση της Μαρίας Καρισιανού στην παρούσα δίκη, τόσο από τον ίδιο ατομικά όσο και από το σύνολο των μελών της τεχνικής ομάδας.
0: Μια ερώτηση που γεννιέται αυτόματα από αυτό.
1: Ναι.
0: Εμείς νομίζαμε, και λέω νομίζαμε γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος, και καλό το Βασίλη τον Κογοτσάκη να μας το διευθυνήσει αυτό, mm-hmm. την αυριανή του συνέντευξη. Η Μαρία Καριστιανού υποτίθεται ότι ξέραμε ότι έχει μετά τις αποκαλύψεις της ομάδας Κογοτσάκη έχει προσαρμόσει την πρακτική της στη δικαστική, εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτό. Αυτό ισχύει. Γιατί εγώ ξέρω ότι ο πρώην άντρας της Ψαρόπουλος έχει μια άλλη άποψη. Δεν συμμερίζεται τα συμπεράσματα της ομάδας Κογκοτσάκη.
1: Ναι.
0: Και επειδή ξέρω ότι έχει ψηφιστεί μια τροπολογία από τον Μητσοτάκη που λέει με λίγα λόγια ότι το κράτος παραιτείται των δικαιωμάτων για ένσταση στο αστικό δικαστήριο από αποζημίωση. Δηλαδή, ό,τι αποζημίωση δοθεί στους συγγενείς, δεν θα κάνει ένσταση το ελληνικό κράτος, με την έννοια όμως του κατηγορητηρίου. Βλέπετε, στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει κατηγορία, ούτε είναι κανείς κατηγορούμενος για το θάνατο των 28 παιδιών που καήκανε μετά.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό τώρα, κύριε Φρονιμάκη.
0: Δηλαδή, μήπως και αυτό ο Βασίλης νομίζω πρέπει να το διευκρινίσει, γιατί έχει τη γνώση εκ των έσω. Μήπως, λέω τώρα εγώ, έτσι, εγώ είμαι και μπουνταλάς, είμαι και από χωριό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Να πάρουμε τα εκατομμύρια και είμαστε εντάξει.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτό δείχνει όχι δεύτερες και τρίτες σκέψεις, αυτό δείχνει μια βασική σκέψη και είναι κάτι το οποίο είναι...
0: Όταν εξετάζεις κάτι και το ζυγιάζεις, υπάρχει αυτό που είναι να πάρω. Και υπάρχει και η αλήθεια. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Πώς πέθανε το παιδί μου, γιατί πέθανε, ποιος ευθύνεται γι' αυτό, τι κουβαλούσε η άλλη αμαξοστοιχεία, γιατί ξεμπαζώσανε, όλοι μιλάνε για μπάζωμα, η ουσία γίνεται μια είναι το ξεμπάζωμα.
1: Το ξεμπάζωμα, το οποίο προηγήθηκε, βέβαια.
0: Εσκάψανε ένα 80.
1: Βέβαια, βάχος, το ξεμπάζωμα.
0: Για να βγάλουν, για να μην υπάρχουν στοιχεία από υλικά που δεν αποδεικνύουν τις συμφοροδικές.
1: Θα πω κάτι, κύριε Φρονιμάκη, και επειδή... Κάνω και εγώ και συνεχίζω να κάνω, γιατί το ρεπορτάζ, όπως και η κάθε έκθεση και η κάθε μελέτη, είναι δυναμικές. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μια στιγμή και μετά, αφού έγινε, έχουμε κάτσει πάνω εκεί πέρα. Γιατί καμιά φορά τα πράγματα, ακόμα και αν εντοπίσουμε κάτι το οποίο είναι τόσο εξωφρενικό όσο είναι το παράνομο φορτίο που ενδεχομένως να είναι ξυλόλιο ή να είναι υδρογονάνθρακες, αρωματική και πάει λέγοντας, μπορεί ακόμα και αυτό, σαν αφήγημα, αν δεν είναι η αλήθεια, αλλά βοηθάει να αποκρυπτεί η αλήθεια, η οποία είναι ακόμα χειρότερη, θα πρέπει να είναι δυναμική και ζωντανή η έρευνα την οποία κάνουμε. Μην εκπλαγείτε καθόλου, κύριε Φρονιμάκη, και όλοι οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε σήμερα και δεν έχω άλλο χρόνο και πρέπει να ολοκληρώσουμε, εάν αυτό το οποίο έκαψε ζωντανούς ανθρώπους ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό από λαθρεμπόριο καυσίμων. Μην εκπλαγείτε καθόλου. Και μόνο αν θα συνεχίσουμε να βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, θα φτάσουμε σε απαντήσεις που πρέπει. Και το ξέρει και ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, το ξέρετε και εσείς, το ξέρουν και οι τεχνικοί σύμβουλοι. Αλλά δυστυχώς τα εκατομμύρια είναι πολλά. Κύριε Φρονιμάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Στη διάθεσή σας πάντα, αν θέλετε να κάνουμε κάποια συμπληρωματική συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Και αν στεναχώρησα κάποιους, να με συγχωρούν.
1: Okay. Να πω κιόλας, πριν να σας αποδεσμεύσω, να πω κιόλας, επειδή εγώ τα λέω όλα. Εδώ μου λένε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν τα παιδιά τους στο ιατρείο της Καριστιανού, ότι δεν το έκανε εμβολιαστικό κέντρο το ιατρείο της.
0: Μπορεί. Έτσι. Εγώ ρωτάω.
1: Εντάξει, το λέω όλα. Κάτι πήγατε να πείτε και σας διέκοψα.
0: Λέω ότι να με συμπαθούν όσοι τους χαλάω το αφήγημα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να παραδεχτεί ότι έχει κάνει λάθος. Θέλει γενναιότητα.
1: Ναι.
0: Τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Καταλαβαίνω ακόμα και αυτούς που με βρίζουν. Αλλά ο καθένας έχει μια διαφορετική αντίδραση.
1: Το λάστιχο φταίει, είναι κοντό.
0: Ναι, το λάστιχο. Με παρακολουθείτε, βλέπω, έτσι.
1: Εγώ μελετάω πάντα. Να είστε καλά, κύριε Φρονιμάκη, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
13: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
15: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
16: Εγώ πρώτος.
15: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
16: Πολλές υπογραφές.
15: Τις
16: 30.000 θα τις
15: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
16: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
15: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
16: Φίλος σου.
15: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
16: Αριστοφάνη.
17: Θέλω να βοηθήσω και εγώ. Και
18: εγώ θέλω να βοηθήσω. Κέντρο, αντιλώνω,
19: ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
20: Ελήφθη, μεταβαίνουμε.
21: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Diplomatic Front, στο κανάλι μου. Είμαι ο Δόκτωρ Νίκος Παπαδάτος και σήμερα έχω την τιμή και τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, τον οποίο φαντάζομαι όλοι ξέρετε πάρα πολύ καλά και από τις θέσεις του ως διπλωμάτης και από τις απόψεις τις οποίες εκφράζει συχνά πυκνά στα μίντια της χώρα μας. Να δηλώσω ότι ο κύριος Αϊφαντής διετέλεσε πρεσβευτής της Ελλάδος στο Ιράν και στη Φιλανδία. Κύριε Αϊφαντή, σας καλησπερίζω.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παπαδάτο, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να συνομιλήσουμε μαζί για όσα συμβαίνουν γύρω μας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελα ευθύς αμέσως να ξεκινήσω με τις καυτές, θεωρώ, εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο, οι οποίες δείχνουν να βρίσκονται σε κλιμάκωση. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στον δυτικό τύπο ότι η Ρωσία υφίσταται συντηρητικά πλήγματα μέσω των drone operations, το οποίο έχει ξεκινήσει η Ουκρανία σε βοήθεια με βοήθεια των δυτικών συμμάχων και του νατοϊκού χώρου φυσικά. Από την άλλη πλευρά όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι αυτό το οποίο ξεφεύγει της προσοχής θεωρώ τις τελευταίες ημέρες είναι ο ουσιαστικός ναυτικός αποκλεισμός, ο οποίος έχει επιτελεστεί στην περιοχή της Οδυσσού, όπου βλέπουμε ότι η Ρωσία έχει αυξήσει τα συντριπτικά, θα έλεγα, χτυπήματα εναντίον στρατιωτικών και μη στόχων. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην περιοχή και πού οδεύουμε, κατά την άποψή σας, σε σχέση με αυτές τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Κύριε Παπαδάτο, η υπόθεση της Ουκρανίας λειτουργεί επί μία τετραετία και είναι μία πληγή που ετοιμάζεται να κακοφορμήσει και να οδηγήσει σε ευρύτερη σύγκρουση. Οι Ρώσοι δεν μπορούν να τελειώσουν την παρτίδα. Έχουν την υπεροχή, έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πεδίο, και όταν λέω στο πεδίο εννοώ στον Ντονμπάς, στις διάφορες περιοχές του Ντονμπάς. Όμως το κόστος που καταβάλουν είναι μεγάλο και ταυτόχρονα η Ουκρανία ενισχύεται και λειτουργεί σαν εργαλείο εξασθένσης και αποδυνάμωσης της ρωσικής πολεμικής μηχανής από τους Ευρωπαίους κυρίως και τους Αμερικανούς. Έτσι. Σε έναν βαθμό και τους Αμερικανούς. Άρα ένα πρόβλημα που δεν λύνεται, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας που δεν τον κερδίζει η ομάδα που έχει υπεροχή, μπορεί να λειτουργήσει, να καταλήξει άσχημα. Γιατί άσχημα εν προκειμένου? Διότι η Ρωσία δεν έχει την πολυτέλεια να τον χάσει αυτόν τον πόλεμο. Και αυτή τη στιγμή είναι σε ένα σταυροδρόμι η Ρωσία. Δηλαδή βλέπει ότι όσο ο χρόνος περνάει, η διακηρυγμένη πολεμική της αντίπαλη, που είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία υπό τις παρούσες κυβερνήσεις, και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ενισχύονται. Ενισχύονται πολεμικά. Ενισχύονται και ταυτόχρονα η Ουκρανία είναι το εργαλείο. Κυριολεκτικά το εργαλείο, το οποίο μετά μπορεί και να το πετάξουν οι δυτικοί, φθοράς της Ρωσίας. Έχει λοιπόν το εξής δίλημα. Ή θα κλιμακώσει τον πόλεμο, χτυπώντας την Πολωνία, χτυπώντας τα Βαλτικά κράτη, εκεί δηλαδή που είναι το logistic support της Ουκρανίας, ακριβώς όπως οι Ουκρανοί χτυπούν το ρωσικό έδαφος βαθιά μέχρι την Κασπία, έχουν φτάσει μέχρι τα Ουράλια, χτυπώντας τις αντίστοιχες βάσεις, ή λοιπόν θα κλιμακώσει, και αυτό πολιτικά θα είναι καταστροφικό, διότι θα δικαιολογήσει, θα λειτουργήσει ως αυτεκπληρούμενη προφητεία ότι η Ρωσία, ας πούμε, επειδή βομβάρδισε με συμπατικά όπλα και ένα αεροδρόμιο στην Πολωνία ή ένα σιδηροδρομικό σταθμό στη Λιθουανία, έχει επεκτατικές βλέψεις. Ή θα περιμένει την πολιτική ανατροπή των κυβερνήσεων που είναι οι πολεμοκάπηλες, δηλαδή καπηλεύονται τον πόλεμο και προσπαθούν να διατηρηθούν στην εξουσία ακριβώς μέσα από τον αναπροσανατολισμό των ευρωπαϊκών οικονομιών σε μια πολεμική προσπάθεια κατά της Ρωσίας, συγκεκριμένη δηλαδή προσπάθεια κατά της Ρωσίας γενικά, και να περιμένει τις δημοκρατικές διαδικασίες, κυρίως γαλλικές εκλογές περί αυτού. Πρόκειται σε 7 μήνες να έρθει ένας άλλος πρόεδρος, ο οποίος θα βγάλει τη Γαλλία από την συμμαχία. αυτή των προθήμων. Και αυτό θα είναι ένα κατάρρευση. Επίσης, πρέπει να εξετάζουν πολύ προσεκτικά τις υπόγειες εξελίξεις που γίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πραγματικά ο Κιρ Στάρμερ και οι εργατικοί αυτοκτονούν εκλογικά, εντείνοντας τον πολεμικό εξοπλισμό της χώρας σε βάρος των κοινωνικών δαπανών. Και υπάρχει προοπτική και εκεί κυβερνητικών ανθρωπών. Για τη Γερμανία είναι πιο σύνθετο το θέμα, αλλά και εκεί υπάρχει προοπτική. Συνεπώς, οι Ρώσοι θα συνεχίσουν να δέχονται πλήγματα βαθιά μέσα στο εδαφός τους, περιμένοντας πολιτικές εξελίξεις που θα τους επιτρέψουν να πετύχουν διπλωματική και εν της πράγμασης απομόνωση της Ουκρανίας, ή θα κλιμακώσουν. Υπάρχει και η άλλη λύση, να κλιμακώσουν μόνο μέσα στην Ουκρανία, αλλά αυτό δεν γίνεται με την λογική μιας περιορισμένης επιχείρησης. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα, από τη στιγμή που απέναντι στη Ρωσία είναι ολόκληρο το ΝΑΤΟ, η Ρωσία θα πρέπει να κάνει επιστράτευση για να ολοκληρώσει τη στρατιωτική της προσπάθεια. Με αποστολές Βορειοκορεατών και με άλλα ημίμετρα, δουλειά δεν γίνεται. Και αυτή η μακρά αποτυχία να τερματίσει επιτυχώς τον πόλεμο, αναμφίβολα θα δημιουργήσει πολιτικές εξελίξεις μέσα στην ίδια Ρωσία. Άρα κυριολεκτικά το νόμισμα είναι στον αέρα. Δεν έχει καθίσει ούτε κορώνα, ούτε γράμματα, ούτε καν όρθιο στο γρασίδι κάτω.
0: Εδώ να προσθέσω σε αυτά τα οποία μας λέτε ότι ήδη ο πρόεδρος της Ρωσίας τις τελευταίες ημέρες και η Δούμα, δηλαδή το κοινοβούλιο στη Ρωσία, στην ουσία προανήγγειλαν αυτό το οποίο μας λέτε, δηλαδή μια μάλλον πιθανή επιστράτευση με 300-500.000 άνδρες περί το μήνα Σεπτέμβριο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λέτε φαίνεται ότι οι Ρώσοι προσανατολίζονται προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή μια κλιμάκωση η οποία δεν ξέρουμε όπως λέτε και αυτό είναι και που με απασχολεί πάρα πολύ, διότι δεν φαίνεται και στην ευρωπαϊκή πλευρά να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που μπορεί να έχει μια περαιτέρω και ενδεχόμενη, διότι αυτό συζητάνε ακόμα και για την αποστολή στρατευμάτων με την έννοια των ειρηνοποιών, των ειρηνευτικών δυνάμεων κτλ. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσουν οι Ευρωπαίοι ως αυτό το σημείο. Τι θεωρείτε ότι μπορεί να συμβεί? Υπάρχει περίπτωση να δούμε ακόμα και ευρωπαϊκές δυνάμεις στα ουκρανικά εδάφη να αντιμετωπίζουν δηλαδή τους Ρώσους? Το πιστεύετε αυτό?
1: Αυτό είναι κόκκινη γραμμή για τους Ρώσους. Θα απειλήσουν με πυρηνικά πλήγματα τις ευρωπαϊκές χώρες, από τις οποίες κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θα σβήσουν. Κάποιες ευρωπαϊκές πόλεις θα σβήσουν. Η Ρωσία, με την λογική της Σοβιετικής Ένωσης και το γεγονός ότι τεράστια αλλοκατοικημένη χώρα, ξέρει ότι θα επιβιώσει με τεράστιες απώλειες του πληθυσμού της ενός της ανταλλαγής πυρηνικών πληγμάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το τι θα κάνουν με τον πρόεδρο Τραμπ είναι πραγματικά, δεν είναι σαφές, και αυτό επιτείνει την αβεβαιότητα. Οι μεν Ευρωπαίοι λέγοντας ότι δεν μπορούμε να φάμε, ας πούμε, ένα πλήγμα έστω και συμβατικό, πολύ περισσότερο πυρηνικό, και να μην αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη μεριά είναι προφανές ότι ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του και το ΜΑΓΚΑ δεν δίνουν δεκάρα εάν πληγεί μια ευρωπαϊκή πόλη. Άρα η κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στην Ευρώπη μεγαλώνει, και μεγαλώνει από την αδυναμία της Ρωσίας να τελειώσει τον πόλεμο γρήγορα. Συνεπώς, μια λύση θα ήταν εν αναμονή. Μια λύση που πιστεύω εγώ ότι θα καταλήξει η Ρωσία είναι ότι εν αναμονή των πολιτικών εξελίξεων που θα άλλαζαν το διπλωματικό σκηνικό στην Ευρώπη, να επιστρατεύσει και να εστιάσει σε μια γενικευμένη επίθεση στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης και του αποκεφαλισμού της ουκρανικής ηγεσίας, το οποίο, εάν είχε συμβεί νωρίτερα, δεν θέλω το θάνατο του Ζελένσκι και κανενός ανθρώπου, αλλά λέω ότι εάν η Ουκρανία είχε αλλάξει ηγεσία νωρίτερα, θα είχε σωθεί πολλοίς κόσμος. Και το ίδιο το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι οι Ουκρανοί, ας πούμε, και διαμαρτύρονται για τον αρχηγό του στρατού και για τις τέτοιες. Δηλαδή υπάρχει μια λογική που λέει ότι εάν ο Χίτλερ είχε καταφέρει να τον δολοφονήσουν ο Φον Κανάρης και οι άλλοι αξιωματικοί της Βέρμαχτ και της Αμπβέρ που συνωμοτούσαν εναντίον του νωρίτερα, θα είχε γλιτώσει αρκετός κόσμος. Μα με την ίδια λογική είναι όλο τώρα πάνω στο τραπέζι, δηλαδή και είναι προφανές ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν καμία, δεν οροδούν να χτυπήσουν τον ίδιο τον Πούτιν, και πιστεύω ότι ισχύει και ακριβώς το αντίστροφο. Όσο ο πόλεμος δεν κρίνεται επί του πεδίου με μια αποφασιστική νίκη, τόσο θα αρχίσουν να μπαίνουν σε στάδιο εφαρμογής διάφορες μαγικές εισαγωγικά προτάσεις για την ολοκληρωτική νίκη με πλάγιους τρόπους, με άλλους τρόπους, είτε αυτή είναι τα πυρηνικά, είτε είναι ο αποκεφαλισμός της ηγεσίας. Αυτό που θα πρέπει να το δούμε, δηλαδή, εγώ τώρα αυτά δεν τα λέω επειδή κάνω πολιτική, εγώ είμαι αναλυτής, λέω τι θα συμβεί. Αν δεν μας αρέσει, ωραία, ας δούμε μια εκπομπή, ας πούμε, τη Face Κορδά, ξέρω εγώ, ή ποια άλλη κυρία διαπρέπει στις ελληνικές τηλεοράσεις, να ευχαριστηθούμε, αν συχαινόμαστε τις δυσμενείς εξελίξεις. Αλλά οι δυσμενείς εξελίξεις έρχονται, είναι αμήλικτες και αφορούν τη ζωή μας. Έτσι, αφορούν τη ζωή μας. Δηλαδή το ευρετικό επίπεδο στην Ελλάδα, αν όχι και την εμπλοκή ελληνικών στρατευμάτων, διότι επί της ουσίας είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, όπως μας έχει πει ο Πρωθυπουργός.
0: Πριν φτάσω σε αυτό, το οποίο είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη εξέλιξη, η οποία διακηρυκτικώς νομίζω με έναν τρόπο ο οποίος δεν ήταν και ο πιο ενδεδειγμένος κατά την άποψή μου, έχει λεχθεί, όπως πολύ σωστά λέτε, και η αναλογία που κάνατε τη σύγκριση του καθεστώτος, του χιτλερικού καθεστώτος με το καθεστώς Ζελένσκι, δυστυχώς και σύμφωνα με πολωνικές δηλώσεις, δεν απέχει και πολύ την πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτό το οποίο ακούγεται από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τον υποτιθέμενο ενιαίο και αδιέρωτο ουκρανικό χώρο, ο οποίος δημιουργήθηκε επί Σοβιετικής Ενώσεως, βέβαια, όταν η Ρωσία πήρε την απόφαση να απομακρυνθεί από την κομμουνιστική λογική της του κράτους τους. Βλέπουμε ότι το καθεστώς Ζελένσκι χτυπάει ακόμα και ιρανικά πλοία, είτε ηθελημένα, είτε ποιος ξέρει, από λάθος πληροφορίες του intelligence. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το γεγονός, ότι είχαμε ακόμα και εμπλοκή, ιρανική εμπλοκή δηλαδή, διότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν απάντησε και είπε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ανοιχτό παγκόσμιο πόλεμο μόλις χθες, σε συνδυασμό με την αποτυχημένη συνάντηση Ρούμπιο-Λαυρόφ. Κάτι το οποίο ενδεχομένως θα μας το πείτε και εσείς, συνιστά και το τέλος του όποιου πνεύματος του Anchorage. Αν θεωρείτε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια διαρκή επιδείνωση και των Αμερικανο-Ρωσικών σχέσεων, πέρα από το παραδοσιακό παίγνιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας που είναι στην ουσία συγκρουσιακό και σε πόλεμο, όπως λέτε.
1: Πριν να απαντήσω την ερώτησή σας, να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές ότι μέχρι το 1940, έτσι, από το 1920 που υπήρξε Πολωνία μέχρι το 1940, ένα μεγάλο κομμάτι της σημερινής Δυτικής Ουκρανίας, η Λαλικία δηλαδή, η περιοχή του Λβόφ, όλα αυτά ήταν Πολωνία. Και ότι οι Ουκρανοί εθνικιστές θεωρούνται τρομοκράτες και τους κυνηγούσε η καθόλου δεξιά αστυνομία του Πισούλτσι, Πολωνού Ιωνί δικτάτορα. Επανέρχομαι τώρα στην ουσία. Ναι, η εμπλοκή Ουκρανίας-Ιράν δείχνει ότι οι συγκρούσεις συνδέονται. Η συνάντηση Λαυρόφ-Ρούμπιο είναι μια υπόμνηση από πλευράς των Ρώσων ότι άλλα είχαν συμφωνήσει και άλλα γίνονται. Όντως, στο Anchorage είχε συμφωνηθεί, ήταν ένα νέο είδος Γιάλτα. Έτσι, δύο μεγάλες δυνάμεις είχαν μοιράσει όχι ακριβώς σφαίρες επιρροής, αλλά στην πράξη σφαίρες επιρροής, είχαν πει πώς θα συνεργαστούν μεταξύ τους και σε ποιες περιοχές του κόσμου θα αφήσουν την πρωτοκαθεδρία η μία στην άλλη. αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν σημαίνει ότι έχει ακυρωθεί οριστικά, σημαίνει όμως ότι υπάρχουν αιτιάσεις, υπάρχει πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη υποψία από ένα σημαντικό κομμάτι του ρωσικού κατεστημένου απέναντι στο αμερικανικό κατεστημένο και το ανάποδο. Και όντως υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις στο τραπέζι για να γυρίσουν τα πράγματα αλλιώς. Εξού και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι είναι πραγματικά αυτοί που θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος, να γενικευθεί από εντελώς ιδιωτελή κριτήρια για να παραμείνουν κάποια κόμματα και κάποιοι πολιτικοί στους κυβερνητικούς στόχους, στην κυβερνητική μειοψηφία. Το παλεύουν. Δηλαδή δεν θεωρούν ότι έχει παιχθεί τίποτα. Ιδίως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν με το Ιράν, δηλαδή να αποδεχθούν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν υπό ιρανικό πρωτίστως έλεγχο, αν δεν παραδεχθούν δηλαδή την πολιτική τους ήττα, νίκησαν στο πεδίο της μάχης, υπό την έννοια ότι κατέστρεψαν την απερχιωμένη αεροπορία και το απερχιωμένο ναυτικό του Ιράν, έχασαν όμως πολιτικά, διότι ο πόλεμος είναι μια διαδικασία επιβολής της θέλησης στον αντίπαλο. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Δεν μπορούν να καταλάβουν θέσεις, να δημιουργήσουν εκείνα τα προγεφυρώματα στις ακτές του Ιράν που θα τους επέτρεπαν να εξασφαλίσουν ελεύθερη ναυσιπλοεία, ακόλυτη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Αν το κάνουν αυτό, θα υποστούν τεράστιες απώλειες. Άλλωστε, δεν είναι προσανατολισμένος ο Αμερικανικός, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις σε μια τέτοια επιχείρηση. Έχουν 50.000 περίπου άνδρες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ίσως και παραπάνω να συνυπολογίσουν για το σημείο στο Ισραήλ. Από αυτούς όμως οι μάχημοι, αυτοί που θα μπορούσαν να κάνουν προγεφύρωμα, είναι 5 με 8.000. Είναι αστεία δύναμη. Δηλαδή, δεν κάνει μια μεραρχία. Από Παπανδρέου είχε στείλει στην Κύπρο, ας πούμε, 10.000 άνδρες με πολύ βαρύ πυροβολικό. Έτσι. Με άφθονο πυροβολικό. Δεν μπορούν ούτε να καταλάβουν τον Μπαντάρ Αμπάς. Επίσης, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι σε μάχες σώμα προς σώμα, επειδή ακριβώς πολεμούν στη χώρα τους, οι Ιρανοί είναι πολύ πολύ καλύτεροι από τους Αμερικανούς. Θα πιάσουν εχμαλώ τους, θα πιάσουν εχμαλώ τους διοικητές και δεν είναι ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον να βρεθεί εχμάλωτος των Ιρανών. Δεν είναι μια χώρα που περνάνε οι εχμάλωτοι γενικώς καλά. Αν δει κανείς τον τρόπο με τον οποίο πολεμούσαν οι Ιρανοί στη Συρία και στο Ιράκ, ναι, κάποιοι είναι ανταλλάξιμοι, αλλά οι πολλοί όχι. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, το λέει και ο Μέσος Χάιμερ, το αναλύει πάρα πάρα πολύ καλά και εγώ παραπέμπω σε αυτόν, διότι μου έχει κάνει εντύπωση, εγώ έχω εμπειρία του Ιράν, και μου έχει κάνει εντύπωση η δυσδυτικότητα της σκέψης του, σαν να το έχει επισκεφθεί, σαν να έχει συνομιλήσει με τους Ιρανούς, σαν να έχει δει τις δυνατότητές τους και κυρίως την νοοτροπία τους. Πρόκειται για ένα λαό ο οποίος βρίσκεται τα τελευταία 6.000 χρόνια με κρατική συγκρότηση από την αυτοκρατορία του Ολάμ, έτσι, το 4.500 π.Χ., πρώτη αυτοκρατορία που συγκροτείται για να μπορέσει να θρέψει μια οργανωμένη κοινωνία, μέχρι τώρα οι Ιρανοί είναι παρόντες. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο να τους διώξει ούτε ο πρόεδρος Τραμπ, ούτε ο Χέσγκεϊθ, ούτε ο Ρούμπιο και διάφοροι άλλοι υψηλοί αξιωματούχοι, οι οποίοι προέρχονται από έναν πολιτισμό μόλις 250 ετών, εάν προέρχονται από αυτό. Δηλαδή είναι πολύ... Στατιστικά οι Ιρανοί μπορούν να το αντέξουν. Και κυριολεκτικά πιστεύω ότι ο πόλεμος στο Ιράν οδηγείται σε διέξοδο, διότι το Ισραήλ δεν θέλει να φύγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να κερδίσουν, ούτε μπορούν να απαγκιστρωθούν λόγω του Ισραήλ, πράγμα που επιχείρησε με διάφορες συμφωνίες και ακόμη επιχειρεί αυτές τις ώρες που μιλάμε, ο πρόεδρος Τραμπ που λέει με τις συνομιλίες κτλ. Δεν μπορεί να κερδίσει στο τραπέζι αυτό που δεν μπορεί να κερδίσει επί του πεδίου. Μπορεί να βομβαρδίσει γέφυρες, μπορεί όμως να αποβάσει στρατεύματα. Τα στρατεύματα αυτά θα έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Και ας υποθέσουμε τώρα ότι κατεβάζει πάρα πολύ στρατό και παίρνει κέρυες θέσεις στα παράλια του Ιράν σε σχέση με τον Περσικό κόλπο. Το Ιράν είναι ένα οροπέδιο, το οποίο πέφτει στον Περσικό κόλπο. Μετά, όσο πηγαίνει από τα υψίπεδα, λοιπόν, από το κεντρικό και βόρειο Ιράν, με πυράβλους κρούς που έχουν αρκετούς και θα τους δώσουν και άλλους οι Κινέζοι, έτσι. Οι Ιρανοί μπορούν να εμποδίζουν την αυσιπλοεία στον κόλπο, στον Περσικό κόλπο. Άρα δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Η μόνη στρατιωτική λύση να τους ρίξει πυρηνικό να τους τελειώσει. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει. Άρα θα πρέπει να παραδεχθεί η δημόσια, που είναι μια τεράστια παραδοχή με τεράστιες γεωπολιτικές επιπτώσεις, που θα σημαίνει και το τέλος της παντοκρατορίας και της παντοδυναμίας, για να το πω με μεγαλύτερη ακρίβεια, των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπαίνουμε σε μια νέα φάση όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ούτε παντοκράτορες ούτε παντοδύναμες.
0: Αυτά που λέτε είναι εξαιρετικά σημαντικά, υπό την έννοια ότι νομίζω απεργάζονται τέτοια σχέδια ακόμα και για πυρηνικά χτυπήματα, τα οποία δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να υλοποιηθούν από τη μια πλευρά, αλλά και νομίζω ότι είναι και καταστροφικά σενάρια για δύο λόγους. Πρώτον, ακόμα και αν γίνει αυτό, δεν είμαι σίγουρος ότι από το Ιφσαχάν θα μπορέσουν να αντλήσουν το αποπλουτισμένο ουράνιο. Δευτερευόντως, το Ιράν απειλεί με ισοπαίδωση όλης της περιοχής της ευρύτερης, δηλαδή βιομηχανίες αφαλάτωσης, εάν καταστραφούν σε χώρες όπως το Μπαχρέιν ή η Σαουδική Αραβία, νομίζω ότι αυτές οι χώρες μπορούν να οδηγηθούν στην εποχή του Χαλκού. Και ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο εκτός από το πετρέλαιο που θίξατε με απαράμιλο τρόπο και εύστοχο κατά την άποψή μου, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν και υποδομές AI, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης στην περιοχή, όπου ο Elon Musk μόλις προ δύο ημερών είπε ότι αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, ενδέχεται να χάσουμε όλη την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή, και από αυτήν την μάχη, που είναι, θα λέγαμε, side effect, είναι παρενέργεια στα όλα για τα οποία συζητάμε, ευνοούνται οι Κινέζοι. Τι πιστεύετε για όλα αυτά και πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι αυτό που ο μεγιστάνας Έλον Μάσκ, ο λιγάρχης αυτός, ανέφερε?
1: Αυτό που είπε τώρα ο Έλον Μάσκ δημόσια, κύριε Παπαδάτο, ότι από όλη την ιστορία, δηλαδή, επωφελούνται πολλαπλώς Κινέζοι. Εγώ το είχα πει από τις πρώτες στιγμές που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, ότι κερδισμένη είναι η Κίνα. Όποιος θέλει να ανατρέξει τα βίντεο και τον Ιούλιο πέρσι, αλλά από τον 28 Φεβρουαρίου και μετά, το είχα τονίσει κατά κόρο. Υπάρχουν μια σειρά αναλυτές, μεταξύ των οποίων και κάποιοι που είναι ειδικοί σε ελληνικά πανεπιστήμια για την Κίνα, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι αυτό είναι μεγάλο λάθος, ότι η Κίνα θα πληγεί, ότι η αμερικανική εμπλοκή στο Ιράν είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος να εξουδετερωθεί η πρωτοκαθεδρία της Κίνας. Ο καθένας μπορεί να λέει, όπως έλεγε ο Τσαρούχης, στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσει. Εγώ όμως υπήρξα κρατικός λειτουργός, έτσι, και όφυλα να εισηγούμε στην κυβέρνησή μου πράγματα τα οποία πίστευα κυριολεκτικά, όχι εκτιμούσα ότι θα γίνουν, όχι ευσεβείς πόθους, αλλά το τι θα γίνει, και να εισηγούμε πράγματα που μπορώ να κάνω, όχι πράγματα που θα φωνάξουμε κάποιον άλλον, έτσι, τον Σούπερμαν, να τα κάνει. Με αυτή λοιπόν τη λογική λέω ότι η Κίνα κερδίζει ραγδαία τον πόλεμο, το λέει τώρα και ο Έλον Μάσκ και μας προβληματίζει. Από την άλλη πλευρά, τα πυρηνικά πλήγματα δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου. Όταν εγώ ήμουν πρέσβης κάτω, ήτανε αντικείμενο πολλών συζητήσεων και πολλών συσκέψεων, όχι στο τοπικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο ΝΑΤΟ, να πληγεί με τακτικά πυρηνικά όπλα η Ιρανική ηγεσία. Δηλαδή, κομ, πολύ του Ιερατείου, η οποία είναι κάτι Αθήνα Κόρινθος, ας πούμε, ίσως Αθήνα Λαμία από την Τεχεράνη, εξαρτάται από που μετράει κανείς την Τεχεράνη, εντάξει. Να εξουδετερωθούν δηλαδή με πυρηνικά πλήγματα οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ώστε να πάψει να απειλεί, να είναι απειλή το Ιράν για τα δυτικά συμφέροντα. Υπήρχαν πάρα πολλά σχέδια, τα οποία δεν ήταν σκέψεις, ήταν σχέδια. Δεν ήταν σκέψεις, ήταν σχέδια. Είχε αποτιμηθεί και το πόσο μια κλασική συμβατική επιχείρηση τύπου Ιράκ, εισβολή στο Ιράκ, απαιτούσε το λιγότερο 600.000 στρατιώτες για να υπάρχει ένα επίχρησμα κατοχής πάνω στο Ιράν. Συν τους Κούρδους, συν τους διάφορες τοπικές μειονότητες που ήλπιζαν οι Αμερικανοί ότι θα τους συνέβραμαν. Απαιτείται λοιπόν τεράστια προσπάθεια, την οποία απλούστατα η Δύση δεν είναι πλέον σε θέση να παράξει, να καταβάλει αυτή την προσπάθεια. Θυμίζω στους τηλεθεατές μας ότι ο λόγος που ο Στάλιν ξεκίνησε τον πόλεμο στην Κορέα ήταν γιατί ήθελε να δοκιμάσει. Ο Στάλιν δεν έκανε, ήταν άνθρωπος που υπολόγιζε πάρα πολύ. Είδε τις επιδόσεις των Δυτικών στον πόλεμο με τη Γερμανία. Είδε δηλαδή ότι πόσο ταλαιπώρησαν οι Γερμανοί τα αμερικανικά στρατεύματα. Και πίστευε ότι η Δύση μετά την καταστροφή δεν ήταν σε θέση να αναλάβει συμβατική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας. Και οι Βορειοκορεάτες ακριβώς αυτό προσέφεραν μαζί με την επικουρία των Κινέζων, όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν, όταν έφτασε ο Μακάρθου στο Γιαλού, μπήκαν οι Κινέζοι, τον ξαναγύρισαν κάτω από τη Σεούλ. Ήθελε να δει λοιπόν αν η Δύση μπορεί να ανταπεξέλθει. Θυμίζω ότι το 49 μόλις η Σοβιετική Ένωση είχε αποκτήσει ατομικό όπλο και δεν είχε τα μέσα, δεν είχε την αεροπορία εκείνη που θα επέτρεπε να το ρίξει, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά ήταν στο απειρόβλητο. Αν ήθελαν να ρίξουν η Σοβιετική ατομική βόμβα, θα την έδιναν το πολύ μέχρι την Αλάσκα ή στη Δυτική Ευρώπη. Δεν είχαν τα μέσα να την to deliver, ας πούμε, έτσι, δεν είχαν αναπτύξει τους διπυρωτικούς πυράβλους. Είπε λοιπόν ο Στάλιν για να δούμε εάν μπορούν αυτοί οι τύποι να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας μακράς, μαζικής, συμβατικής εκστρατείας της Χερσόνησος της Κορέας. Και τότε ζορίστηκε πάρα πολύ η Δύση για να ανταπεξέλθει και το μάτς έληξε ισόπαλο. Το μάτς έληξε ισόπαλο. Είναι ο 50ος τρίτος μεσημβρινός εκεί που τους χώρισε. Λοιπόν, αυτό είναι το πράγμα. Πολύ περισσότερο τώρα δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο στο Ιράν. Οι μόνοι που μπορούν να κάνουν συμβατική εκστρατεία μαζική είναι οι Κινέζοι. Επειδή δεν θέλουν να το κάνουν γιατί δεν βλέπουν το λόγο ότι θα κερδίσουν. Αλλά μόνο μια χώρα με αυτές τις δυνατότητες μπορεί να κάνει ένα τέτοιο εγχείρημα, να καταλάβει μια μεγάλη περιοχή κτλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να κάνουν μαζική προβολή ισχύως. Μπορούν να βομβαρδίσουν, μπορούν να στείλουν πλοία, μπορούν να στείλουν ειδικές δυνάμεις, δεν μπορούν να στείλουν στρατό εκατοντάδων χιλιάδων που θα εξασφαλίσει κατοχή εδάφους. Αν το καταλάβουμε αυτό, θα καταλάβουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να εξουδετερώσουν την απειλή που συνιστά το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Άρα θα πρέπει να έρθουν σε ένα συμβιβασμό μαζί του. Αυτό αποτυπώνουν και οι διάφορες προσπάθειες διαπραγμάτευσης. Δεν τα βρίσκουν στο συμβιβασμό. Μέσα στις ΗΠΑ υπάρχει φοβερή αντίδραση. Και γι' αυτό, ας πούμε, δεν ευδοκιμεί κανένα σχέδιο. Και στο Ιράν υπάρχει αντίδραση, αλλά τώρα εντάξει, οι Ιρανοί παίζουν τα ρέστα τους. Αν χάσουν σε αυτή την περίπτωση, θα πάψουν να υπάρχουν ως έθνος.
0: Ναι, και αυτά που λέτε ενισχύονται, νομίζω, μην ξεχνάμε ότι από το MOU φτάσαμε στους βομβαρδισμούς. Από τους βομβαρδισμούς υπήρχε παύση του πυρός. Αναφέρουν ότι οι Patriot Pack 3 δεν παρκούν. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν και χτήματα επί του πεδίου.
1: Γι' αυτό σταματήσαμε. Δεν έχουν την εφοδιαστική αλυσίδα. Διότι είπαν ότι δεν υπάρχουν στόχοι, λέει, που να κάνουν ποιοτική διαφορά. Δεν υπάρχουν και μέσα που να κάνουν ποιοτική διαφορά. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αυτή τη στιγμή γύρω στις 70-80.000 σαχέντ να ρίξουν. Δεν τα έχουν απλούς. Και θέλει 5-6 χρόνια η παραγωγή τους. Τότε τα συζητάμε. Τώρα όμως δεν έχουν τα μέσα να υποστηρίξουν μια παρατεταμένη εκστρατεία. Αυτό είναι και το δίδαγμα που βγάζει ο Πούτιν, ο Τζι Σινπίνγκ, η Πάντηση, η Βόρεια Κορέα, όλοι αυτό το δίδαγμα βγάζουν. Και οι Ιρανοί, βέβαια.
0: Ναι, και από ό,τι φαίνεται, ο πόλεμος εξοντώσεις από τη μία πλευρά μπορεί να οδηγήσει και σε μια παρατεταμένη σύγκρουση από την άλλη. Άρα το παιχνίδι δεν είναι μηδενικού αθροίσματος όπως ίσως προέβλεψαν οι Αμερικανοί. Θέλω να πω ότι είναι λίγο πιο περίπλοκο πλέον. Έχει επεκταθεί σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Πηγαίνουμε σε μια παγκοσμιοποίηση του πολέμου, όπως έχουν αναφέρει και πολλοί αναλυτές. Θα ήθελα όμως να πάμε λίγο στα καθημάς. Δηλαδή, αναφέραμε για τη Μέση Ανατολή και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί Patriot έχουμε και στη Σαουδική Αραβία και κάποιοι επιχαίρουν γι' αυτό, αναμειγνυόμεθα ας πούμε και σε αυτή την κρίση. Και θυμούμενο στο τι έγινε στην Τουρκία, δηλαδή με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το ρόλο και του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος φαίνεται να βγαίνει πολλαπλώς ευνοημένος, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι στην περιοχή μας ο Ταγίπ Ερντογάν, καλός ή κακός, αρχίζει και εφαρμόζει μια ανεστραμμένη τριγωνική διπλωματία τύπου Νίξον. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι θέλει να έχει καλύτερες σχέσεις, δεν ξέρω αν θα το επιτύχει, και με τον πρόεδρο Τραμπ και με τον πρόεδρο Πούτιν, από ό,τι έχουν αυτοί μεταξύ τους. Ταυτοχρόνως, εμείς έχουμε την πολιτική των ήρεμων νερών, όπως ξέρετε, θεωρούμε ότι όλα πηγαίνουν καλά. Δεν βλέπω ιδιαίτερα κάποια σημαντική στρατηγική σκέψη πίσω από την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος ως προς αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω εμείς πώς τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτές τις κατακλυσμιαίες γεωπολιτικές αλλαγές και αν θεωρείτε ότι αυτά εγκυμονούν και κινδύνους για τα καθημάς, δηλαδή για τον Έλληνα πολίτη και μια παπαρτική για την Κύπρο. Μην ξεχνάμε ότι η καταστροφή στην Κύπρο των 200.000 Ελλήνων δεν ήταν μόνο εθνική, κοινωνική, αξιακή, ταξική, ήταν και οικονομική. Χάσαν όλες τις περιουσίες οι άνθρωποι αυτοί. Ας μην το ξεχνάμε, δηλαδή αν γίνει κάποια καταστροφή, η καταστροφή έχει πολλαπλές συνιστώσεις. Τι πιστεύετε για όλα αυτά, πώς το αντιμετωπίζετε το ζήτημα αυτό?
1: Κύριε Παπαδάτο, εγώ έχω μιλήσει κυριολεκτικά έξω από τα δόντια. Έχω πει δηλαδή ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να διακινδυνεύσει την ύπαρξή του, αποκρούοντας με στρατιωτικά μέσα οποιαδήποτε στρατιωτική κίνηση της Τουρκίας. Και όταν είναι το πολιτικό σύστημα, εννοώ και την όλα τα κόμματα. Με εξαίρεση τις απόψεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, Σαμαρά Καραμάλι, όλοι οι άλλοι δεν πρόκειται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουν επιλέξει τις κατάλληλες ηγεσίες και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Στράτευμα. Οι οποίοι δεν θα κάνουμε τον κόπο της μικρασιατικής εκστρατείας. Θα τους τα δώσουν. Εάν λοιπόν η Τουρκία επικαλούμενη οποιοδήποτε πρόσχημα, όσο εξωφρενικό και αν είναι, αποβιβαστεί, διότι περί αποβιβάσεως πρόκειται. Αυτό που έκανε στη Συρία, δηλαδή αυτοί οι μαυροντημένες παραστρατηγικές ομάδες, καβαλήσουν κάποια καΐκια και βγουν στοιχείο κτλ. Ο ελληνικός στρατός θα ιτηθεί εντός 48 ώρων. Είναι πλήρως ανίκανη, όχι γιατί δεν είναι δυνατή, γυμνασμένη κτλ., αλλά διότι δεν μπορείς να πας να παίξεις μπάσκετ φορώντας γάντια box. Είναι φτιαγμένος για άλλου είδους αποστολή. Η αξιωματική είναι άλλου είδους μυαλά.
0: Σε αυτό δεν φαντάζομαι ότι φταίνε πάντως οι ίδιοι στρατιωτικοί.
1: Δεν φταίνε οι ίδιοι. Δεν φταίνε οι ίδιοι. Δεν φταίνε τα μαύρα πιόνια που χάνουν από τα λευκά. Φταίει ο σκακιστής που είναι από πίσω, πώς τα έχει διατάξει. Εμείς έχουμε μείνει στη δεκαετία του 70. Φοβόμαστε μια επανάληψη της Κύπρου στο Αιγαίο. Δεν πρόκειται να έρθουν έτσι οι Τούρκοι. Θα έρθουν μη επανδρομένα, θα έρθουν με καταδρομής αυτού του τύπου παραστρατιωτικούς, χωρίς καν στολή, με pick-up, μια σειρά από εταιρείες ενοικιάσεως οχημάτων σε όλα τα νησιά του Αιγαίου έχουν περάσει τουρκικά χέρια, μέσω Βουλγαρίας, οι οποίοι θα εξοντώσουν τη δομή των ελληνικών δυνάμεων, την ιεραρχία τους, την ικανότητά τους να δρουν συντονισμένα. Θα χτυπήσουν με τα μη επανδρομένα το πυροβολικό, τα όποια άρματα έχουμε πάνω στο νησί και μετά θα έχουν και προκαλέσει τέτοιο ρήγμα που ουσιαστικά θα έπρεπε να έχει φτιαχθεί διαφορετικά ο ελληνικός στρατός, να έχει διαφορετικούς ανθρώπους στη διοίκησή του, να έχει διαφορετικά σχέδια άμεσης παρέμβασης. Εμείς δεν έχουμε πάρει κανένα μέτρο. Είμαστε όπως στην αξέχουσα του Αφιών Καραχισάρ. Όλοι όσοι είχαν πάει εκεί λέγανε ότι παιδιά είναι αυτοκτονική η διάταξή σας. Και τι απαντούσε ο Τρικούπης, ο σημερινός Ζούπης, και ο κυκλών κυκλούται. Δεν μπόρεσε να κυκλώσει τίποτα. Όχι ότι η τουρκική επίθεση ήταν καμία ένα αριστούργημα. Ήταν όμως μια κλασική επίθεση εκεί που έπρεπε να γίνει και από ανθρώπους οι οποίοι ηγήθηκαν επί του πεδίου. Οι Τούρκοι αξιωματικοί ήταν στην πρώτη γραμμή. Η δική μας του πλαστήρα συμπεριλαμβανομένου ήταν πολύ πιο πίσω. Έτσι. Και κάποια ανθυπολογαγή τράβαγαν τα ζόρια. Λοιπόν, εδώ πέρα και διπλωματικά είμαστε απομονωμένοι. Δεν έχει πάει να πει κανείς τι είπε ο Τραμπ προχθές, όταν του κάνει το ερώτημα, είπε τον φίλο μου τον Ερντογάν, αν πει κανένας κερατάς που λέει και ο κ. Αβραμόπουλος, που θα πουλήσω και που θα πουλήσω τα F-35, και το έλεγε ενώ πηγαίνει σήμερα ο Νετανιάχου. Έτσι. Είμαστε λοιπόν διπλωματικά απομονωμένοι, αυτό το καταλάβω. Δηλαδή η Τουρκία είναι η darling των Αμερικανών στην περιοχή, είναι η darling των Ευρωπαίων στην περιοχή, τις αναγνωρίζουν περιφερειακό ρόλο, έναντι του οποίου οι ελληνικές ενστάσεις, sotto voce, σε κάποιες δηλώσεις, το casus belli είναι παροχημένο να καταργηθεί κτλ. Είναι αστείες. Η απάντηση είναι, αν μπορείτε να κρατήσετε τα νησιά, θα έπρεπε να έχετε τόσα χρόνια δημιουργήσει εκείνες προϋποθέσεις να μην μπορεί να τα πάρει η Τουρκία. Από τη στιγμή που τις δημιουργήσατε, δώστε τα να τελειώνουμε.
0: Κύριε Φαντίζη, επειδή αυτά που λέτε είναι πολύ, πολύ σημαντικά.
1: Αυτά είναι, δεν είναι άλλα. Το γεγονός ότι το λέω δεν είναι ότι είδα στον ύπνο μου τη Ζαντάκ. Προέρχομαι μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών, ξέρω πολύ καλά τι μας λέει ο στρατός κάθε φορά που είναι κρίση. Θυμηθείτε την επίδοση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην μικροκρίση των ημείων, γιατί ήταν γεωγραφικά προσδιορισμένοι. Είχαμε πλοία στην περιοχή, τσακωνόντουσαν μεταξύ τους αν θα πάνε ο ΙΚ ή Λοκατζίδες πάνω στα νησιά. Τελικά δεν πήγε κανένας, τα πήρανε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είχαν πολύ καλύτερη αλυσίδα, ο Λιμπέρης έτρεχε στη Βουλή να βρει το Σιμίτιο και του πρότεινε να αφήσει το γάμο που ήταν η ανάληψη της κυβερνήσεως και να τρέχει για πουρνάρια η προάσπιση του εθνικού εδάφους. Αυτά εγώ τα βίωσα. Και τα έχουν βιώσει αρκετοί νοήμονες συναδελφοί μου, οι οποίοι για δικούς τους λόγους, σεβαστούς ενδεχομένως ή εγώ μπορώ να διαφωνώ, δεν μιλάνε. Εγώ όμως ούτε να διοριστώ περιμένω, ούτε παιδί έχω που θέλει να διοριστεί περιμένει, ούτε χρωστάω κανενός. Βγαίνω και λέω, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση ευθέως πάνω σε αυτό.
1: Να μην τρέξει η ελληνική κρατική μηχανή, που σημαίνει Υπουργείο Εξωτερικών, Στρατός, Μυστικές Υπηρεσίες και κυβέρνηση από πάνω, να μην μπλέξει σε αντιπαράθεση με την Τουρκία, διότι είναι σαν τον αγύμναστο που κάνει, πώς το λένε, παίζει ρακέτες στην παραλία, να πάει να παίξει με έναν επαγγελματία μποξέρ, τύπου Ζαμπίδη. Θα φάμε το ξύλο του αιώνα. Γιατί έτσι είμαστε φτιαγμένοι, έτσι έχουμε συγκροτηθεί. Εάν θέλαμε, Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις. Έχουμε 10 εκατομμύρια κόσμο. Έχουμε κατάλληλα οπλικά συστήματα. Έχουμε αξιωματικούς που ξέρουν να σκέφτονται. Πλην όμως δεν είναι στις κατάλληλες θέσεις. Είναι στην αποστρατεία περισσότερο. Έχουμε. Θέλω να πω, δεν είναι μοιραίο όπως μας το παριστάνει το ΕΛΙΑΜΕΠ.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω ακριβώς για αυτό που μόλις αναφέρατε. Επειδή από νεαρός φοιτητής θυμάμαι αυτό το περίφημο ίδρυμα το οποίο έχει τους επαΐοντες επί της εξωτερικής πολιτικής, τουλάχιστον έτσι διατείνονται οι ίδιοι, ποιος είναι ο ρόλος αυτών των Ινστιτούτων στη διαμόρφωση αυτής της

0: που προσδιορίζονται και εξωτερικές μας σχέσεις. Αυτό είναι κάτι σχετικά καινοφανές τα τελευταία 15 χρόνια, όμως πάρα πολλά πανεπιστήμια επενδύουν πάνω σε αυτό. Και θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει επηρεαστεί από αυτό το κλίμα το ευρύτερο.
1: Κύριε Παπαδάτο, το Υπουργείο Εξωτερικών σε κάθε χώρα και στην Ελλάδα είναι κρίσιμο Υπουργείο. Στη δεκαετία του 70, με αποκορύφωμα τη σιωπή όλων των διπλωματών, με ελάχιστες τιμητικές εξαιρέσεις, Σέκερης, Δούντας, Στοφορόπουλος, Ζέπος και τα λοιπά, Κωνσταντίνος Ζέπος, Κώστας Ζέπος, οι οποίοι είχαν εναντιωθεί, οι Ξύρις, Αλέξανδρος Ξύρις, που είχαν εναντιωθεί στη Χούντα και οι οποίοι όμως είχαν παραμεριστεί, ήταν στις άκρες του κόσμου πολύ, και οι οποίοι αναδιώθηκαν στη Χούντα, το Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργήσε σαν εργαλείο των Αμερικανών για την Κυπριακή τραγωδία. Ήταν στο ίδιο μήκος κύματος με τον Μπονάνο, τον Ιωαννίδη, τον Ανδρουτσόπουλο, αυτούς. Ωραία, από το 1974 και μετά, επειδή δεν πήγαινε άλλο, άρχισε μια τακτική του ίδιου τον Αβέροφ, έτσι. Ο οποίος Αβέροφ δεν ήταν και φιλοκομμουνιστής ούτε φιλοαριστερός. Άρχισε μια λογική ότι δεν μπορούμε, πρέπει να έχουμε ανθρώπους που να δουλεύουν πρωτίστως για μας. Δεν λέω μόνο για μας, πρωτίστως για τη χώρα τους. Άρχισε λοιπόν μια αναδιάρθρωση. Όταν ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου στο Υπουργείο Εξωτερικών, έγιναν ριζικές αλλαγές και κυρίως άρχισαν να μπαίνουν άνθρωποι που παλιά δεν μπορούσαν να περάσουν τα απ' έξω. Και είχαν τα ουσιαστικά προσόντα, αλλά λόγω πολιτικών φρονημάτων δεν μπορούσαν να μπουν. Δεκάδες. Αυτή η πολιτική της δεκαετίας του 80 και το γεγονός ότι μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, παρά το ότι υπήρχαν ευήκοατα και υπήρχαν φιλίκοοι των ξένων, υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν τις αντιστάσεις, έτσι, δημιούργησε την ανάγκη του ΕΛΙΑΜΕΠ. Το ΕΛΙΑΜΕΠ τι είναι? Είναι ένα εργαλείο παράκαμψης του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο εξαρτάται απολύτως από χρηματοδοτήσεις ξένων κέντρων. Περί αυτού πρόκειται. Δεν ξέρω αν κάποιος είναι αφελής, νομίζει ότι είναι σε καθεδρικό ναό ενώ βρίσκεται σε πορνείο μέσα, αλλά αυτός το βλέπει σε καθεδρικό ναό. Αλλά το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένα εργαλείο παράθεσμικό, παράκρατικό, που έχει φτιαχτεί από ξένους για να αποδυναμώσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Το αποκορύφωμα. Μια σειρά πολύ γνωστών στελεχών του ΕΛΙΑΜΕΠ διαπραγματεύεται στη Γενέβη, διαπραγματευόταν στη Γενέβη, επειδή να πει τρίτη υπουργού εξωτερικών, με Τούρκους ομολογούς τους, δεν τους ξέρουμε, θα τους μάθουμε όμως, υποτίθεται ακαδημαϊκούς, για την λύση όλων των προβλημάτων. Δηλαδή, όταν είδαν ότι στις διερευνητικές επαφές, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα πρακτικό για κάθε διερευνητική επαφή, μερικά πράγματα δεν μπορούσαν να ληφθούν, τα έκαναν outsourcing. Όμως αυτοί που πήγαν εκεί, οι κυρίες και οι κύριοι που πήγαν, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, έτσι, στο Υπουργείο Εξωτερικών όλοι τους γνωρίζουν, κυκλοφορούν με ύφος επιβλέποντος επιλοχία στους διαδρόμους και μπαινοβγαίνουν στο γραφείο του Υπουργού. Αυτοί που πήγαν, πήγαν εκεί έχοντας μια πιστοποίηση, έτσι, έχοντας διαπιστευτήρια από την ελληνική πλευρά. Δεν βρήκαν οι Τούρκοι στην τύχη 7-8 Έλληνες ακαδημαϊκούς ή μέλη του ΕΛΙΑΜΕ πιάσαν να συζητάνε επί της ουσίας των ελληνοτουρκικών διαφορών ή μάλλον επί της ουσίας των απαιτησεών τους με αυτούς. Τους είχαν πει ότι αυτή είναι η αρμόδια. Άρα κάναμε ένα outsourcing. Αυτό το outsourcing συνεχίζεται. Διότι μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχει μια θεσμική μνήμη και τα λοιπά. Ταυτόχρονα, όπως ακριβώς διαλύονται τα δημόσια πανεπιστήμια για να υπάρξει ανάγκη ιδιωτικών στην Ελλάδα, διαλύεται το Υπουργείο Εξωτερικών. Γίνονται σημεία και τέρατα. Αδιανόητα, όχι για το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών, για οποιοδήποτε. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα στράτευμα στον κόσμο στο οποίο οι σκοποί μπορούν να κοιμούνται. Στο Υπουργείο Εξωτερικών έχει γίνει και αυτό. Υπήρχε διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο οποίος συζούσε με τουρκάλα διπλωμάτη, ο Θεός να την κάνει διπλωμάτη. Διότι και να ήταν διπλωματικός, νομίζω ότι παραμένει, δουλεύει για τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Θέλεις τράβας

0: στην Αργεντινή και ζήσε τον ερωτά σου. Εάν πρόκειται περί αυτού. Μα δεν πρόκειται περί αυτού. Όταν ο Ερντογάν έβγαινε και έλεγε για τους 7 που είχαν περάσει το βράδυ του πραξικοπήματος τα χαράματα με το ελικόπτερο και είχαν προσγειωθεί στην Αλεξανδρούπολη, ότι του είχε υποσχεθεί ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός, ξέρουμε πολύ καλά με ποιο διάβλο και ποιοι είχαν μεταφέρει αυτή την υπόσχεση του Έλληνα Πρωθυπουργού, τη δέσμευση, να το πούμε κόμψα, του Έλληνα Πρωθυπουργού, η οποία χάλασε διότι δεν συνεργάστηκαν μετά κάποιοι άλλοι μέσα στον κρατικό μηχανισμό, λέγοντας να πληρώσω εγώ την ύφη. Λοιπόν, το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ένα, σε αυτή τη στιγμή έχει περιέλθει σε κατάσταση χειρότερη και από τον Παναθηναϊκό, για να το πούμε, από άποψη. Δηλαδή, έχει βαρύ όνομα και πλήρη ανυπολειψία. Και πλήρη ανυπολειψία. Δεν είναι σύνολο. Επιπλέον, υπάρχει και στο Υπουργείο Εξωτερικών υψηλή συγκέντρωση ανά τετραγωνικό καθεστώ ανθρώπων που δουλεύουν εμφανώς για ξένα συμφέροντα. Είτε είναι, έχουν δώσει τον όρκο και είναι διπλωμάτες, είτε είναι παρατρεχάμενοι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Διότι εκεί που έχουμε εδώ που έχουμε φτάσει, δεν πάει άλλο. Τι να πω. Σας το λέω με πλήρη επίγνωση. Μακάρι να ήταν το Υπουργείο Εξωτερικών να δούλευε σαν τη Ρεάλ, έστω σαν την Μπενφίκα, μια ομάδα, ας πούμε, και να έλεγα να χαιρόμουν κτλ. Διότι μέσα, θα το τονίζω, σε αυτό το διαλυμένο, σε αυτό δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την κλασική λέξη που θα έλεγαν στον ελληνικό στρατό, υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι, υπάρχουν αξιόλογοι διπλωμάτες, αξιοπρεπέστατοι, που δεν έχουν κλέψει. Γιατί άμα κλέψεις, σε έχουν στο χέρι, αν βάλεις το δάχτυλο στο μέλι, που έχουν συγκρότηση, που προσωπικά τους υπολείπτομαι και από τους οποίους σε κάθε συζήτηση μαθαίνω. Αυτή είναι και της σειράς μου, και παλαιότερη και νεότερη. Υπάρχουν. Δυστυχώς, η πολιτική recruitment του Υπουργείου Εξωτερικών και ο τρόπος που διαλέγει τους νέους, τους νεαρούς διπλωμάτες, τους καθιστά μειοψηφίες. Το κάθε παλαβό κουδούνι έχει μπει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και κυρίως δεν είναι θέμα ότι έχουν μπει άνθρωποι οι οποίοι εκλαμβάνουν τη διπλωματία ως μια υπόθεση γκλαμουριάς. Έχουν μπει αμόρφωτοι. Δεν ξέρω να μιλήσουν ούτε γαλλικά, ούτε ελληνικά. Δεν ξέρουν ποιος είναι ο Μπέγκιν. Δεν ξέρουν ποιος είναι, τι είναι το DMBM4. Και αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε σε ξένες κοινωνίες, θα τις μελετήσουν και θα ενημερώσουν έγκυρα την ελληνική κυβέρνηση. Μα μην τρελαθούμε τώρα. Αλλάζει, ναι, αλλάζει. Γιατί είναι ένα μικρό σύνολο. Σε αντίθεση με τις ένοπλες δυνάμεις που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες και οι κληρωτοί και οι τα στελέχη είναι πολύ. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, άμα βάλεις μέσα για τους κλητήρες, 2.000 δεν φτάνεις. Άρα, με στοχευμένες αλλαγές, μια άλλη πολιτική ηγεσία μπορεί να κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργικό εργαλείο.
1: Κύριε Πρέσβη, με αυτά που ακούσαμε και που είπατε, ελπίζω ότι και οι δικοί μας τηλεθεατές θα γίνουν λίγο σοφότεροι μετά από όσα άκουσαν.
0: Ελπίζω, γι' αυτό τα λέμε, για το να λέμε. Πώς το λένε, σας, τι ωραία που είμαστε, δεν έχει νόημα να κάνουμε βίντεο.
1: Σας ευχαριστώ ολόψυχα για τις απόψεις σας και να σας ρωτήσω, μια που φαίνεται ότι όλα οδηγούν στις εκλογές, έτσι ευθαρσώς, θα πολιτευτείτε, θα σας δούμε στον πολιτικό στίβο.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή σε αφιπηρέτησα.
1: Εάν το κάνετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία, καταρχάς ολόψυχα.
0: Αυτή τη στιγμή σε αφιπηρέτησα πριν ένα χρόνο, ενώ δηλαδή είχα αρχίσει να μιλάω δημόσια, πριν ένα χρόνο υπέγραψα ένα κείμενο άλλων 89 ανθρώπων, σύνολο 90, μεταξύ των οποίων και κάποιοι συναδελφοί μου. Το κείμενο αυτό έχει προσυπογραφεί γύρω στους 6.000 ανθρώπους, με το οποίο καλούσαμε τον Αντώνη Σαμαρά και τον άλλον πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να παρέμβουν στα να δραστηριοποιηθούν πολιτικά για να ανακόψουν όχι την παρακμή της χώρας, για να γλιτώσουμε το χειρότερο. Κυρίως ελαβνόμενοι πρωτίστως εμείς που υπογράψαμε από την δραματική κατάσταση των εθνικών μας θεμάτων. από το γεγονός δηλαδή ότι επαπειλείται η απώλεια εθνικού εδάφους, εθνικού χώρου προς όφελος της Τουρκίας. Λοιπόν, είναι προφανές ότι εάν ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει έντονη πολιτική δραστηριοποίηση, προχωρήσει στη συγκρότηση πολιτικού φορέα, θα βοηθήσω από που μου ζητηθεί, εάν μου ζητηθεί.
1: Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λοιπόν και ένα και breaking news, όπως λέμε. Σας ευχαριστώ.
0: Από που ζητηθεί, εάν μου ζητηθεί. Εγώ λέω ότι δεν θέλω να γίνω ούτε... Τα χαρά είναι. Δεν ψάχνω τίποτα.
1: Όχι, όχι.
0: Αν μου ζητηθεί όμως να βοηθήσω, όπου μου ζητηθεί, όπου κριθεί ότι μπορώ να... Η συνεισφορά μου να έχει μια προστιθέμενη αξία, θα το κάνω, διότι πιστεύω ότι ο άνθρωπος από τις θέσεις με τις οποίες ξεκινάει και η προσπάθεια που κάνει, είναι η μόνη υγιής αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας και η μόνη ελπίδα για τη χώρα. Συνεπώς, αν μου ζητήσει, όπου μου ζητήσει, θα συνδράμω.
1: Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ ολόψυχα για τη συζήτησή μας. Να πω κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Όταν λοιπόν και εγώ λέγω ότι χρειάζεται μια νέα εξωτερική πολιτική πραγματικά πολυδιάστατη, στην οποία η Ρωσία δεν μπορεί να αποτελεί προαιώνιο εχθρό, όπως ορισμένοι νομίζουν, αλλά μια δύναμη ανάσχεσης αλλά και πολιτισμικής συνέχειας, διότι έχουμε άρρηκτους και θρησκευτικούς αλλά και πολιτισμικούς θεσμούς και δεσμούς με την Ρωσία, όπως και με άλλες χώρες και με τη Γαλλία και με άλλες. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να βγάλουμε τα γυαλιά, τα οποία είναι μονοθεματικά, και όσοι δεν φορούν γυαλιά και έχουν πολύ μεγάλη μοιοπία θα πρέπει να αναθεωρήσουν. Θα πρέπει να αναθεωρήσουν, γιατί η κυρία είναι, όπως περιγράψατε, πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ επικίνδυνη. Και ελπίζω να συνταχτούμε γρήγορα. Σας ευχαριστώ θερμά ολόψυχα για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Αφέντη, γεια σας.
2: Είναι λοιπόν σε ένα διέξοδο. Ve eğitim kurumlarımızda çok zengin
3: bir Επισκεφτείτε το geopolitico.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές: Σάββας Καλεντερίδης, Παντελής Σαββίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκίρ, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα.
4: Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε το περιεχόμενο.
5: Πατρίδες. Μια λέξη απλή κι όμως βαριά ως ένας ολόκληρος κόσμος. Από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι τον Πόντο, την Καπαδοκία και την Ανατολική Θράκη, ένας ελληνισμός χιλιετιών έζησε, δημιούργησε και άνθησε, ώσπου ιστορία πήρε φωτιά. Διωγμή, γενοκτονία, καταστροφή, ξεριζωμός, όμως οι άνθρωποι άντεξαν. Πήραν μαζί τους όσα κανείς δεν μπορούσε να τους αρπάξει. Την πίστη, τη μνήμη, τη γλώσσα, την παράδοση και την αξιοπρέπειά τους. Στην Ελλάδα ξαναέσπηραν, ξαναδημιούργησαν, ονειρεύτηκαν ξανά και με το μόχθο τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης πατρίδας. Στο νέο του βιβλίο, ο διεθνολόγος και διδάκτορ ιστορίας Σταύρος Καλεντερίδης καταγράφει τη μεγάλη διαδρομή του ελληνισμού της Ανατολής από την ακμή στην καταστροφή και από τον ξεριζωμό στη δύναμη της επιβίωσης. Πατρίδες. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιφογνώμων.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
3: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
4: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
5: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
6: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
7: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
8: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
10: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
11: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
12: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
13: Μάριος Αθανασίου.
14: Βαλέρια Κουρούπη.
15: Και ο Σπύρος Πούλης.
16: Ο επιθεωρητής Drake.
17: Η μαύρη χείρα.
18: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
19: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
20: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
19: Αχ, το ξέχασα τελείως.
20: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
19: Καλά, καλά, καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
20: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
19: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
21: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
22: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω και επίσημα που βρίσκεστε εδώ. Κυρία Μάτσα, είστε, θα πω τη λέξη, θρύλος στο κομμάτι της προσφοράς, στο κομμάτι της ελληνικής απεξάρτησης. Έχουμε δίπλα μας τον Δημήτρη Γιαννάτο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κοινωνιολόγος.
1: Κοινωνιολόγος, θεραπευτής, αλλά και μια ιδιότητα που θέλω να τονίσω. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΠΑΕ. Mm-hmm. Γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Συλλογικότητα.
0: Θα το πιάσουμε και πιο αναλυτικά και τον φίλο Νόβελ κατά κόσμο Γιώργο.
2: Φέρετε.
0: Ο οποίος νομίζω ότι έχει κάνει, πέρα από το πτυχίο του στο κομμάτι της ψυχολογίας, έχει κάνει και δουλειά για 100 θεραπευτές όσον αφορά τη μουσική του και το κοινό που αγγίζει.
2: Καλησπέρα.
0: Ξέρω επίσης ότι δεν σ' αρέσει να μιλάς για τον εαυτό σου ποτέ.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το 8. Το 8.
0: Ωραία. Να ξεκινήσουμε από ένα κομμάτι. Θα φέρω το backstage λίγο στο front stage της συζήτησης. Μιλάμε για εθισμούς και κατευθείαν το κομμάτι πηγαίνει, το μυαλό μάλλον πηγαίνει στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ, ίσως ειδικά παλιότερα, στο τζόγο, εσχάτως ή και όχι τόσο εσχάτως, αλλά τοποθετηθήκατε και οι τρεις για το κομμάτι της διαδικτυακής εξάρτησης. Δημήτρη, όπως είπες, το αποκάλεσες πώς?
1: Υπάρχει μια ορολογία, έτσι, που είναι ψηφιακός εθισμός, έτσι, και πιο, ας το πούμε λίγο πιο αργό, είναι ψηφιακή ροήνη. Δηλαδή με την έννοια ότι έχει τις ίδιες επιπτώσεις της εξάρτησης, χωρίς να υπάρχει να παρεμβάλλεται κάποια ουσία. Βέβαια, το ψυχολογικό αποτύπωμα είναι το ίδιο.
0: Επομένως, τεχνικά, αν πρέπει να ορίσουμε κάτι ως εξάρτηση, ακαδημαϊκά, τι είναι η εξάρτηση?
3: Τι είναι η εξάρτηση? Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι η κατάσταση που δεν ορίζει τον εαυτό σου. Σε ορίζει το αντικείμενο της εξάρτησης. Είτε αυτό είναι οι ουσίες, νόμιμες και παράνομες, είτε είναι το ίντερνετ, είτε είναι ο τζόγος, είτε είναι η τροφή, είτε είναι οποιαδήποτε νέα εξάρτηση. Εξάρτηση σημαίνει ότι έχεις υποδουλωθεί σε κάτι. Και είσαι, αισθάνεσαι υποχρεωμένος, αναγκασμένος, γιατί είναι καταναγκασμός η εξάρτηση, να παίρνεις την ουσία σου, να παίζεις το παιχνίδι, έστω και αν χάνεις και αν καταστρέφεσαι, να επαναλαμβάνεις αυτή τη συμπεριφορά της εξάρτησης, ξέροντας ότι σε οδηγεί στην καταστροφή. Δεν μπορείς να τη σταματήσεις. Γι' αυτό είναι αναγκαία η θεραπεία απεξάρτησης. Για να μπορέσεις να βρεις τον εαυτό σου, να βρεις τη δύναμη να δώσεις ένα άλλο περιεχόμενο και άλλο νόημα στη ζωή σου και να είσαι κύριος των σκέψεων και των πράξεών σου, που δεν μπορείς να το κάνεις όσο είσαι εξαρτημένος. Με αυτή την έννοια, η εξάρτηση είναι παθολογία της ελευθερίας και η απεξάρτηση είναι μία διαδικασία κατάκτησης της ελευθερίας.
0: Σε ποιο σημείο, και Γιώργο θα βάλω και σένα στη συζήτηση, γιατί έχεις περάσει μέσα από τα στάδια της εξάρτησης και έχεις μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό, σε ποιο σημείο αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι πλέον μία συνήθεια έχει γίνει έξι, δηλαδή έχει γίνει... Πότε μια διαδικασία αρχίζει και γεννάται στο μυαλό σου ως εξάρτηση?
2: Εντάξει, φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει με το γιατί εξάρτηση μιλάμε, για την έντασή της. Πολλές φορές μπορεί να μην, το ίδιο το άτομο να μην το καταλαβαίνει, να αρχίσει πολύ να το καταλάβει. Συνήθως καθρεφτίζεται από άτομα που είναι κοντά του, στο περιβάλλον του. Πάντως σίγουρα όταν η εξάρτηση έρχεται και κυριεύει το άτομο τόσο πολύ που δημιουργεί άμεσα προβλήματα με τον τρόπο που σχετίζεται, με το τι νιώθει για τον εαυτό του, για το άμα είναι λειτουργικό ή δεν είναι. Οπότε είναι ανάλογο το βαθμό της εξάρτησης και της ουσίας, φαντάζομαι. Σίγουρα ο κύριος Γιαννάτος και η κυρία Μάτσα είναι πιο ειδικοί να το πούνε. Αλλά νομίζω είναι αυτό, γιατί άλλο είναι κάποιος να πίνει δύο ποτά την ημέρα και να είναι λειτουργικός και επειδή είναι και αποδεκτό το αλκοόλ κοινωνικά, να μην αντιληφθεί ποτέ ότι έχει μπει σε ένα κύκλο εξάρτησης. Και άλλο είναι μια άλλη περίπτωση. Οπότε νομίζω είναι ανάλογα το άτομο και τη συνθήκη.
0: Προσωπικά πάντως, για να βάλω και το βιωματικό στην κουβέντα, δεν ξέρω σε τι βαθμό ήταν εξάρτηση ή όχι, αλλά είχα μια τρομακτική ροπή, ειδικά μικρότερος προς το αλκοόλ. και νιώθω ότι το αντιλήφθηκα όταν άρχιζα να κατασκευάζω δικαιολογίες και να ξεγελάω τον εαυτό μου ουσιαστικά για να πιω. Αυτό δηλαδή δημιουργούσα την αφορμή και συνειδητοποίησα ότι μάλλον ήταν εξάρτηση, γιατί στα διάφορα τεστ που κάνω μέσα στο κεφάλι μου, επειδή δεν σταματάει δυστυχώς ποτέ να σκέφτεται, προσπαθούσα να σκεφτώ, να φτιάξω ένα πλαίσιο που, ωραία, λοιπόν, 70 μέρες δεν θα πιω τίποτα, δεν θα χαλάσω τη διατροφή μου, δηλαδή στα όρια του ψυχαναγκασμού προσπαθούσα να το κάνω. Και θα πηγαίνω, θα διαβάζω, θα πηγαίνω γυμναστήριο, θα είμαι, δεν θα ξενυχτάω. Και συνειδητοποίησα ότι όλα μπορούσα να τα κάνω για ό,τι διάστημα ήθελα, με εξαίρεση το αλκοόλ. Το αλκοόλ ήταν το μόνο που, αν ήμουν πολύ χαρούμενος και ήμουν έξω, δημιουργούσα την ανάγκη ότι εντάξει, μου αξίζει κιόλας. Γιατί έλα μωρέ τώρα, εντάξει, είναι πολύ μεγάλη χαρά που βιώνω. Και πίνουμε αλκοόλ στις χαρές. Και όταν ήμουν χάλια, ένιωθα ότι λοιπόν σπάω όλο αυτό τον κανόνα που έχω φτιάξει, γιατί είμαι τόσο χάλια που κάτι πρέπει να με κουβαλήσει μέσα σε αυτό. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι το αλκοόλ πλέον έχει κάνει μία. Ουσιαστικά υπήρξε ξενιστής στο σώμα μου το αλκοόλ.
1: Είναι μια εγκατάσταση.
0: Ναι, υπήρχε πάντα μέσα μου και έπαιρνε αποφάσεις για εμένα. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτό το πράγμα το καταπολέμησα με κάποιους πιο μακροπρόθεσμους στόχους, κυρίως αθλητικούς. Δηλαδή είπα ότι θα πάω και θα τρέξω έναν υπερμαραθώνιο ή μια υπεραπόσταση με το ποδήλατο, έναν αγώνα που είναι τόσο δύσκολος φαινομενικά να το συλλάβεις, που ένιωθα ότι υπάρχει ένα μεγαλόπνο πλάνο που αν αποκλίνω δεν θα καταφέρω να το βγάλω.
3: Άλλαξε η σχέση με την ουσία.
0: Ναι.
3: Δηλαδή η ουσία πια κυριάρχησε στη ζωή σου. Και αυτό είναι το φοβερό. Αλλά είναι μια πορεία, έτσι όπως την περιέγραψες, μια πορεία που οδηγεί στην εγκατάσταση του αλκοολισμού.
0: Δηλαδή, ενδιαφέρον.
3: Δηλαδή, στην αρχή λες, νιώθω καλά, πίνω γιατί μου αξίζει, το χρειάζομαι. Μετά λες, πίνω γιατί δεν αισθάνομαι καλά και στο τέλος πίνεις γιατί δεν μπορείς να λειτουργήσεις αν δεν πιείς. Αυτό αισθάνεσαι. Γίνεται δηλαδή το δεκανίκι σου. Για να κάνεις αυτά που έκανες πριν χωρίς αλκοόλ, τώρα, όταν πια μπεις στο δρόμο της εξάρτησης, χρειάζεται να πιείς για να τα κάνεις. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται να υπάρχουν κάποιοι γύρω σου που να στο επισημάνουν ότι ξέρεις, έχεις αλλάξει.
0: Εγώ είχα την ασφάλεια του περιβάλλοντος, γι' αυτό δηλαδή θέλω να πω ότι δεν προερχόμουν από κάποιο κακοποιητικό περιβάλλον, δεν προερχόμουν από μια διαλυμένη οικογένεια, από ένα κοινωνικό κύκλο που δεν θα υπήρχε κανένας να εντοπίσει αυτό το πράγμα που συμβαίνει και ίσως να ήταν και πολύ πιο εύκολο στη συνειδητοποίηση και στο γεγονός ότι υπάρχει κόσμος που μοιάζεται γύρω μου. Αλλά πόσο δύσκολο είναι όταν είσαι μόνος?
3: Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Όταν πια το συνειδητοποιήσεις τι έχει γίνει, είσαι στο κέντρο μιας καταστροφής. Έχεις καταστραφεί σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Γι' αυτό χρειάζεται να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία απέναντι σε αυτά τα άτομα.
2: Γι' αυτό χρειάζεται και η κοινότητα μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο.
3: Ακριβώς.
2: Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη
3: κοινότητα. Γιατί αυτά τα άτομα, είναι τα εξαρτημένα άτομα, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, πάρα πολύ ευάλωτα, πάρα πολύ ανασφαλή, πάρα πολύ μοναχικά. Και χρειάζεται να αισθανθούν ότι υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν σε ένα περιβάλλον, μέσα σε συνθήκες όπου θα νιώσουν ασφάλεια, θα νιώσουν εμπιστοσύνη, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και έτσι να μπουν σε θεραπεία απεξάρτησης.
0: Νιώθω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι όταν μιλάμε για εξάρτηση θα σκεφτούμε αυτόματα τα ναρκωτικά και ίσως αυτός είναι και ένας λόγος που πολλοί κόσμος αισθάνεται ότι έλα μωρέ, δεν κάνω ναρκωτικά, δεν ξέρω κάποιον που κάνει, δεν το ζω στην οικογένειά μου, στον άμεσό μου κύκλο, οπότε δεν με ενδιαφέρει κιόλας, ας πούμε, τι θα γίνει με τα κεφαία. Όσο πιο ατομικιστική γίνεται η κοινωνία και η εποχή, τόσο περισσότερο νιώθεις ότι αν μια μάχη δεν είναι απαραίτητα δική σου, δεν σου πέφτει λόγος. Αλλά είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι δεν υπάρχει ούτε μια οικογένεια που δεν το ζει, ή δεν το έχει ζήσει, ή δεν θα το ζήσει, σωστά?
3: Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει οικογένεια που δεν το ζει. είτε είναι αλκοόλ, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι τζόγος, είτε είναι ίντερνετ ή τροφή. Δεν είναι μόνο αυτό. Στη σημερινή εποχή, οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι παίρνουν τα πάντα. Και αλκοόλ και χασίς και ηρωίνη και κοκαίνη και όλες τις ουσίες, αμφεταμίνες, ό,τι βρουν μπροστά τους. Γιατί στρέφεται κανείς στις ουσίες για να γεμίσει το κεφάλι του. Να μην σκέφτεται και να μην αισθάνεται. Κάποιοι χρησιμοποιούν τον όρο και νομίζω η κλινική εμπειρία αποδεικνύει ότι είναι σωστός. Είναι μια παράδοξη στρατηγική επιβίωσης. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα χωρίς να είναι γεμάτο το κεφάλι του. Και επομένως χρειάζεται κανείς να δει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από βοήθεια για να ζήσουν. Μπαίνουν στις ουσίες ή στην εξάρτηση γενικά για να αντέξουν τη ζωή τους που δεν τους κάνει σαν μια οδό διαφυγής, αλλά για να ζήσουν χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται θεραπεία. Και έτσι έχει σημασία το που βρισκόμαστε σήμερα και τι σημαίνει καταστροφή των προγραμμάτων απεξάρτησης.
1: Αυτό που λέει η Κατερίνα, αυτό που λέει η Κατερίνα, εγώ το βίωσα, δηλαδή, στο ΚΕΘΕΑ που δούλευα, σε νέα προγράμματα. Εγώ δουλεύω το 96-97 στο ΚΕΘΕΑ, αλλά πήγα σε προγράμματα που ξεκινήσανε με τη μείωση βλάβης στην Ελλάδα. Παράλληλα όμως, ο μείωση βλάβης ως ένα μεταβατικό κομμάτι για την αλλαγή και τη θεραπεία. Όταν συνειδητοποιήσαμε αυτό που λέει η Κατερίνα, το ότι η χρήση είναι ένα νόημα που δίνει στον άνθρωπο μια στρατηγική επιβίωσης αρνητική μεν, αυτοκαταστροφική, εκεί άλλαξε και λίγο η οπτική μας στο πρόγραμμα. Γιατί μέχρι τότε, τι ήταν, ας πούμε, ήταν να αντιπαρατεθείς στην αρνητικότητα του χρήστη και να του πεις ότι κοίτα, αυτό το παίρνεις αλλά σου κάνει κακό, είναι κάποια αρνητική. Δεν τους έκανες μάθημα, λέει ότι ήταν περισσότερο ότι το παίρνω αυτό για να βοηθηθώ από κάτι που μου είναι αρνητικό. Όταν συνειδητοποιήσαμε αυτό, ότι η πιάτσα ίδια, η καθημερινή συναλλαγή ενός ανθρώπου με την ουσία, είναι από την ανάποδη πράγματα που του δίνουν ένα νόημα στη ζωή. Δηλαδή έχει ένα σκοπό. Δείτε την πιάτσα ανάποδα. Ας κάνουμε το μαύρο, έτσι, άσπρο. Έχει μια ομάδα που τον στηρίζει. Και μάλιστα χωρίς σκόπο.
0: Έχει μια κοινότητα.
1: Έχει μια κοινότητα. Έχει ομάδα.
0: Ανήκει.
1: Μπράβο. Βέβαια μπαίνει μέσα από μια κοινότητα χριστών. Μένει μόνος στο τέλος. Έτσι. Νομίζει ότι έχει μετά την κοινότητα των χριστών. Γιατί δεν υπάρχουν σχέσεις και αξίες. Όμως έχει μια ομάδα που είναι η πιάτσα. Έχει μια καθημερινή ενασχόληση που του δίνει ένα στόχο. Έχει ακόμα και μια ιονή συνθήκη εργασίας. Όταν, ας πούμε, κάνει συναλλαγές, εργάζεται. Προσπαθεί να ξεφύγει από την αστυνομία. Κάνει τεχνικές marketing. Δηλαδή, ας το δούμε λίγο και από αυτή την πλευρά, ότι αυτό είναι ένα ολόκληρο νόημα που του γεμίζει τη ζωή. Όταν αυτό μπει στην ανάγκη της αλλαγής και της θεραπείας, όλα αυτά θα τα δει ότι αυτό το νόημα μπορώ να το βρω χωρίς να αλωτριώνω τον εαυτό μου, ας πούμε. Μπορώ να βρω μια υγιή ομάδα. Με υγιείς σχέσεις εννοώ, μπορώ να βρω ένα στόχο στη ζωή μου, μπορώ να δω τον εαυτό μου αλλιώς.
0: Εγώ προσωπικά νιώθω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύνδεση του τραύματος με την, ειδικά με τους αγώνες υπεραπόστασης. Έχω παρατηρήσει ότι σε πάρα πολλούς αγώνες, ας πούμε, πολλών χιλιόμετρων ποδηλασίας ή ορεινού τρεξίματος, γιατί κάπως και ο παράγοντας φύση ευνοεί σε αυτές τις περιπτώσεις, σε όλους αυτούς τους αγώνες οι άνθρωποι που κερδίζουν, επικρατούν ή τέλος πάντων πηγαίνουν πολύ καλά, σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι άτομα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα θέσω το παράδειγμα του Κώστα του Καραΐσκου, του πρωταθλητή του μαραθωνίου δρόμου, ο οποίος ήταν πρώην χρήστης. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από ένα παρελθόν που ουσιαστικά αλλάζουν την συνήθεια της αυτοτιμωρίας με μία άλλου είδους αυτοτιμωρία, η οποία ίσως λίγο στο reward system του εγκεφάλου βγάζει περισσότερο νόημα. Δηλαδή, η υποδοχή σε οι νευροδιαβαστές, ας πούμε, που σχετίζονται με το κομμάτι της εφορίας των ναρκωτικών ουσιών, είναι το ίδιο συνέστημα, το runner's high που λένε όταν τελειώνεις ένα δύσκολο αγώνα τρεξίματος πολλών χιλιόμετρων.
1: Παίρνεις την ίδια,
0: είναι η ίδια αίσθηση χαράς και
1: επάρκεια.
0: Ναι, και επάρκειας ακριβώς. Και νιώθω ότι όλη αυτή η σύνδεση είναι η δεύτερη έτσι μπαγαλίστικη ανακάλυψη που κάνουμε στην εποχή μας, γιατί η πρώτη ήταν πάντα η τέχνη, θεωρώ.
2: Νιώθω ότι πέρα από αυτό που υπόθηκε πολύ σωστά για, για την νοηματοδότηση που βρίσκει το εξαρτημένο άτομο μέσα στην ουσία, στην εκάστοτε ουσία, είναι και μέσα από την εξάρτηση κάπως το άτομο βρίσκει και μια διαφυγή, ένα καταφύγιο. Γιατί έρχεται η ουσία να μου διάσει την ουσία τα συναισθήματά του. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η εξάρτηση είναι το σύμπτωμα. Πίσω από την ίδια τη χρήση υπάρχει ένα τραύμα, υπάρχουν συναισθήματα, υπάρχει ένα άτομο το οποίο βάλεται. Και από το και τραυματικά από τους γύρω του, ας πούμε, ένα οικογενειακό πλαίσιο ή και κοινωνικά.
3: Πραγματικά αυτά τα παιδιά κουβαλούν τραύματα. Από τα πολύ πολύ μικρά τους χρόνια έχουν, και γι' αυτό το λόγο, επειδή κουβαλούν τραύματα, έχουν ένα πάρα πολύ ευάλωτο ψυχολογικό υπόστρωμα.
0: Άρα θα το θέσω λίγο προβοκατόρικα. Το μαλακό υπογάστριο της ελληνικής κουλτούρας που είναι η οικογένεια, που πάντα τοποθετείται στον πυρήνα, μήπως τελικά σε κάποια επίπεδα δεν έχει καταφέρει να σταθεί εκεί που πρέπει, απλά τώρα είναι η εποχή που έχουμε τα εργαλεία, τα μέσα, ή αν θέλετε δεν έχουμε την κοινωνική φοβία να το εξερευνήσουμε.
1: Είναι και ο θεσμός της οικογένειας στο διάβασμα της ιστορίας, που παίρνει πολλές, έτσι, περνάει κρίσεις, πρέπει να αναπροσαρμόζεται, πιθανά κάποιες φορές μένει πίσω, έτσι. Υπάρχει όμως και η συγκεκριμένη οικογένεια του κάθε χρήστη. Δηλαδή, όπως είπαμε πριν, ο χρήστης τι είναι? Είναι μια συνάντηση της ουσίας, μια συγκεκριμένη ουσία ή πολλών ουσιών πια, του ίδιου του ψυχισμού του και ενός περιβάλλοντος. Λοιπόν, το κάθε οικογενειακό περιβάλλον, επειδή έχω κάνει και εγώ, έχω η εκπαίδευσή μου στην οικογενειακή συστημική θεραπεία, δηλαδή ο κάθε εξαρτημένος έρχεται από κάποια δυναμική μια συγκεκριμένη οικογένεια που συνήθως έχουμε δει ότι η ίδια είναι εξαρτημένη. Έχει κάνει εξαρτητικές σχέσεις. Δηλαδή δεν μπορεί να
0: λύει. Για περιπτώσεις ναρκωτικών ή γενικότερα για εξαρτήσεις?
1: Κατά βάση τα ναρκωτικά που είναι το αντικείμενό μου, αλλά φαντάζομαι και στα υπόλοιπα πεδία της ψυχολογίας, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή είμαστε και προϊόν, ο άνθρωπος είναι και ένα κοινωνικό προϊόν, έτσι. Και πόσο μάλλον ένα οικογενειακό προϊόν, να το πω έτσι, γιατί βγαίνουμε μέσα από αυτές τις σχέσεις. Όταν είναι δυσλειτουργικές αυτές οι σχέσεις και σε ένα δυσλειτουργικό κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, είναι εκρηκτικό το μείγμα, έτσι.
0: Η φτώχεια επιτείνει την εξάρτηση ή απλώς αλλάζει το ναρκωτικό? Τα παιδιά των φτωχών πεθαίνουν από αλκοόλ και ηρωίνη ενώ των πλουσίων από κοκαίνη?
3: Πεθαίνουν και πολύ πλούσιοι από κοκαίνη. Και πολύ φτωχοί από κοκαίνη επίσης. Όχι. Έχει μπει η εξάρτηση από ουσίες σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Είναι διαταξικό το πρόβλημα.
0: Άρα η φτώχεια πώς σχετίζεται?
3: Η φτώχεια σχετίζεται με το γεγονός ότι οι φτωχοί είναι σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Τα φτωχά παιδιά δεν έχουν μπροστά τους κανένα δρόμο. Σε ένα μικροαστικό περιβάλλον που το παιδί κατάφερε να μπει στο πανεπιστήμιο, μπορεί να κάνει 1, 2, 3 μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Το παιδί του φτωχού που δεν έχει που να πάει, δεν βρίσκει δουλειά, είναι σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Και ύστερα η ταξική κοινωνία δημιουργεί και τις διακρίσεις, τους αποκλεισμούς. Θα βρεθεί πιο εύκολα το φτωχό παιδί στο χώρο των αποκλεισμένων. Και εκεί θα βρει τις ουσίες. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν μια κοινωνία έχει μεγάλο πρόβλημα φτώχειας, έχει επίσης ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο και εξαρτήσεων κάθε τύπου. Προσπαθούν να ξεφύγουν.
2: Είναι και κάπως ευθύνη της κοινωνίας να μπορέσει να. Δηλαδή, είπαμε πριν για την ψυχοθεραπεία ότι έχει μειωθεί κάπως το στίγμα. Παρ' όλα αυτά, ναι, μεν μπορούμε να δούμε, ας πούμε, είτε σε νέους, είτε σε αστικά περιβάλλοντα, είτε σε μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα, να έχει μειωθεί το στίγμα. Αλλά όταν μιλάμε για. Είναι πιο αποδεκτό να έρθει κάποιος να σου πει ότι κάνω ψυχοθεραπεία, δουλεύω με τον εαυτό μου. Αλλά όταν το αίτημα του θεραπευόμενου είναι μια πολύ μεγάλη ψυχική δυσκολία, όπως είναι η εξάρτηση, όπως είναι μια ψυχική διαταραχή, εκεί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει. Εκεί υπάρχει ακόμα στίγμα. Δηλαδή, διορθώστε με αν κάνω λάθος, νιώθω ότι ακόμα εκεί υπάρχει στίγμα. Δηλαδή, είναι σαν το αίτημα να αξιολογείται με βάση του ποιος το κάνει.
0: Κατάλαβα.
2: Και αυτό σημαίνει ότι, μάλλον, σαν κοινωνία δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε της, αυτό που φοβόμαστε, αυτό που νιώθουμε ότι δεν μας αφορά, αυτό που μας δυσκολεύει.
0: Άρα και η αποδοχή στην pop κουλτούρα είναι και λίγο ψεύτικη.
2: Νομίζω ότι είναι περιορισμένη. Mm-hmm. Και ότι κάπως δεν ξέρω τι φταίει. Φταίει ότι μπορεί, ας πούμε, το εξαρτημένο άτομο να είναι συνδεδεμένο με παραβατικότητα ή επικινδυνότητα ή τι φταίει. Αλλά είναι δουλειά της κοινωνίας να κοιτάξει κατάματα τι συμβαίνει στο διπλανό διαμέρισμα. Τι συμβαίνει κάποια στιγμή.
1: Πολλές φορές, δηλαδή, οι εξαρτημένοι, ας πούμε, όπως και άλλες κατηγορίες ευάλωτων ανθρώπων, είναι και λίγο αποδιοπομπή τράγη. Δηλαδή, τους προβάλλουμε τη δική μας, να το πω, ένοχη συνείδηση που δεν μπορεί να αλλάξουμε κάτι κοινωνικά ή ευρύτερα πολιτικά και λέμε εντάξει, τώρα εκεί το έχουμε απομονώσει το θέμα.
0: Βολεύει να υπάρχει.
1: Ναι, δηλαδή και αυτό πάλι από τη μία βολεύει, τρομάζει κιόλας όμως, γιατί είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας ο εξαρτημένος. Εγώ το θεωρώ ότι είναι αυτό που συμβαίνει σε ένα κοινωνικό σχηματισμό στα άκρα. Το εκφράζει ο εξαρτημένος. Δηλαδή, αν θες να δεις πώς ζούμε σε μια κοινωνία, ας πούμε τώρα, στην ελληνική κοινωνία, μπορούμε να δούμε και πώς έχει εξελιχθεί ο εθισμός και οι εξαρτήσεις.
3: Δηλαδή είναι μια ακραία μορφή κοινωνικής παθολογίας. Σωστά το λέει ο Δημήτρης. Και θα έλεγα ότι αυτές οι προκαταλήψεις και το στίγμα και όλοι αυτοί οι φραγμοί που μπαίνουν στη συνείδηση της κοινωνίας γενικά, του μέσου ανθρώπου, να αποδεχτεί την κατάσταση, έχουν να κάνουν με αυτό που καλλιεργείται συστηματικά και η ιατρική, κυρίως η ακαδημαϊκή ιατρική, έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και οι κρατούντες επίσης οι οποίοι την αποδέχονται, έχει να κάνει με το γεγονός ότι προβάλλεται η εξάρτηση ως χρονία ανίατη νόσος του εγκεφάλου. Όταν κάποιος είναι χρόνιος άρρωστος και μάλιστα ανίατος, πώς να τον αποδεχτεί η κοινωνία, πώς να βρει δουλειά και να επανενταχθεί στην κοινωνία, πώς θα ξαναγυρίσει στη γειτονιά του που θα λένε «καλά, τώρα είναι καθαρός, θα ξαναπέσει πάλι, αφού είναι χρόνιος και ανίατος». Καλλιεργείται αυτή η αντίληψη και θεωρώ ότι αυτή είναι στον πυρήνα του μεγάλου προβλήματος που δημιουργήθηκε με τον τελευταίο νόμο.
0: Ο οποίος ο νόμος, ας πούμε, για να πάμε λίγο πιο
1: αυτό είναι πάλι σημαντικό, έτσι, διότι οι λέξεις δεν είναι αθώες. Δημιουργούν.
0: Ναι, έχουν ευθύνη οι λέξεις.
1: Όταν λέμε μια λέξη, ας πούμε, δημιουργεί πράξη. Δηλαδή, δημιουργεί μια πραγματικότητα αυτό. Όταν λέμε χρόνιος υποτροπιάζων, δηλαδή σου βάζει κάποια δεσμά στο ότι αυτός ο άνθρωπος μάλλον προς το άσυλο πρέπει να είναι, όπως λέγαμε παλιά άσυλο ανιάτων, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εμένα εκεί με πάει αυτό τώρα. Χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος του εγκεφάλου, το χρόνιο υποτροπιάζουσα, δηλαδή σημαίνει ανίατος.
0: Να το παρακάλουμε κάπου για όσο ζήσουν.
1: Δεν είναι ουδέτερα πολιτικο-κοινωνικά όλα αυτά τα πράγματα και ιδεολογικά. Δεν είναι τυχαίο, πιστεύω.
0: Θέλω να πάμε λίγο τώρα σε ένα Γιώργο, πιο συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι μέσα από τη ζωή σου, μέσα από τη μουσική σου, μέσα από το βίωμα, no pun intended, θα μπορούσες να είσαι το poster boy που απορρίπτει όλη αυτή την νοοτροπία που φέρνει το νέο νομοσχέδιο. Δηλαδή, είσαι ένας άνθρωπος που έχεις περάσει μέσα από την κόλαση, ανοιγοκλίνοντας πόρτες με δικούς σου δαίμονες, και όχι μόνο τα κατάφερες, έχεις εμπνεύσει πάρα πολύ κόσμο μέσα από τη μουσική σου. Είσαι το ζωντανό παράδειγμα του ότι δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να βελτιώσει τη ζωή του μέσα από αυτή τη διαδικασία, να την κερδίσει πίσω.
2: Ναι, εντάξει, εμένα ο τίτλος αυτός, το ότι είμαι ένα παράδειγμα που το... Δηλαδή, δυσκολεύομαι να το φορέσω αυτό, κατάλαβες, να πω στον εαυτό μου ότι...
0: Στο φόρεσα εγώ χωρίς να σε ρωτήσω, μην
2: αγχώρησα,
0: το παίρνω πάνω μου.
2: Το αντιλαμβάνομαι. Κοίταξε να δεις, εγώ στην ουσία είμαι ένα παιδί που είχα την τύχη να βρεθεί η τέχνη μπροστά μου και όλη αυτή την καταστροφή, δηλαδή... Έχοντας περάσει, ας πούμε, μέσα από τις ουσίες, όταν εν τέλει έκοψα, ήρθε η τέχνη και με βοήθησε από εκεί που είχα μάθει απλά να καταστρέφομαι και να κρύβομαι και να μην αντιμετωπίζω το βαθύ μου πόνο, γιατί ο χρήστης έχει ένα βαθύ πόνο που απλά έρχεται και τον... Αυτό το λαϊκό που λέμε, το βάζω κάτω από το χαλί. Ξαφνικά ήρθε η τέχνη, η οποία όταν δημιουργείς κάτι, όποια μορφή στέρηση και να είναι αυτή, από εκεί που είχες μάθει, ας πούμε, να πνίγεις το συναίσθημά σου, ξαφνικά το φέρνεις στην επιφάνεια. Από εκεί που έχεις μάθει να αυτοκαταστρέφεις, ξαφνικά δημιουργείς κάτι. Από εκεί που έχεις μάθει να απομονώνεσαι, γιατί όταν είσαι μέσα στην εξάρτηση δεν συνδέεσαι. Συνδέεσαι μόνο με την, μόνο με την ουσία. Ακόμη και να νομίζεις ότι είσαι άτομα δίπλα σου. Μέσω της τέχνης θα συνδεθείς και με άλλα άτομα. Γιατί θέλοντας ή μη, κάπως θα έρθεις και θα συνευρεθείς με άλλα άτομα για να δημιουργήσετε κάτι, να το παρουσιάσετε. Ναι, οπότε.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Απλά νιώθω ότι πολύ πριν μπορείς να καταλάβεις. Να το εκφράσεις μάλλον με λόγια, νιώθω ότι όλη σου η προσωπική ιστορία, επειδή την χάνει να την ξέρω, ήταν ένα ταξίδι διερεύνησης του τραύματος. Δηλαδή η ανάγκη σου να σπουδάσεις ψυχολογία. Νιώθω ότι αυτό είχε περισσότερο μορφή αυτοίασης και αναγνώρισης του τι μπορεί να νιώθω, παρά επαγγελματική κατεύθυνση. Αντίστοιχα, το πέρασμά σου μέσα από τις ουσίες και μέσα από την εξάρτηση, που ξαφνικά έγινε ένα άλλο transition που άνοιξε με τη μουσική. Δηλαδή νομίζω ότι το έχεις πιάσει από όλες τις μπάντες και είναι η απόλυτη ανάγκη ενός ανθρώπου να επιβληθεί σε ό,τι μπορεί να τον έχει σκοτεινιάσει.
2: Ναι, εντάξει, κάποια από αυτά δεν ήταν ακριβώς επιλογές. Mm-hmm. Δηλαδή, οκ, okay, το πτυχίο ή μετά η μουσική, ναι, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι το κομμάτι των ουσιών ήταν, ξέρεις, μια επιλογή που πήρα. Ήταν σαν να αναγκάστηκα. Mm-hmm. Και όλο αυτό που λέμε για τους χρήστες ότι απόφασή του είναι τα θέλει και τα παθαίνει, ότι ας μην έπινε και όλα αυτά που λέει η κοινωνία, ας πούμε, δεν είναι έτσι. Ο χρήστης οδηγείται και αναγκάζεται να πάει εκεί. Οπότε, ναι. Έχω φτάσει στο σήμερα και νιώθω ότι πλέον μπορώ και παίρνω τις επιλογές που θέλω για τη ζωή μου, ας πούμε.
0: Η σύνδεσή σου με το κοινό όσον αφορά τη μουσική. Δηλαδή, γιατί ξεκίνησες να το εξερευνάς δημόσια, που για μένα αυτό είναι ένα πάρα πολύ θαραλέο βήμα για ένα καλλιτέχνη. Γιατί ουσιαστικά όντως η τέχνη γιατρεύει το τραύμα. Αυτή, είναι αυτή η διερεύνηση. Αλλά όταν. Άσε το τώρα.
2: Που ναι, ναι.
0: Έχουμε δει στο ΆΚΑ, γεμίζει γήπεδα. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι έχεις μια πολύ σταθερή παρουσία. Και θέλω να πάμε στην αφετηρία αυτού του ταξιδιού. Δηλαδή στο δεν ξέρω αν το έχω, στην αμφιβολία του γράφω μαλακίες, τώρα τι γράφω. Κατάλαβες.
2: Ναι, ναι. Πάμε ακόμα τα έχω αυτά.
0: Πάντα. Δεν φεύγει ποτέ. Ναι. Νομίζω ότι σε όλα τα επαγγέλματα που έχουν την έκθεση και το προσωπικό κομμάτι υπάρχει. Αλλά θέλω να με πας λίγο στα πολύ πρώτα σου κομμάτια. Βγάζεις, ας πούμε, κομμάτι, βγάζεις δίσκο. Και ξαφνικά υπάρχει αυτό σε ένα σύμπαν μουσικό. Και πάει και ακουμπάει πάνω του κόσμου, ο οποίος μπορεί να έχει την ανάγκη να το ακούσει, να το νιώσει, να το συναισθανθεί. Πώς αρχίζεις και το νιώθεις εσύ αυτό μετά, σαν αλληλεπίδραση με το κοινό? Δηλαδή, σου άνοιξε ένας κόσμος που καταλαβαίνεις ότι εσύ αφορά πολύ περισσότερους από όσους νόμιζα. Τι υπάρχει εκεί έξω? Στη σύνδεσή σου με το κοινό και
2: τα έχω και εγώ λίγο θολά, γιατί είναι παλιά, τα έχω λίγο θολά στο κεφάλι μου. Μπορώ να σου πω ότι σίγουρα η ανάγκη μου όταν δημιουργούσα και ήθελα, ας πούμε, να το δημοσιοποιήσω αυτό που φτιάχνω. Ήταν σίγουρα, αυτό έχουμε και το αντιλαμβάνομαι τώρα, έτσι, ήταν η αποδοχή. Η αποδοχή του συναισθήματός μου, ότι κάποιος να δει πώς νιώθω. Και μετέπειτα, όταν ξεκίνησε να γίνεται αυτό για να το βλέπω, σίγουρα το γεγονός ότι υπήρχε ταύτιση μου έδινε εμένα μια νοηματοδότηση, μείωνε λίγο το αίσθημα της μοναξιάς. Δηλαδή, και όλα αυτά που περιγράφω είναι πολύ παράλληλα και συνδεδεμένα με το κομμάτι της απεξάρτησης και το τι γίνεται μέσα στην κοινότητα. Καταλαβαίνεις ότι προσπαθώ να το πηγαίνω πιο πολύ στην
0: εξάρτηση
2: και να το πλαισιώνω εκεί. Το βίωσα πολύ ευχάριστα, το βιώνω ακόμα.
0: Το βίωσες φοβικά όμως?
2: Δεν το φοβήθηκα ποτέ, να σου πω την αλήθεια.
0: Τρελό,
2: Ναι, δεν το. Σίγουρα αντιμετώπισα προκλήσεις, γιατί η έκθεση έχει και έναν απόϊχο. Αλλά σιγά-σιγά, ανά τα χρόνια, μπόρεσα εγώ να βρω τους δικούς μου τρόπους, ας πούμε, να αποσυμπιέζομαι.
3: Εξάλλου,
2: και
3: άλλου, η δημιουργία δίνει δύναμη.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι μια δημιουργία όλο αυτό.
1: Εγώ θέλω να πω και τον Γιώργο πιο βιωματικά. Λοιπόν, επειδή εντάξει, και εγώ είμαι άλλη λίγο εποχή μουσικά, με τα νέα ρεύματα αυτά.
0: Τι εποχή είσαι, πες?
1: Εγώ γεννήθηκα 1968.
0: Άρα, μουσικά, πού βρισκόμαστε όταν μεγαλώνεις? Ποιο είναι το δικό σου βίωμα μουσικά?
1: 80, αλλά κοιτώντας και κοιτώντας προς το 60.
0: Okay.
1: Η γενιά τη δικιά μας.
0: Ελλάδα, Ελλάδα ή έξω, δηλαδή τρύπες ή Rolling Stones?
1: Όχι, όχι. Μαέζ, Dylan και τέτοια. Mm-hmm. Συγκροτήματα, ας πούμε. Μπέρις και εγώ πιο. Αυτά. Και ελληνικά. Λοιπόν, αλλά λέω ότι είμαι πιο δύσκολο σε αυτή την αλλαγή, ας πούμε, με τα νέα ρεύματα, τα οποία τα παιδιά μου, βέβαια, γιατί έχω δύο εφήβους. Θεωρώ αυτό που κάνει ο Γιώργος, ο Νόβελ. Μας φαίνει και εμάς, ας πούμε, μέσα από. Κοντά στις νέες γενιές, στην πραγματικότητα των γονιών με τα παιδιά. Mm-hmm. Γιατί εγώ κατάλαβα μέσα από το γιο μου το μικρό που τον ακούει φανατικά ότι έχει μια διαφορά. Δεν είναι είδωλο, είναι πρότυπο.
0: Ωραίο.
1: Το πρότυπο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το είχαμε κάποια στιγμή ενοχοποιήσει. Με πρότυπα ρόλων όμως οι άνθρωποι προχωράμε, έτσι, είτε από την ηλικία την παιδική μέχρι εμείς να αυτονομηθούμε. Το είδωλο όμως είναι κάτι άλλο. Έχει να κάνει με τον καταναλωτισμό, έχει να κάνει με τον μηδενισμό, έχει να κάνει με αυτό, με τη διαρκή κατανάλωση, ας πούμε, ανθρώπων και προϊόντων που είναι η χρήση. Λοιπόν, ο Γιώργος, εγώ καταλάβω ότι είναι πρότυπο και προσέγγισε αυτό το χώρο μέσα από το γιο μου που ακούει τον Όβελ, λοιπόν.
0: Ήμουνα κάποτε σε ένα τραπέζι που ήταν ένας πολύ γνωστός στιχουργός, δεν θα πω το όνομα, και μεταξύ ο Μαρούκα Στίου κάπως είχε πάει συζήτηση στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Και μεταξύ ο Μαρούκα Στίου απαντάει ότι τον ρώτησε αν έχει κάνει ψυχοθεραπεία ποτέ ή αν κάνει. Και μου λέει, όχι, μου λέει, δεν γίνεται, λέει, να κάνω ψυχοθεραπεία. Εγώ θα σταματήσω να γράφω. Δεν θα γράφω σουξέ από εδώ και μπρος. Και ήσουν ο πρώτος άνθρωπος που μου ήρθε στο μυαλό. Οπότε ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει ο φόβος ότι η ίαση μπορεί να σκοτώσει τον καλλιτέχνη? Έτσι όπως το έχουμε ωραιοποιήσει, τουλάχιστον ξέρεις από τα
2: πολύ, πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό. Θα σου πω ότι αν είσαι ένα άτομο το οποίο είσαι ευαίσθητο, νοιάζει για το τι συμβαίνει γύρω σου, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, η ίαση δεν είναι μέσα στο μενού ίαση.
0: Έτσι φαίνεται.
2: Δηλαδή το άτομο βάλεται συνεχόμενα και από παντού. Και είναι και αυτό που λέγαμε πριν για την ψυχοθεραπεία, ότι είμαστε όλοι ενδυνάμει θεραπευόμενοι.
0: Σωστό.
2: Το θέμα ποιο είναι, ότι από τη στιγμή που είμαστε όλοι ενδυνάμει θεραπευόμενοι, είναι η ψυχοθεραπεία προσβάσιμη?
0: Δηλαδή.
2: Δηλαδή, μήπως η ψυχοθεραπεία είναι προνόμιο και πολυτέλεια των λίγων? Ενώ είναι μια βαθιά ανάγκη του ατόμου και είναι ένα δικαίωμα του ατόμου, πόσο προσβάσιμη είναι? Πόσο εύκολο είναι για ένα νέο παιδί αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει μια ψυχοθεραπεία? Άμα το κάνει ιδιωτικά, είναι πάρα πολλά τα χρήματα.
0: Εγώ ξεκίνησα στα 30, γιατί πιο πριν δεν είχα την οικονομική πλάτη να το αντέξω. Γιατί είναι και ένα μακρύ ταξίδι, αν επιλέξει να το κάνει σωστά και να μπει σε αυτό. Και ένα ταξίδι και πάλι με πολλές αφετηρίες. Δηλαδή, ξέρεις κι εγώ, για να καταλήξω στο σήμερα, άλλαξα πολλά ρεύματα, πολλούς θεραπευτές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Και νομίζω ότι
1: αστάξιμο, διαρκές.
3: Και πέρα από αυτό, η ψυχοθεραπεία είναι κάτι πολύ σημαντικό για να το αφήνουμε στα χέρια ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ψυχοθεραπευτές. Και υπάρχουν μαγαζάκια, πολλά μαγαζάκια και πολλά λεφτά κερδίζουν, ναι, άνθρωποι από αυτό. Θα πρέπει κανείς να δει το συνολικό πλαίσιο όπου γίνεται κάτι, είτε είναι η ψυχοθεραπεία, είτε είναι η τέχνη, είτε είναι μια παρέμβαση κοινωνική, γιατί πρέπει να τονίσουμε και αυτό, ότι το απεξαρτημένο άτομο έχει ανάγκη να επανενταχθεί στην κοινωνία μέσα από την καινούργια του ταυτότητα, τον καινούργιο του ρόλο, την καινούργια του δράση, η οποία προσδιορίζεται από τα προβλήματα που συναντάει. Δεν μπορεί να είσαι απεξαρτημένο άτομο που έχεις δεχτεί το ρατσισμό, έχεις στιγματιστεί, σε έχουν αποκλείσει κοινωνικά, και να μην δίνεις ως απεξαρτημένο άτομο τη μάχη σου ενάντια σε όλα αυτά. Να είσαι σε ένα κάστρο και να λες, δεν παίρνω ουσίες, είμαι καθαρός. Και λοιπόν, πάντα στο 18 άνω λέγαμε ότι εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να δούμε και την πολιτική διάσταση του προβλήματος της εξάρτησης.
0: Πάντως στις προηγμένες κοινωνίες, ας πούμε σε παραδείγματα κυρίως της Βόρειας Ευρώπης που μου έρχονται στο μυαλό, είναι λίγο πιο κανονικοποιημένη η συζήτηση, τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο που μπορώ να την παρακολουθήσω εγώ, χωρίς να έχω την τεχνικότητα τη δική σας, είναι λίγο πιο κανονικοποιημένη η συζήτηση στο κομμάτι και των εξαρτήσεων και των εθισμών, αλλά και στο κομμάτι της κοινωνικής αφομοίωσης το μετά, γιατί νομίζω, μιας και κάναμε τη συζήτηση για το ΚΕΘΕΑ, ίσως έχει νόημα να πούμε τι αλλάζει πλέον με το νέο νομοσχέδιο.
1: Στο όλο, όχι μόνο στο ΚΕΘΕΑ.
0: Τι αλλάζει στο κομμάτι της απεξάρτησης συνολικά με το νομοσχέδιο, σε σχέση με το τι ίσχυε πριν. Αλλά να το πούμε με έναν τρόπο που κάποιος άνθρωπος που δεν έχει ιδέα θα μπορέσει να καταλάβει ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα που δημιουργείται αυτή τη στιγμή.
3: Αλλάζουν πολλά, πάρα πολλά. Και οι συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές.
0: Δηλαδή.
3: Ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας λέγοντας ότι αυτός ο άνθρωπος που στρέφεται στην εξάρτηση, στις ουσίες ή σε ό,τι θα τον εξαρτήσει, θα εξαρτήσει τη ζωή του, έχει τους λόγους του και είναι και πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Είναι μοναδικός. Δεν μπορείς να πεις εξαρτημένος γενικά. Κάθε ένας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει το δικό του ψυχισμό, τη δικιά του ιστορία, το δικό του περιβάλλον, τη δικιά του πορεία στη ζωή. Έρχεται λοιπόν ο νόμος και λέει όλα τα προγράμματα απεξάρτησης, τα οποία σημειωτέων δημιουργήθηκαν με βάση αυτή την αντίληψη ότι ο καθένας είναι μοναδικός. Έρχεται ο νόμος και λέει ομογενοποιούνται, χρησιμοποιεί και τον όρο αυτόν. Τα ομογενοποιεί. Δεν υπάρχει πια και θεά, 18 άνω, αργό. Δεν υπάρχουν τα ιδιαίτερα προγράμματα. Καταργεί και το όνομά τους. Τα λέει όλα προγράμματα ΕΟΠΑΕ. Και έτσι γίνονται μια σούπα όλα. Επιπλέον λέει ο νόμος ότι το σύστημα στο οποίο θα μπει, πρέπει να μπει το εξαρτημένο άτομο, τον πλοηγεί, τον πηγαίνει εκεί που υπάρχει κενή θέση. Δεν έχει το δικαίωμα της επιλογής, γιατί το εξαρτημένο άτομο πρέπει να επιλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Μπορεί να μην του πάει το 18 άνω. Θα πάει στο ΚΕΘΕΑ ή το αντίστροφο. Θα πάει σε ένα άλλο πρόγραμμα. Θα πάει στους ανώνυμους τοξικομανείς, ανώνυμους αλκοολικούς. Θα πάει σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Τώρα όλα είναι μία σούπα και το σύστημα θα τον πάει εκεί που υπάρχει κενή θέση. Αυτό είναι το ένα που αλλάζει και είναι καταστροφικό. Επί χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, αγωνιζόμαστε γι' αυτό το δικαίωμα του εξαρτημένου να επιλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει. Το κατακτήσαμε με αγώνες πολύ σκληρούς με τους εξαρτημένους και τους απεξαρτημένους. Και ήρθε ο νόμος αυτός να το καταργήσει. Επιπλέον, για να ενταχθεί κανείς σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης, δηλαδή να πάρει την απόφαση να κάνει τη ρήξη του με τις ουσίες και να μπει σε μια διαδικασία αλλαγής της ταυτότητάς του, του τρόπου της ζωής του, του τρόπου που σκέφτεται, του τρόπου που κάνει σχέσεις, του τρόπου που εκφράζει τα συναισθήματά του, βαθιών αλλαγών στον ψυχισμό και στη ζωή του, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει μία θεραπευτική σχέση με το θεραπευτή, με τους θεραπευτές που έχουν εκπαιδευτεί και έχουν εμπειρία πάνω σε αυτό, και ο θεραπευτής θα μπορέσει να περάσει στο εξαρτημένο άτομο που είναι, όπως λέγαμε, ανασφαλές, δεν πιστεύει στον εαυτό του, να του περάσει την πίστη ότι μπορεί να γίνει καλά, ότι είναι δυνατή η απεξάρτηση, ότι θα τα καταφέρει. Αλλά αυτό απαιτεί θεραπευτές οι οποίοι έχουν την αίσθηση ότι το σύστημα μες το οποίο εντάσσονται, το θεραπευτικό πλαίσιο μες το οποίο λειτουργούν, αναγνωρίζει το ρόλο τους, τους υπολογίζει και τους επιτρέπει να επιτελέσουν το έργο τους συλλογικά. Έρχεται ο νόμος και τους απαξιώνει εντελώς. Για παράδειγμα, για να γίνω σαφής, έρχεται ο διοικητής αυτού του συστήματος, του ΕΟΠΑΕ, που είναι πια ιδιωτικού δικαίου ένας οργανισμός τεράστιος, όπου εντάσσονται δημόσια και ιδιωτικά προγράμματα, τα πάντα, και παίρνει ένα θεραπευτή από μία δομή και τον πάει σε μια άλλη δομή, τον αποσπά, χωρίς εξηγήσεις, αυθαίρετα, πολλές φορές εκδικητικά, χωρίς να παίρνει υπόψη ούτε την εμπειρία του, ούτε την πορεία του, ούτε τις εξειδικεύσεις του, ούτε τις ανάγκες της δομής από την οποία τον αποσπά και τον πηγαίνει κάπου αλλού, όπου αυτό το αλλού είναι πολύ διαφορετικό ως προς τη φιλοσοφία του σε σχέση με αυτά που ο θεραπευτής υπερασπίζεται στη ζωή του.

0: Δεν μπορεί να είσαι, να σε οδηγούν σε ένα τομέα που δεν πιστεύει σε αυτό, αλλά πιστεύει ότι είναι χρονία ανία την νόσος, την οποία συντηρούμε με υποκατάστατα. Δεν θα είσαι καλός σε αυτό, αφού δεν το πιστεύεις.
1: Αυτός ο νόμος ουσιαστικά αναπαράγει όλα αυτά από τα οποία δημιουργούν εξάρτηση και δεν πηγαίνουν προς τη θεραπεία, να το πω λίγο έτσι. Δηλαδή, μέχρι τώρα όλα τα προγράμματα γεννήθηκαν από τα κάτω. Και το 18 άνω, από εμπνευσμένους ανθρώπους μέσα σε ένα δημόσιο σύστημα, το ΚΕΘΕΑ, από θεραπευτές οι οποίοι είχαν δει το κοινοτικό μοντέλο και την αυτοβοήθεια και την αυτοδιαχείριση, ακόμα και ο ΚΑΝΑ δημιουργήθηκε όταν ξεκίνησε από κάποιους ανθρώπους επαγγελματίες που είχαν ζήσει όλα τα προηγούμενα μοντέλα και θέλανε να κάνουν και μια διαφοροποίηση όσον αφορά τις ουσίες, μάλλον τη χορήγηση, την υποκατάσταση. Ή στη Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα Ιανός, όλα τα προγράμματα ξεκίνησαν από έμπνευση ανθρώπων, ομάδων. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που λέγαμε και στους εξαρτημένους, ότι εσύ από κάτω με δική σου απόφαση θα σου δώσουμε το πλαίσιο για να φτιάξεις τη ζωή σου, να φτιάξεις τις σχέσεις σου, όλα αυτά. Τώρα έρχεται εντελώς ανάποδα ένα τεχνοκρατικό προϊόν, μια απόφαση που λέει εγώ θα σας πω ότι θα ενωθείτε. Τα σημαντικά για μένα είναι ότι δεν υπήρχε κανένας διάλογος ουσιαστικός, υπήρχε προσχηματικός διάλογος, η διαβούλευση στο διαδίκτυο έχουμε από τότε που καθιερώθηκε το 9, ξέρουμε ποια είναι, απλά μίλα, σ' ακούμε και εντάξει παιδί μου, το λάβαμε υπόψη μας και θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δηλαδή, σ' ακούσαμε αλλά θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δεν έγινε διάλογος με τους επαγγελματίες, μεγάλη απαξίωση σε όλους τους φορείς, στην ιστορία τους. Η κατάργηση των ονομάτων είναι τραγικά αντιθεραπευτική. Κάποιος θα πει και τι έγινε ρε παιδιά, επειδή δεν λέγεται Ιθάκη και τι έγινε. Κι όμως, ένας εξαρτημένος που του λέμε, έχεις χάσει την ταυτότητά σου μέσα στη χρήση ή προσπαθείς να βρεις εναγωνίως μια άλλη. Πώς θα συνδεθεί με ΙΚΑΕΝΑ ή με ένα όνομα. Με όνομα. Οι άνθρωποι συγκεντρίζονται με όνομα. Όταν πάει και πει προϊστάμενος τάδε είπε, που είναι θεραπευτής, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απαρτιωμένος μέσα στη χρήση, δεν θα ταυτιστεί, δεν θα τον είσαι ζεστασιά. Γι' αυτό υπήρχε η Θάκη, υπήρχε το περίπτερο 18 άνω, ο Ιανός, ο Νόστος. Δηλαδή πράγματα που σε όλους μας κάνουν νόημα. Όταν αυτό το καταργείς, είσαι εκτός της αλλαγής και της θεραπείας, που είναι μια ολιστική προσέγγιση. Αυτό για μένα είναι τραγικό.
2: Γιατί πιστεύετε ότι το κάνουν αυτό?
0: Πολιτικοί λόγοι. Καθαρά πολιτικοί. Και ιδεολογικοί. Δηλαδή, είναι στα πλαίσια μιας πολιτικής, η οποία στηρίζεται στην εμπορευματοποίηση της υγείας, την ιδιωτικοποίηση. Δεν είναι τυχαίο, ανοίγω μια παρένθεση, ότι όσο εμείς δίναμε αγώνες ενάντια σε αυτό το νόμο, έβγαινε ο Υπουργός Υγείας και διαφήμιζε ιδιωτικό κέντρο απεξάρτησης με πισίνα. Το διαφήμιζε. Σημαίνει πολλά. Αυτή ήταν η γραμμή. Το ένα είναι για να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία γενικά, για την ψυχική υγεία, για την απεξάρτηση. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι επίσης μόνο η πίεση των φαρμακευτικών εταιριών που έχουν να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά και από τα υποκατάστατα αλλά και από τα ψυχοφάρμακα, τα οποία συνδυάζονται με όλα. Με στην πιάτσα βρίσκεις τα πάντα, όλα τα ψυχοφάρμακα. Δεν είναι μόνο οι διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι γύρω από την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι υπάρχει και ένας βαθύτερος λόγος. Αυτή η αντίληψη της χρονίας υποτροπιάζουσας νόσου του εγκεφάλου που δημιουργεί αυτό το στίγμα στο εξαρτημένο άτομο διαμορφώνει όρους αντιμετώπισης των εξαρτημένων ως άτομα, αυτό που λέει ο Φουκώ, μη κανονικά. Και άρα στο περιθώριο.
2: Στίγμα.
0: Μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις θέλουμε να μάθει η κοινωνία τι συμβαίνει και γιατί πρέπει η ίδια να κινητοποιηθεί για να επιβάλλουμε μια άλλη προσέγγιση

0: των εξαρτημένων ατόμων και όλων των διαφορετικών, σε εισαγωγικά, για να πάμε μπροστά.
1: Ποια πιστεύετε, και η ερώτηση πάει στους τρεις, ότι είναι η πιο σιωπηρή αλλά λίγο επιδημική εξάρτηση που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα? Σταθήκαμε πολύ στα ναρκωτικά ως ουσιαστικά την κορυφή του παγόβουνου, γιατί είναι το πιο χαρακτηριστικό, το πιο δύσκολο, ίσως και το πιο έντονο. Αλλά υπάρχει κάποια εξάρτηση που παίρνει μορφή επιδημίας και μάλιστα χωρίς να ακούγεται, χωρίς να την καταλαβαίνουμε, χωρίς να τη βλέπουμε?
0: Θα έλεγα από το ίντερνετ και από τον τζόγο. Που βέβαια δεν είναι και τόσο σιωπηλές εξαρτήσεις, γιατί...
1: Το ίντερνετ δεν είναι ακόμα. Το αναγνωρίζουμε ως εξάρτηση στην κοινωνία, όχι προφανώς.
0: Το αναγνωρίζει πρώτα απ' όλα η οικογένεια. Βλέπει το παιδί που σιγά σιγά εγκαταλείπει τα πάντα και εγκαθίσταται μπροστά στον υπολογιστή. Μέρα νύχτα τρώει μπροστά στον υπολογιστή. Εκεί που είναι η εξάρτησή του. Και εγκαταλείπει όλες τις ασχολίες που είχε πριν.
1: Πιστεύετε ότι είναι μόνο θέμα των παιδιών? Γιατί εγώ βλέπω και άλλα παραδείγματα στην κοινωνία, ότι ας πούμε μια φοβερά εξαρτημένη ηλικία στο ίντερνετ είναι 50+. Και αυτό το συνειδητοποιώ κάθε φορά που πηγαίνω.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Που είναι κάποτε ήταν στα καφενεία και συζητούσαν, μαλώνανε για πολιτικά, για μπάλα και τέτοια. Και τώρα μπορεί να είναι 4-55 στο TikTok ή στο Facebook και να είναι με το δάχτυλο έτσι, χωρίς να σηκώνουν κεφάλι.
0: Ακραία εξατομίκευση. Και οι μεγάλες ηλικίες πλήττονται από αυτό. Σαφώς.
2: Εγώ το πήγα διπλά λίγο την ερώτηση. Και η πρώτη εξάρτηση, λέω, που σκέφτηκα ήταν ότι είμαστε εξαρτημένοι από το φόβο και από την παρέτηση. Να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτό για μένα. Και ειδικά μετά το 10 και όλα αυτά που έχουμε περάσει ως χώρες και ως Ελλάδα. Όμως, το θέμα της ψηφιακής κοινωνίας, της υβριδικής αυτής της ψηφιακής κοινωνίας, είναι... είμαι αρκετά ανήσυχος, διότι δεν έχει να κάνει με μια παλιού τύπου τεχνολογία που λέει ότι ο άνθρωπος τη χειρίζεται ως εργαλείο. Τώρα εδώ εργαλειοποιείται ο άνθρωπος.
1: Σωστό.
2: Υπάρχει ένας φιλόσοφος, ο Μπιουκ Τσούν Χαν, που λέγεται ψυχοπολιτική και λέει ότι η κοινωνία της ψηφιακής ζωής είναι μια ψυχοπολιτική όπου επιδράει στο συναίσθημά σου πια και στον ίδιο στον ψυχισμό, στην ίδια ταυτότητα. Αυτό που κάνει στο scroll, λέει, ας πούμε, έχει μια κανονικοποίηση μια αδράνεια δική σου. Δηλαδή, πάμε σε μια έμεση από ανθρωποποίηση. Γι' αυτό θέλει και η τεχνολογία αυτή συγκεκριμένη, η ψηφιακή, μιλάω, τα online, όλα αυτά, θέλει ένα όριο. Πάλι το θέμα του ορίου.
1: Συμφωνώ.
2: Είναι σημαντικό.
1: Για μένα το πιο τρομακτικό είναι ότι τους αφορά όλους. Μέχρι στιγμής.
2: Όλοι, όλοι. Δηλαδή, δεν τα παιδιά μου.
1: Μέχρι στιγμής, εγώ θυμάμαι. Ναι, θυμάμαι να είναι ο αποδιοπομπέος τράγος, ας πούμε, ο τοξικομανής στη γειτονιά, στην Ομόνια ή οπουδήποτε. Τώρα έχουν χαθεί τα χαρακτηριστικά κοινωνικά, μορφωτικά, οικονομικά, οτιδήποτε. Δηλαδή, το γεγονός, η ευκολία αυτού του πράγματος αφορά τους πάντες. Δηλαδή, αφορά. Πιάνω τον εαυτό μου να πω ότι ωραία 10 λεπτά πριν κοιμηθώ και να έχει πάει η ώρα 1 το βράδυ και να είμαι ακόμα έτσι και να είμαι νευριασμένος, ξενερωμένος με την ανθρωπότητα, φρικαρισμένος με τα πάντα που βλέπω γύρω μου, να γελάω που και που, να χαμογελάω με πράγματα που βλέπω, να τα στέλνω σε φίλους μου, αλλά συνειδητοποιώ ότι δεν είμαι το προφίλ ενός εξαρτημένου από τη συσκευή του. Παρ' όλα αυτά, και νομίζω ότι μπορείς να το επιβεβαιώσεις κι εσύ, σποραδικά μας αφορά όλους.
3: Όταν το παιδί είναι μπροστά στην οθόνη όλη την ημέρα, μετά όταν θα βγει έξω, αν βγει, και έχει την ανάγκη, ας πούμε, να κοινωνικοποιηθεί.
0: Έτσι.
3: Πώς θα μπορέσει να το κάνει, αν δεν έχει μάθει? Ναι. Και βλέπεις ξαφνικά ότι έχει άνοδο, ας πούμε, στη χρήση κοκαίνη ή τόσο. Δηλαδή, ο καθένας αυτή την κοινωνική αποξένωση θα την κάνει χρήση με διαφορετικό τρόπο. Άλλος θα ψάξει μια ουσία για να ανέβει και να μπορέσει να κοινωνικοποιηθεί και να έχει αυτοπεποίθηση. Κάποιο άλλο παιδί, κάποιο άλλο άνθρωπο θα πει ότι. Εγώ θέλω να κρυφτώ από όλο αυτό, θα πιω και τα μήνυ, ξέρω, να αποσυνδεθώ πλήρως.
2: Όλο αυτό το setting που μπροστά στον υπολογιστή ή σε ένα κινητό, ενώ μπορεί να είσαι συνδεδεμένος με χίλιους ανθρώπους.
1: Έχει μοναξιά στο βάθος.
2: Είσαι εσύ και η εικόνα σου, τίποτα άλλο. Είσαι εσύ και είναι ένας ακραίος ναρκισισμός. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή προηγείται αυτό που βλέπω στην οθόνη είμαι εγώ. Δεν είναι ο άλλος που τον βλέπω στην άλλη άκρη της γης. Είναι μια δηλαδή πολύ επιδέξια.
0: Ψευδέστηση.
2: Ακριβώς. Είναι πολύ επιδέξια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε, χωρίς να είμαστε μηδενιστές τεχνολογίας, σαφώς χρειάζεται το όριο που το βάζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα βάλει το όριο. Ο συνειδητός άνθρωπος. Μια άλλη συνείδηση χρειάζεται σε αυτό.
1: Ήταν από τα τραπέζια που απόλαυσα περισσότερο από όλα, δεν σας το κρύβω. Κάπως την είχα αυτή την αίσθηση.
2: Τώρα ζεσταθήκαμε.
1: Πριν ξεκινήσουμε. Ναι.
2: Σε τώρα ζεσταθήκαμε
1: κανονικά. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ και να ευχηθώ καλή δύναμη στον μεγάλο αγώνα που έχετε ξεκινήσει ήδη και να πω ότι και από την πλευρά μας και εμείς ως εκπομπή αλλά και το News 24/7 θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε και να προβάλλουμε οποιαδήποτε, οτιδήποτε χρειαστείτε για τη συνέχεια αυτού του αγώνα.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
5: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
6: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
7: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
6: Ο Γρίλος, η Αλεπού, ο Γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
7: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
6: και φαντασία.
7: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
10: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
0: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ert Open. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Ert Open. Εσείς μας στηρίζετε.
0: Ert Open. Στους 106,7. Μαζί σας.

0: Κατόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόλυτος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: στους δρόμους περπάτησα παιδί, εγώ και το όνειρά μου. Σήμερα δεν είμαι πια μόνος. 30 χρόνια στο τραγούδι γνώρισα όλες και όλους εσάς. Με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας. Είστε οι φίλοι μου. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλώ όλους στη γιορτή μου, στην πόλη που αγαπώ, στη Θεσσαλονίκη μου, στις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Ερτόπεν, ο σταθμός που αφουγκράζεται την κοινωνία. Το δικό σας ραδιόφωνο συνεχίζει στους 106,7 και στο διαδίκτυο.

Βρήκα μέσα στη Λάρισα τη ζώνη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γελιά ηλίου και τα ξυριστικά σου στα ανοιχτά τη κάσου. Κάτι καφέ καστόρινο τα βρήκαμε στη Φλόρινα και ένα μπλουζάκι πόλο σε ουζερί στο Βόλιο.

Έλα στη θέση μου και πες μου τι θα έκανες εσύ, αν κάποια ώρα εγώ γινόμουν σαν εσένα. Έχεις χιλιάδες απαιτήσεις.

Έλα στη θέση μου και πες μου αν θα αντέχεις εσύ όταν εγώ θα είχα γίνει σαν εσένα. Να φεύγεις όποτε το θέλεις, να είσαι πανταρίστικη.

Βρήκαμε σα στη Λάρισα τη ζώνη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γελιά ηλίου και τα ξυριστικά σου στα ανοιχτά τη κάσου. Κάτι καφέ καστόρι με τα βρήκαμε στη Φλόρινα και ένα μπλουζάκι πόλο σε ουζερί στον

Έλα στη θέση μου και πες μου αν θα αντέχεις εσύ όταν εγώ θα είχα γίνει σαν εσένα. Να φεύγεις όποτε το θέλεις, να είσαι πάντα ρίστη.